αξία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: Έλα, έχει αρχίσει και αναστενάζει. Περιμένει, λέει, το Μητσοτάκη.
1: Το Μητσοτάκη περιμένει. Τον Τραμπ περιμένει.
0: Καλά, και τον Τραμπ περιμένει.
1: Και μετά περιμένει μαγειτέ αγκάλε.
0: Όλου του περιμένει.
1: Χαμό γίνεται στην Τουρκία. Αστακό. Η πόλη εννοώ, έτσι, όπου διεξάγεται και θα διεξαφεί η διήμερη σύνοδος του ΝΑΤΟ. Και βεβαίως έρχεται και ένα δημοσίευμα των New York Times να μπερδέψει λίγο τα πράγματα.
0: Τι λέει η Αμαλία μου το δημοσίευμα των New York Times?
1: Ότι είναι έτοιμος ο Ερντογάν να πει ότι είναι διατεθειμένος να επανεντάξει την Τουρκία στο πρόγραμμα για τα F-35. Λέω ότι το λένε New York Times. Δεν το λένε τα νέα της Κολοπετινίτσας. Και το λέω αυτό. Γι' αυτό τονίζω το μέσο.
0: Λίγο πριν τη σύνοδο κορυφής λοιπόν του ΝΑΤΟ, η New York Times με δημοσίευμά τους λένε ότι υπάρχει σχέδιο Τραμπ για να εντάξει ξανά την Τουρκία στο πρόγραμμα για τα F-35.
1: Και μου προκάλεσε εντύπωση ότι στο δημοσίευμα υπάρχει ένας αξιωματούχος που λέει ότι ένας πιθανός τρόπος επίλυσης του προβλήματος είναι η μεταβίβαση των S-400 σε τρίτη χώρα. Άρα δεν ξέρω αν έχουν γίνει συνονοήσεις στο παρασκήνιο. Κάτι μου λέει όλα αυτά. Όλα αυτά κάτι μου λένε. Επίσης, το ότι βγαίνει ο Νετανιάχου χθες και λέει μην βάλεις, μην δώσεις ούτε τους κινητήρες για τα ΚΑΝ, τα τουρκικά, ούτε F-35, γιατί έχει, κατέχει την Κύπρο, παράνομα, γιατί απειλεί την Ελλάδα. Ο Νετανιάχου δεν θα το έκανε αυτό αν δεν είχε και αν δεν ήξερε ότι θα υπάρχει μια τέτοια δήλωση για τα F-35 από τον Αμερικανό πρόεδρο μέσα στην Τουρκία. Τώρα εδώ τα πράγματα μπερδεύονται.
0: Ο Ερντογάν λοιπόν περιμένει σήμερα να ακούσει από τον Τραμπ ευχάριστα νέα και κυρίως για το πρόγραμμα για τα F-35.
2: Αμήν, αμήν, αμήν.
0: Έτσι λέει.
1: Ναι, από την άλλη πλευρά βέβαια υπάρχει και το Κογκρέσο. Τώρα δεν ξέρω ακριβώς πώς είναι η Αμερικανική νομοθεσία. Αν φύγουν οι S-400 και πάνε σε τρίτη χώρα, δεν το γνωρίζω. Μπορεί με αυτόν τον τρόπο, με αυτό το κόλπο, να ανοίξει ο δρόμος να μπουν στα F-35 οι Τούρκοι. Πραγματικά, πάντως, το Κογκρέσο και η Γερουσία είναι αντίθετες σε μια τέτοια πρόπτικη. Όμως, εγώ θα πω ότι αποφασίζει, για το τι θα πει κιόλας, γιατί μέχρι, από το να το πει μέχρι να γίνει υπάρχει και μια απόσταση. Δηλαδή, και να το πει τώρα δεν είναι κάτι απλό το να επαναταχθεί η Τουρκία στο πρόγραμμα για τα F-35. Έτσι, θα χρειαστεί μεγάλο χρονικό διάστημα με βάση και αυτά που διάβασα χθες το βράδυ. Άρα, όμως, ότι θα πάρει μια τέτοια δήλωση ο Ερντογάν και μια τέτοια δέσμευση από τα χείλη του Αμερικανού Προέδρου, δεν το λες και λίγο. Και πάνε και ο Μακρόν θέλει να δει τον Ερντογάν, οι Ιταλοί κάνουν δουλειές με την Τουρκία, οι Ισπανοί, κάνουν δουλειές με την Τουρκία, οι Ευρωπαίοι κάλεσε και πήγε η Ούρσουλα, κάθονταν προσοχή στον Ερντογάν. Άρα γιατί μιλάμε τώρα, γιατί πράγμα μιλάμε ακριβώς.
0: Και επίσης μέσα σε όλα αυτά, χθες μάθαμε ότι υπάρχει πιθανότητα και οι Γάλλοι να πουλήσουν πυράβλους στους Τούρκους. Έτσι, που μέχρι τώρα απέκλειαν κάθε τέτοιο ενδεχόμενο και μην ξεχνάμε ότι έχουμε και εμείς την στρατηγική σχέση με τη Γαλλία. Τώρα λοιπόν έρχεται στο προσκήνιο ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να δώσουν πυράβλους οι Γάλλοι στους Τούρκους.
1: Και επίσης λένε οι πληροφορίες και τα δημοσιεύματα, δεν ξέρω αν ευσταθούν, ότι ο Μακρόν θα τονίσει ότι είναι αναγκαίο να μπει και να συμμετέχει στην ευρωπαϊκή άμυνα η Τουρκία. Πραγματικά όλα αυτά δεν ξέρω αν πρέπει να μας θυμώνουν, να μας εξοργίζουν. Πάντως φαίνεται ότι και οι Αμερικανοί, αλλά κυρίως και οι εταίροι μας, οι Ευρωπαίοι, παίζουν ένα παιχνίδι υπέρ του Ερντογάν, υπέρ της Τουρκίας. Κάνουν deal δουλειές, γιατί δεν κάνει δουλειές ο Ερντογάν, ο Τραμπ, μόνος Αμερική με την Τουρκία. Κάνει και προσωπικές δουλειές, γιατί διάβαζα και ολόκληρο δημοσίευμα, γι' αυτό το λέω. Άρα εδώ τώρα δεν μιλάμε ποια ένωση μιλάμε, ποιο δίκαιο μιλάμε, ποιο κάζους μπέλι. Αυτοί κάνουν δουλειές. Τι δουλειές σκέφτονται και τα χρήματα που φεύγουν και έρχονται. Αυτό καταλαβαίνω.
0: Σύνοδος κορυφής λοιπόν του ΝΑΤΟ σήμερα στην Τουρκία, σήμερα και αύριο. Ο Τραμπ επενδύει στον φίλο του, όπως δηλώνει σε κάθε τόνο, Ταγίπ Ερντογάν.
1: Και βεβαίως κάπου 3:15 το μεσημέρι θα είναι αυτό το συνάντηση των δύο. Αν θυμάμαι καλά την ώρα, εκεί θα γίνουν και οι δηλώσεις. Και νομίζω εκεί θα περιμένουμε όλοι να ακούσουμε τι θα πει ο Αμερικανός πρόεδρος. Θάνο μου και καλημέρα. Όχι, δεν θα πω ούτε για υποχωρήσεις ελληνικές, γιατί δεν υπάρχουν όλα τα πολλά τελευταία χρόνια. Οι κόκκινες γραμμές της Ελλάδας είναι ξεκάθαρες. Οποιαδήποτε και αν κυβέρνηση και ήταν και είναι στην εξουσία, ήταν, είναι και θα είναι, δεν νομίζω ότι κάποιος πρωθυπουργός, κάποια κυβέρνηση θα υπαναχωρήσει από τις κόκκινες γραμμές. Είναι ξεκάθαρο αυτό, το έχουμε ξαναπεί. Από εκεί και πέρα όμως φαίνεται ότι η Τουρκία είναι μια υπερδύναμη για τους Ευρωπαίους και τους Αμερικανούς, έτσι, σε μια περιοχή πολύ ευαίσθητη και θέλουν να την έχουμε το μέρος της. Δεν είναι αυτό, έτσι δεν είναι? Εδώ κάνει ό,τι κάνει, με το μεταναστευτικό, με το Ισραήλ, με το ένα, με το άλλο, με εμάς, το Κάζους Μπέλι. Και δεν το τραβάει κανείς στο αυτή. Όλοι το χαϊδεύουν. Άρα, πάνω απ' όλα είναι τα οικονομικά συμφέροντα.
0: Έτσι είναι. Στην πολιτική και στις διεθνείς σχέσεις δεν υπάρχουν φιλίες και συναισθήματα. Υπάρχει μόνο το συμφέρον, το οποίο μπορεί να αλλάζει από τη μία ημέρα στην άλλη. Αλλά ας κρατάμε μικρό καλάθι. Αυτά είναι τα στοιχεία που έχουμε μέχρι τώρα. Για να δούμε λοιπόν να ολοκληρωθεί αυτή η σύνοδος κορυφής και μετά να σχολιάσουμε τα αποτελέσματα. Προς το παρόν, στην ατζέντα της συνόδου κορυφής είναι το ουκρανικό και ταυτόχρονα οι αμυντικές δαπάνες, για τις οποίες ο Μαρκ Ρούτε, ο γενικός γραμματέας
1: του ΝΑΤΟ,
0: είπε χθες για άλλη μια φορά, έπλεξε το εγκόμιο του Τραμπ, λέγοντας ότι είναι
1: το
0: ο πρώτος και του Ερντογάν.
1: Ξέχασε αυτό πώς γίνεται.
0: Αλλά ο Ρούτε λοιπόν, γνωστός γυμνός άλιαγκας, για άλλη μια φορά, τι γελάς, έτσι είναι.
1: Μωρέ, πολύ ωραία, μ' άρεσε ο χαρακτηρισμός.
0: Άρχισε να λέει πάλι για τον Τραμπ ότι ο πρόεδρος που δεν διχάζει και ενώνει και είναι ο πρώτος πρόεδρος που έβαλε τους Ευρωπαίους να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες, το έλεγε και χαιρόταν η ψυχή του, ρε παιδί μου. Δηλαδή έβγαινε από μέσα του. Τον υπερασπίστηκε λοιπόν για άλλη μια φορά και είχε μόνο καλά λόγια και για τον Ερντογάν. Άλλωστε μπορεί κανείς, αμαλία μου, να ξεχάσει εκείνους τους χαρακτηρισμούς προς τον Ντόναλντ Τραμπ όταν τον είχε αποκαλέσει και ντάντι? Το θυμάσαι εκείνο με τον Ρούτε?
1: Τον ντάντι.
0: Θέλεις να το θυμηθούμε λίγο? Ότι είχε πει γιατί είναι και επίκαιρο. Δηλαδή λόγω της σημερινής συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ. Για να θυμηθούμε λοιπόν εκείνη την περίφημη δήλωση του Μαρκ Ρούτε για τον Ντόναλντ Τραμπ.
3: Ένα από τα θέματα που προκάλεσαν αταράξεις στη συμμαχία ήταν και το μήνυμα που είχε στείλει ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ στον Τραμπ, στο οποίο τον εκθίαζε και άφηνε να εννοηθεί ότι όλο το προηγούμενο διάστημα έκανε τα πάντα για να ικανοποιήσει την απέτηση του πλανητάρχη για αύξηση των αμυντικών δαπανών. Και σαν να μην ήταν μόνο αυτό, ο Μαρκ Ρούτε αποκάλεσε ντάντι τον Αμερικανό πρόεδρο μπροστά στις κάμερες.
4: Έτσι, κυρία Ντάντι.
5: Today you called him daddy.
6: And then daddy has to sometimes use strong language.
7: Daddy, you're my daddy. Daddy. Daddy.
3: Και σαν να μην ήταν μόνο αυτό, ο Μαρκ Ρούτε αποκάλεσε ντάντι τον Αμερικανό πρόεδρο μπροστά στις κάμερες.
7: Daddy, you're my daddy.
4: Ντάντις είπαμε.
8: Ντάντις. Όπως λένε ντάντις. Όπως λένε φάντις. Όπως λένε κουβοβάντις.
0: Είναι ο γνωστό ντάντι.
1: Ναι. Μου λέει ένας κροτής, γιατί δεν το συμπαθείς, εννοεί το Ρούτε, το γνωρίζεις? Πώς το γνωρίζω εγώ το Ρούτε? Δεν το γνωρίζουμε, όλοι οι Έλληνες το γνωρίζουμε. Τον έχετε ξεχάσει το Ρούτε? Τα χρόνια των μνημονίων εννοώ. Μας αγαπούσε ο Ρούτε? Κάτι δηλώσεις για μας επέσκυντες είχε κάνει. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι, ή εσύ που τα θυμάσαι πιστεύω εσύ, ε?
0: Ξεχνιούνται αυτά.
1: Ξεχνιούνται αυτά, εντάξει. Και δεν μπορεί, όπως τον είπε, γυμνοσάλιαγκα. Το είπα και σωστά και χωρίς Σαρδάμ.
0: Καλά, έτσι. Από τότε που είχε να λάβει αυτό το ρόλο του Γενικού Γραμματέα στο ΝΑΤΟ.
1: Ολλανδός είναι φορά, ο Ρούτε, απλώς το λέω. Ολλανδός.
0: Κάθε φορά γλύφει τον Τραμπ ατόκορφα. Ναι. Δηλαδή, όποτε κάνει δηλώσεις, είναι η αποθέωση του Τραμπ. Ναι. Ό,τι και να κάνει ο Τραμπ, αυτός το βρίσκει εξαίσιο. Το βρίσκει μοναδικό, το βρίσκει ανεπανάληπτο.
1: Από εκεί πέρα όμως τώρα το. Οι ισορροπίες και συμμαχίες που θα υπάρξουν και που υπάρχουν και τι γίνεται στο παρασκήνιο, έχουμε καταλάβει κάποια πράγματα. Δεν ξέρουμε τι από αυτά θα επιβεβαιωθεί. Όλα αυτά είναι πληροφορίες και δημοσιεύματα, να πούμε. Όμως έχουμε διαπιστώσει ότι τόσο, θα το ξαναπώ, η Ευρώπη όσο και η Αμερική θέλουν κοντά τους την Τουρκία και τον Ερντογάν. Είναι δεδομένο. Γι' αυτό και παίζει αυτό το παιχνίδι ο Ερντογάν. Αλλιώς δεν είναι στην άκρη. Είναι προνομιακός παίκτης και συνομιλητής και των Ευρωπαίων και των Αμερικανών. Είναι γνωστό αυτό.
0: Καλημέρα στο Θάνο. Ο Ρούτε λέει είναι η περίπτωση ανθρώπου που δεν έχεις γνωρίσει, αλλά τον αντιπαθείς όσο τίποτα.
1: Ακριβώς, έτσι.
0: Καλημέρα,
1: είναι.
0: Θάνο. Καλημέρα και στην Κατερίνα, στην Πάτμο. Θα πάρει, λέει ο Ερντογάν, και εμείς το περίμενε ω συνήθως.
1: Εμείς έχουμε μπει στο πρόγραμμα για τα F-35.
0: Όσον αφορά τα F-35, έτσι. Η Ελλάδα έχει μπει στο πρόγραμμα. Η Τουρκία δεν έχει μπει. Αν και είχε προηγηθεί, βγήκε λοιπόν έξω από το πρόγραμμα. Και τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Δηλαδή, μία δήλωση του Τραμπ να φτάνει ώστε να επανενταχθεί σε αυτό το πρόγραμμα θα πρέπει να ξεπεράσει πάρα πολλά εμπόδια και κυρίως το εμπόδιο με το Κογκρέσο.
1: Και αυτό το βασικό είναι να δούμε τι σημαίνει αυτό που ο αξιωματούχος, εάν μεταφερθούν οι S-400 σε τρίτη χώρα. Μήπως υπάρχει κάποιο, έχουν βρει κάποιο παραθυράκι. Γι' αυτό δεν γνωρίζω απόλυτα και τα
0: μέσα. Μαλιά μου, το είχα ακούσει ξανά αυτό.
1: Ναι,
0: δηλαδή, ήταν μία από τις προϋποθέσεις. Όχι, το είχαν θέσει και στο παρελθόν οι Αμερικανοί.
1: Ναι.
0: Ότι μία από τις προϋποθέσεις είναι αυτή. Ή να επιστραφούν οι S-400 στη Ρωσία.
1: Αυτό αποκλείται να γίνει.
0: Κάτι το οποίο δεν συζητάει ο Ερντογάν. Ή να μεταφερθούν σε τρίτη χώρα. Αυτό είναι λοιπόν το σενάριο το οποίο εξετάζεται.
1: Έχει ένα πολύ ωραίο τίτλο το CNBC. Ρώσοι έξω, Αμερικανοί μέσα, Γερμανοί κάτω. Το νέο δόγμα που όρισε το ΝΑΤΟ. Πραγματικά είναι πολύ ωραίος τίτλος, γιατί κάπως έτσι γίνονται τα πράγματα. Γιατί και οι Γερμανοί τον προσκυνούν τον Ερντογάν. Εξάλλου έχουν εμπορικές σχέσεις πολλών δις. Είναι μια αγορά που φέρνει χρήματα στη Γερμανία και υπάρχουν και πάρα πολλοί Τούρκοι που ζουν στη Γερμανία επίσης και αποτελούν και ψηφοφόρους για όλα τα κόμματα.
0: Διαχρονικές και πάντα εξαιρετικές οι σχέσεις της Γερμανίας με την Τουρκία εδώ και δεκάδες χρόνια.
1: Έτσι. Λοιπόν, επειδή τώρα ξέρεις, βγαίνουν διάφορες φωτογραφίες και το βλέπω τώρα στις ελληνικές ιστοσελίδες. Χέρι-χέρι Ρούτε και Ερντογάν.
0: Να τα.
1: Χέρι-χέρι. Και υπάρχει φωτογραφία. Είναι χέρι-χέρι. Χεράκι, παιδιά. Αλήθεια σας λέω. Και δήλωση του Τραμπ. Πάω να δω τον φίλο μου. Friend. Friend.
0: Άντε να περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι αποτελέσματα θα έχουν αυτές οι αγκαλιές και τα φιλιά, πολλές φιλίες. Ακούω, για να δούμε λοιπόν τι αποτελέσματα θα υπάρχουν. Μεγάλο ενδιαφέρον το οποίο θα προκύψει από τη Σύνοδο Κορυφής. 17 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα. Με την κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο.
1: Και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
0: Σήμερα, εκτός από Ιωσήφ Καλαμαράκη, μπορείς να με λες...
4: Μπατά, σουρκέμε!
0: Λόγω της ημέρας.
1: Μάλιστα.
0: Ο Νικόλαος Απρανίδης βρίσκεται απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου.
4: Απατέτε, μην άρεσε νέο. Μην άρεσε νέο.
1: Δεν μπορούμε να το μάθει άλλο, αλήθεια.
0: Είναι μινάρες.
1: Ναι, το ακούω.
0: Και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200.
5: Πατάτες, ντόματες, πίπερ, μαρούλ, το σπανάκ, βεσάιρε, βεσάιρε.
0: Μας άνοιξε η όρεξη πρωί-πρωί.
1: Παλάς.
0: Πώς?
1: Παλάς.
0: Τι παλάς?
1: Δεν το έχεις ακούσει?
0: Όχι.
1: Α, γι' αυτό στο πέταξα έτσι. Παλάς.
0: Εγώ μπορεί, παλάς, να... Ξέρετε, το
1: μπορεί να ονομαστεί το νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Αυτό το όνομα παίζει. Παλάς.
0: Παλάς.
1: Πι αλφα λάμδα σίγμα.
0: Ο Χριστός και η Παναγία. Ο Χριστός και η Παναγία. Εμένα το μυαλό μου, σου λέω, με το που το είπες, πήγε στο σινεμά.
1: Ναι.
0: Έτσι, το κλασικό, ας πούμε, εκεί πέρα στο Παγκράτη, στην
1: γειτονιά μας. Πατριωτικός λαϊκός συναγερμός.
0: Πατριωτικός λαϊκός συναγερμός. Παλάς. Ραντεβού το Σεπτέμβρη.
1: Εγώ όμως τώρα λέω, έχουμε την Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα και θα έχουμε, αν θα έχουμε, και με βάση, ξαναλέω, προφορίες το λένε
0: το
1: για
0: παλιό το κόμμα ήταν Πολάν.
1: Έτσι,
0: ήταν,
1: μπράβο.
0: Πολάν, πολιτική άνοιξη.
1: Ναι,
0: τώρα δηλαδή που πάμε στο Παλάς, δηλαδή θα έχουμε την Ελλάς, θα έχουμε και το Παλάς.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα, καλά πάμε. Σινεμά.
9: Όπως είπατε, ξαναλέτε μια φορά να τα ακούσουμε καλά όλοι μας.
0: Λέω, πρόεδρε, όπως στο σινεμά, λέω, Παλάς, λέω, αυτό θυμίζει. Αν επιλέξει αυτό, δεν ξέρω, θα έχουμε προβλήματα, θα έχουμε μπερδέματα. Και ο Αλέξης Τσίπρας που έκανε την Ελλάδα, έχουμε μπερδέματα εκεί με την ελληνική αστυνομία. Εσύ τώρα πας να μας μπερδέψεις με τους κινηματογράφους.
1: Εγώ λέω ότι ακούγεται, να μην το πω.
0: Φυσικά και έπρεπε να το πεις.
1: Το Παλάς.
0: Εννοείται. Φυσικά και έπρεπε να το πεις.
1: Τι
0: καλημέρα.
1: Γυνάτη έχει αυτός ο Σαμαράς, τι γυνάτη. Να κάνει κόμμα, σώνει και καλά.
0: Κάτσα, θα τα πούμε τώρα.
1: Έτσι, τώρα μου, τώρα δεν μπορώ.
0: Όχι, θα περιμένεις.
1: Θα
0: γιατί
1: περιμένω,
0: λέγαμε για τον Τραμπ.
1: Ναι.
0: Που σήμερα λοιπόν πάει στην Τουρκία
1: έχει
0: να συναντήσει εκεί πέρα το φίλο του κτλ. Πριν πάει όμως εκεί.
1: Πήρε τηλέφωνο τη FIFA. Αν τα λέω σωστά.
0: Έκλεψε και πάλι άλλη μια φορά τις εντυπώσεις με αυτή την απίθανη παρέμβαση που έκανε στο Μουντιάλ. Το λέγαμε και χθες.
1: Στο έλεγες από χθες. Εγώ χθες άρχισα να διαβάζω τι έχει συμβεί.
0: Εγώ στο έλεγα λοιπόν από χθες το πρωί. Είχε αποβληθεί ποδοσφαιριστής των Ηνωμένων Πολιτειών στον προηγούμενο αγώνα.
1: Αυτός που έχει βάλει τα περισσότερα γκολ, λέει.
0: Ναι, ο καλύτερος τους παίκτης, ο Μπαλογκάν.
1: Μπαλογκάν, ναι.
0: Με αποτέλεσμα να μην έχει δικαίωμα συμμετοχής στον χθεσινό αγώνα απέναντι στο Βέλγιο. Τα πήρε ο Προεδράρας λοιπόν και λέει: απ, δεν γίνεται να παίξουμε αυτόν τον αγώνα χωρίς τον καλύτερο μας παίκτη. Και πήρε τηλέφωνο τον Ινφαντίνο, τον πρόεδρο της FIFA.
1: Ωραία, το καλύτερο.
0: Για να του κάνει παράπονο.
1: Τι θα άκουσε.
0: Πρόσεξε να δεις τώρα. Έχει κάνει ένα εξαιρετικό θέμα ο Δημήτρης ο Σταυρακάκης.
1: Ναι.
0: Εδώ ο δικός μας.
1: Μάλιστα.
0: Για τις δηλώσεις του Τραμπ σχετικά με αυτή την κόκκινη κάρτα, την οποία η FIFA πήρε πίσω. Όπως καταλαβαίνετε, πρόκειται για ένα τεράστιο σκάνδαλο. Γιατί πήρε τηλέφωνο ο Τραμπ, ο οποίος έκανε δηλώσεις. Θα ακούσουμε τώρα λοιπόν τις δηλώσεις του με μετάφραση από τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
10: Αλλά το μόνο που έκανα, το μόνο που έκανα ήταν να ζητήσω την επανεξέταση, γιατί δεν πίστευα ότι ήταν φάουλ. Και ξέρεις, ξανά, είμαι καλός σε αυτά τα πράγματα. Δεν πίστευα ότι ήταν φάουλ. Νόμιζα ότι ήταν δύο σπουδαίοι αθλητές που συγκρούστηκαν μεταξύ τους και μπλέχτηκαν. Δεν ήταν κάποιος που χτυπούσε κάποιον στο πρόσωπο ή κάτι τέτοιο που ξέρεις θα ήταν διαφορετικό. Πώς θα ένιωθες αν έβγαζα, ξέρεις, αν βγάζαμε το Μέση. Κοίτα, ξέρεις, έπεσε πάνω σε κάποιον. Ή αν βγάζαμε τον Ρονάλντο. Ρονάλντο, χτύπησες κάποιον. Σας βγάλουμε από το παιχνίδι. Είναι φοβερός. Ή ο Χάρι Κέιν. Χάρι Κέιν, θα σε βγάλουμε από το παιχνίδι. Χάρι, επειδή έτυχε να χτυπήσεις κάποιον λίγο πιο δυνατά. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Μιλάμε για κόκκινη κάρτα, σαν να μην τρέχει τίποτα. Κανείς δεν μιλάει. Η απόφαση του διαιτητή να δώσει κόκκινη κάρτα. Δεν ήξερα τι στο καλό ήταν η κόκκινη κάρτα. Όταν το έμαθα, είπα, πλάκα κάνεις. Αυτός ο τύπος απλά λέει, εντάξει, ο καλύτερος παίκτης σου δεν θα παίξει την επόμενη εβδομάδα, ούτε στο επόμενο αγώνα. Είπα, πω, αυτό είναι μεγάλη εξουσία. Αυτό είναι φρικτό. Αλλά μετά κοίταζα το παρελθόν του και δεν ήταν και τόσο ωραίο. Εντάξει.
0: Από πού να το πιάσεις και πού να το αφήσεις. Πρώτα
1: απ' όλα,
0: το τελευταίο. Κοίταξε το παρελθόν του διαιτητή, ήταν ύποπτο το παρελθόν του διαιτητή.
1: Ο διαιτητής θέλει.
0: Του απέβαλε τον καλύτερο του παίκτη.
1: Ναι.
0: Εν τω μεταξύ δεν ήξερα τι είναι η αποβολή. Δεν ήξερα, λέει, ότι δεν πρέπει να παίξει το επόμενο παιχνίδι. Από πού και ως πού, λέει, τιμωρείται για ένα παιχνίδι που δεν έχει γίνει ακόμα. Άσχετο τελείως με το ποδόσφαιρο. Τέλος πάντων, υπήρξε αυτή η αποβολή. Έκανε την επικοινωνία ο Τραμπ λοιπόν με τον πρόεδρο της FIFA και η FIFA ανακάλεσε την συγκεκριμένη κόκκινη κάρτα. Έδωσε δηλαδή ποινή με αναστολή. Δηλαδή, αν το ξανακάνει, θα τιμωρηθεί. Και έδωσε το δικαίωμα συμμετοχή στο συγκεκριμένο παίχτη κανονικά στον αγώνα. Οι Βέλγοι άσκησαν έφεση κατά αυτή τη απόφαση, η οποία δεν συζητήθηκε καν. Τίποτα. Επειδή το είπε ο Τραμπ, η FIFA έβαλε την ουρά στα σκέλια και πήρε πίσω την κόκκινη. Έγινε το παιχνίδι τα ξημερώματα. Βέλγιο, Ηνωμένες Πολιτείες 4-1. Φάει 4 γκολάκια τώρα Ντόναλντ Τραμπ από το Βέλγιο. Και bye bye Μουντιάλι. Το Βέλγιο στην επόμενη φάση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποκλείστηκαν.
1: Και η Ισπανία πέρασε. Έχασε η Πορτογαλία.
0: Τώρα, ναι, το Βέλγιο θα αντιμετωπίσει την Ισπανία, η οποία επικράτησε ένα πολύ κακό παιχνίδι. Πραγματικά δεν το περίμενα. Εμείς περιμέναμε με μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε ένα πολύ ωραίο αγώνα ανάμεσα σε Ισπανία και Πορτογαλία. Ήταν πολύ βαρετό παιχνίδι. Στις καθυστερήσεις λοιπόν, με γκολ του Μερίνο, η Ισπανία 1-0 την Πορτογαλία. Οπότε στα προημιτελικά έχουμε τώρα Ισπανία με Βέλγιο. Και βέβαια χθες ήταν το τελευταίο παιχνίδι σε Μουντιάλ για τον Κριστιάνο Ρονάλντο.
1: Ναι, που δάκρυσε.
0: Εντάξει, μιλάμε για ένα μύθο τώρα του ποδοσφαίρου. Ήταν η τελευταία του εμφάνιση σε ηλικία 41 ετών. Ολοκληρώνει και εκείνο την καριέρα του τουλάχιστον σε επίπεδο μεγάλων διοργανώσεων. Αυτά και για τον Μουντιάλ και για τον Προεδράρα τον Τραμπ.
1: Έτσι. Λοιπόν, εγώ τώρα θα πω κάτι χρηστικό, ρε παιδί μου, και λίγο. Πάμε σε ένα διαφημιστικό περιβάλλον. Έκατακτη ενημέρωση για όλους εσάς που χάνεστε στα deadlines, που το διάβασμα σας παίρνει άπειρο χρόνο και που φωτογραφίες σας δεν είναι ποτέ Instagram. Σας βρήκαμε τη λύση. Αυτό που χρειάζεται είναι ένα upgrade σε συσκευές με AI. Βρες τα public AI, κινητά και laptops και δες πώς η ζωή σου γίνεται πιο εύκολη από τη μια μέρα στην άλλη. Και μην ξεχάσεις πως με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Γιατί με τα public less, δυσκολίες bye bye, έχεις AI.
0: Καλημέρα και στον Κώστα, τον παππού τον Κώστα.
1: Ναι.
0: Παλάς, λέει, Παλάς. Μάρκα τσιγάρων. Μάρκα τσιγάρων και παλιά μάλιστα.
1: Ναι.
0: Καλημέρα και στον Δημήτρη. Αν βγάλει το κόμμα με όνομα Παλάς, εγώ θα κάνω με όνομα Ροζικλέρ. Δεν σου είπα εγώ θα μας μπερδέψει τώρα εδώ με τα σινεμά. Τι λέει ο άλλος εδώ, ο Κώστας. το κόμμα της Τραμπάλας. Από το Παλάς το κάνει Τραμπ. Παλάς, ναι. Και, θα έχουμε τώρα μεγάλη συζήτηση σχετικά με το όνομα που θα επιλέξει ο πρώην
1: πρωθυπουργός. Ακούγεται πολύ έντονα το όνομα Παλάς πάντως.
0: Ακριβώς. Αυτό λοιπόν το οποίο μετέφερε σύμφωνα με πληροφορίες που είχε η κυρία Αμαλία Κάτζου για το...
1: Πατριωτικός Λαϊκός Συναγερμός.
0: Πώς τον είπες?
1: Πατριωτικός Λαϊκός Συναγερμός.
0: Πατριωτικός Λαϊκός Συναγερμός. Παλάς.
11: Θέλω να τιμωρήσω.
0: Ναι.
11: Με την ίδια δύναμη που θέλω να συγχωρήσω.
0: Όχι, να μην συγχωρήσω.
11: Θέλω να προσφέρω με την ίδια δύναμη που ήθελα στο ξεκίνημα.
0: Ναι.
11: Θέλω να νικήσω.
0: Ναι.
11: Αφού δεν μπορώ να νικηθώ.
0: Αφού δεν μπορεί να νικήσεις. Να νικήσεις. Με την ευχή μας. Και άλλη για τον Κριστιάνο Ρονάλντο.
1: Ναι, που δάκρυσε.
0: Εντάξει, μιλάμε για ένα μύθο τώρα του ποδοσφαίρου.
1: Ακριβώς.
0: Ήταν η τελευταία του εμφάνιση σε ηλικία 41 ετών. Ολοκληρώνει και εκείνο την καριέρα του τουλάχιστον σε επίπεδο μεγάλων διοργανώσεων. Αυτά και για τον Μουντιάλ και για τον Προεδράρα τον Τραμπ.
1: Έτσι. Λοιπόν, εγώ τώρα θα πω κάτι χρηστικό, ρε παιδί μου, και λίγο. Πάμε σε ένα διαφημιστικό περιβάλλον. Έκατακτη ενημέρωση για όλους εσάς που χάνεστε στα deadlines, που το διάβασμα σας παίρνει άπειρο χρόνο και που φωτογραφίες σας δεν είναι ποτέ Instagram. Σας βρήκαμε τη λύση. Αυτό που χρειάζεται είναι ένα upgrade σε συσκευές με AI. Βρες στα public AI κινητά και laptops και δες πώς η ζωή σου γίνεται πιο εύκολη από τη μια μέρα στην άλλη. Και μην ξεχάσεις πως με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Γιατί με τα public λες δυσκολίες bye bye, έχεις AI.
0: Καλημέρα και στον Κώστα, τον παππού τον Κώστα. Ναι. Παλάς λέει Παλάς. Μάρκα τσιγάρων. Μάρκα τσιγάρων και παλιά. Παλαιά μάλιστα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Καλημέρα και στον Δημήτρη. Αν βγάλει το κόμμα με όνομα Παλάς, εγώ θα κάνω με όνομα Ροζικλέρ. Δεν σου είπα εγώ θα μας μπερδέψει τώρα εδώ με τα σινεμά. Τι λέει ο άλλος εδώ, ο Κώστας. Το κόμμα της Τραμπάλας. Από το Παλάς το κάνει Τραμπ. Παλάς, ναι. Και, θα έχουμε τώρα μεγάλη συζήτηση σχετικά με το όνομα που θα επιλέξει ο πρώην πρωθυπουργός.
1: Ακούγεται πολύ έντονα το όνομα Παλάς πάντως.
0: Ακριβώς. Αυτό λοιπόν το οποίο μετέφερε σύμφωνα με πληροφορίες που είχε η κυρία Αμαλία Κάτζου για το...
1: Πατριωτικός Λαϊκός Συναγερμός.
0: Πώς τον είπες?
1: Πατριωτικός.

0: AI. Βρες τα public AI, κινητά και laptops και δες πως η ζωή σου γίνεται πιο εύκολη από τη μια μέρα στην άλλη. Και μην ξεχάσεις πως με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Γιατί με τα public λες δυσκολίες bye-bye, έχεις AI.
1: Καλημέρα και στον Κώστα, τον παππού. Τον Κώστα, ναι. Παλάς λέει Παλάς. Μάρκα τσιγάρων. Μάρκα τσιγάρων και παλιά, παλιά μάλιστα.
0: Ναι.
1: Καλημέρα και στον Δημήτρη. Αν βγάλει το κόμμα με όνομα Παλάς, εγώ θα κάνω με όνομα Ροζικλέρ. Δεν σου είπα εγώ θα μας μπερδέψει τώρα εδώ με τα σινεμά. Τι λέει ο άλλος εδώ, ο Κώστας. Το κόμμα της Τραμπάλας. Από το Παλάς το κάνει Τραμπ. Παλάς, ναι. Και, θα έχουμε τώρα μεγάλη συζήτηση σχετικά με το όνομα που θα επιλέξει ο πρώην
0: Πρωθυπουργός. Ακούγεται πολύ έντονο το όνομα Παλάς πάντως.
1: Ακριβώς. Αυτό λοιπόν το οποίο μετέφερε σύμφωνα με πληροφορίες που είχε η κυρία Αμαλία Κάτζου για το...
0: Πατριωτικός Λαϊκός Συναγερμός.
1: Πώς τον είπες?
0: Πατριωτικός Λαϊκός Συναγερμός.
1: Πατριωτικός Λαϊκός Συναγερμός. Παλάς.
2: Θέλω να τιμωρήσω.
1: Ναι.
2: Με την ίδια δύναμη που θέλω να συγχωρήσω.
1: Όχι, να μην συγχωρήσω.
2: Θέλω να προσφέρω με την ίδια δύναμη που ήθελα στο ξεκίνημα.
1: Ναι.
2: Θέλω να νικήσω.
1: Ναι.
2: Αφού δεν μπορώ να νικηθώ.
1: Αφού δεν μπορώ να νικήσεις. Να νικήσεις. Με την ευχή μας.

0: 33 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα, καλημέρα και στον Αλέξη, ο οποίος αναφέρεται σε ενδεχόμενη γαλλο-τουρκική συνεργασία. Αγαπητέ Αλέξη, το μετέδωσαν χθες και όλοι οι απεσταλμένοι των ελληνικών μέσων από τις Βρυξέλλες για το συγκεκριμένο θέμα σχετικά με το ενδεχόμενο η Γαλλία να πουλήσει πυράβλους στην Τουρκία. Εδώ είμαστε και θα το δούμε το επόμενο διάστημα. Τώρα έχει ανάψει φωτιές η αναφορά της Αμαλίας νωρίτερα στο ενδεχόμενο το νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά να έχει το όνομα Παλάς, όπως μας είπε. Και στέλνει μήνυμα ο Δημήτρης ο Μαύρος. Καλημέρα Δημήτρη, και λέει το Παλάς είναι ένα από τα πιο γνωστά επίθετα προσωνύμια της Αθηνάς. Έχει δίκιο. Η Παλάδα Αθηνά. Όπως θυμόμαστε όλοι, έτσι συχνά λέει θα τη δεις να αναφέρεται ως Παλάς Αθηνά. Έχεις δίκιο Δημήτρη, καλή σου ημέρα. Δεν ξέρω βέβαια αν η ιδέα προκύπτει από αυτό, αλλά ενδεχομένως και να υπάρχει ένα τέτοιο ενδεχόμενο.
1: Λοιπόν, διάβασα μια είδηση που μου έχει προκαλέσει μεγάλη εντύπωση. Το αλάτι, λέει, το αλάτι αναμένεται να αναδειχθεί σε κρίσιμη πρώτη ύλη για την παγκόσμια οικονομία λόγω της αυξανόμενης χρήσης του στην παραγωγή αποδοτικότερων μπαταριών για ηλεκτρικά και υβριδικά αυτοκίνητα. Οχήματα γενικότερα. Μάλιστα, ένας κορυφαίος αμερικανικός οίκος, η Morgan Stanley, εκτιμά ότι η αγορά του αλατιού θα παρουσιάσει ραγδαία ανάπτυξη και μπορεί να είναι το επόμενο πετρέλαιο, καθώς οι μπαταρίες ιών των νατρίου προσφέρουν σημαντικά χαμηλότερο κόστος παραγωγής σε σχέση με τις αντίστοιχες μπαταρίες λιθίου. Η παγκόσμια αγορά αλατιού προβλέπεται να αυξηθεί από τα 27 δισεκατομμύρια δολάρια το 2025 στα 40 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2044. Μάλιστα στην Ελλάδα να πούμε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ένας διαγωνισμός για την εταιρεία Ελληνικές Αλικές και συμμετέχουν σε αυτό το διαγωνισμό 7 επιχειρηματικά σχήματα. Και η κυρίαρχη δύναμη στο αλάτι, ξέρετε ποια είναι? Παιδιά, εγώ δεν το ήξερα αυτό. Τώρα, η Κίνα.
0: Η Κίνα.
1: Η Κίνα διατηρεί κυρίαρχη θέση, λέει, στην παγκόσμια παραγωγή αλατιού. Απίστευτο.
0: Οπότε
1: χρηματιστηριακό προϊόν μπαίνει στο χρηματιστήριο και το αλάτι.
0: Αυτό πάει να μπει λοιπόν σε χρηματιστήριο και το αλάτι. Ναι. Ωραία θα περάσουμε τα επόμενα χρόνια όπως καταλαβαίνετε. Όλο ευχάριστα. Όλο ευχάριστα. Κάτσε τώρα να πούμε και μια χρηστική είδηση. Επειδή κάθε σπίτι λειτουργεί διαφορετικά και δεν έχουν όλοι ανάγκη τα ίδια πράγματα, όλο και περισσότεροι καταναλωτές αναζητούν μεγαλύτερη ελευθερία στις επιλογές τους. Σε αυτό το πλαίσιο, να πούμε ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας τους όπως τους ταιριάζει καλύτερα με τις υπηρεσίες που πραγματικά χρειάζονται. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber.
1: Τι θα φάτε σήμερα? Η αλήθεια είναι πως με μια καλή σαλάτα και ένα δροσερό φρούτο δεν θες τίποτα άλλο. Γι' αυτό έχει σημασία να ξέρεις από πού παίρνεις τα φρούτα και τα λαχανικά σου. Γιατί το θέμα δεν είναι να πετύχεις το καλό μια φορά, αλλά να το βρίσκεις εγγυημένα καθημερινά. Στα Lidl καθημερινά θα βρεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά που έχουν περάσει αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους και φτάνουν στα χέρια σου με full εγγύηση. Ναι, τα Lidl εγγυώνται ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος από τα φρούτα και τα λαχανικά σου, θα σου επιστρέψουν την αξία τους. Όποιος ξέρει λοιπόν τι σημαίνει εγγυημένο, φρέσκο, νόστιμο και ποιοτικό, ξέρει πού θα το βρει. Ο Γιάννης άκουσε αυτό για το αλάτι. Καλημέρα Γιάννη. Λοιπόν, και λέει ότι όχι, πάλι θα κρυβίνει το σουβλάκι. Έχει τον καημό του. Σου λέει, θα κρυβίνει το σουβλάκι. Κρυβίνει το αλάτι και θα κρυβίνει το σουβλάκι.
0: Όλα, όλα κάτι θα πάρουν. Καλημέρα και στον Παντελή. Χθες λέει πήγα στην Καλαμάτα. Έκανα το λάθος να γεμίσω πετρέλαιο στην Αθήνα με 1,78. Στην Καλαμάτα που πήγα το πετρέλαιο είχε 1,54. Πώς γίνει αυτό?
1: Δεν το ξέρω.
0: Σου λέω, τι μας γράφει τώρα ο Παντελής. Χθες είναι ο ταξίδι στην Καλαμάτα. Στην Αθήνα το πετρέλαιο 1,78. Στην Καλαμάτα 1,54. Μπράβο στην Καλαμάτα. Μπράβο στην Καλαμάτα.
1: Ο Παντελής μας ενημερώνει ότι υπάρχει ένα τροχαίο στη Σκυλίτσι Καράμπελα με 3 αυτοκίνητα. Απλώς το λέω για να ενημερώσουμε όσους είναι να περάσουν από το σημείο να το αποφύγουν.
0: Κι άλλος ακροατής αναφέρεται στις τιμές των καυσίμων και λέει Κύπρος 1,40, Βουλγαρία 1,36, Σερβία 1,46 και εμείς εδώ αντί να μειώνουμε την πάμε πάλι για 2 ευρώ πλας να χαιρόμαστε τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Καλημέρα και σε σένα.
1: Πάντως έχει τρικάρει τους ακροατές μας το όνομα που είπα εγώ ότι ακούγεται για το νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Το Παλάς. Είδες πόσα μηνύματα έχουμε. Καθένας κάνει, ξέρει, διάφορες σκέψεις και συνειρμούς και μας τις μεταφέρει. Εντάξει, ωραίο είναι, ωραίο είναι. Έχουν χιούμορο πάντως οι ακροατές μας.
0: Σήμερα θα ανοίξει και η πλατφόρμα για τη συμπλήρωση των μηχανογραφικών, έτσι. Για τα παιδιά που έδωσαν πανελλαδικές εξετάσεις.
1: Τις βάσεις πότε τις περιμένουμε, τέλος του μήνα.
0: Ναι.
1: Περίπου τα τέλη του μήνα.
0: Ναι.
1: Άρα εκεί θα ξέρουν και για τα παιδιά που έχουν περάσει, γιατί εκεί θα ξεκινήσει ο Γολγοθάς ανέβρεσης φοιτητικής στέγης. Και νομίζω ότι τα πράγματα πλέον έχουν δυσκολέψει σε σχέση και με πέρσι όσον αφορά τα φοιτητικά ενίκια.
0: Έχει ήδη σήμερα ένα εξαιρετικό θέμα το ενικός.gr για τη φοιτητική στέγη. Αυξάνονται λοιπόν τα ενίκια σε 21 φοιτητοπόλεις της περιφέρειας και περιορίζονται, όπως είναι λογικό, οι οικονομικές επιλογές. Η αναζήτηση λοιπόν φοιτητικής κατοικίας το 2026 γίνεται πιο απαιτητική, καθώς τα ζητούμενα μισθώματα σε 21 πόλεις της περιφέρειας καταγράφουν μέση ετήσια αύξηση περίπου 7% σε σχέση με το 2025. Αποτέλεσμα, οι οικονομικές επιλογές να περιορίζονται σημαντικά. Οπότε σήμερα ανοίγει η πλατφόρμα για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού και από εκεί και πέρα για όσα παιδιά επιλέξουν να συνεχίσουν την πορεία τους σε κάποιο πανεπιστημιακό ίδρυμα, αρχίζει το άγχος για την ανέβρεση κατοικίας
1: και των
0: κυρίως
1: γονιών.
0: Στην περιφέρεια και των γονιών, έτσι.
1: Θυμάμαι που έλεγε ο Θεμιστοκλής ο Μπάκας, ο νομίζω είναι πρώτος του Real Estate, πέρσι μας είχε πει ότι πρέπει νωρίς να πας να βρεις ένα σπίτι. Δηλαδή όταν ξέρεις περίπου, ξέρεις την περιοχή που... το πανεπιστήμιο που περνάει το παιδί σου, καλό είναι να ψάξεις νωρίς το σπίτι. Μην το αφήσεις τελευταία στιγμή. Το έχει πει ο άνθρωπος και νομίζω ότι αυτό είναι γιατί βρίσκεις πιο. Υπάρχει μεγαλύτερη ποικιλία και καλύτερες τιμές. Καταλαβαίνεις, όταν πας τελευταία στιγμή, τώρα τι να πω, κάποιοι το εκμεταλλεύονται για να πάνε τα ενίκια στο Θεό ακόμα παραπάνω.
0: Ο Δημήτρης ακούει την είδηση που είπε νωρίτερα η Αμαλία σχετικά με το αλάτι και το ενδεχόμενο να μπει πλέον στο χρηματιστήριο. Ο Γιώργος είναι και λέω, άμα μπει και το αλάτι στο χρηματιστήριο, τότε στο Μεσολόγγι.
1: Αλάτι.
0: Ντούπου ντούπου στο Μεσολόγγι.
1: Όχι μόνο υδρογανάνθρακες και εξωμόμπιλ και σεύρον και αλάτι. Και ο Δημήτρης μας στέλνει κάτι για την ακρίβεια που θα... κάνουμε φυσικά και θα αναφερθούμε στην ακρίβεια. Και λέει καλημέρα, δεν θα πω το σούπερ μάρκετ. Σε σούπερ μάρκετ λέει την Παρασκευή τα κεράσια 4 ευρώ, χθες 5,80.
0: Επειδή λέγαμε νωρίτερα για τις πανελλαδικές και για την πλατφόρμα που ανοίγει σήμερα για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού, αλλά ταυτόχρονα και για το πρόβλημα με τη φοιτητική στέγη, χθες είχαμε και την κατάθεση πρότασης από τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Για κατάργηση των πανελλαδικών.
0: Για κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων.
1: Το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές αυτό. Εγώ είμαι υπέρ της κατάργησης, νομίζω και εσύ, όσοι το έχουμε συζητήσει και από εδώ. Δεν μπορεί να κρίνεται το μέλλον των παιδιών.
0: Ότι πρέπει να αλλάξει αυτό το μοντέλο.
1: Και επίσης αυτό το μοντέλο της αποστήθησης της παπαγαλίας. Αλλά πρέπει να δούμε πότε θα αλλάξει, πώς μπορεί να αλλάξει. Ποιο θα είναι το μεταβατικό σύστημα, πώς ακριβώς τα παιδιά θα εισέρχονται στα πανεπιστήμια. Δεν είναι κάτι απλό. Εγώ το ακούω με ενδιαφέρον από πολλά κόμματα που λένε ότι πρέπει να καταργηθούν. Και εκεί η Νέα Δημοκρατία το λέει, οι πανελλαδικές. Το θέμα είναι πώς θα πάμε, πώς θα φτάσουμε ως εκεί.
0: Να ακούσουμε λοιπόν την πρόταση του Αλέξη Τσίπρα.
2: Να καταργήσουμε τις πανελλαδικές εξετάσεις. Ένα σύστημα που έχει δημιουργήσει τρομερό άγχος, πίεση στην πιο όμορφη ηλικία, την εφηβική ηλικία, και έχει μετατρέψει το λύκειο από χώρο δημιουργίας σε εξεταστικό προθάλαμο των ΑΕΗ. Να θεσπίσουμε διετή μεταλλικιακά προγράμματα τεχνικής κατάρτισης, να αναβαθμίσουμε δηλαδή την τεχνική εκπαίδευση μέσα στα πανεπιστήμια.
0: Ένα μέρος λοιπόν από την πρόταση του Αλέξη Τσίπρα είναι αυτό το οποίο ακούσαμε. Απάντησε σε αυτή την πρόταση και στην τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης.
3: Η πρόταση του Αλέξη Τσίπρα για κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων είναι η επιτομή του λαϊκισμού και ο απόλυτος εμπεγμός στους μαθητές της χώρας μας. Πρωτίστως, γιατί ο κύριος Τσίπρας δεν έρχεται να μας πει ποια είναι η αντιπρότασή του. Ποιο είναι το σύστημα αυτό λοιπόν που θα αντικαταστήσει τις πανελλαδικές εξετάσεις. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το σύστημα αυτό χρειάζεται αναβάθμιση, βελτίωση και συνολικά το σχολείο. Γι' αυτό και έχουμε ξεκινήσει εδώ και αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα τον διάλογο για το νέο σχολείο.
1: Αυτή είναι η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου στον Αλέξη Τσίπρα και στην πρόταση για κατάργηση των πανελλαδικών. Όμως είναι η ώρα του Παναγιώτη Βολάνιου, η ώρα δηλαδή της κίνησης. Παναγιώτη μου, καλημέρα.
4: Καλημέρα. Με τροχαίο ξεκινάμε. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά λόγω σύγκρουσης τριών ΙΧ που σημειώθηκε στην Ομυρίδου Σκυλίτσα, όπως μας έστειλε και το μήνυμα του ακροατής. Να ενημερώσουμε ωστόσο τους ακροατές πως τα οχήματα έχουν απομακρυνθεί από το δόστρωμα. Ουρές χιλιομέτρων ενώ έχουν σχηματιστεί στην κάθοδο του Κηφισού, από Κόκκινο Μήλο μέχρι Γάλεο και στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου τσιλοφόρου Αθηνών, από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας, πυκνή ροή στην άνοδο Τσαρδιτού και στις Βασιλίσσης Σοφίας Βασιλίσσης Αμαλίας. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας, από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, στο Χολαργό και στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Εκεί πάνε σταδιακά, έχουν μεγάλες βλέψεις. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη, από Ηλιούπολη μέχρι και Σαριανή. Προσπέλα στη άνοδο Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζή. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στα δύο ρεύματα της Πειραιός σε Μοσχάτο και Φάληρο. Κατάμεστο το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από το ύψος του Παλαιού Φαλήρου. Και τέλος στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 15-20 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 5-10 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Κόμβο, πουλάκι μου, κόμβο για κόμβο δεν
1: αφήνεις.
0: Μην είσαι εσύ κόμβο, κατευθείαν εκεί. Να είσαι καλά Παναγιώτη, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η εφαρμογή για δωρεάν στάθμευση στην Αθήνα.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι.
1: Από το Δήμο Αθηναίων είναι αυτή η εφαρμογή, έτσι, το Δήμο Αθηναίων.
0: Θα δείχνει λοιπόν στους οδηγούς που υπάρχουν κενές θέσεις.
1: Πολύ καλό είναι, πολύ καλή εξέλιξη.
0: Ενώ όσοι φεύγουν από μια θέση δηλαδή, θα πρέπει να ενημερώνουν. Είναι μια εφαρμογή που μπορεί κάποιος να κατεβάσει το κινητό του, λέγεται Park Out. Είναι δωρεάν, δεν πληρώνεις κάτι και έχει σαν στόχο λοιπόν να βοηθήσει τους κατοίκους και κυρίως τους επισκέπτες του Δήμου Αθηναίων ώστε να βρίσκουν μια θέση για πάρκινγκ.
1: Καλό είναι αυτό.
0: Πιο εύκολα και χωρίς οικονομική επιβάρυνση.
1: Και χωρίς ταλαιπωρία που γεννάς γύρω-γύρω.
0: Καλό είναι αυτό λοιπόν. Είναι μια νέα εφαρμογή η οποία μπορεί κάποιος να την κατεβάσει στο κινητό του, το Park Out, ώστε να βρίσκουμε λοιπόν δωρεάν στάθμευση στην Αθήνα. Να λοιπόν, ένα καλό βήμα.
1: Ακριβώς. Ο Παναγιώτης λέει: Χιούμορ έχουμε αμαλία. Εξάλλου είναι και το μόνο που μας έχει απομείνει στους τραπεζικούς μας λογαριασμούς. Μπαίνεις να δεις το υπόλοιπό σου και λες πλάκα μου κάνεις. Και γι' αυτό λέει ο Παναγιώτης: Έχουμε χιούμορ.
0: Καλημέρα και στο φίλο μας τον Μιχάλη τον Χριστοδουλίδη, ναι. Ο οποίος λέει κατάργηση της παραπαιδείας είναι το θέμα που στενάζουν οι γονείς με τα φροντιστήρια.
1: Δίκιο έχει.
0: Εγώ θα πω καλημέρα, Μιχάλη.
1: Ότι έχουν έρθει κάποια μηνύματα στο Messenger το δικό μου γιατί τι αλλαγές έρχονται στις πολυκατοικίες. Ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Θα έχουμε ένα σχετικό νομοσχέδιο. Αν θέλετε αύριο να το κάνουμε θέμα, γιατί πραγματικά αλλάζουν τα πάντα και μπαίνει ένα τέλος αυτές τις γκρίνιες, τους τσακωμούς. Εντάξει, και έπρεπε. Ο νόμος λέει είναι από το 1900, ούτε ξέρω πόσα χρόνια πριν, που αφορά τις πολυκατοικίες, τον κανονισμό. Τώρα αλλάζει και ξεμπλοκάρουν κάποια πράγματα. Θα τα πούμε όμως αύριο, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα και ενδιαφέρει πολύ κόσμο.
0: Ωραία, πάμε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με Παλάς.
1: Παλάς.
0: Αντώνη Σαμαράς.
1: Αι, μιλείς και εσύ, Βήμα. Εντάξει.
0: Καλά τώρα.

0: Λοιπόν, στέλνει μήνυμα ο Θανάσης, ο οποίος μας ακούει στην Ιαπωνία. Καλημέρα, φίλε, από την Αθήνα. Ακούει στην εκπομπή τις τιμές των καυσίμων. Εδώ έχουμε την απλή στα 160 γεν και του πετρελαίου κίνηση στα 145. Ισοτιμία 183 γεν το 1 ευρώ. Κάτω από το ευρώ. Είναι εκεί πέρα και η βενζίνη και το πετρελαίο κίνησης. Γεια σου, Θανάση. Καλά. Μη σου πω τώρα για έναν φίλο τι μας έλεγε χθες, που βρίσκεται σε χώρα εκεί στη Βόρεια Αφρική. Την τιμή εκεί πέρα της βενζίνης, θα μου πεις, πας να ζήσεις τώρα εκεί? Όχι, δεν πάω. Αλλά φουλάρι.
1: Πόσο σου έλεγε?
0: Παιδιά, μερικά λεπτά. Μερικά λεπτά το λίτρο η βενζίνη. Γεμίζεις το αυτοκίνητο με λιγότερο από 10 ευρώ. Απίστευτο. Βέβαια, θα μου πεις.
1: Εντάξει.
0: Δεν ζεις εκεί.
1: Α, ναι.
0: Έτσι. Είναι ταραγμένη περιοχή εκεί.
1: Είναι ταραγμένη περιοχή.
0: Αλλά
1: είναι
0: πάνθινη η βενζίνη.
1: Εντάξει, έχουν και πετρέλαιο εκεί, έτσι. Έχουν πετρέλαιο.
0: Επειδή γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Ναι. Πάμε λοιπόν και στο θέμα του Αντώνη Σαμαρά. Γιατί λέγαμε από χθες
1: ότι φωτιές,
0: έχει ανοίξει. Έχει ανοίξει λοιπόν το μέτωπο. Αρχικά με τα βίντεο στο TikTok. Εκεί όπου έκανε επίθεση και στην Τώρα Μπακογιάννη και αναφέρθηκε και στα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας. Χθες λοιπόν πήγε στον Άριο Πάγο ο πρώην Πρωθυπουργός. Εκεί ζητά να διελευκανθεί η υπόθεση παρακολούθησής του από το Predator. Γιατί όπως αναφέρει ο ίδιος ο Αντώνης Σαμαράς, ζήτησα, λέει, απαντήσεις από την κυβέρνηση όλο το προηγούμενο διάστημα, δεν τις πήρα και ζητάει πλέον από τη δικαιοσύνη να κάνει έρευνα για την παρακολούθησή του από το Predator. Στις αιτιάσεις του Αντώνη Σαμαρά απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχετικά με το γεγονός ότι δεν έχει πάρει απαντήσεις για αυτή την υπόθεση από την κυβέρνηση.
2: Από τη στιγμή που ένας πολίτης, είτε ήταν πρωθυπουργός είτε όχι, προσέχει στη δικαιοσύνη, τις απαντήσεις τις δίνει η δικαιοσύνη. Για την ουσία της υπόθεσης αυτής έχει απαντήσει με μια σειρά από διατάξεις η δικαιοσύνη και παρέλκει να πω εγώ κάτι περισσότερο. Και από εκεί πέρα, εγώ δεν γνωρίζω για κάποιες επικοινωνίες του κ. Σαμαρά με την κυβέρνηση, ούτε υπάρχει κάποια τέτοια ενημέρωση εδώ και χρόνια που συζητείται το θέμα αυτό. Θυμίζω ότι η υπόθεση αυτή, ως προς το σκέλος τέλος πάντων των παρετήσεων και το σκέλος που αφορούσε τις νόμιμες επισυνδέσεις του κ. Ανδρουλάκη, ξεκίνησε να συζητείται το 2022. Στη συνέχεια το 2023, αν θυμάμαι καλά, ο κ. Σαμαρά ήταν και υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ουσιαστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σήκωσε το γάντι στον κύριο Σαμαρά. Και γι' αυτό και διαρωτήθηκε για αυτή την ξαφνική ευαισθησία του κύριου Σαμαρά για το θέμα των υποκλοπών. Τονίζοντας ότι το 23 είχε συμμετάσχει κανονικά στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, ενώ η υπόθεση των υποκλοπών είχε ξεσπάσει ήδη από το 2022. Τι ουσιαστικά υπονοεί το Μεγάρο Μαξίμου? Λέει ότι η ανησυχία του κύριου Σαμαρά είναι όψιμη. Και αυτό λόγω του ότι ετοιμάζεται να δημιουργήσει κόμμα και να επιχειρεί όταν και όπου μπορεί να διαφοροποιηθεί με κάθε τρόπο από την κυβέρνηση. Εντάξει, λογικό είναι να απαντήσει έτσι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Εγώ καταλαβαίνω ότι δεν θα φαίνει τίποτα να απάντητο η κυβέρνηση όσον αφορά όλα αυτά που λέει ο κύριος Σαμαράς. Εντάξει, θα απαντάει για τα πολύ σοβαρά που θεωρεί βεβαίως η κυβέρνηση ότι τη φύγουν. Από εκεί πέρα η κόντρα καλά κρατεί, θα πω εγώ. Καλά κρατεί.
0: Ήταν λίγο καυστικός ο κύριος
1: Μαρινάκης. Και το
0: Ρετυρέ,
1: ξομπήσει και για το Ρετυρέ. Ναι, το 91 είπε... είναι η σειρά, το 91.
0: Αναφέρεται και τώρα στο Ρετυρέ. Κύριε Μαρινάκη μου, το Ρετυρέ το παρακολουθούν όλοι οι Έλληνες τόσα χρόνια, τόσες δεκαετίες με το ίδιο ενδιαφέρον. Το αγαπάνε, ρε παιδί μου, αυτό το σύριαλ, γιατί είπε ο κύριος Μαρινάκης ότι και το καλοκαίρι στις τηλεοράσεις μεταδίδονται σε επαναλήψεις πολλά σύριαλ. Όπως για παράδειγμα το Ρετυρέ. Δεν σημαίνει, λέει, ότι κάτι το οποίο αποδίδει στην τηλεόραση, δηλαδή με τις επαναλήψεις, θα αποδώσει και στην πολιτική. Τη σκυτάλη όμως πήρε και η Τώρα Μπακογιάννη, η οποία και εκείνη δέχθηκε επίθεση από τον Αντώνη Σαμαρά με το βίντεο στο TikTok, εκεί όπου ο Αντώνης Σαμαράς είπε ότι ακόμα δεν μπορεί να ξεπεράσει το γεγονός ότι έχασε την αρχηγία της Νέας Δημοκρατίας πριν από 17 χρόνια. Και απάντησε χθες η Τώρα Μπακογιάννη, μιλώντας στα παραπολιτικά.
3: Κύριος Σαμαράς, πράγματι, πριν από 17 χρόνια η Νέα Δημοκρατία του έκανε τη μεγάλη τιμή να του συγχωρέσει ότι είχε ρίξει μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και να τον κάνει αρχηγό και πρωθυπουργό αργότερα. Κατάφερε μετά από τα ζάπια, τον αντιμνημονιακό αγώνα να πάρει 18% και χρειάστηκε να πέσουν όλοι στη μάχη για να μπορέσει να γίνει πρωθυπουργό σε μια συγκυβέρνηση με τον κύριο Βενιζέλο και τον κύριο Κουβέλη. Αυτή είναι η ιστορία. Η ιστορία λοιπόν του κυρίου Σαμαρά έχει γραφτεί. Δεν ξεκινάει το 1821, μπέρδεψε τις ημερομηνίες. Ξεκινάει όμως από το 1990, 1993 και ούτω καθεξής. Αυτά θα τα γράψει η ιστορία. Κοιτάξτε, ο στόχος του είναι να κάνει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία. Τώρα, αν θα την κάνει τελικά ή όχι, αυτό θα το αποφασίσει ο ελληνικός λαός.
0: Θα υπάρξουν πολλά επεισόδια λοιπόν σε αυτήν την διαμάχη που έχει ξεσπάσει για τα καλά. Πλέον έχουμε με τοπική του Αντώνη Σαμαρά, με τη Νέα Δημοκρατία, η οποία θα κορυφωθεί. Εντάξει, τώρα μπορεί λίγο να πέσουν οι τόνοι εν ώψη καλοκαιριού, αλλά φαντάζεσαι τι έχει να γίνει από Σεπτέμβριο.
1: Ναι, και να δούμε και πότε θα γίνουν και οι εκλογές. Έτσι, κάποιοι λένε ότι θα γίνουν το φθινόπωρο. Ο Κυριακός Μητσοτάκης επιμένει ότι θα προκηρύξει εκλογές την άνοιξη του 27. Να δούμε λοιπόν και πότε θα αποφασίσει να κάνει το επόμενο βήμα ο κύριος Σαμαράς, ανακοινώνοντας και επισήμως το κόμμα του.
0: Τώρα, πριν πάμε σε δελτίο ειδήσεων, να σας πούμε ότι και σήμερα μαζί μας είναι ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκτης αφής της Rainbow Waters, γιατί έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Και όχι τυχαία, αφού είναι η ιδανική λύση αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας και παράλληλα να φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Με το υπέροχο design και το βολικό του μέγεθος τοποθετείτε πανεύκολα και ομορφαίνει την κουζίνα σας. Συνδέεται με το δίκτυό σας και χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, σας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλετε, πεντακάθαρο και φρεσκότατο σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος κρύο αλλά ακόμα και ζεστό. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34 και ξεδιψάστε ξέγνιαστα.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 4.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
0: Radio Preveza

93. Ακούς αυτό. I only want you when you go. Και αυτό.

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουρωστικ για κάθε χρήση, τουρωστικ υπάρχει λύση.
2: Real FM. Η ώρα είναι 6.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: Να έχετε μια πάρα μα πάρα πολύ όμορφη ημέρα, επικοδομητική ημέρα, και πάνω απ' όλα να έχετε ψυχραιμία σε όλα όσα μπορεί να συμβούν σε μια καθημερινότητα με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο. Σπύρο. Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλά είσες?
0: Πώς είστε?
1: Καλά, Σπύρο μου.
0: Μπράβο.
1: Πάντα τέτοια. Σε φάω ζωντανό, στο διάλειμμα.
0: Θα με φάει ζωντανό. Πάλι εγώ φταίω. Για όλα ρε Σαπρανίδη, εγώ φταίω.
1: Λοιπόν.
0: Ότι ήρθε ο Μπράντοβι στον Παναθηναϊκό, εγώ φταίω. Το ότι δεν ρίχνει όμβρου ενώ του λέμε καθημερινά, εγώ φταίω.
1: Εσύ, Σπύρο, γιατί άλλο τον καιρό προσεκτικά και μη με κατακρίνει τόσο εύκολα.
0: Εσένα κατακρίνω.
1: Στην Αθήνα,
0: εσύ κάνει την πρόβλεψη.
1: Τι πρόβλεψη, είναι σωστή τη.
0: Γιατί στη Θεσσαλονίκη έβρεξε.
1: Δεν λέει θα βρέξει Θεσσαλονίκη. Λέει στα γύρω ορεινά πιθανότητα όμβρων. Πρόσεχε τις εκφράσεις.
0: Ωραία. Μπορείς να μου καθορίσεις
1: γιατί πως είσαι συγκεκριμένη.
0: Μισό λεπτάκι, σε παρακαλώ.
1: Η επιστήμη μιλάει.
0: Να την ακούμε, αλλά να την καταλαβαίνουμε κιόλας. Όταν λέμε ορεινά, τι εννοούμε? Παραδείγματος χάρη στην κορυφή του Ταϊγέτου. Στην κορυφή του Ολύμπου.
1: Δεν είναι στη Θεσσαλονίκη, αλλά
0: λέμε. Λέμε λεπτομέρειες. Στην κορυφή του Ολύμπου.
1: Ούτε αυτό.
0: Στην Γιώσα,
1: ναι.
0: Στον Κιόνι, που, ναι, στην, ναι, Πίνδο.
1: Ναι, σε αυτά. Αυτά είναι ορεινά.
0: Εντάξει, είναι ορεινά.
1: Εντάξει.
0: Άρα λοιπόν δεν χρειάζεται να μιλάμε για τους όμβρους, διότι εκεί πέρα ζουν μόνο κατσίκες. Και αρκούδες. Και λύκοι. Και αλεπούδες. Εκτός και αν μας ακούνε και αυτά τα πολύ συμπαθητικά ζωντανά σε κάθε περίπτωση. Η κυρία Στεφανία Κασίμη.
1: Είναι πιθανό να σε ακούνε και αυτά τα ζωντανά. Λοιπόν.
0: Και κατανοούν περισσότερο τις δημοσκοπήσεις, πρέπει να σου πω, τα συγκεκριμένα ζωντανά. Η κυρία Στεφανία Κασίμη στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Σπύρος Παπαδάκης άλλο μικρόφωνο, τα αληθινού ραδιοφώνου. Ο Νίκος Απρανίδης στη ρύθμιση των ήχων. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Εύη Βουγιουκλιώτη, 2-11-200-8-200 για το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@lfm.gr.
0: Πες μου τη διάθεσή σου πρώτα απ' όλα.
1: Η διάθεσή μου είναι να πούμε αυτά που χρειάζεται και τους όμβρους.
0: Και τους όμβρους.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, οπότε. Σήμερα τιμάται η μνήμη του Οσίου Θεοφίλου Μυροβλήτου και του Αγίου Προκοπίου Μεγαλομάρτυρος.
0: Μάλιστα.
1: Γιορτάζουν τα εξής ονόματα: Θεόφιλος, Θεοφίλη, Θεοφιλία, Θεοφιλίτσα, Φιλιόφιλίτσα, Φίλια, Προκόπιος, Προκόπης, Προκοπία.
0: Μάλιστα. Γιορτάζει και ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Παυλόπουλος.
1: Αν δεν υπάρχουν άλλες μέρες.
0: Στο μεταξύ, εχθές είπαμε τις γιορτές, ότι Κυριάκος ήταν άλλο, γιορτάζει ο πρωθυπουργός.
1: Χθες γιόρτασε.
0: Αυτό, ναι. 7 του μήνα.
1: Είχε δύο φορές. Δύο Κυριάκους. Χθες ήταν γιορτή, δεν ξέρω.
0: Δύο Κυριάκους έχει.
1: Δύο φορές. Δύο-τρεις φορές.
0: Α, δεν ξέρω. Εντάξει.
1: Μέρες το χρόνο, ναι, γιορτάζουν.
0: Α, μήπως να μην είναι. Μήπως δεν είναι αυτή και είναι.
1: Ναι.
0: Αλλά πας πριν τόσο.
1: Okay.
0: Ναι, ναι. Τι εννοείς?
1: Τι?
0: Ποιο? Γιατί?
1: Τι
0: δώρο του κάνουν?
1: Αυτά τα γλυκά που του στείλανε από την.
0: Από πού?
1: Από την πόλη.
0: Το στείλανε γλυκά από την πόλη, ναι. Γιατί? Τα μικρασιατικά, γενικότερα η μικρασιατική κουζίνα, η οποία είναι ουσιαστικά ελληνική, γιατί προέρχεται, ξέρεις, από τους Έλληνες της πόλης. Γιατί να μην τους στείλουν γλυκά? Δεν μπορώ να σε καταλάβω. Εκτός και αν εννοείς κάτι άλλο που δεν μπορώ να το συλλάβω. Δεν...
1: Για πες.
0: Τι να πω εγώ? Τι μπορώ να πω εγώ? Είδα την εικόνα γενικότερα, όπως είναι η
1: ιδέα του κόσμου. Κάτσε, παιδί μου, να πούμε την ταυτότητα της ημέρας.
0: Την ταυτότητα της ημέρας. Λοιπόν, αυτή την ώρα που μιλάμε, 8 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί, ανατέλει ο ήλιος. Φεύγει λοιπόν αυτό το μαύρο, αυτό το σκοτάδι της νύχτας, έχει φύγει, ναι, και τη θέση του έχει πάρει ήδη αυτό το καταγάλανο του Αττικού ουρανού. Να το απολαύσετε, να περάσετε
1: σιγά,
0: όμορφα. Ναι, σιγά σιγά. Να το απολαύσετε. Βεβαίως κάνει ακόμα παιχνίδια ο ήλιος πίσω από την Πεντέλη. Αλλά σε κάθε περίπτωση, όλοι όσοι πηγαίνετε τώρα στις δουλειές σας, με πάρα πολύ προσοχή. Δεν ξέρω, είχε κινησούλα? Πώς ήταν τα πράγματα στους δρόμους? Χαλαρά. Ούτως ή άλλως έχουμε φτάσει.
1: Εντάξει,
0: στο μέσο της εβδομάδας.
1: Τώρα είναι τώρα λέγεται νωρίς.
0: 8 Ιουλίου. Τώρα λέγεται νωρίς.
1: Τέτοια ώρα είναι νωρίς.
0: Ναι. Τι θέλεις να πεις, δηλαδή νωρίτερα από το νωρίς, τι λέγεται?
1: Έχουν αρχίσει άδειες, δεν καταλαβαίνεις. Τι εποχή δεν καταλαβαίνεις κίνηση 6 ώρα.
0: Διανύουμε ήδη την 181η ημέρα του έτους. Τετάρτη λοιπόν, 8 Ιουλίου του Σωτηρίου έτους 2026. Υπάρχει κάτι από πίσω μου. Αισθάνομαι μια κινητικότητα. Αισθάνομαι ένα.
1: Καλά κάνεις.
0: Καλά κάνω και τέτοια.
1: Καλά, εσύ έχεις ματιά και στην πλάτη.
0: Όχι, ρε παιδί μου, έχω τέτοιο. Έχω την αίσθηση του Spider-Man. καταλαβαίνω ότι γίνεται κάτι πίσω μου. Δεν ξέρω, τόσα χρόνια στο επάγγελμα, ξέρεις, έχουμε συνηθίσει να κοιτάμε πίσω ένα πράγμα. Αλλά, συγκεκριμένα ήταν πολύ φιλικό το. Για να μην υπάρχουν και διάφορες παρεξηγήσεις.
1: Λοιπόν, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος.
0: Ναι.
1: Με πω που φτάσαμε εσύ, 8 Ιουλίου.
0: Ναι.
1: Ναι, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά. Όπου στα ορεινά. Θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι με μονωμένες καταιγίδες. Στις βραδινές ώρες βαθμία στη Μακεδονία, τη Θράκη και τα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας.
0: Ναι.
1: Θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώς και θα σημειωθούν τοπικές βροχές με μονωμένες καταιγίδες, κυρίως στην Ανατολική και Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 εμποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο 6. Θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στα υπηρετικά, στην ισχυωτική χώρα θα φτάσει τους 33 και στα υπηρετικά στους 35 και τοπικά 36.
0: Nice.
1: Άρα 31 με 33 στα νησιά, 33 με 35 στην υπηρετική Ελλάδα. Στην Αττική τώρα, έθριος ο καιρός, τώρα τι να κάνω.
0: Τι θες να κάνω.
1: Έχει ξανά όμβρους. Πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα δυτικά και βόρεια ορεινά.
0: Δυτικά
1: βόρεια
0: και
1: ορεινά.
0: Βόρεια ορεινά. Άρα δηλαδή θα βρέξεις την κορυφή της Πάρνηθας.
1: Ξέρω.
0: Ποια είναι τα ορεινά στο λικανοπέδιο της Αττικής, δηλαδή για να καταλάβω. Θα βρέξει δηλαδή να μην πάμε στην Πάρνηθα να μαζέψουμε σαλιγκάρια.
1: Δεν ξέρω.
0: Όχι.
1: Δεν είμαι μετεωρολόγος.
0: Ναι, αλλά όταν λέμε ότι θα έχει τοπικούς όμβρους στα ορεινά, τι εννοούμε.
1: Λοιπόν, μέχρι 35 βαθμούς θερμοκρασία.
0: Μάλιστα. Στον ημιτό θα βρέξει δηλαδή πάνω στις
1: σκιές. Δεν ξέρω, Σπύρο. Αυτά δεν μπορώ να το πω το μετεωρολόγιο όμως, θα πω τι είμαι.
0: Λοιπόν, πρέπει να αρχίσουμε να βγάζουμε τον
1: κύριο
0: Αρνιακό, να τον ξυπνάμε το πρωί.
1: Και Θεσσαλονίκη, ναι. Μία από τα ίδια.
0: Λοιπόν, μία από τα ίδια.
1: Λοιπόν, στα γύρω ορεινά μπορεί να βρέξει. Ναι. Μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία.
0: Μάλιστα. Οπότε, ζακέτα να μην πάρεις, διότι θα βγάλεις την μπέμπελη σε κάθε περίπτωση. Έχει ζέστη. Να έχετε ένα μαγιουδάκι μαζί σας. Ποτέ δεν ξέρετε πότε και πού θα σας βγάλει ο δρόμος σας. Μπορεί να βρείτε θάλασσα μπροστά της. Εδώ αποκαλύψαμε κιόλας ο κύριος Βαρελίδης, όχι εμείς, ο αρμόδιος γενικός γραμματέας, ότι είναι καθαρά τα ύδατα. Κολυμπάτε ελεύθερα παντού. Με το που δείτε θάλασσα, βουτήξτε. Τα λέω καλά.
1: Καλά τα λες.
0: Καλά τα λέω.
1: Καλά τα λες.
0: Πάλι
1: καλά
0: κάπου
1: τα λες.
0: Είναι αφηρημένη, παιδιά, κάτι άλλο κοιτάει.
1: Δεν είμαι αφηρημένη.
0: Όχι.
1: Σκέφτηκα το. Τώρα που θάλασσα, γιατί υπάρχει αυτό το. Το κλίμα φόβου γενικότερα με τους λαγοκέφαλους. Γιατί το λαγοκέφαλο που δάγκωσε μια γυναίκα, αλλά τελικά δεν ήταν λαγοκέφαλος πάλι.
0: Α,
1: στην Πάτρα.
0: Τι δάγκωσε στην Πάτρα.
1: Ήταν, δεν ξέρω τι τη δάγκωσε, πάντως δεν ήταν.
0: Όχι,
1: τελικά αποδείχθηκε ότι δεν ήταν λαγοκέφαλος. Έγιωσε η γυναίκα ένα χτύπημα. Τέλος πάντων. Δεν ξέρω, τι ψάρι.
0: Τι ψάρι.
1: Πάντως δεν είναι λογοκέφαλος τελικά από ό,τι προέκυψε. Δεν πάει λέγει το σκύλο.
0: Λοιπόν, να τα ξεκαθαρίσουμε λίγο τα πράγματα. Και όχι εμείς.
1: Γιατί υπάρχει γενικά ένα τρόμο.
0: Ναι. Επειδή με ρωτούσαν κιόλας. Όχι μεταξύ σοβαρού και αστείου, με πάρα πολύ μεγάλη σοβαρότητα. Δεν πάμε λέει στην θάλασσα. Μην κυκλοφορούν λογοκέφαλοι.
1: Ναι, και μένα
0: λοιπόν,
1: μου το
0: πρώτα απ' όλα. Φιλοξενήσαμε στο Real FM τον Γρηγόρη τον Κωνσταντέλο, τον δήμαρχο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, ο οποίος ο άνθρωπος ξεκαθάρισε ότι το περιστατικό αυτό το οποίο είχαν γράψει, έβγαλε και ανακοίνωση επίσημη, δελτίο τύπου ο Δήμος, ότι το περιστατικό σε παραλία της Βουλιαγμένης, ότι δηλαδή τη μία λουόμενη τη δάγκωσε λαγοκέφαλος, αυτό δεν υπήρξε ποτέ, ήταν fake news. Ήταν έτσι, ένα το κρατούμενο. Ως αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ μάλιστα απίθυνε έκκληση να μην γράφονται τέτοιου είδους και να λέγονται τέτοιου είδους ανακρίβειες, διότι δημιουργείται ανησυχία και προβληματισμός στους πολίτες, και έχει απόλυτο δίκιο. Πού είναι το πρόβλημα με το λαγοκέφαλο? Το πρόβλημα με το λαγοκέφαλο είναι στην αλιεία.
1: Ναι, βέβαια. Στην αλιεία είναι πρόβλημα.
0: Στην αλιεία, τεράστιο πρόβλημα. Εάν δεν πάτε λοιπόν να ψαρέψετε με ψαροντούφεκο στα βαθιά, δεν θα συναντήσετε λαγοκέφαλο. Και αν θα συναντήσετε λαγοκέφαλο, εν πάση περιπτώσει, εντάξει τώρα. Δηλαδή, πηγαίνουμε με το αν και το διότι και το από εδώ και το από εκεί. Την επικήρυξη του λαγοκέφαλου. Ναι, ρε παιδί μου, 5.33
1: ναι,
0: το κιλό. Ναι, την επικήρυξη του λαγοκέφαλου την έκανε η κυβέρνηση, την ανακοίνωσε ακριβώς για να προτρέψει τους ψαράδες να μπουν στη διαδικασία να ψαρέψουν αυτά τα ψάρια για να προστατευτεί, επαναλαμβάνω, η αλληλεία. Και επειδή οι άνθρωποι αυτοί θα μπουν στη διαδικασία να κυνηγάνε τους λαγοκέφαλους, δεν θα μπορούν να κάνουν την, να βγάλουν ψάρια για, για να τα πουλήσουν, γιατί αυτά δεν πουλιούνται, δεν τρώγονται. Σε κάποιες άλλες χώρες μπορεί να τρώγονται, αλλά εδώ δεν τρώγονται. Γι' αυτό το λόγο και τους αποζημιώνει με αυτόν τον τρόπο το κράτος. Έτσι, για να τα ξεκαθαρίσουμε λίγο τα πράγματα, ρε παιδί μου, γιατί το κάθεται, το τραβάμε από τα μαλλιά. Κάθονται κάποιοι, να πούμε, επαναστάτες του πληκτρολογίου και γράφουν ό,τι τους κατέβει στο μυαλό. Δηλαδή, είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Και ήμουν σίγουρος.
1: Ξέσπασες.
0: Ναι. Άμα έχω κι άλλο ξέσπασμα, έχω κι άλλη γκρίνια.
1: Εντάξει, τι θέλει.
0: Έχω κι άλλη γκρίνια.
1: Στην πρώτη ώρα, γιατί γκρίνιαζες.
0: Το είπα κι αυτό για τα πετράλωνα. Για τα μπάζα, ρε παιδί μου. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Τσακώνονται μεταξύ τους για το ποιος έχει την αρμοδιότητα για να πάρει τα μπάζα. Και παραμένουν ακόμα εκεί. Στην πολυκατοικία που έπεσε. Εδώ ο εισαγγελέας έκανε ολόκληρη σύσκεψη.
1: Αυτό που λες για τα πετράλωνα είναι σοβαρό και αποτυπώνει κανονικά όλα τις διπλό-τριπλό αρμοδιότητες του ελληνικού κράτους. Πόσους νόμους και αν ψηφίσεις, όσο ψηφιοποιείς και αν υπάρχει.
0: Μα, ναι.
1: Θα ζει και θα βασιλεύει.
0: Το διάβαζα και πραγματικά δεν μπορούσα να το πιστέψω ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο. Λοιπόν, και για να είμαι και πάρα πολύ.
1: Υπάρχει παρέμβαση είναι για, για να απομακρυνθούν και να βρεθεί λύση.
0: Μα αναγκάστηκε ο άνθρωπος, αναγκάστηκε ο εισαγγελέας πρωτοδικών Αθηνών.
1: Συνέχεια γίνεται.
0: Ο κύριος Κορέας συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη με τη συμμετοχή εκπροσώπων του Δήμου Αθηναίων και της Περιφέρειας Αττικής. Και
1: πρέπει να απομακρυνθούν.
0: Για να απομακρυνθούν τα μπάζα. Και δεν ξέρουν ποιανού είναι αρμοδιότητα. Είναι φοβερό.
1: Πρέπει να μπορέσουν και να συνεχιστεί και η έρευνα να απομακρυνθούν τα μπάζα. Δηλαδή, πραγματογνώμονες, κάνουν κάποιες δουλειές.
0: Έχουν οριστεί, πρέπει να πούμε, δύο πραγματογνώμονες, όχι ένας, δύο. Και δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους.
1: Ναι, οπότε να κάνουν και τη δουλειά τους και να είναι στο πλαίσιο της έρευνας, της εισαγγελικής ούτως ή άλλως όλο αυτό.
0: Δεν ξέρω. Ειλικρινά δεν ξέρω.
1: Πώς θα κάνουν δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα, έκθεση αυτοψίας με τα μπάζα όλα εκεί.
0: Μα υπάρχει τώρα λογική.
1: Πόσες
0: μέρες έχει που έχει πέσει αυτή η άμερη πολυκατοικία.
1: Δεν υπάρχει λογική.
0: Πόσοι ανεύθυνοι υπάρχουν σε αυτή την χώρα.
1: Προσπαθώ να σκεφτώ κι εγώ. Εν τω μεταξύ, σκέφτομαι, όντως λες να υπάρχει κενό.
0: Κενό υπάρχει. Υπάρχει σίγουρα κενό αέρος.
1: Όχι, εσύ λες. Κενό όντως και να...
0: Ναι, πάμε πάλι.
1: Κενό νόμο, κενό στο νόμο, παιδί μου, για το πιο ανυπεύθυνο ο Σπύρος ή η Στεφανία. Ότι είναι αδιανόητο και απαράδεκτο να μην μαζεύονται, είναι το ένα.
0: Ωραία. Να υποθέσουμε λοιπόν ότι
1: να υπάρχει... τα πάρουμε μισά-μισά.
0: Να υποθέσουμε ότι υπάρχει κενό. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι υπάρχει
1: κενό. Λέω σκέφτεσαι να υπάρχει
0: κενό. Ναι, πρέπει, παιδί μου.
1: Να διανόητο, βέβαια.
0: Okay, να πάρουμε αυτή τη βάση. Ότι υπάρχει κενό. Δηλαδή, ας πούμε, κανένας δεν είχε προβλέψει ότι μπορεί όταν πέσει μια πολυκατοικία, ποιος πρέπει να μαζέψει τα μπάζα. Πολύ ωραία. Κάνουν συσκέψη επί συσκέψεων και προσπαθούν να συνεννοηθούν για το ποιος τελικά θα πάρει τα μπάζα. Ρε, μιλάτε σοβαρά.
1: Φοβερό, δεν
0: είναι. Ρε, είσαστε σοβαροί.
1: Φοβερό.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα. Μήπως θα πρέπει να πάρουμε.
1: Και, να το επικαλείσαι το κενό, δεν είμαι εγώ υπεύθυνη.
0: Ωραία. Θέλω να πιστεύω, πραγματικά θέλω να πιστεύω, ότι δεν έχουν ενημερωθεί ο ίδιος ο δήμαρχος και ο ίδιος ο περιφερειάρχης για αυτή την κατάδια. Θέλω να πιστεύω, ρε παιδί μου, εγώ έτσι σήμερα, επειδή αισθάνομαι, έχω μια καλοσύνη μέσα μου.
1: Άρα να λέει.
0: Ότι οι υπηρεσίες μεταξύ τους πλακώνονται. Και δεν έχουν
1: κενό του τώρα Δήμου. Το μάθανε.
0: Μισό λεπτό του Δήμου. Τώρα ασφαλώς, τώρα θα δούμε. Υποθέτω λοιπόν ότι οι δύο υπηρεσίες, αρμόδιες υπηρεσίες, από την πλευρά του Δημάρχου, από την πλευρά του Δήμου Αθηναίου και από την πλευρά της Περιφέρειας Αττικής, πλακώνονται μεταξύ τους και ψάχνουν να βρουν το γράμμα και αυτό, και κοιτάνε τις συντεταγμένες για να δουν σε ποιον ανήκει το σημείο.
1: Θέλω να πιστεύω ότι έχουν πολύ καλούς επιστήμονες κοντά τους και οι δύο.
0: Ναι.
1: Που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά.
0: Ναι. Θέλω λοιπόν εγώ να πιστεύω.
1: Προβλέπετε.
0: Επαναλαμβάνω, επειδή είμαι καλοπροαίρετος, ότι δεν είναι ενημερωμένοι. Δεν είχαν ενημερωθεί για αυτό το οποίο γίνεται. Τώρα όμως που έχει πάρει τέτοιες διαστάσεις στο συγκεκριμένο θέμα, αγαπητέ κύριε Δούκα, αγαπητέ κύριε Χαρδαλιά, κύριε Χαρδαλιά, κύριε Δούκα, έχετε ενημερωθεί. Δεν γίνεται να μην έχετε ενημερωθεί.
1: Νομίζω ότι ήμουν σίγουρη ότι θα το είχε ο Δήμος αυτό.
0: Δεν ξέρω. Ο Δήμος Αθηναίων και προς τιμή του, πρέπει να πούμε, ο κύριος Δούκας, από την πρώτη στιγμή υιοθέτησε ουσιαστικά τις οικογένειες.
1: Ναι,
0: και μπράβο του και πάρα πολύ καλά έκανε. Και εκτός πρωτοκόλλου προφανώς όλο αυτό. Και πολύ καλά, επαναλαμβάνω, έκανε ο Δήμαρχος Αθηναίων. Αλλά μήπως να το λύσουμε για τα μπάζα. Και κοίτα, τώρα μετά τις χθεσινές παρεμβάσεις γενικότερα και τη σύσκεψη αυτή υπό τον κύριο Κορέα, που είναι ο εισαγγελέας πρωτοδικών Αθηνών, και το γεγονός ότι, ναι, το λέμε και εμείς στον αέρα, να δεις ότι σήμερα θα πάνε μπολντόζες και από τις δύο πλευρές και θα τσακώνονται ποιος θα πρωτοπάρει τα μπάζα.
1: Γιόλο.
0: Γιόλο, όπως ακριβώς το λες.
1: Αυτά... Εγώ νομίζω πάντως, χωρίς να το ξέρω, παρότι όντως δεν έχει αποσαρνηθεί ποιες φορές είναι αρμόδιος για αποκομιδή των συντριμιών, νομίζω ότι επειδή μπέλα, αν με ρώταγες έτσι, θα σου λέγα ότι είναι ο Δήμος. Αλλά προφανώς για να μην το έχουν βρει μεταξύ τους, δεν ξέρουν όντως ποιος είναι. Αλλά σε κάθε περίπτωση, παιδιά, είναι έκτακτη ανάγκη. Δηλαδή, ας βρεθεί, πρέπει να αντιμετωπιστεί.
0: Λοιπόν, καλημέρα στην κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Μας στέλνει το μηνυματάκι της.
1: Και υπάρχουν και ζητήματα δημόσιας υγείας. Δεν το ξέρω. Εντάξει. πέρα από τα υπόλοιπα, έχει. Τι έγινε, Σπύρο?
0: Όχι, αυτό που λες. Αυτό που λες, το σημαντικότερο. Μετά από τόσες μέρες, μετά από τόσες εβδομάδες.
1: Έχει χαθεί και ένας κύλος. Λοιπόν, χρειάζεται. Εξετάζονται και ζητήματα δημόσιας υγείας και δεν είναι να, δεν πρέπει να αμεληθούν.
0: Ναι. Λοιπόν, η κυρία Ελένη λέει από τη Θεσσαλονίκη, στις παλιές οικίες συνήθειες σήμερα ο Ερντογάν εφαρμόζει το πιο πετυχημένο του κόλπο. Αγοράζει διεθνή ανοχή για τις αυταρχικές του μεθόδους, πληρώνοντας με βαρύ γεωπολιτικό νόμισμα. Τι ωραία φράση αυτή. Ένα μάθημα πολιτικής επιβίωσης με θύμα την ίδια την τουρκική δημοκρατία. Υγεία σε όλους, με μουσικάρες, λέει η κυρία Ελένη. Καλημέρα σας. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστούμε για τα μηνυματάκια σας.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έστειλε λίγο νωρίτερα ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ. Έστειλε μια φωτογραφία έτσι για να τρολάρει τον Νόλαν για την Οδύσσια. Και λέει, καινούργια ταινία του Νόλαν θα έχει θέμα τον Κολοκοτρώνη. Θα τιτλοφορείται Κολοκοτρώνης. Και ποιος θα είναι πρωταγωνιστής?
1: Ποιος?
0: Έχει κάνει και το AI, το έχει φτιάξει ο Will Smith.
1: Ποιος?
0: Ο Will Smith.
1: Α,
0: ναι. Θα κάνει το ρόλο του Κολοκοτρώνη.
1: Εξαιρετικά.
0: Το πιάσες το υπονοούμενο. Το πιάσες.
1: Εξαιρετικά.
0: Ναι. Αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα, Τέλη. Καλημέρα, Βαγγέλη.
1: Λοιπόν, αυτά. Έλα να πούμε, ναι, πώς για τη συνάντηση λιγάκι.
0: Ποια συνάντηση θέλεις?
1: Ποια συνάντηση?
0: Δεν ξέρω, ποια συνάντηση. Κοιτάω εδώ στα χαρτιά μου. Συνάντηση. Συνάντηση, μα δεν έχει προγραμματίσει κάτι ο κύριος Μητσοτάκης.
1: Ο κύριος Μητσοτάκης, τα είπαμε, δεν έχει προγραμματίσει. Είχε όμως μια συνάντηση χθες ο κύριος Τραμπ με τον κύριο Ερντογάν.
0: Α, αυτή τη συνάντηση εννοείς.
1: Σου ξέφυγε.
0: Σου ξέφυγε. Μου ξέφυγε. Δεν. Είδες κάτι ενδιαφέρον σε αυτή τη συνάντηση?
1: Καταρχάς δεν ξέρω αν είδα κάτι ενδιαφέρον. Ενδιαφέρον είχε προφανώς. Δεν το συζητάμε τώρα αυτό, αν είχε ενδιαφέρον η συνάντηση. Εννοείται ότι είχε ενδιαφέρον. Αυτό όμως ήταν κάτι όμως το οποίο που περίμενα. Δηλαδή δεν είδα κάτι που δεν περίμενα και ούτε άκουσα κάτι που δεν περίμενα. Δηλαδή από αυτά που είχε πει ο Τραμπ και οι υπόλοιποι Αμερικανοί αξιωματούχοι τις προηγούμενες ημέρες μας είχαν προειδεάσει για όσα θα ακολουθούσαν χθες. Δηλαδή και η θερμή υποδοχή. Εντάξει, ο Τραμπ έδωσε στον. Ο Τραμπ, λέω, ο Ερντογάν έδωσε στον Τραμπ σε σχέση με την υποδοχή. Ελό ακριβώς όλα όσα του αρέσουν.
0: Ναι.
1: Έτσι, αυτά τα αυτοκρατορικά. Πολύ ώρα. Ήταν όλα.
0: Εντάξει, ούτως ή άλλως είναι και
1: ούτως
0: δύο.
1: Ή άλλως,
0: και δύο του έχουν αυτό το μεγαλοπίβο.
1: Εντάξει, κάνει και τέτοιες υποδοχές. Ήταν ένα επίπεδο παραπάνω λίγο στο Τραμπ, τρελάθηκε ο άλλος.
0: Αγκαζέ τον έπιασε.
1: Ναι, μισό λεπτό, και τώρα πες αγκαζέ. Θα κάνω μια παρένθεση.
0: Παρακαλώ.
1: Χθες το πρωί μπορεί και να ασχολήθηκα 2 ώρες,
0: ναι,
1: για να δω αν αυτές οι φωτογραφίες του Ρούτε με τον Ερντογάν
0: ήταν πραγματικές.
1: Που είναι χέρι-χέρι.
0: Δεν
1: το πίστευα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν το πίστευα. Μιλάμε. Λέω δεν μπορεί. Είχα κάνει κάποιο στην Προεδρία. Δεν γίνεται. Μπήκα στα πρακτορία. Λέω υπάρχουν και εκεί. Λέω δεν μπορεί. Άρχισα να ψάχνω το φωτογράφο. Λέω δεν γίνεται.
0: Ναι.
1: Δεν το πίστευα ότι το. Τι εντυπωσιακέ ήταν, σαν να ήταν τεχνητή νοημοσύνη.
0: Σαν να ήταν.
1: Τεχνητή νοημοσύνη. Δεν πίστευα, ήταν πραγματικέ.
0: Ναι, δεν ήταν πάντω τεχνητή νοημοσύνη. Χεράκι-χεράκι.
1: Εγώ ακόμα θα
0: ορούτε με τον
1: Ερντογάν. Μα ποιο είναι ο λόγο.
0: Το να περπατήσουν χεράκι-χεράκι.
1: Τι είδε τι φωτογραφίε.
0: Τι είδε τι φωτογραφίε.
1: Ποιο είναι ο λόγο να περπατήσουν χεράκι-χεράκι.
0: Τι, ήθελα να περάσουν ένα μήνυμα ενότητα. Ότι το ΝΑΤΟ και η Τουρκία είναι πάρα πολύ κοντά. Για τον Μαρκ Ρούτε μιλάμε τώρα, Ρίση Στεφανία.
1: Εντάξει,
0: μιλάμε
1: παιδιά
0: για τον Μαρκ Ρούτε και για τον Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν.
1: Αν εσά σα φαίνεται φυσιολογική αυτή η φωτογραφία.
0: Όχι, δεν είναι καθόλου φυσιολογική η φωτογραφία, αλλά επαναλαμβάνω, μιλάμε για τον Μαρκ Ρούτε και για τον Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν. Μιλάμε για τον άνθρωπο,
1: δεν
0: ο Γενικό Γραμματέα.
1: Έχουν την ίδια κουλτούρα. Προσπαθώ να σκεφτώ, είναι στην ίδια. Στην δεν.
0: Έχουν την ίδια κουλτούρα, αλλά δεν θα την πω στον αέρα ποια είναι η κοινή του κουλτούρα. Είναι.

0: να ασχολήθηκα 2 ώρες,
1: ναι,
0: για να δω αν αυτές οι φωτογραφίες του Ρούτε με τον Ερντογάν
1: ήταν πραγματικές.
0: Που είναι χέρι-χέρι. Δεν το πίστευα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν το πίστευα. Μιλάμε. Λέω δεν μπορεί. Είχα κάνει κάπου στην Προεδρία. Δεν γίνεται. Μπήκα στα πρακτορία. Λέω υπάρχουν και εκεί. Λέω δεν μπορεί. Άρχισα να ψάχνω το φωτογράφο. Λέω δεν γίνεται.
1: Ναι.
0: Δεν το πίστευα ότι. Τι εντυπωσιακές. Ήταν σαν να ήταν τεχνητή νοημοσύνη.
1: Σαν να ήταν.
0: Τεχνητή νοημοσύνη. Δεν πίστευα. Όταν πραγματικές.
1: Ναι, δεν ήταν πάντως τεχνητή νοημοσύνη. Χεράκι-χεράκι.
0: Εγώ ακόμα θα.
1: Ο Ρούτε με τον
0: Ερντογάν. Μα ποιος είναι ο λόγος?
1: Το να περπατήσουν χεράκι-χεράκι.
0: Τις είδες τις φωτογραφίες.
1: Τις είδες τις φωτογραφίες.
0: Ποιος είναι ο λόγος να περπατήσουν χεράκι-χεράκι?
1: Τι, ήθελα να περάσουν ένα μήνυμα ενότητας. Ότι το ΝΑΤΟ και η Τουρκία είναι πάρα πολύ κοντά. Για τον Μαρκ Ρούτε μιλάμε τώρα, ρε Στεφανία.
0: Εντάξει,
1: μιλάμε
0: παιδιά
1: για τον Μαρκ Ρούτε και για τον Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν.
0: Αν εσάς σας φαίνεται φυσιολογική αυτή η φωτογραφία.
1: Όχι, δεν είναι καθόλου φυσιολογική η φωτογραφία. Αλλά επαναλαμβάνω, μιλάμε για τον Μαρκ Ρούτε και για τον Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν. Μιλάμε για τον άνθρωπο, ο γενικός γραμματέας.
0: Έχουν την ίδια κουλτούρα. Προσπαθώ να σκεφτώ αν είναι στην ίδια.
1: Έχουν την ίδια κουλτούρα, αλλά δεν θα την πω στον αέρα ποια είναι η κοινή τους κουλτούρα. Είναι πάει αλλού. Αλλά σε κάθε περίπτωση με συγχωρείς πολύ. Ο Μαρκ Ρούτε έχει δείξει εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα την αγάπη του προς την πλευρά του Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν και προς την πλευρά της Τουρκίας. Δεν έχει ανοίξει μύτη για όλα αυτά τα οποία έχει κάνει.
0: Σε όλα αυτά δίκιο έχεις. Δεν διαφωνώ μαζί σου γιατί το υποστηρίζει ο Ρούτε. Απλώς η εικόνα του να πάνε να παίρνουν τα χεράκι-χεράκι λες και πάνε σινεμά. Θερινό, κάτω από τα αστέρια, μου έκανε εντύπωση.
1: Ναι, ναι, είναι ωραία εμπειρία. Την έζησα τη Δευτέρα. Όχι με τον Ερντογάν ή με τον Ρούτε. Εννοώ τον θερινό κινηματογράφο. Ο Χριστός και η Παναγία. Λοιπόν, μακριά και αγαπημένη.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτή ήταν η παρένθεση. Υπήρχε λοιπόν.
1: Κλείσαμε την παρένθεση.
0: Δεν μπορούσα να μην κάνω αυτή την παρένθεση. Αγάπη σου. Λέω σχολιάμε 2 ώρες, δεν μπορούσα να διανοηθώ.
1: Μπορούσαμε να την κάνουμε λίγο αργότερα αυτή, γιατί εμένα μου έκανε εντύπωση και το αγκαζέ.
0: Ήταν αγκαζέ. Όλη αυτή η θερμή υποδοχή, πάντως γενικότερα ήταν αναμενόμενη.
1: Το σερνόμενο αγκαζέ, γιατί και οι δύο φάνηκαν πάρα πολύ κουρασμένοι, θα πω εγώ. Έτσι, πόση ώρα κάνανε από το. Κάνανε κανένα δεκάλεπτο να το διανύσουν το. Ήτανε. Στο μεταξύ μετά.
0: Το πρόσεξες όταν. Αυτή την αργοπορία και εγώ την πρόσεξα.
1: Ναι, πήγαινε σιγά σιγά. Τώρα εγώ δεν το ακούω ότι απλά θέλανε μεταξύ τους να συζητήσουν οπότε. Γιατί είχαν άπλετο χρόνο μπροστά τους.
0: Νομίζω να πούμε, ότι ο Τραμπ πήγαινε λίγο πιο γρήγορα. Γιατί κάποια στιγμή είχε μείνει λίγο πίσω. Καλά, ούτως ή άλλως είχε το πρωτόκολλο.
1: Ναι.
0: Αλλά βαρέθηκε λίγο νομίζω κάπου και τόσο αργά.
1: Καλά, είχε μαζέψει.
0: Τόσο αργά που πήγαινε, λέω.
1: Τέτοια υποδοχή, ναι, πήγαινε πάρα πολύ αργά ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν. Σαν τα Καν.
0: Ναι.
1: Γιατί τα Καν, ξέρεις, δεν πετάνε, πάνε ο δικός. Αλλά στην ουσία των πραγμάτων. Πολύ θερμά λόγια.
0: Πολύ θερμά λόγια και είναι
1: δεδομένο
0: ότι δεν θα πήγαινε κιόλας από ό,τι φαίνεται.
1: Ναι, ναι, ναι, αυτό δήλωσε. Αν δεν γινόταν, λέει, στη Μικρά Ασία η Σύνοδος Κορυφής, δεν θα πήγαινε.
0: Ναι.
1: Πήγε για να δει το φίλο του τον Ερντογάν. Κολλητή λοιπόν ο 47ος με τον Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν. Πολύ θερμά τα λόγια. Ασφαλώς αναφέρθηκε στα F-35, στο πρόγραμμα των F-35 ο κύριος Τραμπ, ότι ναι, πρέπει να βρούμε τρόπο να ξαναβάλουμε την Τουρκία. Αν ακούσετε τη φράση την οποία έχει χρησιμοποιήσει ο Τραμπ, είναι ότι πρέπει να βρούμε τρόπο να ξαναβάλουμε την Τουρκία στο πρόγραμμα των F-35.
0: Ουσιαστικά αυτό λέει, κατά κάποιο τρόπο να βρούμε τρόπο. Ναι.
1: Το
0: εξετάσουμε, το σκεφτούμε, να βρούμε τρόπο. Λέει, αφού είπε ότι θα έρθουν οι κυρώσεις κάτσα προς την Τουρκία και θα βρεθεί τρόπος.
1: Ασφαλώς δεν περιέγραψε τον τρόπο.
0: Όχι, δεν
1: με τον οποίο θα γίνει
0: τρόπο.
1: Η άρση του νόμου Κάτσα. Όχι. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, δεν υπόθηκε απολύτως τίποτα από την πλευρά του ότι, ξέρετε, μεταξύ άλλων δεν έχω και την αρμοδιότητα.
0: Όχι, δεν είπε τίποτα.
1: Δεν είπε επίσης το γεγονός.
0: Δεν το ξεκαθάρισε, ήταν πολύ αόριστο. Ήταν οι ίδιες υποσχέσεις που έχει δώσει.
1: Έτσι,
0: απλώς τις είπε on camera δίπλα από τον Ερντογάν στην Άγκυρα.
1: Ο οποίος Ερντογάν είχε ένα χαμόγελο, πλατή, φαρδί, πλατή.
0: Ήταν λίγο πιο πολύ η διαβεβαίωσή του. Δεν ήταν τόσο. Τις προηγούμενες φορές ήταν λίγο διαφορετικές διατυπώσεις. Αλλά ήταν πολύ θεωρητικό επίπεδο.
1: Πάμε σε διαφημισούλες, σε τίτλους ειδήσεων, να επανέλθουμε λίγο να το εξειδικεύσουμε. Και να προσπαθήσουμε έτσι να διαβάσουμε και πίσω από τις γραμμές σε σύντομο χρονικό διάστημα. Παρατέταρτο θα έχουμε και τον Νίκο τον Ανούρη από την.
0: Να δούμε τι γράφουν. Έχει πολύ ενδιαφέρον σήμερα ο τουρκικός τύπος σίγουρα.
1: Ναι, έχω ανατριχιάσει. Μάζεψε τα όλα για να μας τα πεις.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά.

0: ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.

Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Η Ευρωπαϊκή Ασφάλεια, η συνέχιση της στήριξης της Ουκρανίας, η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας και η αύξηση των αμυντικών δαπανών θα βρεθούν σήμερα στο επίκεντρο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Σφοδρές αντιδράσεις στην Ουάσιγκτον και από τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό μετά τις δηλώσεις Τραμπ κατά τη συνάντηση με τον Τούρκο ομολογό του, στις οποίες άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανεξέτασης του ζητήματος των F-35, κάνοντας λόγο για άρση των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στην Τουρκία για την αγορά των ρωσικών S-400. Αναλυτικά στο real.gr. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε ο τελευταίος γύρος των επιθέσεων κατά του Ιράν, πλήττοντας περισσότερους από 80 στόχους με πυρομαχικά ακριβίας. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή του Φραγκοκάστελου Σφακίων για τον εντοπισμό 65χρονου υποβρύχιου αλιέα.

0: Γιατί είμαστε πάρα πολύ σοβαρή ομάδα. Και
1: ασφαλώς.
0: Στα διαλύματα.
1: Εννοείται.
0: Συζητάμε για εξοπλιστικά.
1: Ασφαλώς.
0: Και στα διαλύματα.
1: Εννοείται. Και έχει απόλυτο δίκιο ο Νίκος ότι μία είναι η αγορά.
0: Ένα σούπερ μάρκετ. Μία δεν είναι, αλλά είναι μία-δύο-τρεις. Αυτές είναι. Αυτή είναι από τις ίδιες αγορές ψωνίζουν όλοι.
1: Το σούπερ μάρκετ το οποίο είναι επιχειρησιακό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, τι σου λέει ο Τραμπ?
0: Ρε παιδί μου, εννοώ ότι έχει και η Γαλλία, έχει και η Βρετανία.
1: Ναι, αλλά πρόσεξε ποια είναι η διαφορά. Τι σου λέει ο Τραμπ? Σου λέει το εξής. Εγώ δεν σας μιλάω θεωρητικά. Εγώ σας λέω να αγοράσετε τα F-35, διότι αυτή τη στιγμή τα F-35 είναι στους ουρανούς και πολεμάνε.
0: Ναι.
1: Άρα, δεν τα... Δηλαδή, δεν σας κάνω προσομοίωση. Είμαστε
0: όχι,
1: εκεί έξω.
0: Όχι, γι' αυτό μα είπε ότι είναι και το καλύτερο που υπάρχει.
1: Δηλαδή τα Ραφάλ,
0: στον κόσμο.
1: Τα Ραφάλ εκπληκτικά μαχητικά.
0: Ναι.
1: Έχουν επιχειρήσει όμως.
0: Εντάξει. Αυτό όμως που λέμε είναι ότι σε κάθε περίπτωση οι αγορές είναι ίδιες.
1: Ναι.
0: Τα σούπερ μάρκετ είναι ίδια.
1: Και είναι ανάλογα ποια περίοδο ψωνίζεις.
0: Σωστά.
1: Κάποιοι ψωνίζουν
0: ανάλογα.
1: Στις εκτόσεις.
0: Πάντως όντως δεν μας είπε και δεν έχει διευκρινίσει με ποιον τρόπο θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο από το Κογκρέσο. Αυτό που νομίζω κρατάω πιο πολύ από τη συνάντηση είναι η πολιτική στήριξη που προσέφερε ο Τραμπ στον Ερντογάν. Ενώ γιατί ανέδειξε πάρα πολύ το ρόλο της Τουρκίας και εκεί δεν ήταν τόσο ασαφής όσο ήταν για τα F-35. Δηλαδή στο κομμάτι των περιφερειακών κλήσεων ήταν πολύ πιο συγκεκριμένος από σε σχέση με το ρόλο της Τουρκίας. Τον αποθέωσε τον Ερντογάν.
1: Ασφαλώς. Ξεκίνησε η προεκλογική εκστρατεία του Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν για τις πρόωρες εκλογές. Μας τα έχει πει ο Σταθακόπουλος εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ότι για να ανανεώσει τη θητεία του ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν βάσει του συντάγματος θα πρέπει να πάει σε πρόωρες εκλογές. Άρα λοιπόν, βάζοντας ως παρακαταθήκη αυτές τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ που μόλις ανέφερες, δηλαδή την πολιτική, την καθαρά πολιτική στήριξη στο πρόσωπο του Ερντογάν, του δίνει μία όθηση και έχοντας ως παρακαταθήκη αυτές τις δηλώσεις ότι να, εγώ έχω καταφέρει τον 47ο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών να τον έχω δίπλα μου, να είναι στήριγμα, θα πάρουμε τα F-35, θα πάρουμε και κινητήρες General Electric, θα πετάξουν τα καν στον αέρα, βεβαίως όλα αυτά με ένα βάθος χρόνου 10-15 ετών. Γιατί εδώ εμείς θα περιμένουμε τα πρώτα το 2029-2030.
0: Ναι.
1: Ακόμα και αν υποθέσουμε ότι βάλουν τώρα τις υπογραφές, πριν από το 2035-2036 δεν πρόκειται να δει το παραμικρό ο Ερντογάν.
0: Είναι...
1: Άρα θα το έχει πουλήσει στο εσωτερικό της χώρας. Από την άλλη, ο Τραμπ ασφαλώς και θα ξεκαθαρίσει στο εσωτερικό της χώρας του ότι δεν πρόκειται να προβεί σε καμία διαδικασία είτε να ακυρώσει τον νόμο Κάτσα είτε να βάλει το Κογκρέσο στη διαδικασία να κάνει άρση των περιορισμών, διότι έχει τις ενδιάμεσες εκλογές τον Νοέμβριο και πηγαίνει για μια πολύ μεγάλη πανολεθρία ο Τραμπ. Βάλτε τα λοιπόν αυτά τα πράγματα σε ζυγαριά και νομίζω ότι έχετε απόλυτα την απάντηση στο τι θα συμβεί από εδώ και πέρα.
0: Ακούγα πριν κάποιες μέρες.
1: Αν μου επιτρέπεις να βάλω και ένα μικρό πετραδάκι.
0: Ναι, βάλε
1: προς την πλευρά. Προς την πλευρά ότι δεν πρόκειται να πάρει ο F-35 και General Electric ο Ερντογάν. Ναι. Βάζω και ένα πετραδάκι το οποίο έχει πάνω τη σημαία του Ισραήλ.
0: Ναι, το Ισραήλ καλά κάνεις και το λες. Το λέγαμε και χθες αντέδρασε ούτως ή άλλως ξανά ο Νετανιάχου και στείλε μήνυμα στον Τραμπ σε σχέση με το τι θα μπορούσε να προκαλέσει η προμήθεια των F-35 στην Τουρκία και του είπε ότι θα ανατρέψουν την ισορροπία δυνάμεων στην Μέση Ανατολή. Ναι. Προχθές έδωσε συνέντευξη στο Fox, χθες έδωσε συνέντευξη στο CNN. Το λέω επειδή είναι αμερικανικά δίκτυα, γι' αυτό και το λέω, γιατί απευθύνεται σε συγκεκριμένο. Καλά, απευθύνεται σε όλο τον κόσμο θεωρητικά σε αυτά, αλλά έχει τη σημασία του.
1: Έχει τη σημασία του, όπως το λες. Και ειδικά το Fox, το οποίο.
0: Το Fox πρώτα και νομίζω, το CNN.
1: Ποιος είναι ιδιοκτήτης, ρε παιδί μου, συνέχεια μου διαφεύγει αυτό. Ποιος είναι ιδιοκτήτης του Fox?
0: Λοιπόν. Είπε ότι η Τουρκία έχει επιθετικές βλέψεις και ο Νετανιάχου και εξέφρασε την ανησυχία του για τις επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει μια τέτοια απόφαση στην ασφάλεια της περιοχής.
1: Ναι.
0: Να το δούμε οπότε. Δεν νομίζω ότι εγώ συμφωνώ μαζί σου σε σχέση με το Ισραήλ. Συμφωνώ απόλυτα. Να πούμε και ότι υπήρχε η παρέμβαση 18 μελών του Κογκρέσου,
1: ναι,
0: που καλούν την ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων να μπλοκάρει οποιαδήποτε προσπάθεια επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 στην επιστολή τους. Η πρωτοβουλία της Ντίνα Τάιτους είναι συν 17.
1: Η δημοκρατική,
0: ναι, συν 17 βουλευτών. Και νομίζω ότι δεν θα μείνουν μόνο σε αυτήν την πρωτοβουλία. Νομίζω ότι θα ακολουθήσουν άλλες. Νομίζω ότι η συγκεκριμένη επιστολή επίσης έχει σταλεί στον αποδεχό των προηγούμενων δηλώσεων του Τραμπ. Αυτή η επιστολή. Δεν είναι. Αλλά ίσως να έχει κάποια διαφορά. Αλλά είναι οι προηγούμενες δηλώσεις του Τραμπ που έχει αφήσει να εννοηθεί ότι έχω ένα μεγάλο δώρο. Θυμάστε, πριν πάει στην Τουρκία.
1: Σήμερα λοιπόν ξεκινάει επισήμως η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα και λίγες ώρες νωρίτερα στη Μέση Ανατολή, στην ατζέντα να πούμε ότι είναι η Μέση Ανατολή, είναι τα ζητήματα της Μέσης Ανατολής, όπως είναι και το ρωσο-ουκρανικό, η στήριξη της Ουκρανίας, όπως είναι βεβαίως και το μεγαλύτερο θέμα, αυτό το οποίο έχει θέσει, είναι η ενίσχυση,
0: οι αμυντικές δαπάνες.
1: Ακριβώς, οι αμυντικές
0: είναι
1: δαπάνες.
0: Είναι ο στόχος να φτάσουν το 5% του ΑΕΠ μέχρι το 2035. Η Ελλάδα σε αυτό πάει με ένα ισχυρό όπλο.
1: Ναι, ότι στην πιστεύουσα χώρα η Ελλάδα.
0: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ανάμεσα στις πέντε χώρες, στην κλειστή ομάδα των πέντε χωρών η Ελλάδα.
1: Της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Η οποία έχει φτάσει το 3,5% είναι πόσο το 2026, το 3,5%. Έχει ξεπεράσει το 3,5%. Το 2026 και αυτό είναι κάτι το οποίο φαντάζομαι θα το προβάλλει,
1: ναι,
0: σε μεγάλο βαθμό αυτό ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το 5% το είχαν συμφωνήσει στην προηγούμενη συνόδο στη Χάγη,
1: ναι.
0: Οπότε φαντάζομαι ότι είναι κάτι το οποίο θα τεθεί στο τραπέζι της
1: συνόδου
0: αυτό.
1: Και το έχει πει δημόσια και όλος ο κύριος Μητσοτάκης. Ξεχάστε τα αυτά, λέει, τα τέτοιο. Τελείωσε. Το 5% θεωρήσε το δεδομένο από τη στιγμή που το ζητάει ο Τραμπ και μάλιστα με αυτόν τον τρόπο. Ήθελα να καταλήξω στο εξής, ότι την ώρα λοιπόν που ξεκινάει η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ, που υπάρχει αυτή η πολύ πυκνή ατζέντα, θεωρείται και είναι μια κρίσιμη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ, η συγκεκριμένη σύνοδος, την ίδια ώρα, ενώ υποτίθεται ότι είναι σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις, συζητήσεις το ένα το άλλο, οι αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν βομβαρδισμούς σήμερα το βράδυ στο νότιο Ιράν, αντίπεινα για τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον τριών εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ.
0: Ναι.
1: Η Ουάσιγκτον έχει επαναφέρει σε ισχύ τις κυρώσεις της στο ιρανικό πετρέλαιο. Μία ευτυχισμένη ατμόσφαιρα την ώρα που υποτίθεται.
0: Και με το που έγινε, άρχισε να ανεβαίνει κιόλας.
1: Ναι, θα ήταν ήρεμο το καλοκαίρι, την ώρα που υποτίθεται ότι συζητούν λεπτομέρειες για να σταματήσει όλο αυτό το πράγμα. Τουλάχιστον να υπάρξει μία εκεχηρία δύο μηνών. Ποια εκεχηρία δύο μηνών? Και βεβαίως εξέλιξη αυτού. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, διαβάζω από τα ειδησιογραφικά πρακτορία, τα τηλεγραφήματα, μετέδωσαν ότι 6 εκρήξεις ακούστηκαν στο νησί Κέσμα και άλλες 7 στην πόλη Σιρίκ και αρκετές ακόμη στη μεγάλη πόλη Μπαντάρα Μπάς, που βρίσκεται λιμάνι κέρια σημασίας για το Ιράν. Με όλα αυτά λοιπόν τα οποία συμβαίνουν, τι τσίμπησε? Η τιμή του Brent.
0: Ναι, αυτό σου λέω, ανεβαίνει το πετρέλαιο.
1: Ενισχύθηκε κατά 1,87 δολάρια.
0: Κατευθείαν με το που...
1: Έτσι, ευτυχώς ακόμα είμαστε μακριά από το ψυχολογικό φράγμα των 100 δολαρίων. Είμαστε στα 76,03 δολάρια το βαρέλι. Η τιμή του αμερικανικού αργού αυξήθηκε περισσότερο από 3%, φτάνοντας στα 72,65 δολάρια το βαρέλι. Και εμείς εδώ κάνουμε το σταυρό μας, διότι η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης είναι ακόμα σε υψηλά επίπεδα.
0: Ναι.
1: Στο ταμπλό των πρατηρίων.
0: Λοιπόν, και βλέπω τώρα στο CNN που έχει πάλι live, εγώ ξέρεις καταλαβαίνεις καμιά φορά που κλιμακώνω την κατάσταση στα αμερικανικά μέσα, ανεβάζουν το θέμα πάρα πολύ ψηλά όλα ταυτόχρονα τα αμερικανικά δίκτυα, έχουν live και παρακολουθούν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή λεπτό προς λεπτό. Έχουν ηχήσεις ειρήνες συναγερμού στο Μπαχρέιν πριν από λίγο, λίγες ώρες μετά τις αμερικανικές επιδρομές εναντίον στόχων στο Ιράν, και επίσης και στο Κουβέιτ. Και το Κουβέιτ αναφέρει ότι οι σιρήνες έχουν ενεργοποιηθεί, οι σιρήνες αεροπορικής επιδρομής, και ότι η αντιεροπορική άμυνα του Κουβέιτ αποθεί αυτή τη στιγμή εχθρικές επιθέσεις που γίνονται με πυράβλους και drones. Ναι, ναι,
1: λοιπόν,
0: λέει ο στρατός, ναι.
1: Επίτρεψέ μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, να διαβάσουμε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον, να ενημερώσουμε τους ακροατές και τις ακροάτριές μας. Να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα για να επανέλθουμε να συνομιλήσουμε με τον Νίκο τον Ανούρη, να μας δώσει και κλίμα που βρίσκεται εκεί στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Γιατί έχουμε και τις πολιτικές εξελίξεις στο εσωτερικό της χώρας μας. Παρόλο που ο κ. Μητσοτάκης βρίσκεται στην
0: Ελλάδα. Βρίσκεται εκεί, να πούμε ότι ήταν
1: δημοσκοπήσεις.
0: Φωτογραφία την είδες,
1: Ποια φωτογραφία από
0: ποια φωτογραφία.
1: Είδα το live, έβλεπα το live feed όταν πήγε ο κ. Μητσοτάκης εκεί.
0: Είχαν δείπνο. Παραδείσο, ο κ. Ερντογάν, δεν έχουμε επιπτωνενούμε μαζί με τη σύζυγό του. Οπότε ο Ερντογάν και η ηγέτη δεν έχει περιέργεια. Μετά σύζυγο να έβγαλα την αναμνηστική φωτογραφία έξω από το Λευκό Παλάτι. Ήταν εκεί ο κ. Μητσοτάκης με τη σύζυγό του. Τους υποδέχθηκε στην είσοδο ο Ερντογάν με τη σύζυγό του, με την διαθυρωμένη χειραψία. Δεν ξέρω, εκεί στην είσοδο της Προεδρικής Κατοίκης, φωτοπορτιούνι,
1: το Λευκό Παλάτι,
0: κάποιες κουβεντούλες και φωτογραφήθηκαν.
1: Το Λευκό Παλάτι.
0: Αυτά.
1: Ναι. Λοιπόν, αν είχατε ξεχωρίσει την καμπάνια του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας με το μήνυμα πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά, τώρα είναι μια καλή ευκαιρία να τη δείτε ξανά. Με την επανεκτέλεση του αγαπημένου τραγουδιού «Τυχερό αστέρι», η ταινία μας θυμίζει πόσο σημαντικοί είναι οι άνθρωποι που βρίσκονται διακριτικά δίπλα μας και μας δίνουν δύναμη να προχωράμε. Δείτε την καμπάνια στα social media της εταιρείας, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, θα σας αρέσει, πιστέψτε με.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Πάμε γερά!
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Ξεβάλισαμε, Thracon.
4: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
5: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ. Δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας. Μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν. Και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health. Το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Αντένα Πάτρας στους 105,3 και το Ράδιο Αρκαδία της Τρίπολης στους 93,8. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Λοιπόν, έλα να έρθει ο Νίκος ο Νανούρης στην τηλεφωνική μας γραμμή για να σώσει, διότι δεν. Με έχει κάνει παρούτι.
1: Οι πρώτες ύλες από την Τουρκία στο Δειγνό.
0: Τι θέλει, όντως θέλει τώρα να πει το μενού.
1: Ένα λεπτό, ρε, σε
0: παρακαλώ, έλα, για πες το μενού.
1: Στα ορεκτικά λέει είχε σωτέ εποχικών λαχανικών ηματί. Λοιπόν, οι επιλογές για το κυρίως ήταν φιλέτο από λαβράκι, μοσχαρίσιο, πλευρό αργού ψησίματος, επιδόρπιο, παραδοσιακό γλυκό, κάτι σαν μπακλαβά. Εντάξει, λογικό είναι.
0: Ναι.
1: Δεν είχα τι, για αυτά, στο μενού δεν είπα κάτι άλλο.
0: Λιτοδίαιτο δηλαδή.
1: Ναι, τέλος πάντων. Και με το Μουντιάλ που εμφανίστηκαν.
0: Τι εμφανίστηκαν με το Μουντιάλ.
1: Με τις φανελίτσες.
0: Ναι.
1: Στάρμερ και ποιος άλλος ήτανε, για να δω. Τον έχουμε τον Νίκο, δεν θα δω, θα μας τα πει ο Νίκος.
0: Νίκος Νανούρης, γιατί
1: γεια σου, Νίκο.
0: Ότι φτάσαμε στο σημείο να πούμε και το μενού, με ξεπερνά.
1: Όχι εσύ, ο Στάρμερ και ο Νορβηγός, ο Στέρεπι πήγανε με τις φανέλες των εθνικών ομάδων.
0: Ο Στάρμερ, τι κάνει εκεί.
1: Έλα, άλλη ώρα.
0: Άλλη ώρα αυτό, ναι. Μάλιστα. Καλημέρα, Νίκο μου, τι κάνεις.
2: Καλημέρα από την Άγκυρα.
0: Ναι.
2: Όπου εδώ σήμερα κορυφώνονται οι εργασίες του Συνόδου Κορυφού στην ΝΑΤΟ. Αλλά και η χθεσινή ημέρα ήταν πάρα πολύ έντονη. Η αλήθεια είναι, διότι είχαμε και τη συνάντηση του Ταγί Περντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ. Είχαμε και κάποιες ειδήσεις που βγήκαν από αυτό το τετ-α-τετ των δύο ηγετών.
0: Ικανοποιημένος ο πρόεδρος Ερντογάν.
2: Ικανοποιημένος και ικανοποίηση υπάρχει και στην Άγκυρα γενικότερα. Δηλαδή, τώρα διαβάζοντας τα πρωτοσέλιδα του τουρκικού τύπου, όλοι συνηγορούν ότι ξεκινάει μια νέα εποχή στις Αμερικανο-Τουρκικές σχέσεις. Κυριαρχεί ο τίτλος ότι φεύγουν οι κυρώσεις κάτσα. Και στέκονται στη δήλωση του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος τη είπε, ότι θα έρθουν οι κυρώσεις κάτσα. Δεν μου αρέσει να επιβάλλω κυρώσεις στους φίλους μου.
1: Και σε χώρα που είναι και πιο πιστή από άλλες.
0: Ναι, εννοείται.
2: Για άλλες χώρες του ΝΑΤΟ. Και μάλιστα στο συγκεκριμένο παράδειγμα, αφού είπε για τις κυρώσεις που δεν θέλει να επιβάλλει σε φίλους, το αναφέρθηκε και στο παράδειγμα της Συρίας. Δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος ότι και στη Συρία, όταν έφυγαν οι κυρώσεις από τη μέση, η Συρία του Αχμέντ Αλ-Σέρα μπήκε στο σωστό τον δρόμο. Η άποψη του Ντόναλντ Τραμπ αυτή. Παρ' όλα αυτά υπάρχει ικανοποίηση, παρόλο που δεν ξεκαθάρισε ο Αμερικανός Πρόεδρος μπορεί να μίλησε για αριστερό κυρώσεων και άνοιξε ένα παράθυρο για πιθανή ένταξη της Τουρκίας στα F-35. Να παραλάβει τα F-35. Δεν ξεκαθάρισε όμως τι θα γίνει με το Κογκρέσο. Παραμένει.
0: Λεπτομέρειες όλα αυτά τα πράγματα για τον 47ο είναι λεπτομέρειες. Τι είναι το Κογκρέσο, ένα κτίριο είναι το οποίο έχει και.
1: Μήπως ενδεχομένως γράφουν τα τουρκικά μέσα πώς θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο.
2: Λοιπόν, υπάρχει ένα σενάριο τώρα το οποίο το βλέπω σε μεγάλα μέσα όπως η εφημερίδα Χουριέτ. Μεταδίδεται από τον ανταποκριτή της εφημερίδας στις ΗΠΑ. Και λένε ένα σενάριο το οποίο βλέπουν. Το οποίο τι λέει, ότι θα μπορούσε ο Ντόναλντ Τραμπ να στείλει μια επιστολή στο Κογκρέσο όπου θα ξεκαθαρίζει ότι η Τουρκία δεν κατέχει το ρωσικό σύστημα των S-400 και ούτε σκοπεύει το επόμενο χρονικό διάστημα να αγοράσει τέτοια όπλα. Λέει η συγκεκριμένη εκδοχή. Αν γίνει αυτό, λένε, τότε οι κυρώσεις θα έρθουν άμεσα. Δεν ξέρω κατά πόσο εύκολο είναι αυτό το πράγμα. Είναι μια εκδοχή την οποία παρουσιάζει.
0: Τους έχει περάσει από το μυαλό ότι οποιαδήποτε πρόταση ή οποιαδήποτε επιστολή πρέπει να τεθεί σε ψηφοφορία στο Κογκρέσο από τα μέλη του Κογκρέσου.
2: Και γι' αυτό μας προκαλεί εντύπωση διαβάζοντας.
0: Είναι πάρα πολύ αιώλο αυτό. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο δημοσίευμα και ένα πάρα πολύ ωραίο ρεπορτάζ. Αλλά είναι αφήγημα αυτό το οποίο δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα.
2: Αυτό πάντως που κρατάω από το συγκεκριμένο ρεπορτάζ είναι ότι και στην Τουρκία παραδέχονται ότι το θέμα δεν είναι οι κυρώσεις κάνοντα για τα F-35, είναι οι S-400. Δηλαδή, για να μιλάνε εδώ ότι για να αρθούν οι κυρώσεις πρέπει να φύγει το ρωσικό σύστημα, νομίζω ότι πλέον είναι μονόδρομος να βρεθεί μια φόρμουλα για την Τουρκία να απομακρύνει το ρωσικό αντιεροπορικό σύστημα.
1: Μισό λεπτό, Νίκο. Οι κυρώσεις κάτσα είναι αν αρθούν, ανοίγει ο δρόμος για τους κινητήρες για τα ΚΑΝ. Σωστά.
2: Δεν συνδέεται.
1: Δεν συνδέεται.
0: Όχι.
2: Δεν συνδέεται, όχι.
1: Καθόλου τα ΚΑΝ. Με τις κυρώσεις.
0: Ο νόμος κάτσα έχει να κάνει με τα F-35.
1: Δεν είναι καθόλου με τα ΚΑΝ, δηλαδή.
2: Όχι, όχι.
1: Τα ΚΑΝ μπορεί να τα πάρει έτσι κι αλλιώς.
0: Όχι, πρέπει δεν μπορεί να τα πάρει έτσι. Πρέπει επίσης να περάσει από διαδικασία και από το Κογκρέσο και από το. Και να ψηφίσουν. Πρέπει να δώσουν την έγκρισή τους για να φύγει ακόμα και μία σφαίρα να φύγει από τις ΗΠΑ προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, σε οποιοδήποτε κράτος. Ακόμα και αν είναι μέλος, είναι σύμμαχος του ΝΑΤΟ, πρέπει να περάσει από μια διαδικασία.
2: Αυτό που αναφέρουν εδώ είναι ότι έχει ενημερωθεί ήδη το Κογκρέσο για την πρόθεση της Αμερικανικής κυβέρνησης να απολύσει κινητήρες για το μαχητικό ΚΑΝ και αύριο είναι η κρίσιμη μέρα, η 9η Ιουλίου. Αν μέχρι αύριο δεν υπάρχει κάποια αντίρρηση, γιατί έχει ενημερωθεί το Κογκρέσο πριν 14 μέρες, τότε ανοίγει ο δρόμος για την πώληση των συγκεκριμένων κινητήρων στην Τουρκία. Είναι ένα ρεπορτάζ το οποίο μεταδίδεται από εδώ και θεωρείται η 9η Ιουλίου ως η πιο κρίσιμη μέρα για τους κινητήρες ΚΑΝ. Τώρα οι κυρώσεις κάρτα είναι άμα αρθούν, παίρνει το πρώτο εμπόδιο για τα F-35. Δεν σημαίνει ότι αν αρθούν οι κυρώσεις κάρτα, η Τουρκία παίρνει τα F-35. Δηλαδή
0: σωστό.
2: Είναι ξεχωριστό θέμα. Είναι ένα ξεχωριστό θέμα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι όσο έχει τους S-400 δεν μπορεί να δει λύση η Άγκυρα, παρόλο που ο Ντόναλντ Τραμπ επιφύλασε επιθυμίες για τον Ταγί Περντογάν, αποθεωτικά σχόλια. 4 φορές μόνο τον αποκάλεσε φίλο μου.
1: Εξαιρετικός, εξαιρετικός. 10 φορές.
2: Εκφίασε τη χημεία που έχουν αναπτύξει μεταξύ του.
0: Κινητικότητα προς την κατεύθυνση να φύγουν οι S-400 από τουρκικό έδαφος και να πάνε οπουδήποτε αλλού.
1: Υπάρχει. Έχει δίκιο που το ρωτάει αυτό. Σπύρος, θα είναι και αυτό που έγραφαν οι New York Times.
0: Ναι, ρε παιδί μου, διότι όλο συζητάμε το ένα. Πήγε και ο Φιντάν στο Κρεμλίνο. Αλλά κινητικότητα υπάρχει.
2: Αυτή η επίσκεψη του Χακάν Φιντάν στη Ρωσία, λίγο πριν τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, όπως καταλαβαίνετε, δημιούργησε πάρα πολλά σενάρια εδώ για το τι μέλη γενέστε με το ρωσικό σύστημα. Από αξιωματούχους επίσημα δεν έχει πει κάτι τέτοιο όμως. Έχει λυθεί το συγκεκριμένο θέμα. Λένε χαρακτηριστικά οι 400 ανήκουν στην Τουρκία και δεν υπάρχει κάποια πρόθεση να αποσυρθούν. Τουλάχιστον από επίσημα χείλη το ακούγαμε αυτό. Και πέρσι στη σύνοδο κορυφή, στην προηγούμενη σύνοδο κορυφή του ΝΑΤΟ, είχε ρωτηθεί ο Ταγί Περντογάν στην συνέντευξη τύπου και είχε πει χαρακτηριστικά το θέμα για αυτό, το θέμα για μας έχει τελειώσει. Βέβαια, πολλά αλλάζουν σε ένα χρόνο. Η Τουρκία φαίνεται πως επενδύει πάρα πολύ αυτή τη στιγμή στο δυτικό μέτωπο. Θέλει δυτικά όπλα και δεν είναι μόνο τα F-35. Είναι και το γαλλικό σύστημα εράμινα στο ΣΑΜΠ, με το οποίο έχει έρθει σε επαφή με τη Γαλλία, προκειμένου να λάβει το πράσινο φως. Θα έχουμε και συνάντηση του Εμμανουέλ Μακρόν με τον Ταγί Περντογάν για το συγκεκριμένο ζήτημα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτή την παρούσα φάση η Τουρκία κοιτάζει περισσότερο στο δυτικό μέτωπο.
1: Ναι. Επίσης έχουμε και τη συμφωνία Τουρκίας.
0: Να ρωτήσουμε και για την Συμφωνία Τουρκίας.
1: Μεγάλης Βρετανίας, το Eurofighter.
0: Ναι. Να ρωτήσουμε τον Νίκο και για την ελληνική αποστολή.
1: Βεβαίως.
0: Γενικότερα, σε τι διάθεση βλέπεις τα πράγματα, αν θα γίνει καμία συναντησούλα στο περιθώριο, δηλαδή ο πρωθυπουργός της χώρας μας θα συναντηθεί με κάποιον, είτε ομολογό του, είτε πρόεδρο. Είναι πόσοι, 37 δεν είναι οι ηγέτες που βρίσκονται στην Άγκυρα?
2: Είναι 32 προσκεκλημένοι και 9 προσκεκλημένοι.
0: Και 9 προσκεκλημένοι.
2: Ναι.
0: Δεν πέτυχε κανέναν από τους δύο αριθμούς. Στη μέση πήγα 37. Εντάξει, καλά.
2: Όσον αφορά πάντως κάποια συνάντηση, κάποιο τετατέτ, δεν πρόκειται κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής. Πάντως, χθες είχαμε την υποδοχή στο Προεδρικό Μέγαρο και το δείπνο που παρέθεσε ο Ταγί Περντογάν με την Εμμηνία Ερντογάν. Μια θερμή χειραψία. Αντάλλαξαν οι δυο τους. Έκανε και μια κίνηση ο Ταγί Περντογάν, που σαν να ρίχνει ότι είναι ευχαριστή τον Κυριακό Μητσοτάκη που ήρθε εδώ. Ήταν καλό το κλίμα σε αυτή τη στιγμή. Τίποτα παραπάνω όμως. Μένει να δούμε αν στο περιθώριο σήμερα των εργασιών της Συνόδου έχουμε κάποιο τέταρτο στα όρθια. Αν έχουν χρόνο έστω και για λίγα λεπτά να πούν κάτι. Γιατί και πέρσι στην προηγούμενη Συνόδο Κορυφής δεν είχαν συνάντηση. Τα είπαν όμως για κάποια λεπτά στο πόδι.
0: Να σε ρωτήσω, τον Ερντογάν φαντάζομαι δεν τον έχουν ενημερώσει ότι είναι σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ. Νομίζω ότι έχουν πάει όλοι αυτοί για αυτόν, έτσι, από ό,τι κατάλαβα.
1: Σίγουρα.
0: Δηλαδή το να ευχαριστήσει, ας πούμε, τον Μητσοτάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Ο Ρούτη τον έχει καλέσει εκεί, το Μητσοτάκη και τους υπόλοιπους.
1: Εντάξει, ο οικοδεσπότης είναι αυτό.
0: Οικοδεσπότης, απλά το διοργανώνει, ναι, μέχρι εκεί.
2: Ήταν μια κίνηση του χεριού που έδειξε ότι σε ευχαριστώ πολύ. Εντάξει, είναι τυπική κίνηση. Εκεί είναι η παρέτηση χθες το δείπνο στους ηγέτες του ΝΑΤΟ, το έκανε κάπως έτσι ο Τουρκός.
1: Τώρα, φταίω που δεν έχουμε χρόνο να προλάβω να πω γιατί περπατούσε χέρι-χέρι ο Ερντογάν με το Ρούτε. Έχω αυτόν τον καημό από χθες.
0: Αύριο. Ούτως ή άλλως ο Νίκος αύριο θα μας πει για τα αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής. Εκτός και αν θες να το κρατήσουμε και μετά το διαφημιστικό.
1: Εντάξει.
0: Καλημέρα, Νίκο.
3: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 7.
4: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
5: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
5: Από το 1974 στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
6: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
6: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
6: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
5: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Ιωαννίνων.
6: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
5: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
7: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 Αμπελόκη Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316 008478.
4: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
8: Με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
9: Real FM. Η ώρα είναι 7.
10: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
15: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
15: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
18: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Εξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στο Κηφισό από Λιωσίων μέχρι Αχαρνών και στην Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά. Καθυστερήσεις σημειώνονται στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Η αύξηση των αμυντικών δαπανών, η συνέχιση της στήριξης της Ουκρανίας και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή θα βρεθούν σήμερα στο επίκεντρο της 36ης Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να μεταφέρει το στίγμα της χώρας μας ως ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου εντός της οικογένειας του ΝΑΤΟ και να αναδείξει το στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι εργασίες θα αρχίσουν στις 11 παρατέταρτο και θα ολοκληρωθούν στις 3 το μεσημέρι με τη συνέντευξη τύπου του Γενικού Γραμματέα της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε. Σφόδρες είναι οι αντιδράσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ μετά τις δηλώσεις Τραμπ κατά τη συνάντηση με τον Τούρκο ομολογό του, σύμφωνα με τις οποίες άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανένταξης της Άγκυρας στο πρόγραμμα των F-35. Για να μην επιτραπεί η πώλησή τους, ζητούν με επιστολή τους στο Κογκρέσο 18 δημοκρατικοί βουλευτές. Αντίθετα, εμφανίζονται και Ρεπουμπλικάνοι. Και η Τουρκία απειλεί την Ελλάδα και το Ισραήλ ενώ κατέχει τη μισή Κύπρο. Η πώληση F-35 θα κατέστρεφει την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Νετανιάχου. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε ο τελευταίος γύρος των επιθέσεων κατά του Ιράν, πλήττοντας περισσότερους από 80 στόχους με πυρομαχικά ακριβίας. Ανέφεραν ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν συστήματα εράμινας, δίκτυα διοίκησης ελέγχου και παράκτητες εγκαταστάσεις ραντάρ. Με συντηρητική απάντηση, απειλεί η Τεχεράνη. Ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν στο Κίεβο τα ξημερώματα, καθώς η Ρωσία συνεχίζει τον παράζ επιθέσεων εναντίον της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης, από τα πλήγματα προκλήθηκαν πυρκαγιές σε δύο συνοικίες. Σε εξέλιξη είναι έρευνα στη θαλάσσια περιοχή του Φραγκοκάστελου Σφακίων για τον εντοπισμό 65χρονου υποβρύχιου Αλιέα. Περισσότερα στο ενικός.gr.
17: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
13: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
19: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
20: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
21: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
18: Στα πρώιμη τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου προκρίθηκε η Ελβετία επικρατώντας με 4-3 στα πέναλτι της Κολομβίας. 0-0 τελείωσαν η κανονική διάρκεια και η παράταση. Θα αντιμετωπίσει την κάτοχο του τίτλου Αργεντινή που απέκλεισε με ανατροπή με 3-2 την Αίγυπτο. Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός ήρθε σε συμφωνία με τον 30χρονο Γάλλο φόρουαρντ Γκέρσον Γιαμπουσέλε που έμεινε ελεύθερος από τους Σικάγο Μπουλς. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
22: Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
18: Γενικά έθριος με καταιγίδες στα ορεινά, άνεμοι βόρειοι ως 6 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά της Αττικής με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ακριβώς όπως το τραγούδι. Μία όμορφη μέρα. Καλημέρα, καλημέρα στην πρωτεύουσα. Καλημέρα σε όλους και σε όλες.
1: Ποια πρωτεύουσα, σε όλη την Ελλάδα καλημέρα.
0: Σε όλη την Ελλάδα καλημέρα, ακριβώς όπως το λέει το Στεφανάκι μας. 8
1: λεπτά μετά τις 7, ΕΛΕΦΕΜ 97 και 8 και θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8. Στο αληθινό ραδιόφωνο, Σπύρος Παπαδάκης, Στεφανία Κασίμη, ο Νίκος Απρανίδης στη ρύθμιση των ήχων. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Εύη Βουγιουκλιώτη, 211-200-8200 για το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@lfm.gr.
0: Γίνεται ένας υπέροχος πανικός από τα μηνύματάκια σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Κώστας ο χημικός, Κώστα μου, θα το δούμε λίγο το θέμα αυτό το οποίο έχει στείλει. Εάν μπορούμε να φανούμε χρήσιμοι, σε κάθε περίπτωση, αν έχεις την ευγενή καλοσύνη, πάρε ένα τηλέφωνο στο 211-200-8200, να αφήσεις το τηλέφωνο σου να μιλήσουμε και να σε φέρουμε σε επαφή με τους καθήλυν αρμόδιους για να βγάλεις άκρη όσο γίνεται. Καλημέρα και στον Ανδρέα από το Παγκράτη. Να, συζητάμε όλα τα θέματα, το θέμα της ακρίβειας όμως και γενικότερα το θέμα της φορολογίας.
1: Σήμερα η αλήθεια είναι λίγο με το
0: αλλά
1: συζητήσαμε
0: συμπαθάτε μας
1: σε μεγάλο βαθμό. Εντάξει, ήταν επικαιρό, το βεβαίως η επικαιρότητα επηρεάζει την ακρίβεια, γιατί θα με πως τσίπησε το brand.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, μετά την απόφαση και το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ να επαναφέρει τις κυρώσεις στις ιρανικές εξαγωγές πετρελαίου.
0: Ο Κωνσταντίνος, ο οποίος είναι 30 χρόνια μέσα σε ένα ταξί, αυτό είναι το επάγγελμά του. Λαύριο με επιστροφή, λέει, δεν υπάρχει fix τιμή 150 ευρώ. Πήγαινε, έλα, είναι περίπου 130 με 140 ευρώ και αναφέρεται βεβαίως στην είδηση ότι 4 ταξιτζίδες συνελήφθησαν. Διότι έκαναν ένα tour σε κάτι τουρίστες από το Λαύριο μέχρι την Ακρόπολη και πάλι πίσω, και αντί να τους πάρουν 150 ευρώ που έγραψε το κόμιστρο, τους χρέωσαν 200 ευρώ. Σε συνέχεια του περιστατικού με το βιντεάκι, το έχεις δει το βιντεάκι με το ταξιτζί, μάλιστα, το έχουμε περιγράψει, χρειάζεται να το ξαναπούμε. Λοιπόν, και οι επαγγελματίες, οι σωστοί επαγγελματίες, ταξιτζίδες, γυναίκες και άνδρες, όπως ο Κωνσταντίνος που είναι 30 χρόνια το επάγγελμά του, θέλουν να αποβληθούν από το
1: βεβαίως,
0: χώρο.
1: Να τους απομονώσουν.
0: Ακριβώς αυτοί οι οποίοι δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους.
1: Γιατί υπάρχουν κάποια αρκετά περιστατικά εδώ. Τυχαία, όσο καλοκαιριάζει ρε εσύ, καταγράφονται αυτά τα περιστατικά.
0: Ναι.
1: Τυχαία, όσο καλοκαιριάζει. Τυχαία,
0: γιατί τυχαία όσο καλοκαιριάζει. Γιατί περισσότεροι τουρίστες.
1: Γι' αυτό.
0: Καλημέρα, πρωινά αστεράκια, στέλνει ο Γρηγόρης. Την αγάπη μας, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εδώ δεν είναι απλό αστέρι, Στεφανία. Εδώ είναι ο ήλιος.
1: Εσύ.
0: Ναι. Γιατί?
1: Όχι, ναι.
0: Καλημέρα, Παύλε, από το Ντίζελντορφ. Στέλνει καλημέρα. Διεθνή καριέρα κάνεις εδώ, το έχεις καταλάβει. Λοιπόν.
1: Τι έγινε με την Αργεντινή και την Αίγυπτο, αυτή η επική ανατροπή.
0: Ναι. 3-2. Μες. Όπως έγραψε ένας ακροατής, τώρα δεν θυμάμαι το όνομα, συμπαθάτε μου, πρέπει να πάω πολύ πίσω για να το.
1: Έκλαιγε ο Μέση.
0: Ναι, ναι. Στο ποδόσφαιρο λέει υπάρχει αρχή, μέση και τέλος.
1: Καλό.
0: Ο Λεωνάρδος.
1: Βέβαια, ο προπονητής της Αιγύπτου ήταν κόλαθος.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Είχε πάρα πολλά παράπονα από την διαιτησία μετά την ήττα της ομάδας. Και λέει ήμασταν εμείς καλύτεροι, ότι δεν ήταν δίκιο και όλο αυτό. Και έχει αφήνει πάρα πολλές αιχμές για τη διοργάνωση, ότι μιλάει για εξωγωνιστικούς παράγοντες και ότι ήθελα να παραμείνει στη διοργάνωση ο Μέση ή και η Αργεντινή.
0: Εντάξει, τώρα έγινε ένα περιστατικούλι με τον Τραμπ που πήρε ένα τηλέφωνο να ακυρωθεί μια κόκκινη κάρτα.
1: Μετά από αυτό βρήκε αφορμή.
0: Και όλοι βρίσκουν αφορμές, έλεος. Ο Λεωνάρδος, καλημέρα Στεφανία, καλημέρα Σπύρο. Χαλαρή, ήρεμη, χαρούμενη καλημέρα. Με εκτίμηση ο Λεωνάρδος, την αγάπη μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρεΐτσα. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε και στην πορεία να διαβάσουμε και άλλα μηνυματάκια σας. Καταλαβαίνουμε και τους προβληματισμούς τους οποίους έχετε. Όπως πρέπει να σου πω, προβληματίζεται λιγουλάκι λιγότερο πλεονασμός ο άγνωστος οδηγός σήμερα. Διότι βλέπω εδώ την κινησούλα. Στην άνοδο του Κηφισού δεν είναι τόσο τραγικά τα πράγματα. Εντάξει, εξαρτάται από ποια οπτική γωνία το βλέπεις. Εγώ που βλέπω το χάρτη θεωρώ δεν είναι τόσο τραγικά τα πράγματα. Ο άγνωστος οδηγός όμως, ο οποίος βρίσκεται μποτιλιαρισμένος στον Κηφισό, τα βλέπει μάλλον διαφορετικά. Από τα Σεπόλια, από την Δυραχείο, ξεκινάει το μποτιλιάρισμα και φτάνει μέχρι λίγο πριν την Αχαρνών. Είναι σαφώς καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, αλλά εξακολουθεί να χρειάζεται πάρα πολύ υπομονή και προσοχή όλων των άλλων. Στην κάθοδο του Κηφισού το μποτιλιάρισμα ξεκινά από την έξοδο της Αττικής Οδού και φτάνει μέχρι τον κόμβο της Ρενό. Μετά τα πράγματα πηγαίνουν καλά και χαλαρά. Έχει ένα ακόμη μποτιλιάρισμα το οποίο θα σας ταλαιπωρήσει υπερβολικά λίγο μετά την Αχαρνών, και αυτό το μποτιλιάρισμα είναι μεγάλου μήκους διότι σας συντροφεύει μέχρι την Εθνάρχου Μακαρίου. Στη Λεωφόρο Αθηνών από την πλευρά του Χαϊδαρίου ξεκινά το μποτιλιάρισμα από την, μετά το φανάρι του Κολυμβητηρίου και φτάνει μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Η εικόνα ίδια και απαράλλαχτη περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος, η Αρδιτού είναι κατακόκκινη, μετά και από το Καλλιμάρμαρο θα περάσετε χωρίς ανησυχία και χωρίς προβληματισμό, από τη Ριζάρη όμως μέχρι και το φανάρι του Χίλτον θα ταλαιπωρηθείτε επίσης, και πολύ καλύτερη είναι η εικόνα στον περιφερειακό του Ημιτού. Μόνο μπροστά στον Καρέα, εκεί στο ύψος του Καρέα, υπάρχει ένα μικρό μήκος μποτιλιάρισμα. Μπορείτε να επιβιώσετε με αυτό. Τα πράγματα όμως στο λιμάνι του Πειραιά είναι δύσκολα, διότι είναι κατακόκκινη και η δεξιά και η δεξιόστροφη και η αριστερόστροφη φορά του λιμανιού του Πειραιά. Αυτά!
1: Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να σας πω ότι η ιστορία του φυσικού αερίου ελληνική εταιρεία ενέργεια συνεχίζεται εδώ και 168 χρόνια, από τα πρώτα φώτα της χώρας μέχρι το μεγαλύτερο σταθμό φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Συνεχίζει να δίνει ενέργεια με ρεύμα και φυσικό αέριο πάντα πίσω από τα φώτα. Ανακαλύψτε ολόκληρη την ιστορία στα social media της εταιρείας.
0: Πάμε ήρεμα, ωραία και χαλαρά να κάνουμε και τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας, για να δούμε πώς έχουν καταγράψει όλες οι εφημερίδες τα γεγονότα το τελευταίο 24ωρο. Τα γεγονότα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ξεκινάμε όπως πάντα με την Κόντρα Νιούς. Τα έδωσε όλα ο Τραμπ στο φίλο του Ερντογάν. Αναβαθμισμένος ο ρόλος της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ και στη Μεσόγειο. Υποσχέθησης για τα F-35, για κινητήρες για τα ΚΑΝ και δώρο από το Μακρόν υπερσύγχρονα πυραυλικά συστήματα. Αναφέρει στο κεντρικό της θέμα η εφημερίδα Κόντρα. Και υπάρχει βεβαίως και μία φωτογραφία μέσα στο χαμόγελο. Ο Τραμπ ικανοποιημένος, ο Ερντογάν φαίνεται από το ύφος του. Ελλάς στην κυβέρνηση. Δεν θα ακολουθήσουμε το δρόμο της αθλειότητας. Έτερο χτύπημα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα.
1: Λοιπόν, απογευματινή, γεωπολιτικό παζάρι χωρίς τον ξενοδόχο. Σκληρό διπλωματικό πόκερ στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας με ρεπορτάζ για όσα έγιναν. Ιδρυτικό μέλος Παγκόσμιας Τράπεζας για την Άμυνα και την Ασφάλεια, η Ελλάδα. Ακόμη, πώς διαμορφώνονται οι ελάχιστες βάσεις αγωγής στα ΑΕΙ αναπιστημονικό πεδίο. Ηλεκτρικά πατίνια, στόπ στην κυκλοφορία σε δρόμους με όριο πάνω από 50 χιλιόμετρα την ώρα. Επίσης, το δημόσιο χαρίζει γη σε χιλιάδες αγρότες με ρύθμιση. Την είχε παραχωρήσει το παρελθόν και πάει να τη διεκδικεί δικαστικά. Ναι. Και παράταση αναστολής ΦΠΑ και απαλλαγή από φόρο υπεραξίας. Κίνητρα για τα ακίνητα.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Τα πήρε όλα ο Σουλτάνος. Στο περιθώριο η Ελλάδα εξαιτίας του Μητσοτάκη, αναφέρει στο κεντρικό της θέμα η εφημερίδα Δημοκρατία. Αν και πρωθυπουργός εισέπραξε βιολογική επιδότηση από εταιρεία που ελέγχεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και έχει φωτογραφία του Κυριάκου Μητσοτάκη σε έτερο χτύπημα στο πρωτοσέλιδό της η Δημοκρατία. Ο Κατρίνης εκτελεί μέσα σε εισαγωγικά τον Φαραντούρη για τη σύζυγό του. Αγωγές από 8 θύματα του Πρέταντορ μετά το Σαμαρά, αποκαλύπτει η εφημερίδα Δημοκρατία στο πρωτοσέλιδό της.
1: Ελεύθερος τύπος. Νέες υποσχέσεις και παζάρια για τη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Επίσης, έρευνα ελεύθερου τύπου με πίνακες με τις τιμές διαμερισμάτων, ο χάρτης φοιτητικών ενοικιών, γράφει η εφημερίδα. Επίσης, οριστική παραχώρηση δημόσιων αγροτεμαχίων σε αγρότες. Με νομοθετική ρύθμιση μπαίνει τέλος στις ιδιοκτησιακές εκκρεμότητες χιλιάδων χωραφιών από αγροτικές διανομές, προσωρινά παραχωρητήρια και αναδασμούς. Επίσης, ψηφιακές οι κλήσεις της τροχέας. Τέλος, στο μπλοκάκι, βεβαίως παραβάσουν με τάμπλετ, ενώ τα πρόστιμα θα στέλνονται στη θηρίδα πολίτη στο gov.gr. Λεπέν, ένοχη για κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων, υποψήφια για πρόεδρος παρά την καταδίκη.
0: Ναι.
1: Όμως...
0: θα έχουμε υποψήφια πρόεδρο με βραχιολάκι.
1: Ναι.
0: Ενδιαφέρον.
1: Επίσης, μία είδηση που έπαιξε πάρα πολύ ψηλά σε όλα τα διεθνή μέσα χθες. Το 27 οι εκλογές θα γίνουν. Και παρά το γεγονός ότι έχει κριθεί, ένοχη θα είναι.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Εστία. Υπεκλήθη στο Σουλτάνο και άνοιξε την πόρτα για τα F-35. Είναι το κεντρικό θέμα που δεσπόζει στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστίας και υπάρχει και μια ανάλογη φωτογραφία. Ένα ενσταντανέ, εν πάση περιπτώσει, το οποίο δείχνει τον Τραμπ να υποκλίνεται στον καθήμενο Ερντογάν. Δεν είναι ακριβώς, εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτά από την Εστία.
1: Εφημερίδα των Συντακτών. Σουλτανάτο γράφει.
0: Μάλιστα, ενδιαφέρουσα.
1: Μία σύνοδος κομμένη και ραμμένη στα μέτρα του Ερντογάν. Ο Τραμπ τάζει την Τουρκία σχεδόν όλα όσα ζητούσε. Ενώ δεν κρύβει τη δυσπορία του απέναντι σε Ζελένσκι και Ευρωπαίους. Στις αντιρρήσεις του Ισραήλ για τα F-35 ποντάρει η ελληνική κυβέρνηση. Δεκάδες συμφωνίες για κοινά εξοπλιστικά project στο φόρουμ της Άγκυρας. Δυναμική αντωνιατολική πορεία στην Αθήνα. Επίσης, σκάνδαλο υποκλοπών. Έρχονται σύντομα και άλλες αγωγές. Ποιοι είναι οι 8 πρώτοι ενάγοντες και πώς έγιναν στόχοι. Επίσης, προσωπικές επιθέσεις κατά Τσίπρα, κυβερνητικός εκνευρισμός, η αύξηση των ποσοστών της Ελλάδας και επιστροφή Σαμαρά, οι αιτίες του γαλάζιου πανικού. Ποιο ποσοστό έχει βάλει ως στόχο η Ελλάδα. Και γαλάζια ψηφοδέλτια κόντρα αυτοδιοικητικών και βουλευτών για θέμητο ανταγωνισμό είναι κάποια από τα θέματα στην πρώτη σελίδα της Εφημερίδας Συντακτών.
0: Τα δημοσκοπικά θα τα συζητήσουμε σε λίγο με τον κύριο Βασιλιάδη, τη interview. Περνάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Ύμνη και υποσχέσεις για τα F-35. Θερμά λόγια από Τραμπ για Ερντογάν και Τουρκία. Πώς είδε τη συνάντηση η Αθήνα. Έμφραγμα με 150.000 δέματα λόγω τέλους. Επιστρέφει στις δικαστικές αίθουσες η υπόθεση με τις υποκλοπές σύμφωνα με την Καθημερινή. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδό της.
1: Τα νέα. Σύνοδος ΝΑΤΟ πίσω από τις πόρτες. Πολλές υποσχέσεις, σοου και παζάρια. Ο Τραμπ υποσχέθηκε, αλλά δεν δεσμεύτηκε για τα F-35. Γράφουν τα νέα. Επίσης, διπλό μήνυμα από τον Νετανιάχου και 18 βουλευτές των ΗΠΑ στον Τραμπ. Συντάξεις προς ιστορικό ρεκόρ. Γιατί όλοι τρέχουν στην έξοδο. Στις 110.298 εκτοξεύτηκαν ετήσεις στο πρώτο εξάμεινο του 26. Επίσης, υποκλοπές, παρουσίες και απουσίες με πολύ παρασκήνιο. Βουλευτές της Νουδού ψάχνουν αφορμή για να λείψει την αρμόδια επιτροπή. Κατατέθηκα χθες οι πρώτες αγωγές. Είναι κάποια από τα θέματα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Τα Νέα.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Μανιφέστο. Αρχισκευωρός της Νοβάρτης. Καταπέλτης ο Άδωνης Γεωργιάδης για Τσίπρα. Δύο φωτογραφίες. Μία του Άδωνη Γεωργιάδη, μία του Αλέξη Τσίπρα. Ο πιο διεφθαρμένος πολιτικός της μεταπολίτευσης. Είναι ένα από τα χτυπήματα τα οποία έχει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Μανιφέστο.
1: Ριζοσπάστης. Πάρτε μέτρα τώρα για τη φοιτητική στέγη. Επίκαιρη ερώτηση του ΚΚΕ στην Βουλή. Και οι μακελάριδες του ΝΑΤΟ ζητούν πολεμική βιομηχανική επανάσταση στο φουλ μηχανές του πολέμου, συναγερμός για το λαό, γράφει ο Ρίσος Πάστης.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Παρουσιάστρια παράτησε τον άντρα της. Στο σφυρί το διαμάντι του Αλεξανδράκη, η βίλα καταφύγιο του Στάρ αναζητεί νέο ιδιοκτήτη. Τιμή πώλησης 800.000 ευρώ αποκαλύπτει η εφημερίδα. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο. Έχει ενδιαφέρον το πρωτοσέλιδο, μάλιστα. Ναι.
1: Ελεύθερη ώρα. Μεγάλος νικητής ο Σουλτάνος. Σοου Ερντογάν με Τραμπ στο Λευκό Παλάτι. Γράφει Ελεύθερη ώρα στο πρώτο της θέμα. Και κλείνουμε με την Political. Σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Υποσχέσεις και ασάφεια. Τα δώρα Τραμπ σε Ερντογάν. Αυτοκρατορική υποδοχή του πλανητάρχη από τον Σουλτάνο. Η ατζέντα Μητσοτάκη με μήνυμα για τον ενισχυμένο ρόλο της Ελλάδος.
0: Λοιπόν, ολοκληρώνουμε τη βόλτα μας. Την ολοκληρώσαμε τη βόλτα μας στα περίπτερα όλης της χώρας, όπου μπορείτε να βρείτε όλες αυτές τις εφημερίδες κρεμασμένες με τα μανταλάκια, εκτός της Political που έρχεται δωρεάν στο mail σας. Α, τώρα ανοίγουμε παρένθεση, πάμε στα πολιτικά, πάμε στις δημοσκοπήσεις, πάμε γενικότερα σε όλο αυτό το δίπολο το οποίο έχει δημιουργηθεί ανάμεσα σε Μητσοτάκη και Τσίπρα, στα αναχώματα που προσπαθούν να βάλουν από το Μαξίμου στο Σαμαρά, στη δυνητική ψήφο Σαμαρά, 12% η δυνητική ψήφο. Αλλά γιατί να τα λέω εγώ.
1: Γιατί να τα λες εσύ.
0: Δημήτρης Βασιλιάδης. Ο Mr. Interview είναι κοντά μας. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, μακάρι να ήταν κοντά μας. Καλύτερα, μακάρι να ήμασταν εμείς κοντά του, γιατί είναι στη Θεσσαλονίκη ο Δημήτρης. Καλή σας ημέρα, κύριε
1: καλημέρα,
0: Βασιλιάδη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, από τη Σάτη Χαλκιδική δεν έχει.
0: Το κάνετε ακόμα, ακόμα χειρότερο. Ακριβώς.
2: Διορθώνω, ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία
1: Κασίνη. Να πούμε λίγο τα βασικά ευρήματα, γιατί θα κάνουμε διάλειμμα σε λίγο. Γι' αυτό το λέω να δώσουμε το λόγο στον κύριο Βασιλιάδη και μετά θα κάνουμε τις ερωτήσεις. Οπότε ας μας πει τα βασικά ευρήματα της δημοσκόπησης, χωρίς διακοπή.
2: Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν έχετε μπροστά τουλάχιστον για την πρόθεση ψήφος αναφορά.
0: Όλα τα έχουμε μπροστά μας. Μας τα έχετε στείλει, τα έχουμε όλα. Μην ανησυχείτε.
2: Ωραία, μπορείτε να τα διαβάσετε εσείς αν θέλετε. Δεν τα έχω εγώ μπροστά μου.
1: Τι να σας κάνω, παιδιά. Θα μιλάτε δίχως αύριο. Είπα οι καημένοι να πάμε χωρίς διακοπή να τα πείτε.
0: Λοιπόν, φαίνεται ξεκάθαρα για να μην μπλέξουμε με τους αριθμούς. Φαίνεται ξεκάθαρα λοιπόν η εξής τάση. Νέα Δημοκρατία πρώτη. Αλέξης Τσίπρας δεύτερος. Τσιμπάει προς τα πάνω ο Αλέξης Τσίπρας. Τσιμπάει προς τα κάτω η Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι,
0: εντάξει, όπως και να το κάνουμε. Επίσης έχει φθορά το Πασόκ. Και βλέπουμε και το εξής φαινόμενο. Η Ελληνική Λύση πάνω από τη Μαρία Καρισιανού.
2: Δεν είναι η πρώτη φορά που το βλέπω εγώ προσωπικά αυτό. Αλλά αυτό που είπε στις σταθερές είναι πρώτο η Νέα Δημοκρατία παραμένει σταθερά πρώτη. Παρά τα προβλήματα. Δηλαδή, βλέπω ότι και για τη Νέα Δημοκρατία λίγο θα μπορούσαμε να πούμε αυτό που λέμε για το Πασόκ, ότι έχει κολλήσει η βελόντα. Δηλαδή, 29, 30, 31, εκεί παίζει και είναι εκεί σταθερά.
1: Στην εκτίμηση.
0: Στην εκτίμηση
2: στην
0: αυτό.
2: Στην εκτίμηση, ναι. Για την Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα, ξεκάθαρα δεύτερη, αλλά σταθερά δεύτερη. Τσίμπησε πράγματι από την τελευταία δική μας δημοσκόπηση περίπου μία-μία μισή μονάδα. Δεν ξέρω τώρα αν θα συνεχίσει αυτή η ανωδική τάση. Εξαρτάται από το τι δεξαμενές έχουν μείνει οι υπόλοιπες για τον κύριο Τσίπρα. Δεν βλέπω και πολλές τα υπόλοιπα να σου πω. Μόνο λίγο κάτι από το ΣΥΡΙΖΑ. Αν δεν πες να είναι μια μονάδα, αν θα την πάρει και όλοι, γιατί και εκεί θα διεκδικήσει, υποθέτω, και ο κύριος Πολάκης ένα κοινό, αν έχουμε τέτοιου είδους εξελίξεις. Πολάκης, Παπάς, Δούρου κτλ. Ό,τι μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι αριστερά και αυτή είναι στο 0, κάτι, άρα ούτε και αυτό αποτελεί δεξαμενή για τον κύριο Τσίπρα. Η μόνη δεξαμενή που υπάρχει για τον κύριο Τσίπρα είναι το Πασόκ. Το ερώτημα είναι, το Πασόκ έχει άμυνες? Θα μπορέσει να κλείσει τις κερκόπορτες ή θα μπουκάρει τελικά ο Τσίπρας και θα του πάρει και άλλα ποσοστά από αυτά που ήδη του έχει πάρει, περίπου δηλαδή 1-2 μονάδες.
0: Άρα μισό Πασόκ. Λεπτάκι. Άρα δεν υπάρχει άλλη δεξαμενή. Έτσι, αν το καταλάβαμε καλά. Επειδή δεν υπάρχει άλλη δεξαμενή, ουσιαστικά θα αρχίσουν πλέον να αυτοανερούνται τα ποσοστά. Τσίπρα, Πασόκ, δηλαδή ανεβαίνοντας η μία μπάρα θα κατεβαίνει η άλλη και του Μπαλίν.
2: Ναι, αν το Πασόκ δώσει την ευκαιρία στον κύριο Τσίπρα να κάνει κάτι.
1: Να το κάνει. Έχει λίγο ακόμα δημοκράτες, μέρα 25, αλλά λέτε ότι είναι λίγα, έτσι. Είναι πολύ μικρά τα ποσοστά αυτά για να πάρει.
2: Αυτή από το μέρα 25 είναι πολύ συσπηρωμένη για να φύγουν λίγο.
1: Ναι.
2: Δηλαδή είναι πολύ σοβαρουφάκι αυτοί όλοι. Όπως ας πούμε για παράδειγμα, παρά το γεγονός ότι στο συντηρητικό χώρο υπάρχουν σχήματα Καρισκιανού κτλ., Μαλατινοπούλου ας πούμε, βλέπω ότι και ο Βελόπουλος δείχνει μια ανθεκτικότητα. Δηλαδή όλοι λέμε θα έρθει η Καρισκιανού, θα πάρει από εκεί, θα πάρει. Δεν χάνει από πουθενά ο κ. Βελόπουλος.
1: Ναι.
2: Δηλαδή βλέπω ότι και για τη Νέα Δημοκρατία λίγο θα μπορούσαμε να πούμε αυτό που λέμε για το Πασόκ, ότι έχει κολλήσει η βελόντα. Δηλαδή 29, 30, 31 εκεί παίζει και είναι εκεί σταθερά.
0: Στην εκτίμηση αυτό.
2: Ναι, για την Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα ξεκάθαρα δεύτερη, αλλά σταθερά δεύτερη. Τσίμπησε πράγματι από την τελευταία δική μας δημοσκόπηση περίπου 1-1,5 μονάδα. Δεν ξέρω τώρα αν θα συνεχίσει αυτή η ανωδική τάση. Εξαρτάται από το τι δεξαμενές έχουν μείνει οι υπόλοιπες για τον κύριο Τσίπρα. Δεν βλέπω και πολλές τα υπόλοιπα να σου πω. Μόνο λίγο κάτι από το ΣΥΡΙΖΑ. Αν δεν πες να είναι μια μονάδα, αν θα την πάρει και όλοι, γιατί και εκεί θα διεκδικήσει, υποθέτω, και ο κύριος Πολάκης ένα κοινό, αν έχουμε τέτοιου είδους εξελίξεις. Πολάκης, Παπάς, Δούρου κτλ. Ό,τι μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι αριστερά και αυτή είναι στο 0, κάτι, άρα ούτε και αυτό αποτελεί δεξαμενή για τον κύριο Τσίπρα. Η μόνη δεξαμενή που υπάρχει για τον κύριο Τσίπρα είναι το Πασόκ. Το ερώτημα είναι, το Πασόκ έχει άμυνες? Θα μπορέσει να κλείσει τις κερκόπορτες ή θα μπουκάρει τελικά ο Τσίπρας και θα του πάρει και άλλα ποσοστά από αυτά που ήδη του έχει πάρει, περίπου δηλαδή 1-2 μονάδες.
0: Άρα μισό λεπτάκι. Άρα δεν υπάρχει άλλη δεξαμενή. Έτσι, αν το καταλάβαμε καλά. Επειδή δεν υπάρχει άλλη δεξαμενή, ουσιαστικά θα αρχίσουν πλέον να αυτοανερούνται τα ποσοστά. Τσίπρα, Πασόκ, δηλαδή ανεβαίνοντας η μία μπάρα θα κατεβαίνει η άλλη και του Μπαλίν.
2: Ναι, αν το Πασόκ δώσει την ευκαιρία στον κύριο Τσίπρα να κάνει κάτι τέτοιο.
1: Έχει λίγο ακόμα Δημοκράτες, μέρα 25, αλλά λέτε ότι είναι λίγα, έτσι. Είναι πολύ μικρά τα ποσοστά αυτά για να πάρει.
2: Αυτή από το μέρα 25 είναι πολύ συσπηρωμένη.

0: ενώ αν έχουμε τέτοιου είδους εξελίξεις, Πολάκης, Παπάς, Δούρου κτλ. Ό,τι μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι αριστερά και αυτή είναι στο 0, κάτι. Άρα ούτε και αυτό αποτελεί δεξαμενή για τον κύριο Τσίπρα. Η μόνη δεξαμενή που υπάρχει για τον κύριο Τσίπρα είναι το ΠΑΣΟΚ. Το ερώτημα είναι, το ΠΑΣΟΚ έχει άμυνες? Θα μπορέσει να κλείσει τις κερκόπορτες ή θα μπουκάρει τελικά ο Τσίπρας και θα του πάρει και άλλα ποσοστά από αυτά που ήδη του έχει πάρει, περίπου δηλαδή 1-2 μονάδες.
1: Άρα μισό λεπτάκι. Άρα δεν υπάρχει άλλη δεξαμενή. Έτσι, αν το καταλάβαμε καλά. Επειδή δεν υπάρχει άλλη δεξαμενή, ουσιαστικά θα αρχίσουν πλέον να αυτοανερούνται τα ποσοστά Τσίπρα Πασόκ. Δηλαδή ανεβαίνοντας η μία μπάρα θα κατεβαίνει η άλλη και του Μπαλίν.
0: Ναι, αν το ΠΑΣΟΚ δώσει την ευκαιρία στον κύριο Τσίπρα να κάνει κάτι τέτοιο.
2: Έχει λίγο ακόμα Δημοκράτες, Μέρα 25, αλλά λέτε ότι είναι λίγα, έτσι. Είναι πολύ μικρά τα ποσοστά αυτά για να πάρει.
0: Αυτοί από το Μέρα 25 είναι πολύ συσπηρωμένοι για να φύγουν λίγο.
2: Ναι.
0: Είναι πολύ σοβαρουφάκι αυτοί όλοι. Όπως ας πούμε, για παράδειγμα, παρά το γεγονός ότι στο συντηρητικό χώρο υπάρχουν σχήματα Καρισκιανού κτλ., Μαλατινοπούλου ας πούμε, βλέπω ότι και ο Βελόπουλος δείχνει μια ανθεκτικότητα. Δηλαδή, όλοι λέμε θα έρθει Καρισκιανό, θα πάρει από εκεί, θα πάρει. Δεν χάνει από πουθενά ο κ. Βελόπουλος. Δεν χάνει από πουθενά. Δηλαδή είναι εκεί, είναι και αυτός έχει γίνει μια σταθερά του συστήματος.
2: Ειδικά στην Βόρεια Ελλάδα έχετε δίκιο κιόλας.
0: Τώρα βέβαια όλα αυτά είναι υποαίρεση αν εμφανιστεί το κόμμα Σαμαρά. Θα δούμε. Λέμε ότι αν εμφανιστεί το κόμμα Σαμαρά, η Νέα Δημοκρατία, τουλάχιστον εγώ ισχυρίζομαι γιατί το βλέπω και στις δυναμικές των αριθμών, η Νέα Δημοκρατία, η εναπομείνασα Νέα Δημοκρατία δεν έχει να φοβηθεί τίποτα απολύτως. Από αυτό το 30% που έχει η Νέα Δημοκρατία τώρα δεν θα πάρει ο Σαμαράς τίποτα. Θα πάρει από τους Δημοκράτες που είναι αναποφάσιστοι και είναι διάσπαρτη δεξιά και αριστερά.
1: Να βάλουμε μια άνορ τελεία και αυτό να το συζητήσουμε αμέσως μετά και για τη δυνητική ψήφο που παίρνει, που λαμβάνει ο κ. Σαμαράς, αλλά και τι ποσοστό λαμβάνει από τη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα και τους τίτλους.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Δεν είναι όλα τα ελαστικά ίδια. Ούτε όλοι οι δρόμοι. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι η επιλογή. Ελαστικά Κίτσος. Μεγάλη γκάμα ελαστικών και ζαντών αλουμινίου. Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και το κύρος του Castrol Service. Άμεση και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση στο συνεργείο ή στον δρόμο με κινητό συνεργείο. Με εμπειρία, ποιότητα και τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό. Γιατί η ασφάλεια δεν είναι προαιρετική. Ελαστικά Κίτσος. Βαλανιδωράχη Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26840-41217 και 6974-89-6551. Ελαστικά Κίτσος. Για κάθε διαδρομή η σωστή αρχή.
4: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
5: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
6: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
5: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
6: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
5: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 5.

0: 31 για περισσότερες πληροφορίες.
1: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
2: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
1: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
2: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
1: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
2: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
1: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
3: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
4: Το μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Η αύξηση των αμυντικών δαπανών, η συνέχιση της στήριξης της Ουκρανίας και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή θα βρεθούν σήμερα στο επίκεντρο της 36ης Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να αναδείξει το στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο. Σφόδρες είναι αντιδράσεις οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ μετά τις δηλώσεις Τραμπ κατά τη συνάντησή με τον Τούρκο ομολογό του, σύμφωνα με τις οποίες άφησαν αυτό το ενδεχόμενο επανένταξη της Άγκυρας στο πρόγραμμα των F-35. Αναλυτικά στο real.gr. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε ο τελευταίος γύρος των επιθέσεων κατά του Ιράν, πλήττοντας περισσότερους από 80 στόχους με πυρομαχικά ακριβίας. Με σφοδρά αντίπεινα απειλεί η Τεχεράνη. Σε εξέλιξη είναι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή του Φραγκοκάστελου Σφακίων για τον εντοπισμό 65χρονου υποβρύχιου αλιέα.
3: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
4: Πολύ αυξημένη στο Κηφισό από Περιστέριο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Αγίουσον Αργύρου σε Εγάλεο, στην Αθηνών από Χαϊδάριο ως Καραμαγκά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: Να συνεχίσουμε την κουβέντα μας με τον κύριο Δημήτρη Βασιλιάδη, το Mystery Interview, γιατί λίγο αργότερα θα επανέλθουμε στο θέμα της Τουρκίας, γενικότερα των τουρκικών σχέσεων
1: με τον κύριο Σταυρακόπουλο ακριβώς.
0: Αλλά για να ολοκληρώσουμε λίγο τη συζητησούλα μας. Είχαμε μείνει, κύριε Βασιλιάδη,
1: στο
0: κόμμα Σαμαρά. Mm-hmm. Φαίνεται λοιπόν ξεκάθαρα από την τελευταία έρευνά σας ότι η δυνητική ψήφος είναι στο 12%. Δεν το λες, διόλου ευκαταφρόνητο.
1: Όχι.
0: Έτσι. Υπενθυμίστε μας λίγο, η δυνητική ψήφος για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, σε τι ύψος είχε φτάσει πριν την ανακοίνωση?
2: Εγώ θα σας θυμίσω ότι ήμουν ο πρώτος πριν από 6-7 μήνες που είχα βάλει ως δυνητικό ερώτημα πόσο πιθανό θεωρείται να ψηφίσει την κυρία, ένα κόμμα της κυρίας Καρισιανού, και η κυρία Καρισιανού είχε πάρει τότε 24% και το είχε πάρει σε πολλές συνεντεύξεις και είχε αναφερθεί σε αυτό. Και βέβαια τότε τη ρωτούσαν με 24% αν θα κάνετε κόμμα και έλεγε όχι, εγώ δεν θα κάνω κόμμα, έλεγε τα δικά της τέλος πάντων.
0: Δεν σας ρωτάω για την κυρία Καρισιανού και σας ρωτάω και για τον κύριο Τσίπρα, διότι υπάρχουν πιο κοινά χαρακτηριστικά ανάμεσα στον κύριο Τσίπρα, ακριβώς,
1: ναι,
0: και τον κύριο Σαμαρά, σε σχέση με την κυρία Καρισιανού.
2: Εγώ σας απαντάω όμως για να σας πω τι αξία και πόση αξία έχει η δυνητική ψήφος. Mm. Είναι κάτι το οποίο εμείς οι δημοσκόποι κάνουμε. Εγώ προσωπικά όμως το δίνω μικρή αξία. Δηλαδή, μην νομίζει ο κύριος Σαμαράς ότι θα προσθέσει το 6% που λέει πολύ πιθανόν, με το 6% αρκετά πιθανό και άρα είμαι κατευθείαν στο 12%. Όχι, γιατί έχει αποδειχθεί και για την κυρία Καρισιανού και για τον κύριο Τσίπρα ότι όταν τελικά μπαίνουν μέσα στην πρόθεση ψήφου κανονικά, αυτά εξαφανίζονται, δεν υπάρχουν. Άρα λοιπόν, αν ο κύριος Σαμαράς ήταν πεπισμένος από τη δυνητική ψήφο του Βασιλιάδη, του Παπαδάκη ή οποιοδήποτε, ότι είναι στο 12%, να είστε σίγουροι ότι το κόμμα θα το έχει κάνει χθες. Χθες.
0: Ναι.
2: Άρα λοιπόν,
1: φαντάζομαι ο κύριος Σαμαράς ξέρει και οι συνεργάτες να διαβάζουν καλύτερα τις δημοσκοπήσεις.
2: Εντάξει, δεν ξέρω τι ξέρουν και δεν ξέρω αν δίνουν και σημασία στις δημοσκοπήσεις, γιατί τα κίνητρα του κ. Σαμαρά, από ό,τι φαίνεται και σε αυτή τη δημοσκόπηση, ο κόσμος δεν πιστεύει ότι είναι να πάρει ένα μεγάλο ποσοστό. Τα κίνητρα του κύριου Σαμαρά, λέει ο κόσμος σε αυτή τη δημοσκόπηση, είναι ότι να μην πάρει τρίτη θητεία η Νέα Δημοκρατία, να φύγει ο Μητσοτάκης από τη Νέα Δημοκρατία και να μην είναι αυτοδύναμη η Νέα Δημοκρατία. Ναι. Αυτό λέει ο κόσμος σε ποσοστό 80%. Άρα το τι λένε οι δημοσκοπήσεις νομίζω είναι άνεση σημασία.
0: Ωραία. Για πείτε μας λίγο, έτσι, για να κάνουμε μια μικρή σύγκριση όσον αφορά, δεν ξέρω αν έχετε τα στοιχεία μπροστά σας. Για τον κύριο Τσίπρα, η δυνητική ψήφος.
2: Και για τον κύριο Τσίπρα ήταν πάνω από 20%. Πάνω τώρα 20%. Βλέπετε, εντάξει, τις καλύτερες εκτιμήσεις, τουλάχιστον στη δική μου αυτή που είναι καλή εκτίμηση για τον κύριο Τσίπρα, δεν μπορεί να βάλει διάρρη μπροστά. Δηλαδή βλέπω ότι στο 18 σταματάει, με έναν τρόπο πιέζεται, φτάνει μέχρι εκεί. Και όπως σας είπα, δεν βλέπω και από πού άλλο θα κλείσει.
1: Απλώς δεν έχει τέτοια απόκληση σε σχέση με, αυτό κυρίες, αυτό. Με τα ποσοστά της κυρίας Καρισιανού, που λογικό είναι και αυτό. Λογικό είναι, βέβαια.
0: Πάντως, κάνει πάρα πολύ έτσι εντύπωση ότι δικαιώνονται τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που το τελευταίο χρονικό διάστημα, όταν τους ζητούσαμε να σχολιάσουν το κόμμα του κυρίου Σαμαρά, μας έλεγαν ότι δεν θεωρούν ότι θα δημιουργήσει πρόβλημα στα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας ένα ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά. Και ότι περισσότερο πρόβλημα θα δημιουργήσει στα κόμματα τα οποία είναι δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό φαίνεται από τη δημοσκόπηση τη δική σας, διότι μόλις το 2% των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας θα κατευθυνθούν προς τον Αντώνη Σαμαρά.
2: Είδατε λοιπόν ότι τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας είναι διαβασμένα όσον αφορά τις δημοσκοπήσεις.
0: Ναι.
2: Γιατί αν δεν ήμασταν εμείς οι δημοσκόποι να τους πούμε ότι ρε παιδιά, εδώ δεν κινδυνεύεται από Σαμαρά. Η Καρισιανού, ο Βελόπουλος, η Λατινοπούλου, ο Νατσιός, αυτοί όντως κινδυνεύουν από το Σαμαρά, γιατί αυτοί απευθύνονται σε αυτό το κοινό. Mm-hmm. Είναι ένα κοινό, είναι μια δεξαμενή που το διεκδικούν όλοι. Αυτοί που έχουν φύγει από τη Νέα Δημοκρατία έχουν φύγει. Αν εσείς τώρα θέλετε να διεκδικήσετε τους αναποφάσεις τους, αυτά είναι θέματα πολιτικών ή τους δυσαρεστημένους που υπάρχουν στη Νέα Δημοκρατία.
1: Ωραία.
2: Αν δεν τους διεκδικήσετε, θα τους πάρει ο κάθε Σαμαράς.
1: Μια ερώτηση για τους αναποφάσεις για να κλείσουμε.
0: Ναι.
1: Το ποσοστό είναι στο 10,3.
2: Ακριβώς, ναι.
1: Ωραία. Ξέρουμε ότι έχουν ψηφίσει προηγούμενες εκλογές.
2: Βεβαίως και ξέρουμε. Το 80% από αυτούς είναι Νέα Δημοκράτες. Δεν υπάρχουν άλλοι να αποφασιστεί.
0: Άρα είναι το 1,2 εκατομμύρια ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας σε σχέση με το 2023 που προτίμησαν να καθίσουν στον καναπέ τους στις ευρωεκλογές.
2: Ναι, είναι ψηφοφόροι οι οποίοι έχουν ψηφίσει το 2023 Νέα Δημοκρατία και τώρα κοντοστέκονται. Δεν έχουν φύγει ακόμα, γιατί αυτοί που έχουν φύγει το έχουν δηλώσει. Έχουν πει, έχω πάει Καρισιανού, έχω πάει Βελόπουλο, έχω πάει Λατινοπούλου, έχω πάει οπουδήποτε έχω πάει. Δεν έχουν φύγει, γι' αυτό και εκεί υπάρχει μια ευκαιρία και για τη Νέα Δημοκρατία, αλλά ενδεχομένως βεβαίως και για τον κύριο Σαμάρα.
0: Μάλιστα. Ενδιαφέρον.
1: Α, εκεί δεν βρίσκεται ευκαιρία για τον κύριο Τσίπρα. Είναι,
2: όχι,
1: είναι,
2: γιατί όχι, να σας
1: γιατί
2: πω,
1: είναι δημοκράτης.
2: Πριν κάνει το κόμμα του ο κύριος Τσίπρας, η μεγαλύτερη δεξαμενή αναποφάσεων είχε μέσα νεοδημοκράτες και Σιριζέους. Τώρα δεν εμφανίζονται στους αναποφάσεις του Σιριζέου, γιατί οι Σιριζέοι σου λένε τώρα θα πάω Ελλάς. Ψηφοφόροι τουλάχιστον, μιλάω για αυτούς, έτσι.
0: Ναι, γι' αυτό βλέπουμε και
2: άρα
0: τα ποσοστά.
2: Άρα ό,τι απομένει είναι Νέα Δημοκρατία, ναι. Κυρίως έτσι τώρα, στατιστικά μιλάμε, δεν είναι 100%, αλλά πολύ μεγάλο βαθμό είναι Νέα Δημοκρατία ένα από πάση.
0: Πάντως είναι φοβερό ότι η εκλεγμένη αξιωματική αντιπολίτευση το 2023 αυτή τη στιγμή έχει δημοσκοπικό εύρος στο 0,7%. Στην εκτίμηση ψήφου. Είναι συγκλονιστικό, πραγματικά.
2: Επιστροφή στις προστασιακές ρυθμίσεις, λέγεται.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, συνεχίστε, συνεχίστε εκεί στη Χαλκιδική. Την καλή δουλειά, κύριε Βασιλιάδη. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, καλημέρα. Για δεύτερη χρονιά και αυτό το καλοκαίρι, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, δημιουργώντας το πιο όμορφο κινηματογραφικό ραντεβού της πόλης. Πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να πιάσεις θέση, να απολαύσεις τα κερασμένα popcorn σου και να βγάλεις την αναμνηστική φωτογραφία σου στο φυσικοαέριοελλάντος.gr με DOS που λέει η Στεφανία μας. Θα βρεις το πρόγραμμα προβολών και θα έχεις την ευκαιρία να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα. Ο Μιχάλης Στεφανία λέει το εξής: ούτε φέτος διακοπές και όχι λόγω λαγοκέφαλου, λόγω αφραγκοκέφαλου.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, παιδάκια. Πολύ μου αρέσει αυτά τα παιδάκια.
1: Ναι. Ναι. Λοιπόν, πάμε σε ρυθμιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Ήρθε το νέο Chery Tingo 9. Το πολυτελές τετρακίνητο και άνετο επταθέσιο SUV της Chery. Χάρη στη μοναδική plug-in υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid αποδίδει 428 ύπους με αυτονομία πάνω από 1000 χιλιόμετρα. Ζικίδης Group. Επίσημος έμπορος και κατασκευαστής Chery. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301. Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26-820-22-285. Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
4: Τεχνικό πολυκατάστημα Κώστας. Εδώ βρίσκει συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
3: μονωτικά και στεγανοτικά.
4: Χρώματα.
3: Εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία.
4: Ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.
3: Υδραυλικά.
4: Μηχανήματα κήπου.
3: Κυγκαλερίας.
4: Είδη μπαρμπεκιού.
3: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
4: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κώνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνο 26820-29-665.
4: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
3: Κώνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
5: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
6: Στις 8 Ιουλίου του 1838, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Γερμανός κόμις Φέρντιναντ φον Ζέπελιν. Από πού το ξέρεις? Από το Ζέπελιν, το αερόπλιο το οποίο αυτός το δημιούργησε. Έναν αιώνα και βάλε μετά, το 1958, σαν σήμερα, στην Αμερική, αποδόθηκε σε ένα άγνωστο για την εποχή συγκρότημα ο πρώτος χρυσός δίσκος στην ιστορία. Οι πωλήσεις του γκρουπ έφτασαν το 1 εκατομμύριο. 1,5 και βάλε αιώνα αργότερα, το 1995, σαν σήμερα, η Στέφι Κραπ κέρδισε τον έκτο τίτλο της στο Wimbledon. Και πάμε στο 2007, σαν σήμερα, όπου το άλμπουμ We Are All The Night των Chemical Brothers ήταν νούμερο 1 στη Μεγάλη Βρετανία.
5: Ήταν το σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας, με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
3: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
7: γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
8: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
9: Στην Drag Service του ομίλου Kuss Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
8: Drag Service Kuss Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
9: Δείτε μας και στο kussgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kuss με κάπα.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
11: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
12: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
13: Λυσιστράτη είσαι.
14: Μην το πεις.
12: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
10: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
12: 21 και 22 Αυγούστου.
10: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
12: Και όχι μόνο.
11: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας. Αυτή την Κυριακή με τη Real News, η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
15: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: I've heard people say that

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχουμε επιστρέψει για το τελευταίο τέταρτο της εκπομπής. Πριν προχωρήσουμε, γιατί Σπύρο μου έχω μια πορεία, να ξέρεις. Ναι. Θα να σε ρωτήσω από την αρχή της εκπομπής, το έχω ξεχάσει. Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας προσκαλεί και φέτος στο Πάρκιο Σίνεμα Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά με δημιουργικές δράσεις και καλοκαιρινές εμπειρίες για τα παιδιά και όλη την οικογένεια. Κάθε Σάββατο, μικροί μας φίλοι απολαμβάνουν αγαπημένες παιδικές ταινίες εμπνευσμένες από τον βυθό της θάλασσας. Μία ώρα πριν από την ταινία, τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops ιστορίες του βυθού, γεμάτα χρώμα, παιχνίδι και φαντασία, δημιουργώντας τους δικούς τους καλοκαιρινούς κόσμους. Πήγαινε από νωρίς για να εξασφαλίσει τη θέση σου, να απολαύσεις popcorn από το περίπτερο της δράσης και να βγάλεις αναμνηστικές φωτογραφίες στο photo booth πριν ξεκινήσει η προβολή. Στο Φυσικό Αέριο Ελλάδος.gr θα βρεις το πρόγραμμα προβολών και θα έχεις την ευκαιρία να λάβεις μέρος στον διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα. Και τώρα, πριν πάμε στον κύριο Σταθακόπουλο, πάρα πολύ γρήγορα, επειδή έχω μια πορεία και θα το ξεχάσω.
1: Ναι.
0: Αυτό το παλάς, το πατριωτικός λαϊκός συναγερμός που ακούγεται πέριξ social media και όλα αυτά για το κόμμα για Σαμαρά.
1: Ούτε καν.
0: Υπάρχει.
1: Όχι. Εχθές μίλησα με τους ανθρώπους του πρώην Πρωθυπουργού. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα σε καμία των περιπτώσεων.
0: Θα ναι, φαινόταν και ναι, περίεργο το παλάς για το Ελλάς.
1: Ακόμα, ναι. να το πούμε και διαφορετικά. Ακόμα και αν είχαν επιλέξει ένα τέτοιο όνομα, μετά την ανακοίνωση του κ. Τσίπρα, το αντιλαμβάνεσαι Ελλάς από τη μία, παλάς από την
0: άλλη. Ναι, δεν θα μπορούσε.
1: Αλλά δεν,
0: άρα δεν έχουν επιλέξει όνομα.
1: Έχουν επιλέξει το όνομα, έχουν επιλέξει και το έμβλημα και τα χρώματα, τα πάντα.
0: Απλά δεν είναι αυτό,
1: τα
0: λες.
1: Πάντα, αλλά δεν είναι αυτό.
0: Okay.
1: Σε καμία των περιπτώσεων.
0: Ούτε κοντά σε κάποιες από αυτές τις.
1: Όχι.
0: Εντάξει, okay.
1: Καθόλου.
0: Ωραία.
1: Μου λένε πολύ μακριά.
0: Ωραία. Ναι.
1: Αλλά εμείς δίνουμε το ρεπορτάζ μέχρι εκεί. Ούτως ή άλλως είναι άλλα τα ζητήματα τα οποία θα δούμε τις επόμενες μέρες από την πλευρά του κυρίου Σαμαρά. Λοιπόν, αυτά. Την κλείνουμε την παρένθεση. Να κλείσουμε με το μεγάλο θέμα των ημερών.
0: Βεβαίως.
1: Που είναι η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ, η οποία πραγματοποιείται στην Άγκυρα. Και ασφαλώς για οτιδήποτε έχει σχέση με Τουρκία, ο πλέον αρμόδιος είναι ο κύριος Δημήτρης Σταθακόπουλος, τουρκολόγος, οθωμανολόγος. Λίγο να μας εξηγήσει, λίγο να μας βάλει μέσα στο λευκό παλάτι.
0: Βεβαίως.
1: Του Ερντογάν.
0: Πώς σας φάνηκε, κύριε Σταθακόπουλε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, αγαπητοί, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Η συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν, πίσω από τα επιθερμή υποδοχή και από τα καλά λόγια του Αμερικανού Προέδρου, τι είδατε?
2: Κοιτούσα τους τίτλους των εφημερίδων και των ελληνικών και των τουρκικών σήμερα το πρωί. Και ανάλογα με το τι πρεσβεύει κάθε εφημερίδα, έχουμε από μεγάλη επιτυχία μέχρι απλά υποσχέσεις και ουσία τίποτα. Οι τουρκικές εφημερίδες πανηγυρίζουν για την αναβάθμιση, αν θέλετε, της Τουρκίας και του ρόλου της, τον ατοϊκό και γενικώς του κλειδοκράτορα στην Ανατολική Μεσόγειο, κάτι το οποίο διακαώς θέλει και ήθελε ο πρόεδρος Ερντογάν. Από την άλλη μεριά, όσο μπορεί να υπάρχει αντιπολιτευτικός τύπος στην Τουρκία, λένε ότι πήραμε μόνο υπόσχεση την οποία έχουμε ξαναπάρει στο παρελθόν, αλλά ουσία τίποτα. Θεωρούν δεδομένο ότι έχει κλειδώσει το θέμα των κινητήρων για το ΚΑΝ. ΚΑΝ, να πούμε, γιατί υπάρχει μια απορία από ό,τι άκουγα και άλλους συναδέλφους σας, σημαίνει Χαγάνος, είναι ο αρχηγός των Γιοκτούρκων. Αλλά υπάρχει ένα λογοπαίγνιο, αν το πεις ΚΑΝ σημαίνει αίμα, αν το πεις ΚΑΝ είναι ο Χαγάνος, ο αρχηγός δηλαδή των Γιοκτούρκων.
1: Ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρον.
2: Ναι, και είδα και τη σκάλα υποδοχής στο αεροπλάνο του Προέδρου Τραμπ, έγραφε η σκάλα Τσελεμπή. Τσελεμπή σημαίνει αντίστοιχα, όπως λέμε στα αγγλικά, Sir, κύριος, με κάπα κεφαλαίο. Αυτά είναι η σημειολογία την οποία δεν πολύ δίνουμε σημασία, αλλά είναι η σημειολογία πώς λειτουργούσε και λειτουργεί η Τουρκία διαχρονικά στο χρόνο. Και το διατάφτα είναι η γλώσσα του σώματος, αν θέλετε, τουλάχιστον αυτά που υπόθηκαν on camera, γιατί δεν ξέρουμε τι μπορεί να έχει υποθεί εκτός κάμερας, που σχετίζεται με τη στάση του σώματος του Ερντογάν όταν έπαιρνε τη μετάφραση των λεγόμενων του Τραμπ αναφορικά με την, ότι είναι καλοί άνθρωποι, ότι μπορούμε να τους βοηθήσουμε, ότι πρέπει οι φίλοι να μην έχουν κυρώσεις και πρέπει να αρθούν οι κυρώσεις κτλ. Αλλά ουσία δεν πήρε κάτι on camera εκείνη τη στιγμή και η στάση του σώματος του Ερντογάν ήταν μάλλον δυσφορίας παρά ευχαρίστησης και χαράς. Μην ξεχνάμε όμως ότι λίγο πριν, την ώρα της υποδοχής, ήταν μες στην καλή χαρά και στα χαμόγελα και ότι έπιανε αγκαζέ τον πρόεδρο Τραμπ και προχθές τον Ρούτε χέρι-χέρι.
1: Άρα ουσιαστικά εντοπίσατε ότι δεν έμεινε ικανοποιημένος από τις δημόσιες τοποθετήσεις του Τραμπ ο Ερντογάν.
2: Όχι. Όχι. Δεν έχει πάρει αυτό το οποίο θα ανέμενε, δηλαδή μια...
0: Πιο ξεκάθαρη, εννοείται, δέσμευση.
2: Πιο ξεκάθαρη και μια πανηγυρική, δηλωτική, έτσι, αναφορά του Τραμπ στα F-35. Τώρα τους κινητήρες πρέπει να θεωρούμε ότι μάλλον δεδομένο θα τους πάρει, γιατί είναι κινητήρες τεχνολογίας του 70 και του 80. Είχαν δύο εναλλακτικές, ή να πάνε για ανακύκλωση, ή να πάνε σε κάποιον που θα τις ήθελε για να τις πουλήσουν και να πάρουν και κάποια χρήματα. Ξέρουμε ότι ο πρόεδρος Τραμπ είναι επιχειρηματίας σε αυτά.
1: Άρα μισό λεπτάκι, μας λέτε ότι οι κινητήρες αυτοί είναι τόσο παροχημένοι.
2: Ναι, είναι παλιά τεχνολογία. Είναι το 70 και το 80 η τεχνολογία τους.
1: Μάλιστα. Άρα με αυτούς τους κινητήρες, το υπερμαχητικό που θα σκίζει τους εθέρες του Αιγαίου και όλα τα σχετικά που έχει στο μυαλό του Ερντογάν, μάλλον έρχεται σε δεύτερη μοίρα. Δεν θα το υλοποιήσει.
2: Και έχουμε το εξής παράδοξο, ότι έχουμε ένα αεροπλάνο που σε σχεδιασμό εξωτερικό, δηλαδή το κουβούκλιο, μοιάζει με πέμπτης γενεάς,
1: ναι,
2: αεροπλάνο, ενώ οι κινητήρες το πολύ πολύ να το πάνε μέχρι τρίτης γενεάς. Άρα λοιπόν θα έχουμε ένα αεροπλάνο που εμφανισιακά θα μοιάζει πέμπτης γενεάς, θα έχει κινητήρες τρίτης γενεάς και μάλλον δεν το θέλει η Τουρκία για δικιά της κατανάλωση εσωτερική. Μάλλον έχει να κάνει με την τουρκική βιομηχανία και τις πωλήσεις όπλων, όπου θέλει να έχει κάποια δείγματα, να μπορεί να δειγματίσει ότι αυτό το αεροπλάνο πετάει και να πάει σε αγορές, π.χ. η Ινδονησία, χωρών όπου δεν έχουν πρόσβαση σε πέμπτης γενεάς αεροπλάνα. Άρα να πάρουν κάτι τύπου. Η Τουρκία, όπως ξέρουμε, από τα ρούχα μέχρι οτιδήποτε άλλο, ειδικεύεται στο τύπου. Δηλαδή στο μη γνήσιο και στο
1: τύπου. Το καταλάβαμε, μάλιστα, ναι. Πολλοί φεύγουν και πάνε να κάνουν τουρισμό για αυτά του τύπου.
0: Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η ανάγνωση
1: πάρα
0: αυτή.
1: Πολύ, πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Και είναι η πρώτη φορά.
0: Και είναι και λογική. Να το πω έτσι.
1: Άρα δηλαδή ο Ερντογάν δεν έχει λόγο να πανηγυρίζει για το οτιδήποτε. Δηλαδή θα φτιάξει αεροσκάφη ακόμα και αν.
2: Για μεταπόληση.
0: Για μεταπόληση. Θα μπορούσε δηλαδή να εξελίξει λίγο το καν για να το πουλήσει.
1: Να το εξελίξει πόσο.
0: Με τη λογική αυτή που είπα.
1: Άρα τα καν θα είναι χειρότερα από τα F-16 τα οποία έχει ήδη στα χέρια του Ερντογάν.
2: Σε κάθε περίπτωση όμως έχει βιομηχανία. Η βιομηχανία πρέπει να παράξει και να πωλήσει περαιτέρω. Θα το κάνει αυτό, εφόσον θα πάρει τους κινητήρες. Δεν είναι κάτι άμεσο, θα περάσουμε το 2030 για να συμβεί κάτι τέτοιο. Πάντως ο ίδιος για την άμυνα της Τουρκίας θέλει διακαώς τα F-35, δεν θέλει τα καν. Δηλαδή δεν θα στηρίξει την άμυνά του στα καν. Θα στηρίξει την άμυνά του αν πάρει F-35 κάποια στιγμή, ελπίζοντας να πάρει αυτά που η Τουρκία έχει προπληρώσει, τα 5-6 τα οποία βρίσκονται στην Αριζόνα σε τόλ μέσα και τα οποία έχουν εκπαιδευτεί οι Τούρκοι πιλότοι, τα οποία αυτά, να ξέρετε ότι η Τουρκία πληρώνει μίσθωμα, ενίκιο δηλαδή, για να φυλάσσονται, αλλά δεν μπορεί να τα παραλάβει.
0: Ναι, και τους S-400 τι θα τους κάνει.
2: Τους S-400 υπάρχουν πάρα πολλές απόψεις, οι οποίες καμία δεν έχει ευδοκιμήσει μέχρι τώρα, διότι χρειάζεται και η σύμφωνη γνώμη της Ρωσίας για να μετακινηθούν να πάνε οπουδήποτε. Τώρα, σε περίπτωση που μέναν στην Τουρκία ασφαλισμένοι και κλειδωμένοι μέσα στα κουτιά τους, θα πρέπει να γίνουν δύο επιστολές, μία από τον Υπουργό Πολέμου Εθνικής Αμήνης που λέγανε παλιά της Αμερικής και μία από τον Υπουργό Εξωτερικών, που να βεβαιώνουν ήδη και να δεσμεύονται ενώπιον του Κογκρέσου ότι αυτοί δεν θα χρησιμοποιηθούν. Πράγμα το οποίο είναι εξαιρετικά δύσκολο έως αδύνατο να συμβεί.
1: Η δήλωση αυτή, η τοποθέτηση του Τραμπ είναι αρκετή για εσωτερική κατανάλωση, ναι, που θα βοηθήσουν τον Ερντογάν να πάει στις προώρες εκλογές, κύριε Σαδακόπουλε?
2: Βέβαια, βέβαια. Στα μάτια του μέσου Τούρκου αυτή τη στιγμή ο Ερντογάν είναι τεράστιος ηγέτης. Όχι μόνο για αυτό που είδαμε στην εικόνα, για την τελετή υποδοχής, αλλά για το πώς του μίλησε ο Τραμπ, για τα πώς τον εξεφίασε και γενικώς του δίνει τη σφραγίδα ότι μπορεί να είναι ένας ηγέτης κύρους μεγάλου που έχει λόγο μέσα στο ΝΑΤΟ, αλλά γενικώς θα μπορούσε να είναι όχι μια απλώς περιφερειακή δύναμη όπως θεωρούμε την Τουρκία στην περιοχή, αλλά μια κεντρική δύναμη στην ευρύτερη περιοχή, με οψιόν, με προοπτική να μπει κάποια στιγμή η Τουρκία στους G7, είναι G20, να μπει στο G7. Αυτό το έχει αφήσει ως παρακαταθήκη για τις μελλοντικές γενιές ο πρόεδρος Ερντογάν, για το 2053, 600 χρόνια από την άλωση. Έχει βάλει και το ορόσημο να είναι η Τουρκία στους G7. Mm-hmm. Και το 2071, λέει, 1000 χρόνια από τη μάχη του Μάτζικερτ, η Τουρκία να είναι στις 3 χώρες που θα ορίζουν το μέλλον της ανθρωπότητας. Αντιλαμβάνεστε ότι ναι, μεν μπορεί να είναι αυτά παραλυρήματα, πλην όμως αφήνει μια παρακαταθήκη, αφήνει μια κληρονομιά, αφήνει ένα όραμα για τις μελλοντικές γενιές και για το που θέλει η Τουρκία να πάει. Προσέξτε τώρα. Η μεγαλομανία της Τουρκίας στο διάβατο του χρόνου και της ιστορίας συχνά την έχει κάνει να πέσει στο λάκκο που ανοίγει για τους άλλους. Ακριβώς αυτό το οποίο φαίνεται ως μεγαλειώδες αυτή τη στιγμή για την Τουρκία, αυτό ακριβώς μπορεί να είναι κάτι το οποίο στο μέλλον θα την κοντίνει.
1: Ενδιαφέρον, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σαδακόπουλε. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα
1: μας. Ο κύριος Δημήτρης Σαδακόπουλος πάντα μας ξεκλειδώνει το μυαλό και μας προχωράει και ένα βήμα παραπάνω.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Λοιπόν, φεύγουμε. Αφήνουμε το ραδιοθάλαμο του Real FM στο Dynamic Duo, στον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη και την κυρία Μαμαλία Κάτζου. Η κυρία Μαλία Κάτζου, κύριε Σιωσήφ, όχι επειδή. Λοιπόν,
3: η ώρα στο Radio Preveza είναι 8.
4: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένη.

0: Radio Πρέβεζα 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.
1: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
2: Στην Κιβωτό.
1: Και πού είναι αυτό?
2: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
3: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
4: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
3: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
4: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
1: Φύγαμε για Κιβωτό!
3: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
5: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2682-025-689.
6: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτείο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτείο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
5: Το αυτοκίνητό σου δεν θέλει αγιόκλιμα και γιασεμί, σέρβις θέλει. Και σωστό, με διαγνωστικό, τεχνογνωσία και υγραέριο που πραγματικά συμφέρει. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Μην του κάνεις τα νεύρα, μπουζί.
0: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
7: Ανατμήματα Σικυφσίας Μεσογείων στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττιωδό από Ζεφύρι μέχρι Νέο Ηράκλειο και στις εξόδους για Λαμία. Η αύξηση των αμυντικών δαπανών, η συνέχιση της στήριξης της Ουκρανίας και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή θα βρεθούν σήμερα στο επίκεντρο της 36ης Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να μεταφέρει το στίγμα της χώρας μας ως ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου εντός της οικογένειας του ΝΑΤΟ και να αναδείξει το στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι εργασίες θα αρχίσουν στις 11 παρατέρτο και θα ολοκληρωθούν στις 3 το μεσημέρι με τη συνέντευξη τύπου του Γενικού Γραμματέα της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σφόδρες είναι οι αντιδράσεις στις ΗΠΑ και Ισραήλ μετά τις δηλώσεις Τραμπ κατά τη συνάντηση με τον Τούρκο ομολογό του, σύμφωνα με τις οποίες άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρένταξης της Άγκυρας στο πρόγραμμα των F-35. Να μην επιτραπεί η πώλησή τους, ζητούν με επιστολή τους στο Κογκρέσο 18 δημοκρατικοί βουλευτές. Αντίθετα, εμφανίζονται και ρεπουμπλικανοί. Η Τουρκία απειλεί την Ελλάδα και το Ισραήλ ενώ κατέχει τη μισή Κύπρο. Η πώληση F-35 θα κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Νετανιάχου. Νέα ένταση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή καθώς οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν τα ξημερώματα σφοδρά πλήγματα στο νότιο Ιράν, ενώ η Ουάσιγκτον επανέφερε σε ισχύ τις κυρώσεις της στο Ιρανικό πετρέλαιο. Με αντίπεινα σε 85 Αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ, απάντησαν οι φρουροί της Επανάστασης. Ίσχυρες εκρήξεις σημειώθηκαν στο Κίεβο κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς η Ρωσία συνεχίζει τον παράζει επιθέσεων στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης, από τα πλήγματα προκλήθηκαν πυρκαγιές σε δύο συνοικίες.
8: χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Με πρωταγωνιστή τον Λιονέλ Μέση που είχε ένα γκολ και μία ασίστ, η Αργεντινή προκρίθηκε στους 8 του παγκοσμίου κυπέλου. Απέκλεισε με ανατροπή με 3-2 την Αίγυπτο. Θα αντιμετωπίσει τετραμιτελικά την Ελβετία που κέρδισε με 4-3 στα πέναλτι την Κολομβία. Περισσότερα στο φύλαθλος.gr.
9: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
7: Γενικά έθριος με καταιγίδες στα ορεινά, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά της Αττικής με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: είσαι στην Άγκυρα, είσαι.
1: Μαζί με τον Ερντογάν. Κάτσε παιδιά για τον Μπαστούρμα εκεί πέρα και το βάει, βάει.
0: Λοιπόν, άσε τώρα. Τι καραγκιόζηλικια ήταν αυτά.
1: Και απ' όλα.
0: Το Ερντογάν. Αυτά, στο εκεί, στη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Καλά, δεν θέλω να πω για το Ρούτο. Συγγνώμη τώρα, σας έπιασα από τα μούτρα, αλλά αυτό το χεράκι του Ρούτε, αυτού του γλιώδη τύπου, πραγματικά του γλιώδη με τον Ερντογάν, χεράκι.
1: Ναι, μόνο αυτό ήτανε.
0: Εντάξει, εμένα αυτό πάντως με ξεπερνά, πραγματικά.
1: Αγαπητέ Νικόλα, για Μπουσέλε Σαπρανίδη που είσαι σήμερα στην επιμέλεια του ήχου, σε παρακαλώ να παίζει ο Κόνιαλης από κάτω, επειδή αναφέρθηκε η Αμαλία Κάτσου στο θέμα. Η χθεσινή λοιπόν συνάντηση του Ταγίπ Ερντογάν με τον πρόεδρο Τραμπ και με τον Μαρκ Ρούτε, το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, και όπως πολύ εύστοχα παρατήρησε η Αμαλία Κάτζου, εκεί είχαμε το χεράκι.
2: Αίσθηση προκάλεσε και το γεγονός ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ήταν πιασμένος χέρι-χέρι με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ο οποίος θέλει να βάλει στο επίκεντρο της συμμαχικής αμυντικής βιομηχανίας την Τουρκία του Ερντογάν μέσω και του Ευρωπαϊκού Αμυντικού Προγράμματος ΣΕΙ.
1: Χεράκι λοιπόν ο Ερντογάν. Κανονικά παιδιά. Κανονικά.
0: Σαν ζευγαράκι της Αγίας Παρασκευής,
1: ναι,
0: πηγαίνανε.
1: Ναι.
0: Δεν μπορούσε να περπατήσει και καλά ο Ερντογάν. Αν το... Και το άκουσα και που το λέγανε και στα κανάλια. Και ήταν και όταν πιάστηκαν με τον πήρε αγκαζέ τον Τραμπ. Και δυο ένας βάσταγε τον άλλον που λέγανε και στο χωριό μου.
1: Εκεί ήθελα να καταλήξω λοιπόν. Γιατί ακούσαμε τώρα τον Νικόλα Βαφιάδη από το δελτίο ειδήσεων του Αντένα.
0: Βέβαια.
1: Στη συνέχεια κάνουν τη σύνδεση με την Άγκυρα, είναι η Άννα Ανδρέου εκεί και η Ρίτσα Μπιζόγλη είναι στο στούντιο και σχολιάζουν αυτήν την υποδοχή και το χεράκι, το αγκαζέ μάλλον, του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ταγίπ Ερντογάν.
3: Είδαμε μια αυτοκρατορική πραγματικά υποδοχή από τον Ταγίπ Ερντογάν στον Ντόναλντ Τραμπ με τυρκουάς χαλιά, με υπηκό, με διπλωματικό γκλάμουρ και αυτό που ήθελε να δώσει ως μήνυμα ο Ταγίπ Ερντογάν είναι ότι είναι ο απόλυτος παίκτης της περιοχής.
4: Είπε στο καλύτερο σημείο τώρα, Άννα, γιατί τους είδαμε να μπαίνουν μέσα στο Λευκό Παλάτι κυριολεκτικά αγκαζέ.
1: Τι γίνεται ρε παιδί?
0: Δεν υπάρχει αυτό.
1: Χεράκι ο ένας, αγκαζέ αλλά μπρατσέτα ο άλλος.
0: Το ζήσαμε χθες αυτό, εγώ πραγματικά εντυπωσιάστηκα και από τα... αυτά που είπε ο Τραμπ για τον Ερντογάν, μέχρι και σχολίασε τους δρόμους, καταπληκτική δρόμη, το αεροδρόμιο. Εντάξει.
1: Φίλος μου λέει. Φίλος μου.
0: Εδώ από μία φορά.
1: Ναι, από την πρώτη στιγμή είχαμε πολύ καλή χημεία μεταξύ μας.
0: Ναι.
1: Είναι στενός φίλος μου.
0: Όλοι όσοι εμπνέονται και τους αρέσει ο αναθεωρητισμός είναι φίλοι μεταξύ τους, να τα λέμε και αυτά.
1: Στάθηκε λέει από την αρχή στο πλευρό μας, όπως όχι λέει οι υπόλοιποι σύμμαχοι και κυρίως οι Ευρωπαίοι, κατηγόρησε ανοιχτά την Ιταλία, τη Γερμανία.
0: Τη
1: Γαλλία.
0: Όλους.
1: Ενώ λέει η Τουρκία ήταν σταθερά στο πλευρό μας, ενώ θα μπορούσε να έχει πάει με το Ιράν.
0: Ναι.
1: Είπε ο Τραμπ.
0: Του έκανε χάρη.
1: Πολύτιμος φίλος, έλεγε ο Ερντογάν. Είναι πολύτιμος φίλος μου ο Τραμπ.
0: Εντάξει, και νομίζω ότι όλο αυτό στήθηκε. Ένα αυτό το. Όπως το είπε η. Νομίζω ποιες, η Ανδρέου δεν ήταν.
1: Ναι.
0: Μίλησε για ένα αυτοκρατορικό γκλάμουρ και πολύ σωστή έκφραση. Εγώ νομίζω ότι ήταν τίποτα. Τι να σα πω, ξέρετε, βασιλικά πρωτόκολλα. Αυτά, έτσι, εκεί στην Βρετανία τα έχω δει αυτά. Δεν ξέρω, βεβαίως τη δουλειά του Ερντογάν το πέτυχε και το στόχο του. Έτσι, εμφανίστηκε ως απόλυτος ηγέτης όχι μόνο της Τουρκίας, της περιοχής. Και η περιοχή αφορά και εμάς. Από την άλλη πλευρά, δεν μπορώ να πω ότι εντυπωσιάστηκα από αυτά που είπε ο Τραμπ όσον αφορά τα F-35 κτλ. Γιατί καταλαβαίνω ότι υποσχέσεις έδωσε. Κάποιοι λένε ότι είναι πολύ κοντά στο να πάρει η Τουρκία τα 5 F-35, 5 ή 6, γιατί είναι διχασμένες οι απόψεις. Τα οποία από ό,τι διάβασα τα κατέχει το πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ. Κάπως πρέπει να γίνει όλη αυτή η διαδικασία. Πάντως, διάφοροι ανταποκριτές που άκουσα στην Αμερική, είπαν ότι δεν είναι εύκολη υπόθεση το να καταργηθούν οι κυρώσεις, να έρθουν και να πάρει την αποφάση στο Κογκρέσο. Και έχουμε και ενδιάμεσες εκλογές. Άρα, θέλω να πω όμως κάτι, Ιωσήφ, το συζητούσαμε και θα μου το επιτρέψεις. Αυτό το πράγμα στην Ελλάδα. Με το που γίνεται κάτι στην Τουρκία, ό,τι καλά λόγια για τον Ερντογάν που λένε ο Τραμπ ή οποιοδήποτε άλλο ηγέτης. Και αρχίζουμε. Είδατε τα λέγαμε. Και εμείς τι κάναμε. Και τι ράναμε. Και τι... Δεν είναι νομίζω σωστό, σωστή αντιμετώπιση. Η Τουρκία είναι μια υπερδύναμη. Το ΝΑΤΟ τι θέλει σίγουρα, γιατί νομίζω ότι έχει το μεγαλύτερο, από τους μεγαλύτερους στρατούς στον κόσμο. Δεν είναι
1: ο δεύτερος μεγαλύτερος στρατός στο ΝΑΤΟ.
0: Ακριβώς.
1: Μετά των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι ο στρατός της
0: Τουρκίας. Λοιπόν, είναι σε μια ευαίσθητη γεωγραφικά και γεωστρατηγικά περιοχή. Έτσι, υπάρχουν συμφέροντα και εμπορικές και αμυντικές συμφωνίες με πολλές χώρες. Δες Γερμανία, δες Γερμανία, δες Ιταλία, δες Γαλλία, θα το πω, που για τη Γαλλία. Δεν το περιμέναμε. Υπάρχει μια αλλαγή στάσης από το Μακρόν. Όλα αυτά λοιπόν ο καθένας κοιτάζει τη δική του πάρτη. Πάρτη, την πάρτη του. Και εμείς κοιτάζουμε τα δικά μας συμφέροντα. Και μέσα από τις συμμαχίες που χτίζουμε, γιατί κάποιοι λένε για το Ισραήλ, ναι. Εγώ, ξέρεις, όλα τα θεωρώ και για το Ισραήλ δεν μου είναι και πολύ. Όλο αυτό που κάνει το Ισραήλ δεν μου είναι και πολύ. Ξέρεις, δεν είμαι υπέρ. Όμως ο μόνος που αντιδρά και που έχει πει και βγήκε στο CNN χθες και μίλησε ήταν ο Νετανιάχου.
1: Ναι, ο οποίος λέει ότι δεν πρέπει να πάρει
0: και ανέφερε και την
1: η
0: Ελλάδα
1: Τουρκία
0: πάλι.
1: Τα F-35 γιατί θα ανατραπούν οι ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο. Είναι μια χώρα η οποία έχει επιθετικές βλέψεις και απέναντι στο Ισραήλ και απέναντι στην Ελλάδα, ενώ ταυτόχρονα κατέχει
0: τη Μισή Κύπρο.
1: Και τη Μισή Κύπρο. Λοιπόν, αυτά είπε ο Νετανιάχου.
0: Ο Νετανιάχου είπε την αλήθεια. Τώρα, το ότι οι Ευρωπαίοι κλείνουν τα μάτια και πάνε με τον Ερντογάν. Εγώ θα αφήσω τον Τραμπ στην άκρη. Και υποστηρίζουν μια χώρα που απειλεί μια χώρα άλλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παιδιά, αυτό με ξεπερνά, πραγματικά. Δηλαδή, πραγματικά με ξεπερνά.
1: Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη, καλό σας βρήκαμε εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης με την κυρία Αμαλία Κάτζου που λατρεύει τον παστούρμα στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
0: Και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη που πετάει στα σύννεφα σήμερα και από το πρωί-πρωί βάζει κανονιές.
1: Μπαμ και μπουμ πέφτουν οι κουμπουριές εδώ κανονικά.
0: Τι έχουμε πόλεμο.
1: Έρχεται η μία κανονιά μετά την άλλη.
0: Τι είναι αυτό, ποια κανονιά.
1: Θα πω εγώ στη συνέχεια πέφτουν οι κανονιές.
0: Μάχη. Παναγία μου βόηθα.
1: Ο Νικόλαος Σαμπρανίδης, ο γιαμπουσέλε της ηχοληψίας. Ο γιαμπουσέλε της κονσόλας είναι απέναντι μας εδώ στην επιμέλεια του ήχου.
0: Ποιος είναι ο γιαμπουσέλε.
1: Το ξέρει ο Νίκος.
0: Πες μου ποιος είναι, μάθα κι εγώ.
1: Είναι ένας καλός καλαθοσφαιριστής.
0: Α, είναι από τις Ηνωμένες Πολιτείες στο NBA.
1: Είναι ένας Γάλλος.
0: Που γράφουν οι Αμερικανοί ότι τον πήρε ο Παναθηναϊκός.
1: Μάλλον.
0: Λένε οι Αμερικανοί, λέω, τα διάβασα και εγώ για να.
1: Ναι. Ναι. Μάλλον έρχεται λοιπόν ο Γιαμπουσέλη.
0: Μάλιστα, μπράβο, καλώς
1: να έρθει το παιδί.
0: Καλώς να έρθει το παλικάρι.
1: Καλώς να έρθει. Δεν τις προλαβαίνουμε τις κανονιές η μία μετά την άλλη. Και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Στούντιο 3LFM.gr για τα δικά σας μηνύματα. Και λέει το Αρμενάκι, Ντόναλντ Τραμπ, τα Γιπερντογάν. Εδώ υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος και δεν είναι καινούριος. Είναι από την πρώτη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ. Για να μην ξεχνάμε, αυτοί είχαν κάνει και δουλειές.
0: Και προσωπικές δουλειές.
1: Και κάνει και δουλειές.
0: Ενώ όχι μόνο δεν είναι συμφωνίες κρατικές και τα λοιπά, διακρατικές και όλα αυτά. Είναι δουλειές και προσωπικές. Απλώς το λέω και το τονίζω.
1: Λοιπόν, χθες η συνάντηση του Ταγίπ Ερντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ. Το πρώτο θέμα το οποίο έβαλε ο Ερντογάν στο τραπέζι ήταν τα F-35. Τι είπε λοιπόν, ότι έχουμε πάρει την υπόσχεση και τη διαβεβαίωση.
0: Θα το εξετάσουμε.
1: Ότι θα επαναντιδαχθούμε, είπε ο Ερντογάν, σε αυτό το πρόγραμμα και ο πρόεδρος Τραμπ πάντα τηρεί τις υποσχέσεις.
0: Ναι.
1: Ο Τραμπ από την πλευρά του είπε ότι δεν βρίσκω κάποιο λόγο να μην πάρει η Τουρκία τα F-35, γιατί είναι ο πιο πιστός μας σύμμαχος, από τους πιο πιστούς μας σύμμαχους, σε αντίθεση με πολλούς άλλους, και ότι είναι ένα θέμα το οποίο θα εξετάσουμε. Έδωσε λοιπόν για άλλη μια φορά μια υπόσχεση, δεν υπήρξε δέσμευση, είπε ότι θα εξετάσουμε το θέμα. Είπε επίσης ότι θα γίνει άρση των κυρώσεων Κάτσα.
0: Ναι, ακριβώς. Να δούμε πώς μπορεί να γίνει αυτό, έτσι. Ξαναλέω, υπάρχει ένα κογκρέσο, μια γερουσία. Δεν ελέγχει, δεν τα ελέγχει ο Ντόναλντ Τραμπ. Μαθαίνω και διαβάζω ότι και οι Ρεπουμπλικάνοι είναι στα κάγκελα με όλα αυτά που είπε στον Ερντογάν ο Τραμπ, δηλαδή δική του. Άρα υπάρχει ένα κλίμα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, ο Τραμπ αποφασίζει ως ένα βαθμό να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση και ισορροπίες το επόμενο διάστημα.
1: Υπήρξε ήδη η πρώτη αντίδραση από Αμερικανούς βουλευτές από το Κογκρέσο, οι οποίοι είναι αντίθετοι στο ενδεχόμενο να επανενταχθεί η Τουρκία στο πρόγραμμα των F-35. Όταν όμως ο πρόεδρος Τραμπ μίλησε για την άρση των κυρώσεων Κάτσα, εκεί ήταν που ο Ερντογάν πήρε την σκυτάλη και του είπε: ωραία, αφού θα προχωρήσετε στην άρση των κυρώσεων, τότε δώστε μας τουλάχιστον για αρχή αυτά τα 5 ή 6 τέλος πάντων F-35, τα οποία έχουν κατασκευαστεί, τα έχουμε πληρώσει και είχαν δεσμευτεί στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ναι.
1: Πάλι δεν πήρε σαφή απάντηση από τον Τραμπ, αλλά είναι ένα θέμα το οποίο έθεσε.
0: Πάντως φαίνεται ότι ξεκάθαρε ότι ο Ερντογάν έχει την εύνοια του Τραμπ, ότι τον θεωρεί προνομιακό συνομιλητή και φίλο του, το είπε ο ίδιος, και βεβαίως αυτό δίνει πόντους στον Ερντογάν να κάνει το παιχνίδι του και για τη χώρα του και για τον ίδιο σε όλη την περιοχή. Και εδώ δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να αλλάξουν οι ισορροπίες και πόσο άμεσα μπορεί να, γίνει αυτό. Όμως βρισκόμαστε μπροστά και η Ελλάδα, βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα κατάσταση. Ή μια κατάσταση από τα παλιά που γίνεται εκ νέου καινούρια, θα πω εγώ. Αλλά πάντως αλλάζουν οι ισορροπίες.
1: Ναι, γιατί υπάρχει αυτή η πανεπροσέγγιση του Τραμπ με τον Ερντογάν. Υπάρχει αλλαγή στο στάτους, στις σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Τουρκίας. Αυτό το οποίο συζητιέται είναι αυτό το οποίο λέγαμε και χθες, δηλαδή οι S-400 να μεταφερθούν σε τρίτη χώρα, ώστε
0: στη
1: να μπορέσει.
0: Συρία, ναι. Λένε οι πληροφορίες, αλλά δεν είναι τόσο εύκολο. Ούτε αυτό. Από ό,τι διαβάζω, γιατί ειδικοί δεν είμαστε. Πάντως αυτό θα άνοιγε το δρόμο για να επενεταχθεί στο πρόγραμμα F-35 η Τουρκία. Φαίνεται όμως ότι ο Τραμπ θα κάνει ό,τι μπορεί για να δώσει F-35 στο φίλο του τον Ερντογάν.
1: Από εκεί και πέρα, ο Αμερικανός πρόεδρος εξαπέλυσε επίθεση, όπως σας είπαμε, στη Μελόνι, στον Μέρτς και στον Μακρόν για τη στάση που κράτησαν στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Ταυτόχρονα έγινε γνωστό, το λέγαμε και χθες, ότι οι Γάλλοι συζητάνε για να δώσουν αντιαεροπορικό σύστημα στην Τουρκία, ενώ υπήρξε άλλη μια πληροφορία ότι θα υπάρξει και αμυντική συμφωνία μεταξύ Λονδίνου και Άγκυρας. Και όπως λένε οι ίδιοι οι Τούρκοι, μια συμφωνία η οποία θα είναι στα πρότυπα της συμφωνίας που έχει κάνει η Ελλάδα με τη Γαλλία. Δεν διευκρινίζουν αν θα υπάρχει αμοιβαία αμυντική συνδρομή. Λένε μόνο ότι θα είναι στα πρότυπα της συμφωνίας που έχει κάνει η Ελλάδα με τη Γαλλία. Αυτό λοιπόν αφορά Μεγάλη Βρετανία και Τουρκία για αμυντική συμφωνία. Παίζει λοιπόν χοντρό παιχνίδι, ο Ερντογάν έχει την εύνοια του Τραμπ, αυτά δείχνουν τουλάχιστον τα πράγματα μέχρι τώρα, βέβαια όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος.
0: Ναι, ας
1: περιμένουμε να δούμε αποτελέσματα, γιατί εγώ θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι στην προηγούμενη επίσκεψη του Ερντογάν στο Λευκό Οίκο πάλι είχε πάρει υποσχέσεις, πάλι είχε πάρει καλά λόγια, αλλά όλοι θυμόμαστε και δεν είναι αυθαίρετα συμπεράσματα τον Τούρκο δημοσιογράφο έξω από το Λευκό Οίκο, ο οποίος ήταν σε ζωντανή σύνδεση χωρίς να το γνωρίζει και είχε πει ότι αυτό που πήραμε τελικά ήταν τα...
0: Ναι.
1: Να μην το πω.
0: Δεν πήραμε τίποτα ουσιαστικά.
1: Ακριβώς, με αποτέλεσμα να χάσει και τη θέση του ο συγκεκριμένος Τούρκος δημοσιογράφος σε φιλοκυβερνητικό μέσο. Οπότε ας κρατάμε μικρό καλάθι και να περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα.
0: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον και επειδή κάθε σπίτι λειτουργεί διαφορετικά και δεν έχουν όλοι ανάγκη τα ίδια πράγματα, όλο και περισσότεροι καταναλωτές αναζητούν μεγαλύτερη ελευθερία στις επιλογές τους. Σε αυτό το πλαίσιο, να πούμε ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας τους όπως τους ταιριάζει καλύτερα με τις υπηρεσίες που πραγματικά χρειάζονται. Το ΔΕΗ Fiber ίντερνετ 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber.
1: Επίσης, ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την επίθεση που έκανε στους Ευρωπαίους είπε ότι είμαι πάρα πολύ απογοητευμένος με τους περισσότερους από τους συμμάχους στο ΝΑΤΟ και ότι αν η σύνοδος κορυφής δεν γινόταν στην Τουρκία, το πιο πιθανό είναι ότι δεν θα συμμετείχα.
0: Ακριβώς. Πήγε εκεί επειδή ήταν.
1: Ήρθα, λέει, λόγω του φίλου μου, του Ερντογάν.
0: Εντάξει, ναι.
1: Ρε παιδί μου, τον αναβαθμίζει με κάθε τρόπο.
0: Με προκλητικό τρόπο.
1: Ναι.
0: Εντάξει, είναι προκλητικό όλο αυτό που έγινε χθες εκεί. Πραγματικά. Λοιπόν, βέβαια, από τη μία έχουμε τη σύνοδο του ΝΑΤΟ και όλα τα αυτά που γίνονται με τον Ερντογάν, τον Τραμπ κτλ. Και από την άλλη έχουμε τα χτυπήματα στη Μέση Ανατολή. Τον πόλεμο που ξαναξεκίνησε. Σαν να μην πέρασε μια μέρα. Και το πετρέλαιο να κάνει άλμα $76 αυτή τη στιγμή, το Brent. Έτσι. Και έχουμε χτυπήματα, δηλαδή είναι κάτι απλό. Αμερικανικά πλήγματα σε 80 Ιρανικούς στόχους, σιρήνες αεράμινα σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Την ώρα λοιπόν που είναι ο Τραμπ και όλοι μαζεμένοι εκεί στην Άγκυρα για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, έχουμε νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή.
1: Και όχι μόνο αυτό, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακάλεσαν την άδεια που επέτρεπε την πώληση του Ιρανικού πετρελαίου. Αυτό ήταν κυρίως που προκάλεσε την άνοδο στις τιμές του πετρελαίου, η οποία διαμορφώνεται όπως ακούσατε από
0: 76,
1: την Αμαλία. 76. Στα $76 το βαρέλι και καταλαβαίνετε τώρα τι θα θα γίνει. Έτσι, από τη στιγμή που ανεβαίνει το πετρέλαιο, δυστυχώς θα δούμε να ανεβαίνουν και οι τιμές της βενζίνης που το προηγούμενο διάστημα ήταν πτωτικές.
0: Ποιες ήταν πτωτικές, δεν ήταν πτωτικές.
1: Α, δεν ήτανε.
0: Όχι, βέβαια.
1: Α, ανεβαίνανε και εδώ.
0: Δεν εδώ, ανεβαίνανε. Παρόλο που έπεφτε το πετρέλαιο.
1: Καταλαβαίνεις ότι το λέω ηρωνικά.
0: Ναι,
1: γιατί και σήμερα πάλι ήταν νέο άνοδο στην τιμή της αμόλυβδης.
0: Ναι.
1: Ναι, Άννο, πώς γίνεται αυτό, γιατί γίνεται αυτό.
0: Δεν ξέρω, δεν με έχω καταλάβει. Πραγματικά, δηλαδή, κάποιος να βγει να κάνει κάποιον έλεγχο, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν γίνεται. Επειδή άκουσα και τον αρμόδιο υπουργό να λέει ότι έπρεπε να έχει πέσει 10 με 15 λεπτά το λίτρο η βενζίνη και δεν έχει γίνει. Γιατί δεν έχει γίνει. Γιατί δεν έχει γίνει, αναρωτιέμαι, ποιοι είναι αυτοί που ευθύνονται.
1: Οπότε καταλαβαίνετε τώρα στο άκουσμα ότι υπάρχει νέα ανάφλεξη εκεί στη Μέση Ανατολή.
0: Καλά.
1: Τι πρόκειται
0: θα
1: να γίνει. Με το που το ακούσανε, εγώ περιμένω να δω τα αποτελέσματα από αύριο, για να μην σου πω από σήμερα. Καλημέρα και στον Μιχάλη στην Εθέλ. Ναι, βρίσκεται και ο Έλληνας Πρωθυπουργός στην Άγκυρα, όπως όλοι οι ηγέτες των χωρών του ΝΑΤΟ. Σήμερα είναι επίσημα η έναρξη της Συνόδου Κορυφής. Χθες ήταν το επίσημο δείπνο το οποίο παρέθεσε ο Ταγί Περντογάν σε όλους τους ηγέτες που έχουν βρεθεί στην Άγκυρα. Οπότε θα περιμένουμε να ακούσουμε και τις δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού μετά την Σύνοδο Κορυφής. Τώρα, χθες είχαμε και Μουντιάλ. Είχαμε λοιπόν δύο αγώνες. Το πρώτο αγώνα έγινε πραγματικά χαμός. Αίγυπτος, Αργεντινή. Η Αίγυπτος με μια έτσι πολύ έξυπνη τακτική και παίζοντας με αντεπιθέσεις καταφέρνει αμαλία και βάζει δύο γκολ στην Αργεντινή.
0: Ναι, το διάβασα, δεν το έβλεπα.
1: Έχει χάσει στο 1-0 πέναλτι ο Μέση. Έχει χάσει την ευκαιρία να ισοφαρίσει. Και εκεί που προσπαθεί να ισοφαρίσει η Αργεντινή, βάζει δεύτερο γκολ η Αίγυπτος. Είχε βάλει και άλλο ένα, το οποίο της το ακύρωσαν για ένα φάουλ που είχε προηγηθεί. 2-0 η Αίγυπτος στο 79. Λες πάει, τελείωσε, θα μείνει εκτός η Αργεντινή, η παγκόσμια πρωταθλήτρια. Και τελικά από το 79 και μετά κάνει μια τεράστια ανατροπή και παίρνει το παιχνίδι στο 90-1 με 3-2. Έβαλε και ένα γκολ ο Μέση. Οπότε πέρασε στην επόμενη φάση η Αργεντινή. Η Αίγυπτος, αν και βρέθηκε πάρα πολύ κοντά στο όνειρο, δεν τα κατάφερε. Επί της ουσίας έχασε ένα παιχνίδι μέσα από τα δικά της χέρια. Τώρα η Αργεντινή θα βρει στον δρόμο της στην Ελβετία, η οποία κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο της Κολομβίας στη διαδικασία των πέναλτι. 4-3, 0-0 ο κανονικός αγώνας και η παράταση, 4-3 στα πέναλτι η Ελβετή. Οπότε στη φάση των 8 η Αργεντινή του Μέση απέναντι στην Ελβετία. Ο Μέση, ο οποίος όταν τελείωσε ο αγώνας και από την ένταση ξέσπασε σε κλάματα.
0: Ναι.
1: Δάκρυα χαράς βέβαια. Αλλά ο άνθρωπος έκλαιγε σαν ένα μικρό παιδί.
0: Φοβερός αθλητής.
1: Που κατάφεραν να κάνουν την ανατροπή.
0: Ναι.
1: Που κατάφεραν να κάνουν την ανατροπή και να περάσουν στην επόμενη φάση. Αυτά και για το Μουντιάλ, για την αθλητική σας ενημέρωση, η οποία βέβαια δεν θα περιοριστεί σήμερα, μόνο στο ποδόσφαιρο. Όπα! Όπα παιδιά, σιγά σιγά τις κανονιές μία-μία να τις προλαβαίνουμε.
0: Πες τα όμως, θα τελειώνουμε.
1: Έρχονται ρε παιδί μου κανονιές, απανωτές. Δηλαδή
0: χθες
1: ο Αθηναϊκός ανακοίνωσε.
0: Ναι.
1: Στην αρχή τον Μπάντιο.
0: Ναι.
1: Μετά το Δημήτρη Διαμαντίδη, ο οποίος επιστρέφει.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι ο θρύλος. Ο θρύλος του ελληνικού αθλητισμού και του Παναθηναϊκού Δημήτρης Διαμαντίδης επιστρέφει μαζί με τον Μάικλ Μπατίστ με ρόλους εκεί στην ομάδα. Στη συνέχεια ήρθε ο Άιζακ Μπόγκα. Έφτασε στο αεροδρόμιο και αυτό στο Παναθηναϊκό και αργά το βράδυ έγινε γνωστό ότι υπάρχει συμφωνία, χωρίς να έχει γίνει ακόμα επίσημη ανακοίνωση, αλλά ότι υπάρχει συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον Γιαμπουσέλε.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι.
0: Αυτό είναι ένας αθλητής. Όχι, μαύρο, το λέω γιατί δεν το λέω να.
1: Είναι ένας Γάλλος. Είναι και θηριώδης, έτσι, ένα ψηλό παιδί.
0: Τον είδα στη φωτογραφία.
1: Ναι, είναι ταυραντισμένο.
0: Θηρίο.
1: Ναι, παιδί.
0: Μπράβο.
1: Οπότε πάμε για πολλές κανονιές και το επόμενο διάστημα, ναι. Κύριε Σαπρανίδη.
0: Τον έβλεπω τώρα εδώ στη φωτογραφία, πραγματικά θηριάκι είναι εδώ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να είναι καλό άνθρωπος.
1: Να είναι καλά το παλικάρι, με το καλό να έρθει.
0: Με το καλό, με το καλό και πάντα τέτοια. Πάντα τέτοια.
1: Έκτακτη ενημέρωση για όλους εσάς που χάνεστε στα deadlines, που το διάβασμα σας παίρνει άπειρο χρόνο και οι φωτογραφίες σας δεν είναι ποτέ instagrammable. Σας βρήκαμε τη λύση. Αυτό που χρειάζεστε είναι ένα upgrade σε συσκευές με AI. Βρες τα public AI κινητά και laptops και δες πώς η ζωή σου γίνεται πιο εύκολη από τη μία μέρα στην άλλη. Και μην ξεχάσεις πως με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Γιατί με τα public less, δυσκολίες bye bye, έχεις AI.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Έναν ιδιότυπο πόλεμο μεταξύ ιδιοκτητών και ενοικιαστών πυροδοτεί η επίμονη άνοδος των ενοικίων την ώρα που η στεγαστική κρίση εξακολουθεί να πιέζει ασφυκτικά τα ελληνικά νοικοκυριά. Με θερμή χειραψία υποδέχθηκε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Μαρέβα Γκραμπόφσκι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο Λευκό Παλάτι, όπου δόθηκε το εναρκτήριο λάκτισμα των εργασιών της Βόρειο
2: Ατλαντική. Τον έβλεπω τώρα εδώ στη φωτογραφία, πραγματικά θηριάκι είναι εδώ.
3: Ναι.
2: Να είναι καλό άνθρωπος.
3: Να είναι καλά το παλικάρι, με το καλό να έρθει.
2: Με το καλό, με το καλό και πάντα τέτοια. Πάντα τέτοια.
3: Έκτακτη ενημέρωση για όλους εσάς που χάνεστε στα deadlines, που το διάβασμα σας παίρνει άπειρο χρόνο και οι που φωτογραφίες σας δεν είναι ποτέ instagrammable. Σας βρήκαμε τη λύση. Αυτό που χρειάζεστε είναι να upgrade σε συσκευές με AI. Βρες τα public AI κινητά και laptops και δες πώς η ζωή σου γίνεται πιο εύκολη από τη μία μέρα στην άλλη. Και μην ξεχάσεις πως με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Γιατί με τα public λες, δυσκολίες bye bye, έχεις AI.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Έναν ιδιότυπο πόλεμο μεταξύ ιδιοκτητών και ενοικιαστών πυροδοτεί η επίμονη άνοδος των ενοικίων την ώρα που η στεγαστική κρίση εξακολουθεί να πιέζει ασφυκτικά τα ελληνικά νοικοκυριά. Με θερμή χειραψία υποδέχθηκε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Μαρέβα Γκραμπόφσκι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο Λευκό Παλάτι, όπου δόθηκε το εναρκτήριο λάκτισμα των εργασιών της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας με το δείπνο που παρέθεσε προς τιμήν των αρχηγών κρατών ο Τούρκος Πρόεδρος. Οι χειρές προειδοποιήσεις κατά της πώλησης F-35 στην Τουρκία από τις Ηνωμένες Πολιτείες απίθυνε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, κάνοντας αναφορά στις απειλές της Άγκυρας κατά της Ελλάδας και στην εισβολή στην Κύπρο. Νέα έκκληση Ζελένσκι για είσοδο της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ. Τα δίκτυα της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης στην Ουγγαρία σταμάτησαν να εκπέμπουν για να κάνουν επανεκκίνηση σε νέα βάση. Σήμερα η προπαγάνδα σταμάτησε να μεταδίδεται από τα δημόσια μέσα ενημέρωσης, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Πέτερ Μαγιάρ, κάνοντας λόγο για μια ιστορική ημέρα.
2: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
3: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
2: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
3: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Αγίη Τσαλδάρη 62, Πρέβεζα.
4: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
5: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
4: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
5: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
5: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
4: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
5: Εσύ από πού έρχεσαι?
4: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
6: Για πες μου βρε Κωστάκη τι

0: μόνων λογοπαθολόγων, λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400 350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
1: Χιούστον!
2: Έλα!
1: We have a problem!
2: Roger! Τι έχει συμβεί?
1: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις, Χιούστον, και θέλω επιγόντως νέο POS!
2: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Worldline POS!
1: Ου, πετάγομαι τώρα!
3: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα! POS One Day! Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ! Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank.
4: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
4: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
5: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
5: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
5: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
4: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Άρτας Ιωαννίνων.
5: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
4: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
6: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
7: Στους 97,8.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Θα βρεθούμε σήμερα. Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις. Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τζουλήθρα.
2: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
1: Εντάξει.
2: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
1: Είσαι πολύ γενναίος.
3: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή, λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημονικών.

0: Τελείωνε όμως.
1: Τι έπαθες, πουλάκι μου, τρόμαξες.
2: Κούρασε.
0: Έχεις κουράσει.
1: Γιατί?
0: Μας έχεις κουράσει. Το πες. Μία, δύο, τρεις, πέντε, δέκα φτάνει.
1: Μα
0: τώρα
1: είναι πολλές οι κανονιές.
0: Μπράβο, συγχαρητή. Εγώ χαίρομαι. Πραγματικά χαίρομαι. Αλλά κάπου όπα.
1: Εγώ να δεις μια χαρά που έχω κάνει.
0: Ναι. Πρόσεξε μετά, μήπως η χαρά, γιατί έτσι χαίρεσαι και μετά αρχίζεις. Τα αρχίζεις, το αλλάζεις μετά. Τα αλλάζεις μετά. Μετά εκφράζεις τον προβληματισμό σου. Το λέω εγώ γιατί το ζω τα τελευταία χρόνια αυτό.
1: 34 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα. Κυρίαρχο θέμα φυσικά στην επικαιρότητα η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία και βέβαια η χθεσινή συνάντηση του Ερντογάν με τον Τραμπ. Εκεί που περίσσεψαν οι αγκαλιές, τα φιλιά και τα πάρα πολύ καλά λόγια. Βέβαια μένει να δούμε εάν αυτά τα πολύ καλά λόγια θα έχουν και αντίκρισμα, εάν θα υπάρχουν και αποτελέσματα ή αν οι Τούρκοι θα μείνουν μόνο με υποσχέσεις. Προς το παρόν υπάρχουν μόνο πληροφορίες, δημοσιογραφικές πληροφορίες. Τα φιλοκυβερνητικά μέσα στην Τουρκία παρουσιάζουν ως πολύ μεγάλη επιτυχία τη χθεσινή αυτή συνάντηση, αλλά υπάρχουν και πολλά μέσα στην Τουρκία τα οποία σημειώνουν ότι πήραμε πάλι υποσχέσεις.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε ας είμαστε κι εμείς λίγο επιφυλακτικοί. Το μόνο σίγουρο είναι ότι υπάρχει χημεία μεταξύ τους. Δηλαδή αυτοί οι δύο είναι πολύ καλά φιλαράκια και μπορούν να συνεννοηθούν. Και αυτό είναι το ανησυχητικό.
0: Έχουμε νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή με κατέρωθεν χτυπήματα και το Brent να τραβά την ανηφόρα στα 76 δολάρια το βαρέλι.
1: Το ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στα Lidl, Αμαλία μου, ξέρεις ότι είναι πεντανόστιμα. Ξέρεις όμως ότι είναι πάντα και φρεσκοψημένα. Αν δεν το ξέρεις, μάθετε λοιπόν. Στο φούρνο των Lidl ψήνουν κάθε μέρα πολλές φορές μέσα στη μέρα. Γι' αυτό βρίσκεις πάνω από 50 προϊόντα φούρνου, πάντα φρέσκα, ζεστά και λαχταριστά. Όποιος ξέρει, ξέρει. Και για τα αρτοσκευάσματα πηγαίνει στα Lidl, γιατί είναι και πεντανόστιμα και κυρίως φρεσκοψημένα.
0: Εγώ τώρα σκέφτομαι ότι θέλω κάπου να πάω την Κυριακή να κάνω τον μπάνιο μου. Δεν θέλω να είναι και πολύ μακριά. Θέλω να είναι και ένας ωραίος χώρος και μέσα στο πράσινο και να έχει και θάλασσα και να έχει και εγκαταστάσεις. Και εκεί που το σκέφτομαι, λέω πού να πάω, πού να πάω. Και ένας φίλος λοιπόν, ξέρεις που μου είπε να πάω.
1: Για πες.
0: Στο Wyndham στο Λουτράκι.
1: Α, καλά. Ξερετικά.
0: Καταπληκτικό, ε.
1: Ξερετικά.
0: Λοιπόν, μόλις μια ώρα λοιπόν από την Αθήνα, το Wyndham Λουτράκι Ποσειδών Resort αποτελεί έναν από τους κορυφαίους προορισμούς φιλοξενίας στην Ελλάδα. Σε μια ιδιωτική χερσόνησο 155 στρεμάτων προσφέρει πεντάστερες υπηρεσίες, πολυτελή καταλήμματα, εξαιρετικές γαστρονομικές επιλογές, αναζωογονητικές εμπειρίες ευεξίας, θαλάσσιες δραστηριότητες και μοναδικές βραδιές δίπλα στη θάλασσα. Ένας προορισμός που συνδυάζει ηρεμία, φυσική ομορφιά και υψηλού επίπεδου φιλοξενία για ξέχαστες καλοκαιρινές αποδράσεις.
1: Και είναι και κοντά, σε μία ώρα είσαι εκεί στο Wyndham, στο Λουτράκι.
0: Ακριβώς.
1: Και είναι και εξαιρετικό γενικά στην τοποθεσία που βρίσκεται.
0: Ναι, ναι.
1: Έχει μία θέα.
0: Βλέπεις όλο τον Κορυφιακό.
1: Όλο τον Κορυφιακό πιάτο. Έχει
0: πολύ
1: μπροστά
0: ωραία
1: παραλία. Έχει και να κάνεις εκεί κοντινές εκδρομές. Να πας και στη λίμνη της Βουλιαγμένης εκεί πέρα που, είναι, που έχει και τον αρχαιολογικό χώρο.
0: Ναι,
1: είναι
0: ναι
1: φανταστικά. Δηλαδή είναι σε σημείο στρατηγικό.
0: Μάλιστα.
1: Καλημέρα στον Real Blogger. Ο ανισόρροπος, λέει, της Ουάσιγκτον και ο Σουλτάνος κάνουν τη δουλειά τους και φροντίζουν για τα συμφέροντά τους. Εμείς, λέει, πηγαίνοντας εκεί θα θέσουμε τα ζητήματά μας και τις απειλές των απέναντι ή θα πάμε απλοί ακροατές και θα επιδιώξουμε μία θέση στην οικογενειακή φωτογραφία. Τουλάχιστον, λέει, ο κύριος Γεραπετρίτης πριν φύγει για την Άγκυρα έκανε πρόβες για το πώς θα πρέπει να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Θα περιμένουμε λοιπόν να δούμε ποια θα είναι και η τοποθέτηση της ελληνικής αντιπροσωπείας εκεί στην Άγκυρα. Πάμε παρακάτω, πάμε και στην πολιτική επικαιρότητα, εκεί όπου έχουν ανάψει για τα καλά τα αίματα.
0: Καλά, μιλάμε. Έχει ανέβει η θερμοκρασία στο πολιτικό σκηνικό κατακόρυφα. Κατακόρυφα έχει ανέβει. Από πού θες να το ξεκινήσουμε?
1: Όπου θέλεις εσύ.
0: Να πάμε από το. Από... Τι να πω τώρα, έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις από την πλευρά της Ελλάδας του κ. Τσίπρα όλα αυτά που είπε ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης.
1: Ναι, εντάξει. Και έτσι δικαιολογημένα.
0: Λοιπόν,
1: γιατί
0: βεβαίως
1: υπήρξαν και κάποιοι χαρακτηρισμοί οι οποίοι ήταν.
0: Ναι. Και χαρακτηρισμοί, και όταν λες για κάποιον πολιτικό και δει πρώην πρωθυπουργό ότι τα ΠΕ τα έχει πάρει, Γιατί αυτό είναι ουσιαστικά. Καταλαβαίνεις ότι εκεί πραγματικά δημιουργείται ένα θέμα. Από τη μία πλευρά, ο κύριος Γεωργιάδης λέει: εγώ είπα αυτά που έχει πει ο κύριος Κοντονής. Από την άλλη πλευρά, κάποιοι λένε: γιατί δεν κάνει μήνυση ο Αλέξης Τσίπρας στον Άδωνη Γεωργιάδη. Έχει απαντήσει η Ελλάς δια της κυρίας Άννας Παπαδοπούλου.
1: Να την ακούσουμε. Τι είπε χθες. Μάλλον για να είμαστε ακριβείς. Να ακούσουμε τι είπε πρώτα ο Άδωνης Γεωργιάδης στο επίμαχο απόσπασμα για τους ποινικούς κώδικες και αμέσως μετά θα ακούσουμε και την απάντηση της κυρίας Παπαδοπούλου.
2: Ο κύριος τον καταγγέλλω δημόσια ότι πήρε λεφτά για τους ποινικούς κώδικες. Επειδή μας το παίζει πάρα πολύ ευαίσθητος και ποιος θα πω πιο έντιμος πρωθυπουργός μεταπολίτευσης, ο κύριος Κοντονής, ο υπουργός δικαιοσύνης του, δήλωσε ότι πήρε λεφτά για τους ποινικούς κώδικες. Και είναι η μόνη λογική εξήγηση για ποιο λόγο ενώ είχε ανακοινώσει ημερομηνία εκλογών 26 Ιουνίου, της πήγε 7 Ιουλίου. Και άμα θέλει να μου κάνει μήνυση, ο κύριος Τσίπρας.
3: Λέτε ότι χρηματίζει.
2: Ο πιο διεφθαρμένος πρωθυπουργός μεταπολιτισμού ήταν ο Τσίπρας. Ο πιο διεφθαρμένος.
0: Λοιπόν, αυτό που είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης είναι, έκανε μια συνέντευξη τύπου η Ελλάς για τα σκάνδαλα της Νέας Δημοκρατίας κτλ. Και ότι ο μόνος έντιμος πρωθυπουργός ήταν ο Αλέξης Τσίπρας κτλ. Πάνω σε αυτό απάντησε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Έτσι και ήρθε φυσικά η αντίδραση της Ελλάς που ήταν σφοδρή.
1: Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε η κυρία Παπαδοπούλου από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.
4: Είχαν διερευνηθεί αυτά που είπε ο κύριος Κοντονής με αυτεπάγγελτη έρευνα από τη δικαιοσύνη και έχει μπει στο αρχείο. Συνεπώς το να κουνούν το δάχτυλο για εντυμότητα αυτή που είναι μέσα στα σκάνδαλα είναι λίγο ανίερο.
0: Πάντως, η τοξικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο. Από όλες τις πλευρές θα πω εγώ και νομίζω ότι αυτό... Το έργο θα το ξαναδούμε όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές. Εμένα με βρίσκει τελείως αντίθετη όλο αυτό το κλίμα και όλο αυτός ο λόγος ο τοξικός προσωπικά, από όλες τις πλευρές ξαναλέω. Ωστόσο, το έχουμε ξαναζήσει σε προεκλογικές περιόδους. Πλέον και υπάρχει και ένα, να μην πω, διαμορφώνεται και ένα δίπολο ξεκάθαρα. Νέα Δημοκρατία, Ελλάς Τσίπρα. Φαίνεται ξεκάθαρα λοιπόν ότι εκεί θα έχουμε και το μεγαλύτερο beef με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το τι θα ακούμε και το τι θα διαβάζουμε.
1: Η ώρα είναι 9:20 που σημαίνει ότι έχουμε ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Για να δούμε λοιπόν εάν θα βρει πολλή κίνηση στο δρόμο προς το ΟΑΚΑ ο Γιαμπουσέλε. Παναγιώτη Βολάνη, καλή σου ημέρα, καλώς ήρθες παλικάρι μας.
5: Καλημέρα, ήμουν σίγουρος ότι θα ξεκινήσει έτσι.
1: Θα βρει κίνηση για το ΟΑΚΑ από το αεροδρόμιο.
5: Μπορεί να προλάβετε και το LeBron James, μην γίνει συμπαίκτη με τον Γιάννη.
1: Μπορεί.
5: Να φέρετε και αυτό.
1: Δεν ξέρει.
5: Όλου πάρτε του όλου. Δεν πτωούμαστε εμεί.
1: Για πάμε παραγγελία.
5: Φάγετε εσεί του γκαλάκτο, εμεί θα έχουμε τον καλύτερο τρόπο παιχνιδιού.
1: Ό,τι μπορείτε θα πορευτείτε.
5: Ναι, όχι.
1: Καθένα μπορεί.
5: Ναι. Καλό και αυτό.
1: Για πάμε
0: παραγγελία. Μην απαντά, είσαι πρωταθλητή Ευρώπη.
5: Ισχύει.
0: Μην απαντά, αγόρι μου, δεν χρειάζεται. Πρωταθλητή Ευρώπη είσαι. Τι απαντήσει τώρα.
1: Έλα, για πες μας τώρα την κίνηση στους δρόμους, περιμένει ο κόσμος.
5: Σωστά.
0: Εσύ το ξεκίνησες. Το ρώτησες το παιδί.
5: Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Γάλεο. Πυκνή ροή στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπριγο και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στη Σαρδιτού Βασιλίσσης Σοφίας και στη Σμάρνη Πατησίων στην Ομόνοια. Απροσπέλαστη άνοδος ηλιοφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης, κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου, δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους, ουρές οχημάτων στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και από το ύψος του Παπάγου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος, από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Μοσχάτου. Στο κόκκινο είναι το ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός, στο Φάληρο και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Τέλος, στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 10-15 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και 5-10 λεπτών καθυστερήσεις από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
1: Να είσαι καλά, Παναγιώτη Βολάνη. Θα σε συναντήσουμε ξανά στις 9:20.
5: Βεβαίως.
1: Αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα θα ανοίξουμε και το θέμα με τις πολυκατοικίες και τις αλλαγές που έρχονται.
0: Γιατί είναι πολύ σημαντικές αλλαγές. Να πω ότι... Το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις πολυκατοικίες είναι 97 ετών. 97 ετών. Καταλαβαίνεις ότι είναι πια απαρχαιωμένο. Οπότε θα έρθει ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης και θα τα πούμε όλα με λεπτομέρειες. Τι ακριβώς λεπτομέρειες, τα βασικά. Τι θα προβλέπει αυτό το νομοσχέδιο. Πάντως αλλάζουν πάρα πολλά πράγματα γιατί έχουμε φοβερές γκρίνιες στις πολυκατοικίες και για αναβαθμίσεις και για επισκευές και για την θέρμανση. Οι περισσότερες πολυκατοικίες πλέον έχουν κλείσει τα καλοριφέρ. Δεν είναι, γιατί δεν τα βρίσκουν μεταξύ τους. Ιδιοκτήτες ή ένοικοι. Άρα λοιπόν έρχεται ένα νέο νομοσχέδιο να ανατρέψει όλα αυτά. Θα τα δούμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Καλημέρα και στην Κλειό. Αγαπημένη μου, λέει, θα ήθελα μια φωτογραφία. Ιωσήφα, Μαλία και Παναγιώτη. Θα το κάνουμε αυτό πριν από το τέλος της σεζόν. Οπωσδήποτε, πριν ολοκληρωθεί αυτή η ραδιοφωνική περίοδος, ανεβάσουμε μια φωτογραφία με Παναγιώτη, ναι, Βολάνιο. Ναι. Γιατί μας το ζητάτε.
0: Φυσικά, η Κλειό το, ναι, το κάνουμε, το κάνουμε.
1: Ναι, γιατί τον έχετε αγαπήσει ιδιαίτερα. Τώρα, να πω και μια πολύ εξαιρετικά χρήσιμη πληροφορία. Σε ενδιαφέρουν οι σπουδές στον τομέα του Art and Design. Αύριο, 5η, 9 Ιουλίου, από τις 6 το απόγευμα, στο ACTO Ευελπίδων 11α, θα έχεις την ευκαιρία μέσα από το Art and Design Show που διοργανώνεται για ακόμα μια χρονιά να δεις από κοντά τι πραγματικά δημιουργείται μέσα στις πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design. Και αυτό που έχει αξία είναι ότι δεν ακούς απλώς για τις σπουδές. Τις βλέπεις μπροστά σου. Βλέπεις τη διαδρομή από την ιδέα μέχρι το τελικό έργο και καταλαβαίνεις πώς χτίζεται ένα δημιουργικό πορτφόλιο. Θα δεις projects από όλα τα έτη και όλες τις ειδικότητες. Graphic design, interior architecture, fashion design, animation, photography with video, product design, fine art and new media, comics and cartoon. Επίσης θα έχεις την ευκαιρία να γνωρίσεις και το κάμπους του ACTO στην Κυψέλη. Μέσα στην πόλη, αλλά δίπλα στο πράσινο. Τελειώνεις την έκθεση και σε δύο λεπτά είσαι για βόλτα στο πεδίο του Άριος είτε για καφέ στην Κυψέλη. Είσοδος ελεύθερη αύριο 5η 9 Ιουλίου από τις 6 το απόγευμα στο ACTO Ευελπίδων 11α.
0: Αν θέλετε κι εσείς να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη, πιο ποιοτική, αλλά και να προστατέψετε το περιβάλλον, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψυχικής αφής της Rainbow Waters είναι εδώ για εσάς. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, με ένα απλό άγγιγμα απολαμβάνετε απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Στείλετε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια και καλωσορίζετε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Και χάρη στο κομψό του design και την απίστευτη ευκολία στη χρήση του, όλη η οικογένεια θα ξαναγαπήσει την κουζίνα σας. Καλέστε τώρα στο 801-1134-34-34 και ανακαλύψτε τον κόσμο της Rainbow Waters.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Μπάριο, All Day Cafe Bar.
2: Η πόλη απολαμβάνει.
1: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
2: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
1: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
2: Ο χώρος προδιαθέτει.
1: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
3: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
4: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
3: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
4: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
5: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
4: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
5: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
4: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
5: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
4: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
5: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Preveza.
4: Τηλέφωνο 2682 089 100.
6: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
7: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
8: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
7: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
8: My Nutri Health.
7: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
8: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
7: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
8: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
7: My Nutri Health Κίτσος Ευάγγελος. Διαιτολόγος διατροφολόγος.
8: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
7: Τηλέφωνο 26820-29094.
8: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
0: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής. Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
9: Πάλι για τα φαγητά μας.
0: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
9: Δεν έχουν άδικο, γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
0: Χούσε λέγεται, σουηδική ποιότητα από το 1987, με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
9: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
0: Ακούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
10: Εσύ γνωρίζεις τι να διαλέξεις για τη στυρωμένη σου γάτα? Η Χούσε έχει τρεις διαφορετικές συνταγές sterilized για την πιο επιλεκτική γατούλα.
11: Έμεινες από μπαταρία, μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
12: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
13: Κύριε, κύριε!
12: Κωστάκι, για πες μας.
13: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τρεχανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
12: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
13: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
12: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
13: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
14: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
15: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
16: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26 820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
17: Radio Prevesa, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
18: Βλάβες, αναγκαίες λέει επισκευές που μπλοκάρουν λόγω διαφωνιών. Α, το έχεις δει αυτό, δεν πιστεύω να το έχεις
19: καλά,
18: δει.
19: Καλά, δεν υπάρχει πολυκατοικία που πράγμα να μην έχει διαφωνίες.
18: Ακριβώς. Το Υπουργείο λοιπόν εξετάζει μείωση των απαιτούμενων πλειοψηφιών για επισκευές συντήρησης και ενεργειακές αναβαθμίσεις, ώστε να μην μπλοκάρουν αναγκαίες παρεμβάσεις και να μην υπάρχει κίνδυνος για το κτίριο και τους περαστικούς. Αυτό είναι σωστό. Δεν μπορεί τώρα να. Και τώρα πότε, πώς είναι η πλειοψηφία, πρέπει να είναι ξεκάθαρη. Δεν θα είναι 50-1. Ένας για να γίνουν κάποιες, να περθούν κάποιες αποφάσεις. Αυτό μου φαίνεται ότι θα αλλάξει. Ενεργειακή αναβάθμιση πολυκατοικιών. Προβλέπονται διευκολύνσεις για ενεργειακή αναβάθμιση, όπως αντλία θερμότητας, φωτοβολταϊκά κτλ. Γιατί κάποιοι, και το ξέρω αυτό, θέλουν να βάλουν φωτοβολταϊκά στην πολυκατοικία, αλλά κάποιοι άλλοι δεν θέλουν. Και εκεί γίνονται πάλι, υπάρχουν τσακωμοί. Βραχυχρόνια μίσθωση. Το Υπουργείο Ανάπτυξης λέει θα έχει ένα ξεχωριστό άξονα στη ρύθμιση ζητημάτων από την βραχυχρόνια μίσθωση, επειδή αποτελεί συχνή αιτία προστριβών μεταξύ συνιδιοκτητών. Ρόλος και ευθύνες διαχειριστή. Το Υπουργείο αναφέρει ότι θα υπάρξουν σαφέστεροι κανόνες για καθήκοντα νομιμοποίηση και υποχρεώσεις των διαχειριστών. Ασφάλιση πολυκατοικίας. Η νέα νομοθεσία φέρνει στο προσκήνιο την υποχρεωτική ασφάλιση ώστε η πολυκατοικία να προστατεύεται καλύτερα. Διαχωρισμός συνένωση διαμερισμάτων. Δηλαδή, κάποιος, ρε παιδί μου, μένει σε ένα μεγάλο διαμέρισμα ρετυρέ και θέλει να το μοιράσει στα δύο και το ένα να το νοικιάσει. Αυτό είναι λογικό. Φαίνεται λοιπόν ότι στο νέο πλαίσιο θα εξετάζεται η δυνατότητα κατάτμησης ή ένωσης οριζοντίων ιδιοκτησιών, ακόμα και αν υπάρχουν περιορισμοί σε παλιούς κανονισμούς. Και ταχύτερη επίλυση διαφορών. Το νέο πλαίσιο στοχεύει στην επιτάχυνση διαφορών μεταξύ συνιδιοκτητών και στην αποσυμφόρηση των δικαστηρίων. Αυτές είναι οι 10 βασικότερες αλλαγές που θα φέρει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τις πολυκατοικίες.
19: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ήταν πολύ ξεπερασμένο το πλαίσιο, το οποίο είναι σε ισχύ για τις πολυκατοικίες. Όταν λέμε ότι έχει θεσπιστεί πριν από 100 χρόνια.
18: Απαρχαιωμένοι κανονισμοί.
19: Εντάξει, είναι τελείως διαφορετικές οι ανάγκες που έχουν προκύψει σε όλο αυτό το διάστημα. Οπότε, μάλλον είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Βέβαια, φαντάζομαι ότι θα υπάρξει δημόσια διαβούλευση και με τους αρμόδιους φορείς και με τους ιδιοκτήτες και με τις ενώσεις ενοικιαστών, ώστε να λάβουν υπόψη και τις δικές τους θέσεις πριν κατατεθεί το συγκεκριμένο νομοσχέδιο προς ψήφιση.
18: Πάντως είναι προς θετική κατεύθυνση, γιατί με το νέο πλαίσιο κάποια πράγματα θα προχωρούν πιο γρήγορα. Δεν θα υπάρχουν, και υπάρχουν πάρα πολλοί συνειδιοκτήτες που είναι στα δικαστήρια. Σου λέει δεν γίνεται, πρέπει να προσφορηθούν και τα δικαστήρια για οτιδήποτε. Για να βάλεις μια αντλία θερμότητας ή φυσικό αέριο ή τώρα το φορτιστή για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Γίνεται χαμός λέει τώρα και με αυτό.
19: Βέβαια. Είναι αυτό που λέμε, οι νέες ανάγκες οι οποίες έχουν προκύψει. Καλημέρα και στον Δημήτρη. Δημήτρη, πραγματικά μου έκαψε σε κεφαλικά κύτταρα. Για τους λάτρεις λέει της στατιστικής, να επισημάνουμε ότι η Αργεντινή χθες με την επική ανατροπή που έκανε έγινε η δεύτερη ομάδα μετά την ΑΕΚ που σε διεθνή αγώνα ανατρέπει το 0-2 σε λιγότερο από 20 λεπτά. Έτσι είχε κάνει και η ΑΕΚ με την Κραϊόβα. 0-2 και τελείωσε 3-2. Ακριβώς έδωσε το καλύτερο παράδειγμα, Δημήτρη. Καλή σου ημέρα. Εντάξει, το χθεσινό της Αργεντινής ήταν απίστευτο. Εκείνη την ώρα ανταλλάσσαμε μηνύματα με τον Σαπρανίδη, γιατί το βλέπαμε. Τι γίνεται, ρε, να λέμε και αυτά. Που όπου πάει η Αργεντινή, τελείωσε, κάνει δείχνει. Μπαμ, ξαφνικά.
18: Εγώ θέλω να το πάρει η Αργεντινή.
19: Θέλεις να το πάρει?
18: Ναι, ναι.
19: Εντάξει, τη συμπαθώ την Αργεντινή και θέλω. Εντάξει, για το Μέση, ναι, θα ήθελα να το πάρει, δηλαδή να κλείσει την καριέρα του με ένα δεύτερο μουντιάλ.
18: Ναι.
19: Δεν θα με χάλαγε καθόλου.
18: Και όλο
19: από
18: το...
19: την άλλη, συμπαθώ πολύ τη Γαλλία.
18: Ναι, όλη την παρουσία στο μουντιάλ, γιατί εγώ ξέρεις, δεν ασχολούμαι με αυτά. Κάποια που διαβάζω ή που τον βλέπω. Έχει ένα επίπεδο αυτός ο αθλητής.
19: Ναι.
18: Είναι αλλά πολύ ανθρώπινο.
19: Εγώ συμπαθώ τη Γαλλία.
18: Και, και
19: την Νορβηγία με το Χάλαντ.
18: Καλά, διάβασα την προπόνηση
19: αυτό
18: του
19: Χάλαντ. Αυτό το παιδί είναι η χαρά τη ζωή.
18: Ειλικρινά, διάβασα λίγο, δεν τον ήξερα τον άνθρωπο, δεν λέω ψέματα, τώρα τον γνώρισα μέσα του Μουντιάλ και διάβασα την προπόνησή του. Έπασα σοκ. Αλλά είναι και γελαστό παιδί, καλό
19: πραγματικά,
18: παιδί.
19: Πραγματικά, πραγματικά. Και από την άλλη δεν με χαλάνε καθόλου και οι Ισπανοί. Καταλαβαίνεις ότι εγώ κάπου εκεί κινούμε. Δηλαδή, ναι. Γαλλία, Ισπανία, Τάξ, Αργεντινή.
18: Και εγώ και Ισπανία και Γαλλία.
19: Και από κοντά Νορβηγία. Ναι. Μήπως κάνει καμία έκπληξη για το Μαρόκο, δεν θα με χαλάγε καθόλου γιατί μου αρέσει πάρα πολύ σαν ομάδα.
18: Ναι.
19: Ναι, αυτές είναι οι ομάδες που μου αρέσουν. Οι υπόλοιποι δεν νομίζω ότι έχουν και πολλές πιθανότητες. Θα γυρίσουν νωρίς σπίτι. They're going back home. Καταλαβαίνεις. Κατά το it's coming home που λένε μερικοί.
20: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 9.
21: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με άρωμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
22: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
23: Εκεί

0: καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης, σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στην Πρέβεζα. Ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επί σκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 16 Ιουλίου στο Δημοτικό Ναυτικό Μουσείο Πρέβεζας. Ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων Βιβλιοπωλείο Κύκλος, Σιμούν Βιβλιοπωλείο Καφέ, DB Sounds Music Store και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης, Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
1: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
0: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
1: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26 82 0 29 510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
0: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
1: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26 84 0 41 217 και 6974 89 65 51. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
3: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
4: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
3: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
4: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
3: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
4: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
3: Τηλέφωνο 26820 51 100.
4: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
5: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 26 82 30 69 30. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
1: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόβλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
6: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean and Go, το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
1: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
6: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
7: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
8: Στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
10: Γενικά αίθριος, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά της Αττικής με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν.
1: Είναι ωραία η θάλασσα γιατί κινείται πάντα. Ναι. Η Pix Lux και το Μέλιδρον, αυτό το έχουν γράψει για το Μύρτο. Η έμπνευση έχει προήλθει από το Μύρτο στην Κεφαλονιά.
0: Στην Κεφαλονιά.
1: Είναι ένα από τα αγαπημένα τραγούδια της μητέρας μου που σήμερα έχει γενέθλια. Να...
0: Κυρία Αγγελική, χιλιόχρονη. Όλα τα καλά, να τη χαίρεσαι Ιωσήφ μου. Να είναι πάντα γερή.
1: Χρόνια πολλά, μαμά. Σ' αγαπώ πολύ, φιλάκια.
2: Βαρέθηκα για πράγματα σωστά να μου μιλάνε.
1: 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα και επειδή λέμε τα χρόνια πολλά, να πούμε ότι σήμερα έχουν και τη γιορτή τους ο Θεόφιλος, η Θεοφιλία, η Φιλιό δηλαδή.
0: Ναι.
1: Ο Προκόπιος και η Προκοπία. Να πούμε και χρόνια πολλά στον πρώην πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Προκόπη Παυλόπουλο.
0: Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά, στον χρόνια πολλά πρόεδρε.
0: Επειδή ο Γιώργος ρωτά γιατί είχαμε διαλέψει αεροσκαφών πάνω από την Αττική πολεμικών, να πούμε ότι αυτό για έγινε το πρωί 9 με 10 θα είναι, λέει, οι διαλέψεις, λόγω προγραμματισμένης τελετής ορκωμοσίας των νέων σμηνιών και λοχιών της 7ης σειράς σχολής μονίμων υπαξιωματικών της αεροπορίας. Έτσι λοιπόν θα πραγματοποιηθούν διαλέψεις σχηματισμών αεροσκαφών άνωθεν της Αττικής μεταξύ 9 το πρωί και 10. Γι' αυτό λοιπόν περνάνε τα πολεμικά.
1: Πάρα πολλά μηνύματα και για το Μουντιάλ. Η Χρύσα λέει: πείτε όμως και για τις αμφισβητούμενες αποφάσεις του διαιτητή στον χθεσινό αγώνα με την Αίγυπτο. Διαμαρτύρεται η Αίγυπτος για κάποιες φάσεις. Σε κάποιες έχει δίκιο, είναι η αλήθεια. Αλλά τώρα μετά από ένα τέτοιο φανταστικό παιχνίδι και με ανατροπές και τα λοιπά. Ναι, αλλά έχεις δίκιο όμως. Χρύσα, μία αναφορά έπρεπε να γίνει. Από την άλλη, εδώ ο Παναγιώτης, συμφωνώ μαζί σου, Ιωσήφ. Όποια πάρει το Μουντιάλ, και εγώ αυτήν υποστηρίζω. Θέλεις να πεις κάτι, Παναγιώτη, δεν σε καταλαβαίνω. Και ο Τάσος, αν και ο Μακρόν λέει, μας κάνει κάτι περίεργα τελευταία με τους απέναντι, είμαι και εγώ με τη Γαλλία. Καλημέρα και σε σένα, Τάσο. Στον Γιώργο που ρωτούσε λοιπόν για τα μαχητικά αεροσκάφη, απάντησε μόλις τώρα η Αμαλία.
0: Λοιπόν. Και διαβάζω μια είδηση που δεν την είχαμε δει πριν με τον Ιωσήφ, αλλά θέλω να την πω, ότι ο Δήμαρχος Μάνδρας έδωσε όλους τους μισθούς του το 2025 για να δωρήσει στο Θριάσιο μηχάνημα για καρδιολογικές επεμβάσεις.
1: Μπράβο του.
0: Το μηχάνημα, λέει, θεωρείται κομβικής σημασίας για την υποστήριξη επεμβάσεων υψηλής ακρίβειας, όπως τοποθετήσει στεντ, αγκιοπλαστικές με μπαλονάκια, εμφυτεύσεις σηματοδοτών και απεινιδωτών. Είναι ο Δήμαρχος Μάνδρας, ιδηλίας, αρμόδιος Δρίκος. Ο Δρίκος, που δώρησε ιατρικό, εξειδικευμένο ιατρικό μηχάνημα και αναλώσιμα αξίας 11.500 ευρώ στο Θριάσιο νοσοκομείο, δωρίζοντας τους μισθούς του για όλο το 25.
1: Μπράβο,
0: μπράβο στον Δήμαρχο.
1: Τα πολλά καλά μπράβο στο
0: παιδί. Είναι ένα νέο παιδί, θα το πούμε αυτό.
1: Τα καλά μπράβο να λέγονται και μπράβο.
0: Γι' αυτό και το μετέφερα. Μπράβο. Μακάρι να κι άλλοι να μιμηθούν. Να ακολουθήσει το παράδειγμα του Δημάρχου της Μάνδρας. Μπράβο. Μπράβο.
1: Και μιας και λέμε ευχάριστες ειδήσεις, γιατί αυτή είναι ευχάριστη είδηση, τα ευχάριστα ήρθαν και από τη Βενεζουέλα. Πραγματικά ασύλληπτο αυτό το οποίο συνέβη. Μετά από 11 ημέρες από το χτύπημα του σεισμού, του διπλού σεισμού, μία μητέρα με τα τρία της παιδιά ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα συντρίμια, από τα ερείπια.
0: Απίστευτο.
1: Μετά από 11 ολόκληρες ημέρες. Και όπως έγινε γνωστό, η μητέρα θύλαζε τα παιδιά και έτσι κατάφερε να τα κρατήσει στη ζωή.
0: Τι να πεις.
1: Είναι θαύμα της ζωής, πραγματικά μήνυμα ελπίδας. Μετά από 11 ολόκληρες ημέρες, μία μητέρα και τα τρία της παιδιά ζωντανοί μέσα από τα συντρίμια. Και μακάρι να υπάρξουν και άλλες τέτοιες ευχάριστες ειδήσεις από την ταλαιπωρημένη Βενεζουέλα. Πολλά μηνύματα σχετικά και με τις πολυκατοικίες.
0: Ναι.
1: Έτσι, και με το νέο πλαίσιο το οποίο θα κατατεθεί το επόμενο διάστημα, λέει η Δήμητρα, και κάπως πρέπει να προστατεύονται και οι ιδιοκτήτες από ενοικιαστές οι οποίοι φεύγουν νύχτα και αφήνουν το σπίτι αχούρι με απλήρωτους λογαριασμούς. Έχει δίκιο και η Δήμητρα, γιατί έχουμε δει και πολλά τέτοια παραδείγματα.
0: Βρε Σταύρο, τι συγκρίνεις τώρα το ότι δώρησε ο άνθρωπος τους μισθούς του με τη φωτιά στην Ινώη. Ο Δήμαρχος την έβαλε τη φωτιά. Παιδί μου, εντάξει, να είμαστε και λίγο λογικοί άνθρωποι. Ο άνθρωπος έκανε μια δωρεά. Σου λέει, θα δώσω όλους τους μισθούς 25 να πάρει αυτό το μηχάνημα το Θριάσιο. Και αναλώσιμα μαζί. Και θα πούμε ότι όχι αυτό. Τι, οι φωτιές μπαίνουν παντού. Μια φωτιά έχει μπει μόνο. Τι είναι αυτό που λες, βρε Σταύρο μου. Μπράβο στο Δήμαρχο, το ξαναπώ. Μπράβο. Και είναι νέο παιδί, μπράβο.
1: Καλημέρα Στέλλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όσο για το Μουντιάλ, λέει, μην τα βάζετε με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Με έκαναν να δω αγώνα ποδοσφαίρου και φυσικά ήμουν με το Βέλγιο. Καταλαβαίνεις. Καλημέρα, καλημέρα Στέλλα. Στην πρώτη ώρα της εκπομπής είπαμε και για τα παρελειπόμενα και για τα ρεπορτάζ τα οποία έγιναν γνωστά χθες μετά τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ταγί Περντογάν στην Τουρκία, εκεί όπου περίσσεψαν τα καλά λόγια, οι φιλοφρονήσεις, οι αγκαλιές, τα χεράκια-χεράκια και οι υποσχέσεις. Γιατί επί της ουσίας, για άλλη μια φορά, μέχρι και σε αυτό το σημείο έχουμε υποσχέσεις. Βέβαια, ο Ερντογάν είπε με νόημα ότι έχει υποσχεθεί ο Τραμπ να πάρουμε τα F-35 και ο πρόεδρος τηρεί πάντα τον λόγο του. Ο Τραμπ απάντησε ότι το εξετάζουμε όσον αφορά τα F-35, μίλησε για άρση των κυρώσεων Κάτσα και...
0: Να τα δούμε όλα αυτά, να συμβαίνουν.
1: Να τα δούμε βέβαια, να συμβαίνουν. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολύ κοντά ο Τραμπ με τον Ερντογάν. Σε αντίθεση με τους άλλους Ευρωπαίους που τους έχει βάλει στο στόχαστρο, δεν μας βοήθησαν λέει πουθενά, ενώ η Τουρκία παραμένει μια πιστή σύμμαχος. Όποτε τη χρειαστήκαμε ήτανε δίπλα μας και αν η Σύνοδος Κορυφής δεν γινόταν λέει στην Άγκυρα, το πιθανότερο είναι ότι δεν θα συμμετείχα. Αλλά ήρθα εδώ για τον στενό μου φίλο. Το βράδυ παρέθεσε και επίσημο δείπνο στους ηγέτες του ΝΑΤΟ, ο Τούρκος πρόεδρος, εκεί όπου στο μενού είχαν λαβράκι φιλέτο ή μοσχαρίσιο πλευρό και για επιδόρπιο είχαν μπακλαβά. Ωραίος ο μπακλαβάς.
0: Ωραίος ο μπακλαβάς, μ' αρέσει και εμένα ο μπακλαβάς.
1: Πάγαν τον μπακλαβά εκεί.
0: Ωραίος ο μπακλαβάς, μ' αρέσει. Όπως το κάνει η μανούλα μου, βέβαια. Μ' αρέσει όπως το κάνει η μανούλα μου. Τον μπακλαβά μ' αρέσει πάρα πολύ. Γενικώς τα σιροπιαστά, ενώ δεν είμαι του γλυκού, τα σιροπιαστά μ' αρέσουν.
1: Ναι. Το γάλα του αρακά δεν μου πίεψε.
0: Άντε πάλι. Σου λέω ότι δεν το ήξερα, πουλάκι μου.
1: Παιδί
0: το έμαθα
1: από
0: σπόντα.
1: Παιδί μου, ούτε εγώ το ήξερα. Αλλά επειδή παρακολουθώ πάρα πολύ, ξέρεις, τα social media, τα TikTok, τα Instagram και όλα τα υπόλοιπα, ένας χρήστης λοιπόν πήγε στο Περιστέρι, παιδιά, να πιει καφέ. Και τι κακό τον βρήκε. Δεν είχανε γάλα αρακά. Παιδιά, εγώ δεν το είχα ξανακούσει. Το άκουσα από τον συγκεκριμένο, ο οποίος το χαρακτήρισε ως ένα περιστατικό σοκ.
0: Σοκ.
3: Σοκ. Έχω έρθει στο Περιστέρι για καφέ. Πάω σε μια καφτέρια και τους λέω θέλω το κλασικό ένα ice latte με γάλα αρακά. Και μου λέει η σερβιτόρα δεν έχουμε γάλα αρακά. Εκείνη τη στιγμή, whatever. Και της λέω έχετε κάποιο άλλο φυτικό γάλα και μου λέει το μόνο φυτικό γάλα που έχουμε είναι γάλα αμυγδάλου. Της λέω βάλε μου αυτό τώρα because I'm gonna work with what we have. Εν τέλει ήταν καλός ο καφές, αλλά apart from that, απλά ήθελα να μοιραστώ αυτή την τρελή εμπειρία μαζί σας γιατί δεν έχω ξαναπάει σε καφέ να μην έχει γάλα ρακά. Ήταν ακραίο αυτό.
1: Ήταν ακραίο.
0: Ρε τι πάθαμε. Εγώ με τον Νίκο το Σαπρανίδη, αν δεν πιούμε γάλα ρακά, από αρακά δεν μπορώ. Νίκο μου, και να πάω και να ζητήσω.
1: Μα whatever, σου λέει.
0: Whatever, ναι. Τώρα, δηλαδή, σοκαριστικό τώρα να πει. Στο Περιστέρι.
1: Να μην έχουν γάλα αρακά. Επιτρέπεται ποτέ, δηλαδή.
0: Το Περιστέρι τώρα. Παναγία, βοήθεια, γάλα αρακά. Γάλα αρακά, ναι.
1: Έλα, Χριστέ και Παναγία, έτσι. Μάθαμε και το γάλα αρακά.
0: Πέρα από άλλο αυτό, το θεωρεί σοκ.
1: Είναι σοκ, είναι ακραίο περιστατικό να μην έχουν Περιστέρι.
0: Ακραίο.
1: You know.
0: Σου είπα πως το έμαθα. Από σποντα δεν ήξερα ότι υπήρχε. Εντάξει, τα άλλα, τα γάλα, τα βρώμης, αμυγδάλου και αυτά, τα ξέρω. Γιατί κυκλοφορούν, εντάξει, και κάνεις και γλυκά πια και κάνεις και το με αδημητριακά κτλ. Αλλά τώρα γάλα αρακά. Ότι είναι σοκαριστικό.
1: Τουλάχιστον.
0: Δηλαδή πρέπει να ντρέπεται ο ιδιοκτήτης του καφέ. Να ντρέπεται δηλαδή, να κλείσει την επιχείρησή του.
1: Περιστέρι, πάρτε
0: προμηθευτείτε γάλατα αρακάδων. Γάλατα αρακάδων. Θεέ μου, τι ακούμε
1: πράγμα. Τι άλλο θα ακούσουμε.
0: Δηλαδή πραγματικά εδώ. Εντάξει, μην το πω τώρα την παροιμία. Εντάξει. Κατάλαβες θέλω να πω.
1: Καράβια χάνονται.
0: Βαρκούλες αρμενίζουν.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι. Εγώ κάτι άλλο σκέφτηκα, αλλά το πες εσύ.
1: Το πήγα πιο κομψά.
0: Μπράβο, αγόρι μου, καλά έκανες.
1: Καλημέρα και στο Πριζολάκι, εκείνος είναι με το γαλακτομπούρεκο. Γαλακτομπούρεκο λέει και ο λίγο καταήφι με λίγο παγωτό. Εγώ πεθαίνω για όλα αυτά, παιδιά.
0: Δεν το είπα κι εγώ.
1: Και εκμεκ και γαλακτομπούρεκο και καταήφι και μπακλαβά. Βάλε με εκεί μπροστά στα ταψιά να βουτάω μέσα να πέφτω.
0: Και ο Βασίλης λέει να πάει και στο Χαρνάι το παλικάρι. Εκεί μεγαλώσαμε μεγάλα αρακά και μάλιστα έχει και παραγωγή. Την καλημέρα μου. Εμένα, Βασίλη, καλά τα λες. Εκεί στο Χαρνάι. Έχουμε καιρό να ακούσουμε το Χαρνάι βασικά. Πρέπει να το βάλει από και από καμιά φορά.
1: Το θέλει ο οργανισμός.
0: Και ο Κώστας λέει από πού αρμέγουν τον αρακά. Δεν το ξέρω αυτό. Πραγματικά δεν το ξέρω.
1: Παιδιά, και εμείς τώρα το μάθαμε. Μην νομίζετε, δηλαδή δεν το ξέραμε. Κάτσε να ρίξουμε ένα Χαρνάι για τη φίλη μου εδώ πέρα την Αμαλία που της έχει λείψει.
4: Έφτασα στο Χαρνάι. Έφτασα στο Χαρνάι. Έχω τρελαθεί. Πάμε για ψώνια. Καλά, σκοτώνει το Χαρνάι.
1: Και το Αχαρνάει σκοτώνει και το Περιστεράει.
0: Περιστεράει σκοτώνει. Εγώ πάντως θέλω, αν μας ακούτε, όσοι έχετε καφέ, προμηθευτείτε γάλα αρακά.
1: Μην έρθει ο
0: κύριος. Δηλαδή,
1: μην έρθει
0: ο κύριος εκεί και σας ανεβάσει στα social media. Και σοκαριστεί το παλικάρι, δεν ξέρω και τι είναι. Το παλικάρι. Σοκαριστεί. Δηλαδή, μην του κάνουμε. Δηλαδή, υπάρχει και τίποτα το παιδί που δεν έχει γάλα αρακά.
1: Λοιπόν, έκτακτη ενημέρωση για όλους εσάς που χάνεστε στα deadlines, που το διάβασμα σας παίρνει άπειρο χρόνο και που οι φωτογραφίες σας δεν είναι ποτέ instagrammable. Σας βρήκαμε τη λύση. Αυτό που χρειάζεστε είναι ένα upgrade σε συσκευές με AI. Βρες τα public AI κινητά και laptops και δες πώς η ζωή σου γίνεται πιο εύκολη από τη μία μέρα στην άλλη. Και μην ξεχάσεις πως με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Γιατί με τα public λες δυσκολίες bye bye, έχεις AI.
0: Λοιπόν, εγώ τώρα θα σου κάνω κάποιες ερωτήσεις. Πεντάστερο παραθαλάσσιο lifestyle resort. Ποιο σου έρχεται στο μυαλό?
1: Το Wyndham.
0: Μπράβο.
1: Αφού είμαι εκπαιδευμένο.
0: Έτσι. Προσφέρει μια island chic εμπειρία απόλυτης απομόνωσης και ηρεμίας με το στρατηγικό πλεονέκτημα της άμεσης οδικής πρόσβασης από την Αττική. Μόλις μία ώρα από την Αθήνα. Έτσι. Μόλις μία ώρα από την Αθήνα, το Wyndham Λουτράκι Ποσειδών Resort αποτελεί έναν από τους κορυφαίους προορισμούς φιλοξενίας στην Ελλάδα. Και όχι μόνο αυτό. Έχει, λέει, εκτείνεται σε μια ιδιωτική χερσόνησο 155 στρεμάτων, προσφέρει πεντάστερες υπηρεσίες, πολυτελή καταλήμματα, εξαιρετικές γαστρονομικές επιλογές, αλλά και αναζωογονητικές εμπειρίες ευεξίας για σένα, Ιωσήφ, αυτό, θαλάσσιες δραστηριότητες και σένα που σου αρέσει η θάλασσα και κάθεσαι με τις ώρες και μοναδικές βραδιές δίπλα στη θάλασσα. Και το πρωί θα πηγαίνεις στη θάλασσα και το βράδυ εκεί. Εντάξει, ένας προορισμός που συνδυάζει ηρεμία, φυσική ομορφιά και υψηλού επίπεδου φιλοξενία για αξέχαστες καλοκαιρινές αποδράσεις.
1: Καλημέρα και στη Γεωργία. Δεν ξέρετε, λέει, τι ξύλο έχω φάει εγώ από τη μητέρα μου για να μάθω να πίνω γάλα αρακά. Ναι. Έλεος, λέει, από το κακό στο χειρότερο πάμε. Δυστυχώς αυτά τα πρότυπα έχουν τα παιδιά μας.
0: Και ο Ιωάννης λέει, καλημέρα παιδιά, εγώ είμαι συγκλονισμένος και έπαθα ψυχικό τραύμα. Γιατί πήγα σε μια καφετέρια και δεν είχαν αγκουρόγαλα. Ω μοντιέ! Έχει και γάλα από αγκούρι, δεν το ξέρω.
1: Δεν το ξέρω εγώ.
0: Νομίζω ότι τρολάρει ο Ιωάννης. Ναι, ο Μοντιέ.
1: Καλημέρα και στο Λεωνάρδο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχεις μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σου. Καλημέρα και στο Διονύση. Ο Παρδάλης, λέει, είναι αντιαργεντίνος. Μανόλο, σε πόνισε ο Μέση. Δεν είναι ο Παρδάλης με την Αργεντινή, δεν το περίμενα. Από σένα το ακούω, αγαπητέ Διονύση. Αλλά μεταφέραμε το μήνυμά σου.
0: Μακαρόνια από φακή, ποιο το έστειλε, τα έχω δει. Τα έχω δει και μου τα έχει πει η ανιψιά μου, η οποία κάνει διατροφή και μου λέει: ξέρεις, να μην τρως τα κανονικά μακαρόνια, να τρως μακαρόνια από φακί. Λέω: πας καλά, θα φάω εγώ μακαρόνια από φακί. Τα μακαρονάκια, παιδί μου, τα κανονικά. Μακαρόνια από φακί.
1: Ο Κώστας το έχει στείλει.
0: Ο Κώστας είναι. Κώστα, ναι. Μου, συγγνώμη, γιατί έχουν έρθει πολλά μηνύματα. Ναι, υπάρχει λοιπόν, μακαρόνια από φακές.
1: Τι άλλο θα ακούσουμε?
0: Ακριβώς.
1: Μάλλον ξέρω τι άλλο θα ακούσουμε. Τον Παναγιώτη Βουλάνιο να μας λέει την κίνηση στους δρόμους. Έλα, για μπουσέλε μου.
5: Καλημέρα και πάλι. Να πούμε για μπουσέλε για γαλαρακά.
1: Όχι, για την κίνηση στους δρόμους.
5: Θα πούμε για την κίνηση. Απλά να πω, πάρτε όλη την εθνική Γαλλία, ασφάλες, σόρια, μπουσέλε. Εμείς πήραμε τον ένα και ποιοτικότερο Γάλλο και πορευόμαστε με αυτόν.
1: Σου πω εγώ τώρα, μέσα στη χρονιά.
5: Ναι, ναι, βέβαια. Απροσπέλαστε στο Κηφισό στην Κάθοδο, από Κόκκινο Μήλο μέχρι Γάλεο και στην Άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα εξόδου Τσιλοφόρα Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο Εγάλεο. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πατησίων Μάρνη στην Ομόνια, στο Κόκκινο η άνοδος της Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζή, ουρές οχημάτων στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου, αυξημένη κίνηση στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού και στη Λεωφόρα Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους, δυσχέρεια στην κυκλοφορία στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στο ύψος του Παπάγου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Άλμο μέχρι Ελληνικό και στην κάθοδο από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Μοσχάτου. Πυκνή ροή στα δύο ρεύματα της Πειραιός σε Μοσχάτο και Φάληρο. Ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό καθυστερήσεις 10-15 λεπτών από τον κόμμο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμμο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και 10-15 λεπτών καθυστερήσεις από τον κόμμο Πλακεντίας μέχρι τον κόμμο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
1: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη, να είσαι καλά, παλικάρι μου.
0: Πάντως, να ξέρετε ότι η κίνηση είναι αισθητά μειωμένη. Δηλαδή, και χθες που ανέβαινα από Συγκρού προς τα βόρεια, έκανα 35 λεπτά, ενώ κάνω μια ώρα και ένα τεταρτό. Δεν είναι η ίδια η κίνηση. Φαίνεται ότι ο κόσμος είτε έχει πάρει την άδειά του και κάποιοι προτιμούν τον Ιούλιο, γιατί είναι και πιο ήρεμα και πιο οικονομικά. Τα σχολεία είναι κλειστά. Κλείνουν και όσον ούπο οι βροχοπονηπιακοί σταθμοί και οι παιδικοί. Άρα, νομίζω και μετά τις 15 θα είναι ακόμα καλύτερη εικόνα σε επίπεδο κίνησης.
5: Έτσι φαίνεται, ναι.
1: Για τον Παναθηναϊκό, στον μπάσκετ είπαμε τίποτα, δεν είπαμε τίποτα. Α, όχι, είπαμε στην πρώτη ώρα, εντάξει. Ναι, με συγχωρείτε, παιδιά, ξεχάστηκα. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Ό,τι παιδιά, μην βαράτε, ρε παιδιά. Έπρεπε να δείτε εδώ πέρα Σαβρανίδη και Κάτζου πώς με κοιτάνε. Και Βολάνιο, με το που λέω τη λέξη παν, με το που λέω το παν, αμέσως πώς με κοιτάνε. Ρε που έχω μπλέξει.
0: Και λέω, Σεραφείμ, καλημέρα, ομορφόπαιδα. Άκουμε καρόνια από φακί. Ναι, σιγά, και κοιμάσαι από μπρόκολο. Χαχά, σε λίγο θα βγάλουν και προβατίνα από σπανάκι. Έχει δίκιο, Σεραφείμ. Έχει δίκιο.
1: Τώρα, μια και λέμε για όλα αυτά τα προϊόντα, για τις φακές, για τα μακαρόνια, για τα γάλατα και όλα τα υπόλοιπα, να δούμε τι θα γίνει με τις τιμές. Ναι. Αγαπημένο θέμα των πολλών τελευταίων ετών, η ακρίβεια. Δεν λείπει από το καθημερινό μενού και της εκπομπής. Τουλάχιστον από την πανδημία και μετά, ασχολούμαστε συνέχεια με την ακρίβεια. Πότε το ένα, πότε το άλλο, πότε ο ένας πόλεμος στη Ρωσία-Ουκρανία, πότε οι Χούθοι που κλείνουν την Ερυθρά Θάλασσα, πότε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Όλο κάτι γίνεται και εμείς επηρεαζόμαστε. Έχει, ας πούμε, ξηρασία, για παράδειγμα, στην Ασία.
0: Ναι.
1: Στο Βιετνάμ επηρεάζεται η παραγωγή στο κακάο, κάτω στην Αφρική και τα λοιπά. Εμείς επηρεαζόμαστε αμέσως.
0: Θα δούμε τι θα γίνει όμως από Σεπτέμβρη, γιατί υπάρχει αυτή η συνάντηση του κ. Θεοδωρικάκου με τους φορείς της αγοράς για αυτή τις μειώσεις τιμών σε ειδικές κατηγορίες προϊόντων.
1: Ακριβώς. Μου έδωσες τώρα την πάσα για να πω ότι αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων θα ανοίξουμε λοιπόν το θέμα της ακρίβειας για να ακούσουμε τι είπε χθες ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Θεοδωρικάκος, και για το θέμα των μειώσεων από Σεπτέμβριο, αλλά και για το θέμα των 2.000 κωδικών
0: που
1: έχει ξεκινήσει ένας πόλεμος με το Πασόκ.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί το Πασόκ τι λέει, ότι ακούμε για 2.000 κωδικούς που έχουν μειωθεί και θα παραμείνουν παγωμένοι, αλλά δεν ξέρουμε ποιοι είναι.
0: Ναι, θα δούμε τι απάντησε χθες ο κύριος Στάκης Θεοδωρικάκος.
1: Αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν μετά τις επιθέσεις που σημειώθηκαν σε 3 δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούζ, κλιμακώνοντας εκ νέου την ένταση στην περιοχή. Έναν ιδιότυπο πόλεμο μεταξύ ιδιοκτητών και ενοικιαστών πυροδοτεί η επίμονη άνοδος των ενοικίων, την ώρα που η στεγαστική κρίση εξακολουθεί να πιέζει ασφυκτικά τα ελληνικά νοικοκυριά. Με θερμή χειραψία υποδέχθηκε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Μαρέβα Γκραμπόφσκι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο Λευκό Παλάτι, όπου δόθηκε το εναρκτήριο λάκτισμα των εργασιών της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας με το δείπνο που παρέθεσε προς τιμήν των αρχηγών κρατών ο Τούρκος Πρόεδρος. Οι χειρές προειδοποιήσεις κατά της πώλησης F-35 στην Τουρκία από τις Ηνωμένες Πολιτείες απίθυνε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, κάνοντας αναφορά στις απειλές της Άγκυρας κατά της Ελλάδας και στην εισβολή στην Κύπρο. Νέα έκκληση Ζελένσκι για είσοδο της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ.
2: Μαγειρεύουν πάλι αύριο.
3: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
2: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
3: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
2: Από το ιχθυοπολείο μας, κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
3: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα, από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
2: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89-04.
1: Έναν ιδιότυπο πόλεμο μεταξύ ιδιοκτητών και ενοικιαστών πυροδοτεί η επίμονη άνοδος των ενοικίων, την ώρα που η στεγαστική κρίση εξακολουθεί να πιέζει ασφυκτικά τα ελληνικά νοικοκυριά. Με θερμή χειραψία υποδέχθηκε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Μαρέβα Γκραμπόφσκι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο Λευκό Παλάτι, όπου δόθηκε το εναρκτήριο λάκτισμα των εργασιών της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας με το δείπνο που παρέθεσε προς τιμήν των αρχηγών κρατών ο Τούρκος Πρόεδρος. Οι χειρές προειδοποιήσεις κατά της πώλησης F-35 στην Τουρκία από τις Ηνωμένες Πολιτείες απίθυνε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, κάνοντας αναφορά στις απειλές της Άγκυρας κατά της Ελλάδας και στην εισβολή στην Κύπρο. Νέα έκκληση Ζελένσκι για είσοδο της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ.
2: Μαγειρεύουν πάλι αύριο.
3: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
2: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
3: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
2: Από το ιχθυοπολείο μας, κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες

0: Ενός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, κάνοντας αναφορά στις απειλές της Άγκυρας κατά της Ελλάδας και στην εισβολή στην Κύπρο. Νέα έκκληση Ζελένσκι για είσοδο της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ.
1: Μαγειρεύουν πάλι αύριο.
2: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
1: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
2: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
1: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
2: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
1: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
3: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
4: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
3: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
4: Ποιος Ανδρέας?
3: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
4: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
3: Τι εννοείς?
4: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
3: Ναι.
4: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
5: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
1: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
5: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
1: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
5: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
1: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
5: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
1: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
5: My Nutri Health.
1: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες.

0: υγεία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
4: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
3: Έχουν βάλει και καύσιμα.
4: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
5: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26 820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
7: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
8: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
7: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.

0: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
1: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
0: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
1: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
0: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
1: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
0: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
1: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνο 2682 089 100.
2: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
3: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ιτσών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 2682-0-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
4: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
5: Στις 8 Ιουλίου του 1838, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Γερμανός κόμις Φέρντιναντ φον Ζέπελιν. Από πού τον ξέρεις? Από το Ζέπελιν, το αερόπλιο το οποίο αυτός το δημιούργησε. Έναν αιώνα και βάλε μετά, το 1958, σαν σήμερα, στην Αμερική, αποδόθηκε σε ένα άγνωστο για την εποχή συγκρότημα ο πρώτος χρυσός δίσκος στην ιστορία. Οι πωλήσεις του γκρουπ έφτασαν το 1 εκατομμύριο. 1,5 και βάλε αιώνα αργότερα, το 1995, σαν σήμερα, η Στέφι Κραφτ κέρδισε τον έκτο τίτλο της στο Wimbledon. Και πάμε στο 2007, σαν σήμερα, όπου το άλμπουμ We Are All The Night των Chemical Brothers ήταν νούμερο 1 στη Μεγάλη Βρετανία.
4: Ήταν το σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας, με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
6: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
7: Μια αυτή η συμφωνία και το Σεπτέμβριο να δούμε μειώσεις σε προϊόντα που χρησιμοποιούμε καθημερινά.
8: Στο απόσπασμα πάντως που μεταδώσαμε, εγώ άκουσα για δραστικές μειώσεις. Οπότε αυτό αυξάνει και τις προσδοκίες. Όταν μιλάμε για δραστικές μειώσεις σε βασικά προϊόντα, πάει να πει ότι θα πρέπει να περιμένουμε κάτι το οποίο θα το νιώσουμε στην τσέπη μας. Γιατί μέχρι τώρα
7: δεν έχουμε νιώσει
8: κάτι στην τσέπη μας. Ταυτόχρονα, όπως λέγαμε νωρίτερα, έχει ξεσπάσει πόλεμος ανάμεσα στο Υπουργείο Ανάπτυξης και το ΠΑΣΟΚ για το θέμα των 2.000 κωδικών. Εκείνων δηλαδή που είχε μειωθεί η τιμή τους περίπου στο 6% και που θα παραμείνουν παγωμένοι αυτοί οι κωδικοί το καλοκαίρι μέχρι και το Σεπτέμβριο. Αναζήτησαν αυτούς τους κωδικούς λοιπόν από το ΠΑΣΟΚ, δεν μπόρεσαν να τους βρουν. Η Ένωση των Σούπερ Μάρκετ είπε ότι αυτοί οι κωδικοί δεν είναι σε γνώση μας και αυτό το γνωρίζει το Υπουργείο. Ο Υπουργός είχε παραπέμψει στην Ανεξάρτητη Αρχή για την Προστασία του Καταναλωτή, η οποία δημοσιοποίησε τα προϊόντα, όχι τις μάρκες, αλλά τις κατηγορίες. Και χθες λοιπόν ο Τάκης Θεοδωρικάκος απάντησε στο ΠΑΣΟΚ για το συγκεκριμένο θέμα.
9: Τώρα το ΠΑΣΟΚ λέει κατά πρόσωπο στους πολίτες ψέματα ότι δεν υπάρχουν αυτοί οι 1900 κωδικοί. Βρίσκει ως άλοθη το γεγονός ότι εξαιτίας νόμου που υπάρχει για το εμπορικό απόρριτο δεν μπορεί να ανακοινωθούν ένας-ένας ποιοι είναι οι κωδικοί και από ποιον προμηθευτεί, αλλά η ανεξάρτητη αρχή έδωσε στη δημοσιότητα τις κατηγορίες αυτών των κωδικών. Σας λέω την βασικότερη, το 60% αυτών των κωδικών αφορούσε νοπά κρέατα και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αυτοί οι κωδικοί μειώθηκαν και ότι αυτό έχει και ένα ορισμένο πέρασμα σε κάποια προϊόντα. Δεν είπε κανείς ότι ξαφνικά από τη μια μέρα στην άλλη η αγορά από ακριβή έγινε φθηνή ή ότι όλοι οι Έλληνες είναι χαρούμενοι και ευτυχισμένοι, αλλά 1900 κωδικοί μειώθηκαν κατά 6%. Τώρα το Πασόκ δεν θέλει να το αναγνωρίσει αυτό, το αρέσει να πολιτεύεται με ψέματα.
8: Το 60% λοιπόν από αυτά τα 2.000 προϊόντα αφορά τον οπό κρέας,
7: ναι,
8: λέει ο κύριος Θοδωρικάκος. Ναι, ναι. Εγώ καταλαβαίνω και αυτό το οποίο συμπλήρωσε σχετικά με το εμπορικό απόρριτο το οποίο επικαλείται η ανεξάρτητη αρχή.
7: Ακριβώς. Και λέει ότι τα θέματα της ακρίβειας θα διαχειρίζεται η ανεξάρτητη αρχή.
8: Ρωτάω όμως, και πώς θα γνωρίζει ο καταναλωτής ακριβώς τα προϊόντα στα οποία έχει πραγματικά μειωθεί η τιμή, ώστε να μπορεί να συγκρίνει και να πιστοποιήσει ότι παραμένει παγωμένη η τιμή και αυτό το δίμηνο και ότι δεν θα υπάρχουν αυξήσεις.
7: Πάντως όλα ξεκινήσαν από το πλαφόν κέρδους, γιατί κάποιοι πήγαν να κερδοσκοπήσουν και να σχροκερδίσουν, είδαν ότι θα έχουν πρόβλημα και ρίξαν τις τιμές. Γιατί αλλιώς για να συμμορφωθούν. Αυτό είπε ο υπουργός.
8: Ναι, αλλά λέω, ο καταναλωτής που είναι το ζητούμενο.
7: Ναι, ναι.
8: Πώς θα ξέρει λοιπόν ότι όντως έχουν μειωθεί οι τιμές σε 2.000 κωδικούς, ώστε να ξέρει ότι δεν θα αυξηθούν αυτό το δίμηνο και ότι θα παραμείνουν μειωμένες. Το γνωρίζει? Όχι. Ξέρει, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι είναι νοπό κρέας. Ναι, ποιο? Ότι είναι ζυμαρικά. Ποια ζυμαρικά? Ποιο γάλα? Ώστε να μπορεί να κάνει και εκείνος τις αγορές του, έτσι.
7: Ναι.
8: Είναι ένα θέμα λοιπόν το οποίο θα μας απασχολεί και το επόμενο διάστημα και σίγουρα από το Σεπτέμβριο για να δούμε αν θα τεθεί σε εφαρμογή η αυτή
7: ακρίβεια.
8: Η ακρίβεια
7: είναι
8: ενέργεια,
7: το βασικότερο ζήτημα, το πιο
8: βέβαια
7: σοβαρό, που απασχολεί όλες τις οικογένειες. Είναι κάτι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Νομίζω το έχουν καταλάβει έστω και αργά στην κυβέρνηση. Ελπίζω ότι αυτή η συμφωνία θα φέρει αποτελέσματα.
8: Πάμε και στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί εκεί έχουμε λοιπόν τις κόντρες και στο κομμάτι της κεντροδεξιάς πολυκατοικίας με το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμάρα.
7: Έχει τα μαχαίρια για τα καλά, έτσι. Δηλαδή είναι οριακά τα πράγματα και όσον αφορά τη σχέση της Νέας Δημοκρατίας με τον κύριο Σαμαρά, μετά και τα τελευταία του βίντεο στο TikTok. Αλλά και στην κεντροαριστερή πολυκατοικία γίνεται ένας χαμός. Και στο Πασόκ λόγω των δηλώσεων του κ. Σγουρού και πήγαν να το μαζέψουν και η Χαριλαίου Τουρκού που λέει για συνεργασία έτσι με την Νέα Δημοκρατία. Αυτό εννοώ. Ότι αυτές είναι προσωπικές απόψεις, ότι υπάρχει μια ελλειμμένη απόφαση του συνεδρίου. Αλλά και στο ΣΥΡΙΖΑ που υπάρχει μια κεντρική επιτροπή το Σάββατο. Όλοι λένε ότι θα ζητηθεί από την τριάδα Πολάκη Παπαδούρου η παρέτηση του κύριου Φάμελου. Ο κύριος Πολάκης έκανε σκληρή επίθεση στον κύριο Φάμελο. Λέει, αφού θέλει να πάει σε άλλο κόμμα, γιατί δεν φεύγει.
8: Ναι, να τον ακούσουμε τι είπε χθες ο Παύλος Πολάκης άλλη μια φορά για τον Σωκράτη Φάμελο.
10: Εννοείται ότι πρέπει να παραιτηθεί ο Φάμελος, έτσι. Και εννοείται μετά ότι πρέπει να εκλεγεί νέος πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας. Που σε αυτή την ιστορία εγώ βάζω προφανώς υποψηφιότητα και θέλω να ηγηθώ μιας τέτοιας πορείας. Χωρίς πολλά λόγια δηλαδή και ξεκάθαρα, γιατί τα πράγματα εδώ που έχουν φτάσει δεν έχει τώρα μάνα μου, πατέρα μου και σούπα και μου πες και δεν συμμαζεύεται. Σας λέω, έχεις ένα κόμμα το οποίο βγαίνει ο πρόεδρος του και λέει στηρίζω άλλο κόμμα. Άμα το στηρίζω, παρετήσω, πήγαινε εκεί να δούμε αν σε πάρει.
7: Το έχω σχολιάσει.
10: Στον εξώ τη έβαλε.
7: Για να τα λέμε τα πράγματα όσο έχουν, εγώ ξέρεις ότι έχω διαφωνήσει. Τι έχω διαφωνήσει, έχω κάνει σκληρή κριτική στον κύριο Πολάκη. Γι' αυτό, σε αυτό που λέει όμως, συμφωνώ μαζί του. Είσαι σε ένα κόμμα, πρόεδρος του κόμματος. Αν θες να πας σε ένα άλλο κόμμα, φεύγεις. Έχει δίκιο σε αυτό. Πώς να το κάνουμε τώρα?
8: Του λέει παρετήσου.
7: Όχι, τι
8: να
7: του λέει.
8: Δούμε αν θα σε πάρει. Καλά, γιατί εντάξει, την προηγούμενη φορά του τώρα λέει σε έβαλε στον εξώστη.
7: Ναι, εγώ δεν συμφωνώ σε αυτό. Κατάλαβες που συμφωνώ στο κομμάτι ότι δεν μπορεί να είσαι πρόεδρος κόμματος και να υποστηρίζεις ένα άλλο κόμμα. Από εκεί πέρα θα κάνει ο κ. Φάμελος και θέλει να κάνει, είναι δικαίωμά του. Αν θέλει να φύγει να πάει στο κόμμα του κ. Αλέξη Τσίπρα, είναι δικαίωμά του. Δεν μπορεί κανείς να του πει να μην το κάνει.
8: Ναι, απλά επειδή αναφέρθηκε στον εξώστη και την προηγούμενη φορά, εάν θα μπορούσαμε να το θέσουμε, ρε παιδί μου, με ραδιοφωνικούς όρους, πες ότι κάναμε ένα παλιό ερασιτεχνικό ραδιόφωνο, τότε που γινόταν η εκπομπή με αφιερώσεις, ξέρεις, τραγουδιών κτλ. Θα μπορούσα να πω εγώ εδώ από το μικρόφωνο, ο σύντροφος Παύλος αφιερώνει με πάρα πολύ αγάπη στον σύντροφο Σωκράτη το ακόλουθο.

0: Και όταν φτάνει η σειρά μας, άλλοι μπαίνουν πάντα πρώτοι και για μας πάντα υπάρχει μία θέση στον εξώστη.
1: Στριμωχτά.
0: Στριμωχτά. Έτσι, με πολύ αγάπη λοιπόν, αφιερωμένο.
1: Να δούμε λοιπόν τι θα γίνει το Σάββατο. Είναι μια κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Βεβαίως στις δημοσκοπήσεις ο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται ότι εξαϊλώνεται μετά την επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα και του κόμματός του της Ελλάς. Ωστόσο, κάποιοι επιμένουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να υπάρχει, πρέπει να κατέβει στις εκλογές και μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν και περιουσιακά στοιχεία και επιχορηγήσεις. Όλα αυτά έτσι μετράνε για την απόφαση που θα ληφθεί στην Κεντρική Επιτροπή το Σάββατο.
0: Από την άλλη, στο θέμα του Πασόκ, όπως έλεγε νωρίτερα η Αμαλία, τα στελέχη ξεκαθαρίζουν ότι οι απόψεις που εξέφρασε ο κύριος Γουρός είναι προσωπικές και ότι δεν έχουν απήχηση στο Πασόκ, το οποίο μένει προσιλωμένο στην συνεδριακή απόφαση που είχε πάρει περί μη συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, κάτι που επανέλαβε και ο κύριος Τσουκαλάς με χθεσινές του δηλώσεις.
2: Δεν νομίζω ότι είπε ότι διαφωνεί με τη συνεδριακή απόφαση. Επέκτηνε τη σκέψη του, κατά τη γνώμη σου, δεν ήταν αυτό το όρθιο. Όσο είναι αρχηγός του Πασόκ ο Νίκος Ανδρουλάκης, το Πασόκ με τη Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να συνεργαστεί.
1: Ξεκάθαρο.
0: Δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να το πει πιο καθαρά.
1: Όχι, το είπε Κώστας ο Τσουκαλάς και το είπε και καθαρά, ναι. Ότι αυτή είναι η απόφαση του συνεδρίου και αυτή την απόφαση θα εφαρμόσουμε. Δεν πρόκειται, όσο είναι πρόεδρος ο κ. Ανδρουλάκης, να συγκυβερνήσουμε και να συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Και βέβαια, όπως λέγαμε και νωρίτερα, το αγκάθι τώρα στη Νέα Δημοκρατία είναι ο Αντώνης Σαμαράς. Και το τι θα κάνει, αν θα ανακοινώσει το κόμμα, στο θέμα αναφέρθηκε και χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
3: Εγώ το ρετρέ το αποθέωσα. Και τι είπα, ότι αυτό το οποίο πετυχαίνει στην τηλεόραση, δηλαδή επαναλήψεις κάθε καλοκαίρι, πετυχαίνει, δεν σημαίνει ότι θα πετύχει και στην πολιτική. Άρα χρησιμοποίησα το ρετρέ για να κάνω μια αντίστοιξη. Ο κύριος Σαμαράς δεν έχει ανακοινώσει κόμμα. Ας περιμένουμε πρώτα να το ανακοινώσει, να δούμε τι λέει αυτό το κόμμα. Ο κύριος Σαμαράς μέχρι να κάνει κόμμα, όπως προεξοφλείται με αλφαγιώτα, δεν το ξέρω. Μακάρι να μην γίνει, γιατί δεν πάβει να είναι ένας άνθρωπος που έχει ηγηθεί της παράταξης.
4: Μάλιστα.
3: Που ανήκω από μικρό παιδί και δεν έχω φύγει ούτε μία μέρα. Έτσι. Μέχρι να κάνει κόμμα δεν είναι αντιπολίτευση, μακριά από εμάς αυτό. Αν κάνει κόμμα, θα είναι στα κόμματα που αντιπολιτεύονται την κυβέρνηση.
0: Και ο λίγο να απορρετήρε μέσα και λίγο να πω αντιπολίτευση και όλα καλά.
1: Εντάξει, καλά δεν είναι και υπάρχει, έτσι. Εγώ διακρίνω
0: ένα
1: προβληματισμό θα πω. Έτσι, για τις κινήσεις του κ. Σαμαρά και την επιμένει αυτή τη σκληρή κριτική προσωπικά στον Πρωθυπουργό. Κάποιοι μιλούν για Γινάτη, θα απάντησε για το Γινάτη ο κ. Σαμαράς, κάποιοι για αιμονή. Εντάξει, δεν είναι και ότι καλύτερο να στραφείς εναντίον της παράταξης που σε εξέλεξε πρόεδρο και έγινες και πρωθυπουργός με τη συγκεκριμένη, με τη Νέα Δημοκρατία εννοώ. Δεν είναι και το πιο, θα πω, λογικό.
0: Ναι, αλλά λέει από την άλλη εκείνος ότι εγώ τους έλεγα 10 πράγματα να κάνουν και δεν έκαναν τίποτα. Από αυτά έκαναν τα αντίθετα.
1: Ναι, ακριβώς. Εντάξει, εγώ λέω ότι πρέπει να ακούμε τους πρώην Προέδρου Δημοκρατία και πρώην Πρωθυπουργού και να του σεβόμαστε. Αλλά την κυβερνητική πολιτική την ασκεί η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργό και τα μέλη τη κυβέρνηση έτσι που έχουν ψηφιστεί από τον ελληνικό λαό. Αυτό λέω. Από εκεί και πέρα δεν είναι και εύκολο να αποφασίζει να πα δεύτερη φορά με έναν τρόπο εναντίον τη παράταξη που σε έχει εκλέξει πρόεδρο. Νομίζω ότι αυτό έχει και μια. Είναι και ηθικό θέμα. Δεν είναι κάτι απλό.
0: Ο κύριος Κασελάκης από την άλλη συνεχίζει αυτές τις διαδικτυακές συζητήσεις μετά από εκείνη τη συζήτηση που είχε κάνει
1: με τον Μανώλη Χριστοδουλάκη. Είδα που είχε το Πασόκ.
0: Έκανε τώρα με τον Μανώλη Χριστοδουλάκη.
1: Πάντως στο τένις με τον Άδωνη Γεωργιάδη είχε προκαλέσει και σοκομματικές τριβές στην Νέα Δημοκρατία.
0: Α, ναι. Καλά που το είπες. Ναι, γιατί άκουσα τον κύριο Μαρκόπουλο χθες, ο οποίος είπε.
5: Νομίζω ότι ο Άδωνης θα πρέπει να έχει σοβαρότερα πράγματα να απασχοληθεί αυτό το διάστημα από το να παίζει τένις με έναν πολιτικό μας αντίπαλο, ο οποίος έχει εξυβρίσει κατά συρροήν τον Πρωθυπουργό. Να παίζω τάβλη με τον Πολάκη.
0: Πώς?
5: Που καθημερινά καθιβρίζει.
6: Δεν είναι πολιτικός πολιτισμός Γεωργιάδη.
0: Προβλήματα με το τένις. Δηλαδή,
1: ναι, δηλαδή το τένις, δηλαδή έχει άναψε φωτιά σε το τένις, δηλαδή είναι δυνατόν.
0: Θέλεις να παίξεις τένις δηλαδή τώρα και να το σκέφτεσαι.
7: Εάν θέλω λοιπόν να παίξω τένις, θα παίξω τένις.
0: Να παίξει, εγώ δεν έχω κανένα
1: ούτε
0: πρόβλημα.
1: Ούτε εγώ, μακριά από εμάς αυτά. Και δεν παίξει ο άνθρωπος. Λοιπόν, πάμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το Day Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο ως πρόσθετη επιλογή. Υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα, με το βασικό πακέτο να περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο day.gr/fiber.
0: Καλημέρα στο Δημοσθένη. Οι τιμές στα βενζινάδικα λέει όλο και ανεβαίνουν. Είναι το Brent, είναι εδώ και δύο εβδομάδες κάτω από τα 75 δολάρια το βαρέλι. Τιμές προ-κρίσης λέει η Ιραν. Τι συμβαίνει ρε παιδιά, και άλλη κλοπή. Αγαπητέ Δημοσθένη, είναι ένα θέμα το οποίο τουλάχιστον με την Αμαλία το θίγουμε καθημερινά στην εκπομπή. Το ίδιο κάναμε και σήμερα στην πρώτη ώρα. Να πούμε ότι υπάρχει και τοποθέτηση από τον Έλληνα Πρωθυπουργό, ναι, σχετικά με τα F-35.
1: Α, μάλιστα.
0: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης λοιπόν λέει ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των κρατών μελών του ΝΑΤΟ. Αυτή είναι η τελευταία εξέλιξη. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, επειδή μόλις ήρθε η είδηση.
1: Μόλις.
0: Να το επεξεργαστούμε και επανερχόμαστε.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Χιούστον!
2: Έλα!
1: We have a problem!
2: Roger! Τι έχει συμβεί?
1: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις, Χιούστον, και θέλω επιγόντως νέο POS!
2: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Worldline POS!
1: Ου, πετάγομαι τώρα!
3: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα! POS One Day! Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ! Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank.
4: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
5: Πριν ξεκινήσει μία εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκει συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
5: μονωτικά και στεγανοτικά
6: χρώματα,
5: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
6: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
5: υδραυλικά,
6: μηχανήματα κήπου
5: και γκαλερίας,
6: είδη μπαρμπεκιού.
5: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
6: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας, Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνο 26820 29 665.
6: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
5: Κόνστας, ξεκινά σωστά από την αρχή.
6: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει,
5: να σε πλημμυρίσει συναισθήματα,
6: να μοιραστείς όμορφες στιγμές
5: ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
6: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
5: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
6: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
5: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
6: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνο 26820 89 720.
6: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
7: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
8: Ζικίδης Group. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Isuzu για Πρέβεζα, Άρτα, Λευκάδα.
6: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22 313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
0: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
9: Νομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
10: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, σας έλεγε ο Ιωσήφ ότι ο κύριος Κυριακός Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός, προσερχόμενος στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, έκανε δηλώσεις φυσικά για τα F-35. Μεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός είπε ότι μια συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις σχέσεις καλής γειτονίας. Δεν σχολίασε τις δηλώσεις Τραμπ Ερντογάν, αλλά είπε ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των κρατών μελών του ΝΑΤΟ. Αυτή ήταν αφορά του όσον αφορά τα F-35, για να πάρει τα F-35 η Τουρκία. Αν και αρχικά είπε ο Πρωθυπουργός ότι δεν θέλω να σχολιάσω τις χθεσινές δηλώσεις του Τραμπ και του Πρόεδρου Ερντογάν, ο κ. Μητσοτάκης συμπλήρωσε πως αυτό που μπορώ να πω είναι ότι μια συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις σχέσεις καλής γειτονίας. Και τόνισε ότι η χώρα μου αντιμετωπίζει διαρκή απειλή πολέμου από την Τουρκία αν επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα. Πρέπει να είμαστε σίγουροι, είπε ο Πρωθυπουργός, ότι όλες οι ευαισθησίες όλων των μελών πρέπει να λαμβάνονται υπόψη.
1: Οπότε έκανε αναφορά στο Κάζους Μπέλι,
0: ξεκάθαρα,
1: προσερχόμενο στην Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ.
0: Ακριβώς. Και αυτό είναι και το πιο βασικό. Όταν μια χώρα απειλεί μια άλλη χώρα, οι άλλοι τι κάνουν, ας το πούμε. Κοιμούνται οι σύμμαχοί μας.
1: Καλά, δεν βλέπω να έχει δρώσει το αυτοί.
0: Όχι, παιδί μου, γιατί βλέπεις όλα αυτά τα χρόνια.
1: Από το 1995-96 που υπάρχει το Κάζους Μπέλι, μια χαρά μιλάνε με την Τουρκία. Καλημέρα και στη Σοφία. Ο κύριος Σαμαράς λέει: δεν είναι σωστό να στρέφεται εναντίον του κόμματος του οποίου διετέλεσε πρωθυπουργός. Ο κύριος Τσίπρας λέει το ίδιο, δεν κάνει. Καλημέρα και καλή συνέχεια. Καλημέρα και σε σένα, Σοφία. Να σας θυμίσουμε και το μεγάλο εβδομαδιαίο διαγωνισμό εδώ στον Real FM που ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 13 Ιουλίου. Κλήρωση στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Κάποιος τυχερός ακροατής στο Real FM θα πάει 4 ημέρες στη Σαντορίνη, όχι μόνος του. Είναι για 2 άτομα το ταξίδι από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manesis Travel. 4 ημέρες, 3 διανυκτερεύσεις σε Σαντορίνη με πρωινό σε σουίτα για 2 άτομα στο Casa Sansa Hybrid Retreat στην καρδιά των Φυρών με μοναδική θέα στην Καλντέρα και το Ηφαίστειο. Ένα boutique retreat όπου η κυκλαδίτικη αισθητική, η πολυτέλεια και η απόλυτη χαλάρωση συναντούν ένα από τα πιο μαγευτικά ηλιοβασιλέματα του κόσμου με τη σιγουριά και την εμπειρία της Manesis Travel. Στην κλήρωση της Δευτέρας σας περιμένει και δώρο επιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Αποκτήστε έπιπλα ελληνικής κατασκευής με μοντέρνο σχεδιασμό, υψηλής αισθητικής και ποιότητας και εκπτώσεις από 30 έως 40%. Πληροφορίες gotsopoulos.gr. Άκου τι λέει το τραγούδι. Πέφτουν οι κανονιές. Και το τρίτο δώρο φυσικά που σας περιμένει τη Δευτέρα είναι 5 διπλά εισιτήρια από την SeaJets για να ταξιδεύετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με 3 καθημερινά πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια από Ραφίνα ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο σε 1 ώρα, Τίνο σε 2 ώρες και Μύκονο Νάξο Πάρο με ταχύπλο της SeaJets. SeaJets.com για να κάνετε την κράτησή σας ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μπαίνετε τώρα στο real.gr. Hello.
0: Όχι, λέω, τι καημό έχεις και τα κάνεις όλα αυτά.
1: Μπαίνετε λοιπόν στο real.
0: Τι καημό έχεις, ξέρεις αυτό, δείχνει κάτι.
1: Real.gr, εκεί θα βρείτε τον real player, ακολουθήστε τις οδηγίες, καλή επιτυχία.
0: Δεν μπορούσα να μου το πω, γιατί τέτοιο πράγμα, έτσι, σημαίνει ότι κάτι σε τρώει μέσα σου.
1: Εμείς φεύγουμε τώρα.
0: Κάτι έχεις μέσα σου και σε τρώει, καταλαβαίνεις.
1: Φεύγουμε τώρα σε πολύ λίγο κοντά σας.
0: Η Ρίτσα Μπιζόγλη και ο Γιώργος Παγάνης.
1: Να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 10.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένι, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
3: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
2: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
3: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Αγίτσα Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
4: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
5: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
4: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
5: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
4: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
6: Δεν υπάρχει «βλέπουμε». Υπάρχει «σωστή δουλειά». Σέρβις, διαγνωστικά ακριβίας, μετατροπές, υγραέριο για μισή κατανάλωση. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Το συνεργείο που δεν παίζει.
7: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
8: Στην Κιβωτό.
7: Και πού είναι αυτό?
8: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
2: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
9: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
2: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάνογλου.
9: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682026191.
7: Φύγαμε για Κιβωτό!
2: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάνογλου.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
10: Ανατμήματα σε Ποσειδόνος, Βουλιαγμένης Αλεξάνδρας και στην Αττική Οδό από μεταμόρφωση μέχρι Νέο Ηράκλειο, από Γέρακα έως Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Μια συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές της καλής γειτονίας. Η χώρα μου αντιμετωπίζει μια διαρκή απειλή πολέμου από την Τουρκία. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε σε ετοιμότητα, δήλωσε πριν από λίγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στην 36η Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Πρόσθεσε ότι η Ελλάδα υλοποιεί ένα πρόγραμμα εξυγχρονισμού των ενόπλων δυνάμεων και έχει τηρήσει τη δέσμευσή της προς το ΝΑΤΟ σε ό,τι αφορά τις αμυντικές δαπάνες. Στο επίκεντρο της Συνόδου θα βρεθούν η αύξηση των αμυντικών δαπανών, η συνέχιση της στήριξης της Ουκρανίας και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σφόδρες είναι αντιδράσεις οι ΗΠΑ και Ισραήλ μετά τις δηλώσεις Τραμπ κατά τη συνάντηση με τον Τουρκο ομολογό του, σύμφωνα με τις οποίες άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανένταξης της Άγκυρας στο πρόγραμμα των F-35. Να μην επιτραπεί η πώλησή τους, ζητούν με επιστολή τους στο Κογκρέσο 18 δημοκρατικοί βουλευτές. Αντίθετα, εμφανίζονται και ρεπουμπλικάνοι. Η Τουρκία απειλεί την Ελλάδα και το Ισραήλ ενώ κατέχει τη μισή Κύπρο. Η πώληση F-35 θα κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, καθώς οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν τα ξημερώματα σφοδρά πλήγματα στο νότιο Ιράν, ενώ η Ουάσιγκτον επανέφερε σε ισχύ τις κυρώσεις της στο Ιρανικό πετρέλαιο. Επιθέσεις σε 85 αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ πραγματοποίησε η Τεχεράνη. χειροπέδες πέρασε η αστυνομία σε 49χρονο ιδιοκτήτη σκύλου, ο οποίος δάγκωσε 59χρονο στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης και χρειάστηκε να διακομιστεί σε νοσοκομείο της πόλης για τις πρώτες βοήθειες. Κατηγορείται για σωματική βλάβη από αμέλεια και παράβαση της νομοθεσίας περί ζώων.
11: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
12: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Στα πρώιμη τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου προκρίθηκε η Ελβετία, επικρατώντας με 4-3 στα πέναλτι της Κολομβίας. Θα αντιμετωπίσει την κάτοχο του τίτλου Αργεντινή, που απέκλεισε με ανατροπή με 3-2 την Αίγυπτο με κορυφαίο το Λιονέλ Μέση. Περισσότερα στο φύλαθλος.gr.
12: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
10: Γενικά αίθριος, άνεμοι βόρειοι ως 6 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά της Αττικής, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Τριτζά.
1: Ναι.
0: Μπορεί να περνάνε τα χρόνια.
1: Πείτε μου, ναι. Πείτε μου παρακαλώ.
0: Αλλά εγώ δεν σε ήξερα τόσο καλά. Μου λέει ένας συνάδελφος αγαπημένος.
1: Μάλιστα.
0: Και παλιός μας διευθυντής και των δύο.
1: Ναι.
0: Λέει, δεν μου λες εσύ Γιώργο, λέει, ναι. Αν ήταν η Μπιζόγλη χθες.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Εκεί με τον Ερντογάν στη δεξίωση.
1: Στα καλύτερά μου θα ήμουν.
0: Ναι. Που πήρε το Μακρόν από το χέρι και τους όλους τους πήρε από το χέρι και τους πήγε να έφερνε.
1: Αλλά μπρατσέτο λέγεται, ναι, αυτό. Αλλά μπρατσέτο.
0: Θα τρώγε, λέει, τίποτα ή θα έμενε νηστική και θα την έβγαζε με χούμους και μπακλαβά μόνο.
1: Το χούμους θα το τρώγα σίγουρα. Μπακλαβά ούτε να τον δω.
0: Ντονέρ και αυτά εκεί που είχε κάτι για όποια κάτι κοιμάδε.
1: Όχι. Αλλά κάτι, το.
0: Ομά είχε, λέει.
1: Χούμους οπωσδήποτε. Εντάξει, την κουρίζα.
0: Αυτό το γκυμάτο ομό τον τρώσες εσύ με το αυγό από πάνω το ομό. Ε? Πώς, ταρτάρ, πώς το λένε.
1: Ταρτάρ.
0: Πώς το λένε. Οι Τούρκοι πώς το λένε. Θα πούνε είναι δικό μας. Είναι τουρκικό ταρτάρ αυτό.
1: Δεν νομίζω ότι είναι τουρκικό αυτό.
0: Όπως λένε για όλα. Ότι είναι δικά του τα
1: βράδια. Γαλλικό είναι, αυτό το ξέρω.
0: Εσύ δεν θα τρώγε τίποτα πάντως.
1: Όχι, θα τρώγα χούμους.
0: Αραβική πιτούλα μας το χούμους.
1: Έχουν ωραία κουζίνα.
0: Αραβική πιτούλα μας το χούμους.
1: Ναι, πάρα πολύ.
0: Είσαι και το χούμους.
1: Όχι, με αραβική πιτούλα, παρακαλώ.
0: Μια κυρία τώρα εδώ πέρα.
1: Παρακαλώ πολύ. Ένα μαρέ, όχι, τρώω και ψωμί και πιτούλες. Παρακαλώ πολύ.
0: Και εγώ όταν πηγαίνω σε γαλλικά εστιατόρια μετά πηγαίνω να πάρω κανένα σουλάκι να φάω.
1: Όχι, μωρέ, έχει ώρα κουζίνα και η Γαλλία. Πες το μας και αυτό. Δεν σ' αρέσει το κρέας. Δεν σ' αρέσει.
0: Όχι,
1: το φιλέτο, δεν σ' αρέσουν τα φιλέτα.
0: Ωραία είναι, ωραία είναι. Ναι, πολύ.
1: Γιατί
0: ωραία.
1: Ξεκινήσαμε από τις 10 και 7 με φαγητό, καρδούλα μου.
0: Γιατί ήταν, θεώρησα ότι ήταν πολύ ωραία.
1: Ήρθε ο Νίκος κοντά μας και πάλι. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι.
0: Καλημέρα σας.
1: Γιώργος Παγάνης στο ένα μικρόφωνο.
0: Ρίτσα Μπιζόγλη στο άλλο μικρόφωνο.
1: Κατερίνα Βουτσά στον ήχο. Εύη Βουγιουκλώτη στο 211-200-8200. Τα κλειδιά της εκπομπής στην Ευμαθία Τασιόπουλου. Από πού θες να το πιάσεις σήμερα?
0: Από την αρχή.
1: Από εκεί που σου πρέπει. Γιατί το ξεκίνησες από την κουζίνα. Βέβαια στην κουζίνα μαγειρεύονται πολλά στις κουζίνες γενικά.
0: Γενικά στην κουζίνα της διπλωματίας.
1: Ναι, υπάρχει μια άλλη μαγειρική.
0: Κοίτα. Από Hollywood, ναι. Και από, πώς να το πω τώρα, εντυπώσεις του τύπου. Εδώ έχουμε φτιάξει ένα πράγμα. Ήταν ο Τραμπ μέσα στο αυτοκίνητο, χαλαρός. Του λέει: εδώ αναγνωρίζουν και τη μεγαλοσύνη μου και πόσο σπουδαίος είμαι. Είχε
1: ήτανε,
0: μια ηλυπικού μπροστά που ήταν εκεί, ήταν αυτή του Γιαλατζή
1: Σουλτάνου. Ναι, η FIP, ναι, ναι, η FIP.
0: Μαζί με την Αμερικανική την Τουρκική σημαία και τον πηγαίνω φέρνα τον πρόεδρο. Τι καθαροί που είναι οι δρόμοι, ανάμεσα στα άλλα που είπε. Ότι λέει: εδώ σε αυτή τη χώρα οι δρόμοι είναι πάρα πολύ καθαροί. Ναι, ρε μεγάλη, καθαρή είναι η δρόμη. Πήγαινε και λίγο πιο μέσα όμως, ναι, να ψαχθείς. Η διπλωματία πλέον.
1: Δεν θα κρίνει και την καθαριότητα της Τουρκίας ο Τραμπ, ας ασχοληθεί με τη δική του. Δηλαδή.
0: Αμφιβάλλεις ότι η διπλωματία είναι πλέον και παιχνίδι εντυπώσεων.
1: Υπάρχει η διπλωματία των εντυπώσεων. Την είχε κερδίσει κατά κράτος ο Ερντογάν.
0: Εξαιρετικός είναι σε αυτό.
1: Περίμενε. Τηλεοπτικό θέαμα ήταν εξαιρετικό το χθεσινό.
0: Βέβαια.
1: Η έφηπη αυτή συνοδεί, το αλαμπρατσέτο, η υποδοχή, η θερμή. Εγώ τον Ερντογάν δεν τον θυμάμαι και πολύ να γελάει.
0: Ναι,
1: γενικά δεν τον ξέρω.
0: Γελάει, γελάει.
1: Εχθές έλειωσε από τη χαρά του.
0: Ήταν
1: στην υποδοχή με το κόκκινο χαλί. Όχι κόκκινο, αυτό το γαλάζιο τρικουάζ.
0: Ναι, αυτό που έχουν εκεί, το αυτοκρατορικό. Το...
1: η υποδοχή ήταν θερμή. Τον έπιασε ένα αλαμπρατσέτο, τον βοήθησε.
0: Είναι την έρμη του Φονταρλάι, αν τη θυμάσαι που είναι όρθια.
1: Έκανε.
0: Και αυτό ήταν ανέκφραστο δίπλα τη. Και κοιτούσε η Φονταρλάι την καρέκλα, την κοιτούσε, αλλά δεν έκανε καμιά απόπειρα να καθίσει.
1: Αυτός
0: έχει αλλάξει ο Ερντογάν, δεν είναι αυτός. Είναι αυτός που παίρνει αλαμπρατσέτα το Μακρόν. Τον άλλον εκεί, το συγκινημένο, το Ρούτε. Αυτός όταν βλέπει.
1: Ο Ρούτε πάντα συγκινείται.
0: Ερντογάν είναι... και Τουρκία
1: συγκινείται και εύκολα.
0: Βάζει και τα δάκρυα κιόλα αυτό.
1: Ναι, ναι, εντάξει, κοίταξε. Ναι. Αλλά η εντυπωσιακή ήταν ο τρόπος που υποδέχθηκε τον Τραμπ. Δηλαδή τον πήρε τον άνθρωπο, τον κατέβασε από το αεροπλάνο, τον πήγε, τον ανέβασε στα σκαλοπατάκια. Εντάξει, τηλεοπτικός τουλάχιστον, πρώτον δείχνει μια σχέση πολύ καλή. Αυτή που είπε και ο Τραμπ. Εξαιρετική χημεία. Δεν έχουμε μόλις εξαιρετική χημεία. Με αυτόν έχω.
0: Αμφισβήτητα έχουμε αναβάθμιση των αμερικανοτουρκικών σχέσεων. Να μην κοροϊδευόμαστε από το δάχτυλό μας.
1: Ναι.
0: Σε αυτό νομίζω κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι, Ρίτσα μου, αν μπορεί ο πρόεδρος να υπερβεί το Κογκρέσο. Να το αγνοήσει, να το υπερβεί. Θα μου πεις, το αγνόησε όταν έκανε την επίθεση στο Ιράν.
1: Αυτό πήγα να σου πω. Γιατί έχει κάνει κάτι 4-5 μήνες και τώρα ξαναξεκίνησε πάλι.
0: Mm-hmm.
1: Δεν έχει σταματήσει αυτό. Επίσης, οι κυρώσεις κάτσα νομίζω ότι δεν χρειάζεται να περάσουν από το Κογκρέσο.
0: Σωστό είναι αυτό που λες, αλλά διάβασα λίγο γιατί δεν τα ήξερα.
1: Mm-hmm.
0: Και ανακάλυψα ότι εκτός από τις κυρώσεις κάτσα υπάρχει και ένα νομοσχέδιο με υπογραφή Τραμπ από την πρώτη θητεία του.
1: Ναι.
0: Το οποίο τι προβλέπει, λέει. Για να πάρουν οι Τούρκοι και να ξαναμπούν στην παραγωγή στο πρόγραμμα F-35, αυτά τα υπερσύγχρονα αεροπλάνα, θα πρέπει να εξαφανίσουν τους S-400, να φύγουν δηλαδή από τουρκικό έδαφος, Και αυτό να επιβεβαιωθεί εγγράφως από τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών και τον Αμερικανό Υπουργό Άμυνας.
1: Ναι.
0: Και μόνο τότε μπορεί να ξεκινήσει η διαδικασία. Το λέω αυτό γιατί δεν είναι και τόσο εύκολη μάχη που θα δώσει ο Τραμπ, εκτός και αν βγάλει ένα φρυμάνι κι αυτός και πει, κοιτάξτε, θα δώσουμε δεύτερα τα πέντε και άντε πνιγείτε.
1: Και έρχεται η απάντηση λοιπόν στα σενάρια αυτά με κάποια άλλα σενάρια που λένε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα πει ότι οι S400 δεν βρίσκονται πλέον σε επιχειρησιακή λειτουργία.
0: Ω, είναι στα κουτιά.
1: Είναι στα κουτιά.
0: Είναι στα κουτιά.
1: Δεν λειτουργούν, σκουριάσανε, δεν είναι. Άρα δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Άρα δεν αποτελούν ενεργό οπλικό σύστημα υπό τουρκικό έλεγχο. Mm-hmm. Δεν λειτουργούν, είναι τίποτα. Και άρα η Άγκυρα και δεν θέλει και η Άγκυρα να αποκτήσει άλλα ρωσικά οπλικά συστήματα. Αυτή η τριπλέτα λοιπόν mm-hmm. είναι σκουριασμένα. Δεν αποτελούν ενεργό πολιτικό σύστημα, οπλικό σύστημα. Και εμείς δεν θα πρόκειται να πάρουν τίποτα από τη Ρωσία. Μπορεί να τον βοηθήσει.
0: Για να δούμε αν θα τον βοηθήσει. Μπορεί ο Τραμπ να ήταν αυτό που ήταν χθες που τον είδαμε, ο οποίος είπε ότι δεν πρέπει να εφαρμόζουμε κυρώσεις απέναντι σε φίλους και ειδικά στενούς φίλους, εννοώντας τον Ερντογάν. Μπορεί να είπε ότι βοήθησε, λέει, η Τουρκία. Γιατί βοήθησε, γιατί δεν μπήκε στον πόλεμο μαζί με το Ιράν. Αυτά είναι ωραία επιχειρήματα στο μυαλό του Πρόεδρου. Απ' την άλλη, όμως, επειδή δεν πιστεύω ότι δεν ξέρει τι του γίνεται, έστειλε τον Βίτκοφ, τον Στίβ Βίτκοφ, ως απεσταλμένο στα Ιεροσόλυμα για να συζητήσει με τους Ισραηλινούς δύο πράγματα. Το πρώτο είναι αυτή η ανάφλεξη που και εσύ περιγράφεις. Έχουμε μια δεύτερη ανάφλεξη. Δεν ξέρω αν αυτό θα προχωρήσει σε άρση της εκεχηρίας.
1: Ναι.
0: Ανάμεσα στους Αμερικανούς.
1: Αυτό το μνημόνιο κατανόησης.
0: Μπράβο, ναι, ναι. Και στους Ιρανούς. Άρα στα δύσκολα οι Αμερικανοί θα απευθυνθούν για βοήθεια στους Ισραηλινούς. Όχι στους Τούρκους, οι οποίοι δεν επέτρεψαν να σηκωθούν αμερικανικά αεροπλάνα από τις τουρκικές βάσεις. Ένα. Δεύτερον, είναι προφανές ότι στέλνει εκεί τον Βίτκοφ, που είναι και έμπειρος διπλωμάτης, για να καθησυχάσει τον Νετανιάχου για τα F-35. Θέλω να πω, ας δούμε λίγο πώς θα πάει το παιχνίδι. Ας μην βγάζουμε κατευθείαν συμπεράσματα εμείς.
1: Ο Ερντογάν του είπε χθες ότι, κοίταξε να δεις, μου έχει υποσχεθεί ο πρόεδρος να πάρω τα 5 F-35. Είναι αυτά που έχει πληρώσει, είναι αυτά που βρίσκονται στην Αριζόνα. Τα 5 που έχει, ήταν 100 να πάρει. Αυτά τα 5 μου έχει υποσχεθεί. Άστο αυτό, όπως λες και εσύ, το θέμα των F-35 δεν είναι εύκολο. Έχει πολλές αγκυλώσεις, έχει πολλά εμπόδια, είναι δύσκολο. Όμως το άλλο κομμάτι για να πάρει τους κινητήρες για αυτό το μαχητικό πέμπτης γενιάς, λένε οι Τούρκοι, για τα Καν, αυτό νομίζω ότι το έχει εξασφαλίσει. Με τις κυρώσεις. Αυτό το έχει εξασφαλίσει.
0: Το εξασφαλίσει
1: τώρα.
0: Αυτό, ναι.
1: Και το θέμα είναι τι υπόθηκε μέσα για τους S400. Αν όντως αυτό το επιχείρημα που θα χρησιμοποιήσει ο Αμερικανός Πρόεδρος, ότι οι S400 πια είναι παροπλισμένοι, δεν λειτουργούν. Κατάλαβες, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Έκανε δηλώσεις και ο Πρωθυπουργός, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, στη Σύνοδο στο ΝΑΤΟ. Είπε ότι δεν πρόκειται να συμμετέχει, ας πούμε, σε αυτές τις δηλώσεις, δεν τις σχολιάζει. Και ότι η συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές της καλής γειτονίας. Αυτό είπε και ο Νετανιάχου, να πούμε την αλήθεια, προχθές.
0: Χθες το δελτίο σου πάντως στον Αντένα.
1: Το είδες, δεν το είδε πολύ κόσμο.
0: Δεν σου.
1: Σταμάτα, ρε. Δεν το είδε πολύ. Μπατζεύτηκαν και βλέπανε όλοι το Μουντιάλ. Λυπάμαι που στο λέω, αλλά βλέπανε όλοι Μουντιάλ. Βλέπανε Αργεντινή.
0: Δεν το περίμενα ότι είσαι χειρότερη από μένα σε αυτό.
1: Είμαι πολύ χειρότερη. Μπορώ να φτάσω και κάτω.
0: Εγώ κρατάω αυτό που σου είπε όμως ο Φλώρος. Τι σου είπε ο στρατηγός Φλώρος? Σου είπε ότι
1: είναι πολύ
0: πιο
1: αισιόδοξος, βέβαια.
0: Δεν είναι μόνο οι S400, είναι και οι κινέζικα συστήματα, λέει,
1: ναι,
0: που έχουν πάρει αυτοί.
1: Ότι έχει διπλή
0: εξάρτηση. Και αυτά δεν κουμπώνουν με τα αμερικανικά και με τα ανατολικά.
1: Ότι έχει διπλή εξάρτηση. Ναι. Δεν έχει εξάρτηση μόνο από τη Ρωσία, ότι έχει και από την Κίνα. Όλο το λογισμικό με το οποίο τρέχει ως χώρα η Τουρκία είναι κινέζικο.
0: Είναι ένα πράγμα που δεν είναι συμβατό με τα ανατολικά αμυντικά συστήματα.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό δεν το λέμε εμείς τώρα για να καθίσουμε και να πούμε, αχ, τι ωραία, ξέρετε, είμαστε πάρα πολύ κανένα. Όχι, δεν είμαστε. Αλλά επίσης η διπλωματία, η διεθνής, δεν είναι η σχέση στο χωριό. Εγώ δηλαδή με τη γειτόνισσα την Πιζόγλη, η οποία πετάει τα νερά κάτω, ας πούμε, από το μπαλκόνι της και μου τη σπάει εμένα, γιατί βλέπω μπροστά το δρόμο, βάζω το αυτοκίνητό μου να είναι, ας πούμε, λερωμένος. Δεν είναι αυτό η σύγχρονη διπλωματία. Και να μου επιτρέψει ένα πολύ γρήγορο σχόλιο εδώ. Είναι προφανές ότι έχουμε θέμα με τους Γάλλους. Γιατί έχουμε υπογράψει μια αμυντική συμφωνία μαζί τους. Έχουμε πάρει Ραφάλ, έχουμε πάρει Μπελαρά. Και οι Γάλλοι είναι προφανές επίσης ότι μάλλον μας κοροϊδεύουν. Γιατί και με τους Μετεόρ και με το σύστημα αυτό τώρα.
1: Το ΣΚΑΡΠ αυτό. Ναι. Μα νομίζω ότι είναι Ιταλο-Γαλλική, σωστά. Δεν είναι Ιταλο-Γαλλική παραγωγή.
0: Αλλά μάλλον κάτι τους εκπέμπει ο Ερντογάν, γοητεία, δεν ξέρω. Δεν ξέρω και πόσο κατοχυρωμένοι είμαστε εμείς.
1: Μήπως είναι τα χρήματα πάνω απ' όλα. Ο Παράς και ο Φουκαράς. Θέλω να σου πω, θέλουν να κάνουν αμυντικές συμφωνίες. 70 δισεκατομμύρια δολάρια θα κυκλοφορούν εκεί πέρα σε αυτή τη.
0: Προφανώς και είμαστε εκτεθειμένοι, διότι δεν ξέρω τι προβλέπει αυτή η αμυντική συμφωνία στο συγκεκριμένο πράγμα. Όμως, να θυμίσω και κάτι άλλο. Επειδή όταν εμείς συζητάμε για την Τουρκία και πόσο σημαντική και τη γοητεία που ασκεί και εκπέμπει στους δυτικούς. Μάλιστα. Τουρκία ασκεί και εκπέμπει γοητεία στους δυτικούς γιατί έχει μια βαριά αμυντική βιομηχανία, γιατί είναι παρεμβατική με στρατό και με αποστολές όπου μπορεί, όπου μπορεί. Ενώ εμείς εδώ, θυμίζω, όταν κάναμε την αμυντική συμφωνία με τους Γάλλους και προβλεπόταν στο άρθρο 2 ότι εμείς θα συνδράμουμε εφόσον μας ζητηθεί στο Σαχέλ, στην Αφρική, και ευτυχώς που αποσύρθηκαν από εκεί οι Γάλλοι και δεν χρειάστηκε να συνδράμουμε, εδώ είχαν ξεκινήσει να μυρολογούν για τα φέρετρα με τους νεκρούς Έλληνες στρατιώτες. Όταν στείλαμε ελληνική φρεγάτα στον Περσικό κόλπο, είχαν ξεκινήσει ήδη τα μυρολόγια τι θέλουν τα παιδιά μας και πηγαίνουν εκεί.
1: Καλά, δεν μπορούμε να λειτουργούμε και σαν την Τουρκία, βρε Γιώργο. Πρέπει να το σκεφτόμαστε λίγο.
0: Στη
1: λιγάκι,
0: σύγχρονη διπλωματία, δεν μπορεί να πηγαίνουμε και να λέμε α, εγώ αυτό είμαι και άμα σας αρέσω. Γιατί το πιο πιθανό να μας πούνε δεν μας αρέσεις.
1: Ούτε Γιούρια στον Ταβλάγια με τα κουλούρια όμως.
0: Προφανώς.
1: Δηλαδή πρέπει να το σκέφτεσαι. Αλλιώς είναι ως χώρα η Ελλάδα. Η Ελλάδα και η Ευρώπη γενικά. Ναι. Αλλιώς σκέφτεται και αλλιώς πράττει. Δεν είναι στέλνουμε το στρατό μας όπου να είναι.
0: Εντάξει, Ρίτσα μου, αλλά αν πάμε με σπαστά αγγλικά να εξηγήσουμε γιατί δεν θα πάμε. Πουθενά. Μην λέμε μετά, πω πω, τι κακό που πάθαμε, δεν μας υποστηρίζει κανένας και δεν έχετε κανένα στο πλευρό μας.
1: Ρίξαμε και ένα μικρό έτσι.
0: Ό,τι γύρισες πίσω.
1: Έτσι φεύγω. Έτσι φεύγω, έτσι έρχομαι. Με μια ανάσα τον κάνω τη διαδρομή, με μια ανάσα, με μια ανάσα.

0: φοβερή ρίτσα. Πρέπει να πας με τη σκαλέτα, τη λύσεις σκαλέτα έτσι.
1: Όχι, όχι, φεύγω και λίγο από το κουτί. Mm. Φεύγω από το κουτί, αλλά ρε παιδί μου, είναι και ο άϊπνος στο Σιάτλ εδώ κοντά μας. Oh. Ο Δημήτρης Σταυρακάκης.
0: Είναι να... εδώ,
1: βέβαια,
0: είναι
1: ρε
0: εδώ,
1: παιδί μου. Τι άλλο, όλοι μου τι άλλο βλέπουν. Τι να κάνουμε, μέση.
0: Τη γλίτωσε η ομάδα του. Η ομάδα του τη γλίτωσε γιατί πρόκειται να αποκλειστεί από την Αίγυπτο.
1: Επρόκειτο. Ναι.
0: Αλλά, δεν.
1: Καλημέρα, Δημήτρη.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα. Τα δύο πρόσωπα τα χθεσινά ήταν ο Ερντογάν μαζί φυσικά με τον πρόεδρο Τραμπ.
1: Κοίτα που... τον, βλέπεις.
2: Το ένα δίδυμο.
1: Ναι.
2: Και το άλλο ήταν μόνος του ο Μέση που οδήγησε την Αργεντινή στην
0: ανατροπή. Δεν την οδήγησε, έχασε πέναλτι.
2: Γιατί είσαι τόσο κακός
0: άνθρωπος. Τον πάω κόντρα τώρα εγώ, καταλάβες.
2: Λοιπόν, έχασε πέναλτι, αλλά είπε για το πέναλτι, ένιωσα θυμό για το γεγονός ότι πατάλησε αυτή την ευκαιρία. Αλλά μετά την πήρε από το χεράκι μετά το 70.
0: Ο Λαοτάρο, Μαρτίνες και ο άλλος που θέλει να πάρει ένα Μαδρίτης, ο φίλος μου, Μουρίνιο.
2: Ωραία, αυτή την πήρα. Μισό λεπτό, ένα-ένα. Ναι. Θα πάρουμε ένα-ένα. Παρακαλώ, γιατί πήγες με τις μπάτες, με τελειωμένες τέχνες, Μπένι. Σαν να είσαι στο Ράι Ακρόπολη. Την πρωινή, οι δικοί σου βοξίτες Φωκίδα.
1: Έλα, βοξίτες. Ριτσόνα, ριτσόνα δεν μισκάμε, αγάπη μου. Ριτσόνα, έλα.
2: Τη ριτσόνα δεν είχε φέτος. Λοιπόν, ο Μέση πραγματικά ήταν χθες πολύ εντυπωσιακός. Στα 39 το έβγαλε πάθος. Οδήγησε την Αργεντινή. Είχε 91 επαφές με την μπάλα. 42 στις 51 εύστοχες πάσες.
0: Ούτε κάτι δηλαδή.
2: 12 ενέργειες στην αντίπαλη περιοχή. Μία assist, ένα γκολ. Τι άλλο δηλαδή να κάνει.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Τι άλλο να κάνει.
2: Έκλαψε στο τέλος και ρωτήθηκε και λέει ειλικρινά, νομίζω ότι ήταν η πρώτη φορά που έκλαψε στο γήπεδο. Ήταν τεράστια συγκίνηση λόγω του τρόπου που εξελίχθηκε ο αγώνας. Δεν θέλαμε να τελειώσει το ταξίδι μας στο παγκόσμιο κύπελο. Ήταν μια στιγμή απελευθέρωση, ένα αίσθημα ανακούφισης. Ο Σλάταν Ιμπραήμοβιτς, που είναι σχολιαστής στο Fox Sports, είπε ο Μέση έγινε ένα τέρας που κανείς δεν μπορούσε να το σταματήσει. Πήγε στα 21 γκολ, 19 είχε ο Μπαπέ στην ιστορία του παγκοσμίου πρωταθλήματος, του κυπέλου. Οι Αιγύπτιοι ήταν καλοί στο πρώτο ημίχρονο, προηγήθηκαν 2-0. Έχασε πέναλτι ο Μέση στο 21. Στο 58 ακυρώθηκε γκολ με βαρ σε φάουλ, για φάουλ που έκανε ο Ζήκο. Φωνάζουν οι Αιγυπτιοί για τη φάση αυτή. Είχε δοκάριο ο Μέση. Στη δεύτερο ημίχρονο όμως μπήκε στο 66, όπως σωστά είπε ο Γιώργος Λαοτάρου Μαρτίνες. Ο επιθετικός σίντερ βοήθησε πάρα πολύ το παιχνίδι, γιατί το παιχνίδι της Αργεντινής είναι προσεγμένο πάνω στο Μέση, αλλά πρέπει κάποιος να βοηθάει. Και ο Φερνάντες ήταν πάρα πολύ καλός. Ήρθε η μείωση με τον Ρομέρο από παλιά του Μέση στο 79. Το 83 ο Μέση έκανε το 2-2. Και δεύτερο λεπτό καθυστερήσεων, απλά και ωραία, Λαοτάρο Μαρτίνες έβγαλε την παλιά και έρχεται ο Έντσο Φερνάντες. Με κεφαλιά και κάνει το 3-2.
0: Γιατί έχει μέταλλο πολύ μεγάλη ομάδα η Αργεντινή τώρα, ό,τι και να
2: έχει. Έχει μέταλλο, αλλά δεν έχει το μέταλλο. Δεν έχει, πρόσεξε, σε όλες τις θέσεις να έχει το παίχτες όπως έχει.
0: Όχι όπως στο παρελθόν, αλλά ποιος έχει ρε Σιδηρή.
2: Στο παρελθόν ή η Γαλλία.
0: Η Γαλλία μόνο.
2: Χθες ο Αλβαρές δεν υπήρχε στο γήπεδο. Mm-hmm. Που παίζει μπροστά. Μάλιστα. Έχει όμως παίχτες και έχει τον Μέση, ο οποίος μπορεί να την πάρει από το χεράκι όταν βοηθηθεί και να κάνει την ανατροπή. Γιατί μιλάμε τώρα για μια ανατροπή πολύ μεγάλη. Να χάνεις 2-0 στο 67 και να γυρνάς στο μάτι σε 13 λεπτά πέτυχαν 3 γκολ.
1: Το κάνω κι εγώ αυτό να ξέρεις.
0: Το κάνεις κι εσύ, ε.
1: Ναι. Αυτό το γύρισμα του παιχνιδιού.
0: Και βλέπεις αυτό το παιχνίδι και μετά έχει μια σούπα το Μουντιάλ, Ρίτσα. Ήταν μια σούπα κρύα κιόλας, χωρίς γεύση.
2: Μετά εξανάγκης, τα αφήσαμε να το δούμε εξανάγκης, ξαναλέω, όπου η Ελβετία έπαιζε με την Κολομβία, 0-0 κανονική διάρκεια, 0-0 η παράταση, σαν το πηγαίνανε να μας ξενυχτήσουν και στα πέναλτι. Οι Ελβετοί το πήραν 4-3, έβγαλε πέναλτι ο Κόμπελ τον φύλακά του και ήρθε ο Βάργκας και έκανε το 4-3.
0: Μάλιστα.
1: Σήμερα τι έχει Δημήτρη, πες μας σήμερα γιατί.
2: Τώρα εδώ, σήμερα τι έχει, σήμερα έχει ύπνο.
1: Δεν έχει τίποτα. Αλήθεια.
2: Σήμερα έχει και μεσημεριανό ύπνο, σε ενημερώνω. Απογευματινό.
1: Απογευματινό. Στις 7 δεν έχει τίποτα, δηλαδή 7 η ώρα.
2: Δεν έχει τίποτα. Σήμερα είναι καινή ημέρα.
1: Δόξα σε Παναγία, Δημήτρη.
0: Κυρία Μπιζόγλη, μια ερώτηση θέλω να αποβάλω στον κύριο συνάδελφο.
2: Και πάντως για το Μέση, τι μου με ρωτήσεις, Γιώργο. Εντάξει, το άθλημα είναι ομαδικό.
0: Ναι.
2: Όμως αυτός, στα 39 του, παίζει φιλίσια, παίζει με αποφασιστικότητα να οδηγήσει κάπου την ομάδα. Δεν παίζει καλύτερα από ό,τι παίζει στο Κατάρ.
0: Αδικείς αυτούς που λατρεύουν τον άλλον που είναι 41. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αναφέρομαι στον Κριστιανό Ρονάλντο. Αλλά πάμε παρακάτω.
2: Εντάξει, ο άλλο στο πρώτο παιχνίδι, ναι, όπω πολύ σωστά είπε ο Νίκο Κάτι Νικολάου, ναι, όταν είχα βγει στα 11 παρά 10 εκεί στο χορηγικό.
1: Δεν θυμάται, δεν θυμάται όλα. Θα θυμηθεί όλα τα παλιά.
0: Σαν να τον έχει πετύχει στην Γαλλία, στην Ιλία και να είναι στη δημοσία και να σου λέει κάποτε που είχα βγει στο Χατζη Νικολάου.
1: Για προχώρα, για προχώρα.
2: Είπε ένα λεπτό. Είπε ότι ήταν πολύ βαρύ. Πράγματι, πολύ μεγάλο ποδοσφαιριστή, αλλά βαρύ και δεν βοηθήθηκε για την ομάδα του όσο βοηθείται ο Μέση.
0: Μάλιστα. Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Τώρα δηλαδή που ο πρόεδρος έκανε παρέμβαση, ο πρόεδρος ο Τραμπ, λέω, αν εμείς ως φίλοι του Παναθηναϊκού αύριο μεθαύριο, ναι, ας πούμε εκεί που παίζει ο Παναθηναϊκός πρωτάθλημα ή ξέρω εγώ στο conference, θεωρήσουμε ότι αδικείται ένας ποδοσφαιριστής μας με κόκκινη κάρτα. Αν του ζητήσουμε διαμεσολάβηση και κάνει παρέμβαση, μπορεί να μην θεωρείται κόκκινη κάρτα μετά.
2: Πρέπει να την κάνει στην UEFA, τον Ιφαντίνο.
0: Αλλά μόνο ο Τραμπ, φαντάζομαι.
2: Δεν νομίζω ότι είναι Ιφαντίνο και αυτό είναι. Έχει ευαισθησίες πολλές, το λέξει ευαισθησίες μέσα σε εισαγωγικά για να προβάλλει το άθλημα στην Ευρώπη, αλλά η Ευρώπη που σκέφτεται είναι χορτασμένη. Mm-hmm.
1: Άρα πάμε. Λοιπόν, το επόμενο ραντεβού ποδοσφαιρικό είναι μεθαύριο δηλαδή.
2: Ναι,
0: γιατί είναι αγύπνο, είπε.
2: Τι είπατε?
0: Όχι, ναι, ότι σήμερα ξεκουραζόμαστε, ναι, αύριο, ναι, μεθαύριο.
2: Τα ζευγάρια, Γαλλία, Μαρόκο.
0: Όπα.
2: 11 ευρώ την Πέμπτη.
1: Δόξα σε.
2: Την επόμενη μέρα.
1: Προχώρα.
2: Στις 10.
1: Ισπανία-Βέλγιο. Μπράβο τους.
2: 10 το βράδυ.
1: Mm-hmm. Μπράβο τους.
2: Μετά από δύο μέρες, τα ξημερώματα, ακριβώς μάλλον στις 12 τη νύχτα,
1: ναι,
2: στις 12 του μήνα, ναι, Νορβηγία-Αγγλία.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Και στις 12.04 το πρωί, Αργεντινή-Ελβετία.
1: Αργά τα κάνουν. Μπράβο. Πιο αργά.
2: Για να σας προλάβω.
0: Ναι. Εντάξει, Ρίτσα, είμαστε ικανοποιημένοι.
1: Ναι.
2: Βέβαια. Είναι βέβαια. Πλέον ικανοποιημένοι η Ρίτσα. Δεν είναι.
1: Για προχώρα. Ναι, προχώρα.
2: Για να σας προλάβω. Ο νικητής του Γαλλία-Μαρόκο παίζει στα ημιτελικά με Ισπανία ή Βέλγιο. Ο νικητής της Νορβηγίας με την Αγγλία παίζει στα ημιτελικά με Αργεντινή ή Ελβετία.
1: Ο κύριος Κοντογιώργης μας είχε πει εδώ, θυμάσαι Γιώργο, ότι έβλεπε ευρωπαϊκό τελικό.
0: Ναι, Αγγλία-Γαλλία μας.
1: Αγγλία-Γαλλία. Ναι.
2: Αγγλία-Γαλλία. Ναι,
1: το βλέπεις και εσύ για να το παίξουμε.
2: Σωστό, μπορεί να τύχει έτσι πως είναι.
0: Εγώ βλέπω τους Βίκινγκ.
2: Λοιπόν, 6 ομάδες από την Ευρώπη.
0: Σαβρακάκι, την Νορβηγία δεν βλέπεις τελικό, λέγε.
2: Θα σου απαντήσω αφού σου πω 6 ομάδες από την Ευρώπη, μία από την Λατινική Αμερική, μία από την Αφρική. Η Νορβηγία έχει Χάλατ, έχει ένα δυνατό σύνολο. Αν βρει την Αγγλία τη μέρα που έχει τα φυσικά της και δεν είναι καλά, μπορεί. Μα τι είναι, μια ομάδα που βασίζεται σε τρεις παίκτες που έχουν και σε έναν προπονητή που αν του πάει καλά, το πάει. Αν του πιάσει τα ψυχολογικά του, τελειώσανε.
1: Μάλιστα.
2: Ενώ η Γαλλία, ναι, η αντίθεση Γαλλία, αν δεν είναι ο Εμπαπέ, κάποιος άλλος.
0: Τα ψυχολογικά τα είπε για τους Βίκινγκ.
1: Όχι, για την Αγγλία.
0: Για την Αγγλία,
1: για την Αγγλία. Αν έχει
0: ψυχολογικά. Για όσους γνωστόν, οι Βίκινγκ δεν έχουν ψυχολογικά.
1: Όχι, δεν έχουν.
2: Ναι. Ενώ σε αντίθεση η Γαλλία έχει μια τριπλέτα μπροστά, που αν δεν βγει ο Εμπαπέ, θα βγουν οι άλλοι δύο για να το καθαρίσουν.
0: Ο Δημήτρης Μιχαλέλης λέει ότι αυτά που λες δεν ισχύουν, θα είναι Γαλλία-Αργεντινή ο τελικός, τέλος.
2: Γαλλία-Αργεντινή.
0: 7 θαυμαστικά.
2: Ναι.
1: Σιγουρά και το βλέπω κι αυτό. Πολύ σίγουρα.
2: Λοιπόν, πολύ σιγουράκια τα βλέπει.
1: Ναι, ναι.
2: Και μάλλον.
1: Ναι, ναι.
2: Και μάλλον δεν τα.
1: Άλλο σιγουράκια τώρα εδώ. Είδες, βλέπεις εδώ. Έχουμε. Δημήτρη.
2: Να συγκληρώσω την προπονητή στο ο Χασάν που είχε παίξει το 1980 στο ΠΑΟΚ. Είναι έξαλλη Αιγύπτη. Λένε ότι σπρώχνεται η Αργεντινή.
0: Είχε προλάβει το Χασάν, έτσι, Ρίο.
2: Τι.
1: Άστα, μην ανοίξει, περιμένει ο Βολάνιος ο έρμος εδώ.
2: Λοιπόν, ίσως ήθελα να παραμείνει στη διοργάνωση. Η Αργεντινή που είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια, ίσως ήθελε να συνεχίσει ο Μέση και φωνάζει για δικία. Φυσικά, το κύριο Χωσάμ Χασάν δεν λέει κανένας πώς έπαιξε, όπως είπε ένας πολύ φίλος μου γνώστης της μπάλας, πολύ πολύ καλός. Δεν μας είπε πώς έπαιξε το δεύτερο ημίχρονο και ο Λατάρο Μαρτίνες τον έκανε, του έκανε πάρτι. Λοιπόν, δεδομένο είναι ότι έχουμε Αργεντινή εναντίον Ελβετίας. Και πάμε τώρα για την τελική ευθεία.
1: Δημήτρη, να ξεκουραστείς πουλάκι μου σήμερα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Έλα, Παναγιώτη, να πεις και εσύ την κίνηση. Έχουμε 10 λεπτά εδώ και περιμένεις.
3: Δεν πειράζει. Ωραία συζήτηση ήταν.
1: Ναι, μα είναι επικοδομητική πάντα. Οι συζητήσεις μας τέτοιες είναι εμείς. Για πάμε.
3: Αλλά ο τελικός ήταν Αργεντινή-Ισπανία, αυτό λέω.
1: Α, να το κι ο άλλος. Αργεντινή-Ισπανία.
3: Μια πρόβλεψη. Θα πω και την κίνηση.
1: Να δούμε ποιος είναι πιο κοντά σε όλους. Για πάμε.
3: Αυξημένη η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίου Αναργύρου και στην Κάφουδα από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρη. Πυκνή ροή στο ρεύμα εξόδου Τσιλοφόρα Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εσόδου Στύψου στο Εγάλεο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια, στις Πατησίων και στα Δίου. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο Τσιγκρού από το ύψος Λαγουμτζή. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Μαρούση και στην Κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων.
0: Από τα θαυμαστικά.
1: Ναι. Σιγουρά και το βλέπω κι αυτό. Πολύ σιγουρά.
2: Λοιπόν, σιγουρά και τα βλέπει.
1: Ναι, ναι.
2: Και μάλλον...
1: ναι, ναι.
2: Και μάλλον δεν τα.
1: Άλλο σιγουράκια τώρα εδώ. Είδες, βλέπεις εδώ. Έχουμε.
2: Να συγκληρώσω την προπονητή στο ο Χασάν που είχε παίξει το 1980 στο ΠΑΟΚ. Είναι έξαλλοι Αιγύπτιοι. Λένε ότι σπρώχνεται η Αργεντινή.
0: Είχε προλάβει το Χασάν, έτσι, Ριό.
2: Τι.
1: Άστα, μην ανοίξει, περιμένει ο Βολάνιος ο έρμος εδώ.
2: Λοιπόν, ίσως ήθελα να παραμείνει στη διοργάνωση η Αργεντινή που είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια. Ίσως ήθελα να συνεχίσει ο Μέστη. Και φωνάζει για δικία. Φυσικά, τον κύριο Χωσάμ Χασάν δεν λέει κανένα πώς έπαιξε, όπως είπε ένας πολύ φίλος μου γνώστης της μπάλας, πολύ πολύ καλός. Δεν μας είπε πώς έπαιξε το δεύτερο ημίχρονο και ο Λατάρο Μαρτίνες τον έκανε, του έκανε πάρτι. Λοιπόν, δεδομένο είναι ότι έχουμε Αργεντινή εναντίον Ελβετίας και πάμε τώρα για την τελική ευθεία.
1: Δημήτρη, να ξεκουραστείς πουλάκι μου σήμερα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Έλα, Παναγιώτη, να πεις και εσύ την κίνηση. Έχουμε 10 λεπτά εδώ και περιμένεις.
3: Δεν πειράζει. Ωραία συζήτηση ήταν.
1: Ναι, μα είναι επικοδομητική πάντα. Οι συζητήσεις μας τέτοιες είναι εμείς. Για πάμε.
3: Αλλά ο τελικός ήταν Αργεντινή-Ισπανία, αυτό λέω.
1: Α, να το κι ο άλλος. Αργεντινή-Ισπανία.
3: Μια πρόβλεψη. Θα πω και την κίνηση.
1: Να δούμε ποιος είναι πιο κοντά σε όλους. Για πάμε.
3: Αυξημένη η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίου Αναργύρου και στην Κάφουδα από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρη. Πυκνή ροή στο ρεύμα εξόδου Τσιλοφόρα Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εσόδου Στύψου

0: και φωνάζουν για δικία. Φυσικά, τον κύριο Χωσάμ Χασάν δεν λέει κανένας πώς έπαιξε, όπως είπε ένας πολύ φίλος μου γνώστης της μπάλας, πολύ πολύ καλός. Δεν μας είπε πώς έπαιξε το δεύτερο ημίχρονο και ο Λατουάρο Μαρτίνες τον έκανε, του έκανε πάρτι. Λοιπόν, δεδομένο είναι ότι έχουμε Αργεντινή εναντίον Ελβετίας. Και πάμε τώρα για την τελική ευθεία.
1: Δημήτρη, να ξεκουραστείς πουλάκι μου σήμερα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.
0: Καλημέρα.
1: Έλα, Παναγιώτη, να πεις και εσύ την κίνηση. Σε έχουμε 10 λεπτά εδώ και περιμένεις.
2: Δεν πειράζει. Ωραία συζήτηση ήταν.
1: Ναι, μα είναι επικοδομητική πάντα. Οι συζητήσεις μας τέτοιες είναι εμείς. Για πάμε.
2: Αλλά ο τελικός ήταν Αργεντινή-Ισπανία, αυτό λέω.
1: Α, να το κι ο άλλος. Αργεντινή-Ισπανία.
2: Μια πρόβλεψη. Θα πω και την κίνηση.
1: Να δούμε ποιο είναι πιο κοντά σε όλου. Για πάμε.
2: Αυξημένη η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίου Αναργύρου και στην Κάθουδα από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρη. Πυκνή ροή στο ρεύμα εξόδου τη Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου στο ύψο του Εγάλεο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στου δρόμου περιμετρικά του Συντάγματο και στην Ομόνοια, στι Πατησίων και στα Δύο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο τη Συγκρού από το ύψο τη Λαγουμτζή. Ουρέ σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο τη Κηφισία από Ψυχικό μέχρι Μαρούση και στην Κάθουδα από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Μικρές καθυστερήσεις έχουμε στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλίουπολη μέχρι Καρέα και στο ύψος του Παπάγου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από το ύψος του Μοσχάτου και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιώς από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο και τέλος στην Αττική Οδό καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών από τον κούμπο Πλακεντίας μέχρι τον κούμπο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
1: Ευχαριστούμε Παναγιώτη και εμείς πάμε σιγά σιγά. Ναι, για πάμε. Διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
5: Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν μετά τις επιθέσεις που σημειώθηκαν σε τρία δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούζ, κλιμακώνοντας εκ νέου την ένταση στην περιοχή. Έναν ιδιότυπο πόλεμο μεταξύ ιδιοκτητών και ενοικιαστών πυροδοτεί η επίμονη άνοδος των ενοικίων την ώρα που η στεγαστική κρίση εξακολουθεί να πιέζει ασφυκτικά τα ελληνικά νοικοκυριά. Με θερμή χειραψία υποδέχθηκε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Μαρέβα Γκραμπόφσκι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο Λευκό Παλάτι, όπου δόθηκε το εναρκτήριο λάκτισμα των εργασιών της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας με το δείπνο που παρέθεσε προς τιμήν των αρχηγών κρατών ο Τούρκος Πρόεδρος. Οι χειρές προειδοποιήσεις κατά της πώλησης F-35 στην Τουρκία από τις Ηνωμένες Πολιτείες απίθυνε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, κάνοντας αναφορά στις απειλές της Άγκυρας κατά της Ελλάδας και στην εισβολή στην Κύπρο. Νέα έκκληση Ζελένσκι για είσοδο της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ.
6: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια κι αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στη τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
7: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
8: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
7: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
8: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
8: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
7: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
8: Εσύ από πού έρχεσαι?
7: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
9: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά.

0: Φουλ γευστικά.
1: Φουλ και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
3: Πάλι για τα φαγητά μας.
2: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
3: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
2: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
3: Σόνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
2: Χούσε, μη το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
4: Εσύ γνωρίζεις ότι η diet της Χούσε βοηθά σε καρδιακή, νεφρική και υπατική ανεπάρκεια το σκύλο σου? Εξειδικευμένη συνταγή με επιστημονική υπογραφή.
5: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
6: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
5: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
6: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
5: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
6: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
5: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
6: Το μέλλον στο σπίτι σας.
7: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Λέστ, φαινόμενο απόλαυσης.
8: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
9: Είπα εγώ, Βαγγέλη μου, να στείλουμε στρατό σε ολόκληρη την Ιφιλία. Αυτό κατάλαβες?
10: Καλά, πρέπει να κατάλαβε προφανώς. Λοιπόν, να πούμε καλημέρα και στη Σοφή Μαραγκίδου, στην Κατερίνα την Κάβουρα, σε όσους έχετε στείλει τα ωραία σας μηνύματα για όσα λέμε και όσα δεν λέμε. Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο, τον Υφυπουργό Εξωτερικών, να πούμε για αυτά που συμβαίνουν στο ΝΑΤΟ, να πούμε και για τη δήλωση που έκανε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός.
9: Και όμως, έχει ενδιαφέρον.
10: Έχει ενδιαφέρον γιατί επαναφέρει το θέμα του Κάσους Μπέλη,
9: Ναι, βέβαια.
10: Που την έχω τώρα χαμένη πάλι.
9: Θα την βρούμε τώρα σε λίγο.
10: Λοιπόν, να πούμε ότι μαζί μας είναι η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Η εποχή του θερινού έφτασε και η Κοσμοτέ TV υπόσχεται να κάνει τις βραδιές μας κινηματογραφικές όπου και αν βρισκόμαστε. Με την καλοκαιρινή προσφορά Κοσμοτέ Σίνεμα και Netflix μόνο με 14,90 ευρώ το μήνα. Ένα θερινό παντού μαζί μας με όλες τις ταινίες και τις σειρές από τις αγαπημένες μας πλατφόρμες.
9: Στο ίδιο περιβάλλον υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτα. Τον καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα και τη γυμναστική. Και το καλύτερο, χάρη στο Protergia Club, τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Protergia Club που επιβραβεύει κάθε πελάτη Protergia με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Protergia App, μπες στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Λοιπόν, τη βρήκα τη δήλωση.
10: Ναι.
9: Να διαβάσω.
10: Για διάβασέ την. Ναι.
9: Λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης από Άγκυρα Δεν θα σχολιάσω τις χθεσινές δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ και του Προέδρου Ερντογάν. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι μια συμμαχία πρέπει να εδράζεται στη θεμελιώδη αρχή των σχέσεων καλής γειτονίας.
10: Μάλιστα.
9: Τη στιγμή που η χώρα μου αντιμετωπίζει κάζους μπέλη από την Τουρκία, σε περίπτωση που ασκήσουμε το ένομο δικαίωμά μας να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα, πιστεύω ότι πρέπει να είναι σαφές ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ευαισθησίες όλων των μελών του ΝΑΤΟ. Είμαστε εξάλλου μια αμυντική συμμαχία και είμαι βέβαιος ότι αυτές οι εκκρεμότητες μπορούν να επιληθούν στο πνεύμα της σχέσης καλής γειτονίας και της συνεργασίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βάζει το θέμα του κάζους μπέλη εκεί, στην Άγκυρα, στην σύνοδο του ΝΑΤΟ.
10: Σήμερα είναι και το κυρίως ο κορμός δηλαδή, της συνόδου. Έτσι. Σήμερα είναι και το θέμα της ευρωάμυνας και τα αμυντικά συστήματα και οι αμυντικές αγορές. Όλα σήμερα είναι.

0: Και μην ξεχνάτε ότι τρέχει ο διαγωνισμός μας για 7 τυχερούς, 4 ημέρες στη Σαντορίνη για 2 άτομα από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Maneses Travel. Ο Real FM λοιπόν και η Maneses Travel σας χαρίζουν μια εμπειρία ζωής στη Σαντορίνη. Διεκδικήστε 4 ημέρες, 3 διανυκτερεύσεις με πρωινό σε σουίτα για 2 άτομα στο Casa Sanza Hybrid Retreat στην καρδιά των Φυρών, με μοναδική θέα στην Καλτέρα και το Ηφαίστειο. Ένα boutique retreat όπου η κυκλαδίτικη αισθητική, η πολυτέλεια και η απόλυτη χαλάρωση συναντούν ένα από τα πιο μαγευτικά ηλιοβασιλέματα του κόσμου, με τη σιγουριά και την εμπειρία της Maneses Travel. Δώρε επιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Αποκτήστε έπλα ελληνικής κατασκευής με μοντέρνο σχεδιασμό υψηλής αισθητικής και ποιότητας, με εκπτώσεις από 30 έως 40%. Πληροφορίες στο kotsopoulos.gr. Και 5 διπλά εισιτήρια από την Sea Jets. Με τη Sea Jets ταξιδεύετε γρήγορα στις Κυκλάδες, με 3 καθημερινά, πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια από Ραφίνα. Ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο σε 1 ώρα, Τίνο σε 2 ώρες και Μύκονο Νάξο Πάρο με ταχύπλο της Sea Jets. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίων σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη.
1: Όταν επιστρέψουμε θα υποδεχτούμε, κυρία Ρίτσα μας, τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο.
0: Μάλιστα.
1: Τον Υφυπουργό Εξωτερικών. Έχουμε να θέσουμε αρκετά ζητήματα. Τώρα υπάρχει και η δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού, αλλά και οι υποσχετικές Τραμπ για τα F-35 και το δωράκι στον Ερντογάν με τους κινητήρες, αλλά και η αναβάθμιση των Αμερικανοτουρκικών σχέσεων. Ναι. Αυτά θα τα συζητήσουμε
0: με
1: τον Υφυπουργό.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
3: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
2: Κότσο Δημήτρης.
3: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
2: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία. Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
3: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείο 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
2: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
2: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
1: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
2: Ποιος Ανδρέας?
1: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
2: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
1: Τι εννοείς?
2: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
1: Ναι.
2: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
3: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
4: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
3: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
4: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
3: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
0: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
5: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
0: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
5: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
0: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
5: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολύ φαντασία.
0: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
5: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνο 26820-89720.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
5: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
4: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
5: Spot by Hugo.
4: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brands και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
5: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
4: Spot by Hugo.
5: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
4: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
5: Ζήσε την εμπειρία Hugo στο Spot.
6: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
7: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
6: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
7: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
7: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
7: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
6: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
7: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
6: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
7: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
8: Βρεθούμε σήμερα. Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις. Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα. Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
9: Εντάξει.
8: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι. Είσαι πολύ γενναίος.
10: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιο Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
7: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
9: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
11: Τηρούνται, αλλά λοιπόν, οι Γάλλοι διαπραγματεύονται με τους Τούρκους όπως πέρσι με τους μετεώρους, φέτος με άλλο αντιπυραυλικό σύστημα που μπορεί να χτυπήσει τα Ραφάλ τα οποία αγοράσαμε από αυτούς.
12: Κάτσε, σταθείτε. Καμία χώρα μέλος του ΝΑΤΟ δεν δίνει όπλα σε άλλη χώρα για να τα χρησιμοποιήσει εναντίον συμμάχων στο ΝΑΤΟ. Αυτό να γίνει σαφές. Δεν υπάρχει, μόνο κάτω από αυτές τις συνθήκες δίνονται και χορηγούνται όπλα. Και από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
11: Ναι, αλλά δεν δεσμεύονται οι Τούρκοι γι' αυτό, αν δεν κάνω λάθος. Οι Τούρκοι δεν δεσμεύονται γι' αυτό.
12: Σε κάθε περίπτωση, επαναλαμβάνω ότι εμείς επιδιώκουμε σχέσεις καλής γειτονίας με την Τουρκία και αυτό προωθούμε, δεδομένου όμως ότι πρέπει να έρθει το απαράδεκτο casus belli, το οποίο η Ελλάδα δεν το δέχεται σε καμία περίπτωση και μάλιστα είναι εναντίον και του διεθνούς δικαίου, διότι τίθεται επειδή η Ελλάδα έχει το απόλυτα νόμιμο δικαίωμα της επέκτασης χωρικών της υδάτων στα 12 μίλια. Αυτό πρέπει να γίνει σαφέστατο από όλους. Η Ελλάδα σε αυτό είναι αμετακίνητη, διότι αυτό είναι ό,τι προβλέπει το διεθνές δίκαιο και είναι απόλυτα μονομερές δικαίωμα της χώρας μας.
13: Άρα τι πρέπει να γίνει, κύριε Υπουργέ?
12: Το casus belli πρέπει να έρθει.
13: Τι πρέπει να γίνει, αυτό τι σημαίνει πρακτικά?
12: Εμείς που διαπραγματευόμαστε και το θέτουμε πάντα αυτό το θέμα και στους Τούρκους, όπως το έθεσε την τελευταία του επίσκεψη στην κατηδία συνάντηση που είχε με τον Ερντογάν στην Άγκυρα ο κύριος Πρωθυπουργός, το ίδιο συνεχίζουμε να θέτουμε παντού.
13: Τώρα το θέμα των δηλώσεων αυτών καθ' αυτών που είχαμε μπροστά στις κάμερες Τραμπ, Ερντογάν, για τις κυρώσεις Κάτσα, για την άρση των κυρώσεων Κάτσα, για τους κινητήρες των μαχητικών Καν, για τα F-35, εσείς πώς τα ακούσατε όλα αυτά, πώς τα βλέπετε?
12: Το σημαντικότερο θέμα που εκ των πραγμάτων τίθεται είναι το θέμα των F-35. Να θυμίσω και το όλοι σε αυτό επικεντρώνονται. Να πω ότι η διαδικασία της αγοράς F-35 από οποιαδήποτε χώρα και φυσικά από την Τουρκία προτίθως περνάει μέσα από το Αμερικανικό Κογκρέσο. Είναι άλλο πράγμα να λέμε ωραία λόγια και άλλο πράγμα να υλοποιούνται τα ωραία λόγια. Ξέρετε,
11: κύριε Υπουργέ, και η κήρυξη πολέμου περνούσε μέσα από το Κογκρέσο, αλλά είδαμε ξεπέρασε το πρόβλημα αυτό ο πρόεδρος.
12: Να θυμίσουμε ότι πριν από μερικούς μήνες, όταν πάλι και οι δημοσιογράφοι τη δουλειά του κάνανε, έλεγαν για την φοβερή και τρομερή επίσκεψη Ερντογάν στη Ουάσινγκτον και το πόσο στενές είναι οι σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και πώς θα δοθούν συμφωνίες δισεκατομμυρίων, τίποτα από όλα αυτά δεν έγινε στην πράξη.
13: Λέτε ότι γίνονται για τις εντυπώσεις, δηλαδή.
12: Στην εξωτερική πολιτική να μην βιαζόμαστε και να μην λέμε τίποτα εάν κάτι δεν έχει ολοκληρωθεί. Είναι μια συνεχής διαδικασία, μια συνεχής διαπραγμάτευση και πάντα ο ίδιος ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης, έχει πει ποια είναι η διαδικασία για να αγοραστούν από την Τουρκία τα F-35. Να θυμίσω κάτι που δεν το ξέρει πάρα πολύ ο κόσμος, ότι όταν ξεκίνησε αυτή η διαδικασία για την παραγωγή των F-35, είχε ξεκινήσει εδώ πάνω από 25 χρόνια, είχε προταθεί και στην Ελλάδα και στην Τουρκία να συμμετάσχουν
11: σωστό
12: στο πρόγραμμα. Η Ελλάδα το είχε αρνηθεί.
11: Το 2001 λέτε, κύριε Υπουργέ.
12: Για τους δικούς λόγους εκείνη την εποχή, ναι, περίπου 25 χρόνια πίσω.
11: Επί Άκη Τσοχαντζόπουλη, νομίζω, και μετά ήταν και ο Γιάννος Παπαντονίου που ασχολήθηκε με το θέμα.
12: Δεν θυμάμαι την ακριβή χρονιά, αλλά έχει περάσει πάρα πολλά χρόνια. Τότε αντιθέτως η Τουρκία είχε δεχτεί και μάλιστα πρόκειται να παραλάβει και 100 F-35. 100. Αυτό δεν κατέστη δυνατόν εξαιτίας άλλων παραγόντων που αφορούν την Τουρκία και τις Ηνωμένες Πολιτείες.
13: Γι' αυτό εχθές ο Τραμπ ζήτησε τα 5 από τα 100, αυτά που έχει πληρώσει προφανώς. Γιατί είναι, το ξέρουμε τα 100.
12: Εμείς αντιθέτως από το 2019 που είχε παγώσει η συμμετοχή μας στα F-35, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη το επανέφερε το θέμα αυτό, το κέρδισε και σήμερα η Ελλάδα έχει 20 F-35 τα οποία μπορούν να αυξηθούν σε 40 εφόσον το αποφασίσουμε εμείς. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για μια πολύ σημαντική καινοτομία που έχει γίνει. Ταυτόχρονα από το 2019 και έπειτα εμείς προχωρήσαμε και στο σχέδιο αναβάθμισης των F-16 με το μέσο του συστήματος Viper, το οποίο είναι ό,τι πιο καινοτόμο έχει αυτή τη στιγμή η ελληνική αεροπορία. Γι' αυτό και σήμερα η ελληνική αεροπορία είναι μια από τις ισχυρότερες αεροπορίες στον κόσμο.
11: Κύριε Υπουργέ, δεν νομίζω ότι θα βρεθεί κάποιος να αμφισβητήσει πως η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει σύγχρονα, θα έλεγα υπερσύγχρονα, προγράμματα αμυντικά και στον αέρα και στη θάλασσα. Αλλά όμως, εγώ θα επιστρέψω λίγο στο θέμα της Γαλλίας, γιατί θυμάμαι τον πρόεδρο Μακρόν εδώ, από τη Ρωμαϊκή Αγορά τον Απρίλιο, στις 24 Απριλίου. Να μας λέει Ελλάς-Γαλλία συμμαχία, αν απειληθεί η εδαφική ακεραιότητα και η κυριαρχία της Ελλάδας, εμείς θα είμαστε εδώ. Αν
12: αυτό
11: πουλήσουν εσύ, οι Γάλλοι,
12: αυτό,
11: μισό λεπτό να σας πω, αν πουλήσουν οι Γάλλοι γαλλικά όπλα που μπορούν να χτυπήσουν τα Ραφάλ.
12: Με το αν δεν ασκείται εξωτερική πολιτική.
11: Ναι, αλλά εσείς, εμείς ως Ελλάδα, εμείς δεν θα κάνουμε κάποια μνήμα, δεν θα συζητήσουμε με το Παρίσι για αυτό που γίνεται εκεί στην Άγκυρα.
12: Η εξωτερική πολιτική δεν γίνεται με διακηρύξεις στα κανάλια και στους ραδιοφωνικούς σταθμούς. Η εξωτερική πολιτική ασκείται όπως πρέπει προς όφελος των εθνικών μας συμφερόντων. Επίσης θα πρέπει να σας πω ότι μην ξεχνάμε, γιατί το ακούω από πολλούς, ότι οι χώρες όπως η Γαλλία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Βρετανία, η Γερμανία είναι σύμμαχοι και αυτοί της Τουρκίας. Δεν είναι εχθροί της Τουρκίας. Το ξεχνάμε αυτό. Είμαστε όλοι μέσα στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Και πρέπει όλοι να σεβόμαστε τις αξίες και τις αρχές που πρεσβεύει το ΝΑΤΟ. Και προς την κατεύθυνση αυτή, η Ελλάδα που έχει αποδείξει ότι είναι αξιόπιστος σύμμαχος, ο πιο αξιόπιστος κατά τη γνώμη μου, έχει προχωρήσει εγκαίρως και στην αύξηση των αμυντικών δαπανών, με κόστος βέβαια, μεγάλο κόστος για τον κρατικό προϋπολογισμό, διότι αυτό πρέπει να κάνει προς όφελον της εθνικής κυριαρχίας. Η Ελλάδα είναι μόνο μία από τις 5 χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, μαζί με την Πολωνία, την Εσθονία, τη Λετωνία και την Λιθουανία, που έχουν αυξήσει το 3,5% μαζί με το 1,5% των επενδύσεων που γίνονται. Φτάνουμε στο 5% του ΑΕΠ.
13: Και αυτό δεν είναι από τα θέματα που θα τεθεί σήμερα και στη Σύνοδο, κύριε Υπουργέ. Έτσι δεν είναι.
12: Θέμα. Ναι. Έτσι και αλλιώς το ΝΑΤΟ δεν γίνεται για τα F-35 και τη συνάντηση Ερντογάν-Τραμπ.
13: Εμάς μας νοιάζει γι' αυτό.
12: Γίνεται για τις αμυντικές δαπάνες του ΝΑΤΟ και για τη σχέση με την Ουκρανία και την ενίσχυση της Ουκρανίας. Γι' αυτό γίνεται η σύνοδο.
13: Για το μέλλον της συμμαχίας ανησυχείτε, γιατί από ό,τι φαίνεται ο Ντόναλντ Τραμπ σε όλους τους τόνους και είναι πάρα πολύ αιχμηρός και χθες κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον Αμερικανό Πρόεδρο για το ρόλο των συμμάχων.
12: Κοιτάξτε, υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν διλήμματα, υπάρχουν επιφυλάξεις. Πάντα σε μια συμμαχία ανακύπτουν τέτοια ερωτήματα, αλλά νομίζω ότι μέσα στο πλαίσιο της σωστής και καλής συνεργασίας θα βρεθούν λύσεις.
13: Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
11: Ευχαριστούμε πολύ.
13: Να είστε καλά.
12: Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.

0: γαμίσανε. Ήταν καθησυχαστικός ο υπουργός.
1: Σε ποιο πράγμα?
0: Εντάξει, ότι η Ελλάδα δεν ανησυχεί. Ότι... Και τέλος πάντων το θέμα μας είναι ότι η Ελλάδα έχει πληρώσει και τα ό,τι πρέπει να κάνει στο ΝΑΤΟ και με το παραπάνω και με το δόξαση, κύριε δόξαση. Και επί της ουσίας ότι, κοιτάξτε να δείτε, εντάξει, οι ευαισθησίες από όλες τις πλευρές θα τις πιάνουμε. Όχι μόνο από τη μία.
1: Ναι,
0: αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός δηλαδή.
1: Η εξωτερική πολιτική πάντως και οι διεθνείς σχέσεις είναι ένα πράγμα δυναμικό. Είναι προφανές ότι μπορείς να στέκεσαι στα δεδομένα πριν από 2, 3, 4, 5 χρόνια. Και εμείς οφείλουμε να έχουμε πάντα το νου μας και να βρισκόμαστε σε εγρήγορση. Εγώ επιμένω, είναι πρόβλημα αν οι Γάλλοι, οι οποίοι ήρθαν εδώ, μας είπαν ότι μέσω του Μακρόν μας υποστηρίζουν, αυτό θα είναι στο πλευρό μας. Αν σε εμάς δίνουν ραφάλ, δίνουν μπελαρά και στους Τούρκους δίνουν τα βλήματα που μπορούν να τα ρίξουν και να τα καταστρέψουν. Είναι πρόβλημα αυτό.
0: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε διαφημίσεις, ειδήσεις και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 11.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
3: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
2: Water Park, Κανάλι Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
3: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
2: Water Park, Κανάλι Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
3: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
2: Τηλέφωνο 26820-51100.
3: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
4: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
5: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
4: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26820-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
5: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
6: Χιούστον!
7: Έλα!
6: We have a problem!
7: Roger! Τι έχει συμβεί?
6: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις, Χιούστον, και θέλω επικόντως νέο POS!
7: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Worldline POS!
6: Ου! Πετάγομαι τώρα!
8: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα. POS One Day. Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ. Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank.
9: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
10: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
9: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
10: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον οστήρι. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και το κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα της στήλη.
9: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
10: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λυσοπρίωνα της στήλη και εσύ θα ενθουσιαζόσουν. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
9: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη στήλη. Αντέχεις το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
11: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285.
12: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
13: Κύριε, κύριε!
12: Κωστάκι, για πες μας.
13: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
12: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
13: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
12: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
13: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα τσουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
1: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
14: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93. Το WhatsApp αλλάζει. Η Meta, η μαμά εταιρεία του, ανακοίνωσε ότι θα αρχίσει να προσφέρει ονόματα χρήστη στην εφαρμογή αντί για το κινητό τηλέφωνο. Και αυτό για να μην διαραίουν οι αριθμοί τηλεφώνου των χρηστών του WhatsApp. Πάμε στην τεχνητή νοημοσύνη, όπου η Anthropic ξαναέβαλε στην κυκλοφορία το Fable 5, το οποίο είχε αποσύρει μετά από αίτημα της κυβέρνησης των ΗΠΑ. Οι χρήστες αναφέρουν πάντως ότι το νέο αυτό μοντέλο έχει τροποποιηθεί ώστε να είναι ακόμα πιο αυστηρό στις ερωτήσεις των χρηστών. Παράλληλα, το ChatGPT ετοιμάζει νέα έκδοση που θα είναι ακόμα πιο έξυπνη και μάλλον μπορεί να βγει στην κυκλοφορία αυτές τις ημέρες. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα COSMOTE Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
15: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
16: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα. Radio Preveza Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
17: Στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Στο ένα μικρόφωνο ο Γιώργος Παγάνης.
1: Ρίτσα Πεζόγλου στο άλλο.
0: Και έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο, τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, ο οποίος πριν από λίγο κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά για την υπόθεση και για όσα είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Στον Άριο Πάγο θα μας το εξηγήσει ο ίδιος τι ακριβώς.
1: Για να τον ακούσουμε.
0: Κύριε πρόεδρε, καλημέρα. Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
2: Έπρεπε να κάνουμε μήνυση για να μιλήσω με τον κύριο Παγάνη μετά από χρόνια.
1: Πρόεδρε, και εμένα μου έχετε λείψει. Έχω να συζητήσω μαζί σας πολλά χρόνια.
2: Με την κυρία Μπιζόγλη τα έχουμε πει. Ακούστε λοιπόν.
0: Τι έγινε,
2: ακούσαμε εμβρόντιτη έναν αντιπρόεδρο της κυβέρνησης να λέει ότι πρωθυπουργός της χώρας νομοθέτησε για τη δωροδοκία υπέρ ποινικών. Δηλαδή, πρωθυπουργός πήρε λεφτά για να κάνει νόμο ο Τσίπρας, ο έντιμος. Έτσι λέει ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Για να κάνει νόμο υπέρ ποινικών και άλλων αδικημάτων κακουργηματικής φύσεως. Και η δικαιοσύνη αμέριμνα σφύριζε. Τον ακούσαμε όλοι. Ευρώντιτη. Εδώ λοιπόν και η προειδοποίηση του αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας. Θυμίζει λίγο εκβιαστή, ξέρετε. Ο οποίος λέει να κάτσε καλά, κύριε Τσίπρα, μην μιλάς, ξέρω πολλά, θα πω περισσότερα. Και από την άλλη, ο εκβιαζόμενος εντός εισαγωγικών Τσίπρας λέει δεν θα γυρίσει το 15, δεν θα κάνω μήνυση στο Γεωργιάδη. Αυτά είναι απίστευτα πράγματα. Να κατηγορήσει εμένα κάποιος ότι έκανα νόμο και πήρα λεφτά και δεν τον κάνω μήνυση. Αυτή είναι η εντυμότητα του Τσίπρα.
0: Εσείς τι ζητάτε τώρα, κύριε Πρόεδρε?
2: Ζητάω να διαλευκαθεί αυτή η ιστορία, γιατί πραγματικά υπάρχει βάσιμο και το ξέρουμε όλοι ότι υπάρχει βασιμότητα. Ότι έγινε ο ποινικός κώδικας στα μέτρα και στα σταθμά κάποιων ποινικών για βαρύτερα εγκλήματα. Και τότε απελευθερώθηκαν δεκάδες ποινικοί και όχι μόνο, αφορά και ολιγάρχοι. Ανάλληλο εκβιάζεται ο Τσίπρας και ο Γεωργιάδης ή η Νέα Δημοκρατία και το Τσίπριζα, το νέο κόμμα του Τσίπρα, η Ελληνική Λύση. Θα τους βάλει φυλακή όλους αυτούς που συμπεριφέρονται έτσι απέναντι στη δικαιοσύνη.
1: Επειδή ξέρω ότι γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και τη δικαιοσύνη και τους νόμους, ακούω το. Πώς ήταν, 2-3 ήταν οι εκπρόσωποι της Ελληνικής Αριστερής Συμπαρατάξης να λένε ότι αυτές οι καταγγελίες Κοντονή εξετάστηκαν αυτεπαγγέλτος μετά από αυτεπάγγελτη παρέμβαση εισαγγελέα και αρχιοθετήθηκε η υπόθεση.
2: Ναι, διότι με τον νόμο που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ αρχιοθετήθηκε. Αυτά τα λένε οι δίθεν προοδευτικοί αριστεροί, ψευτοπροοδευτικοί.
1: Επομένως, πρόεδρε, την επαναφέρετε εσείς?
2: Την επαναφέρω και την επαναφέρει αναγκαστικά πλέον ο εισαγγελέας του Αρυπάρχου. Δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Η δικαιοσύνη και εκβιαζόμενους πρωθυπουργούς, δωροδοκηθέντες που φέρονται να έχουν πάρει λεφτά, δεν μπορεί να σιωπά. Ή υπουργούς που λένε κάτι τέτοιο. Δεν μπορεί να σιωπά. Εδώ μιλάμε για εκβιασμούς. Το αντιλαμβανόμαστε. Αυτά κάνει η Κόστα Νόστρα, η μαφία. Εκβιάζει ο ένας τον άλλον. Τέλος αυτά με την Ελληνική Λύση. Θα πάνε φυλακή όλοι. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε. Να είστε καλά.
1: Ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος.
0: Για τη μήνυση που κατέθεσε.
1: Τι είπες σε Ρίτσα Μπιζόγλη, καλοκαίρι είπες?
0: Ναι, ναι.
1: Είπες, δεν θα
0: φορτισμένο,
1: έχουμε ειδήσεις.
0: Φορτισμένο. Έχουμε... Τα δικά μου είναι φορτισμένα έτσι κι αλλιώς.
1: Α, τα δικά σου
0: φορτίζω
1: καλοκαίρια.
0: Φορτίζω και τον άλλον τώρα.
1: Γράψε το. Κάντο βιβλίο.
0: Έχω μπει στη φόρτιση και τον άλλον.
1: Τα δικά μου καλοκαίρια.
0: Ναι, ναι, τα δικά μου.
1: Από τη Ρίτσα Μπιζόγλη.
0: Λοιπόν, έλα, για να ακούσουμε τον Παναγιώτη Βολάνιο.
1: Καλώς το να.
3: Καλημέρα και πάλι. Περιορίστηκε κάπως η κατάσταση. Πιο εύκολα τώρα τα πράγματα. Ωραία, σχηματίζουν τα οχήματα στην κάθοδο του Κηφισού, στον Κόκκινο Μήλο και στην άνοδο στο ύψος των Άνω Πατησίων. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σμάρνη Σταδίου στην Ομόνια. Στο κόκκινο ανατμήματα η κάθοδος της Κηφισίας σε Χαλάνδρη και Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ανωδικό ρεύμα Τσαλίμου Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου και στη λεωφόρα Αλεξάνδρας ανατμήματα στους Αμπελοκήπους. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία σημειώνεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς στο ύψος του Ταύρου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Κατάμεστες είναι η Μικράς Ασίας, Αλιπέδου, Κόνινος και Γούναρη γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη.
3: Παρακαλώ.
0: Δύσκολη τη βλέπω τη σημερινή ημέρα, Γιώργο. Πολύ το ένα με το άλλο, πολύ το ένα με το άλλο.
1: Έχει εξελίξεις, αλλά υπάρχει αυτό εκεί που γίνεται στην Άγκυρα, το οποίο βγάζει πράγματα. Και πολλά μηνύματα για το συγκεκριμένο, για τη συγκεκριμένη σύνοδο από τους φίλους μας και τις φίλες μας εδώ, για τα οποία βέβαια θα συζητήσουμε στη συνέχεια. Έτσι, έχουμε τώρα, σε λίγο θα έχουμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε, θα τον έχουμε, τον κύριο Δημήτρη Μάτζο.
0: Ναι, τον κύριο Μάτζο από το Πασόκ. Βέβαια, βλέπω ότι λίγο η δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη, του πρωθυπουργού για το κάσους Μπέλ, έχει λίγο εκνευρίσει την Άγκυρα. Γρήγορα. Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης λένε ότι ξεπέρασε τα όρια η τοποθέτησή του για την απειλή πόλεμο από την Τουρκία. Ότι βάζει σε κίνδυνο αυτή η δήλωση την πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων.
1: Ναι, ρε παιδί μου, σύμφωνα με την τουρκική λογική.
0: Αμέσως όμως, έτσι.
1: Ναι, σύμφωνα με την τουρκική λογική, αν παραπονεθείς για το κάζους μπέλι, ναι, που ναι, σου κάνουν απειλή για πόλεμο, είσαι προκλητικός. Ναι. Εντάξει, οκ. Okay. Αλλά εμένα μου αρέσει, επαναλαμβάνω, που ο Ρούτε και οι υπόλοιποι εκεί ηγέτες της Δύσης θεωρούν ότι ό,τι κάνει η Τουρκία είναι σύνομο και με την λογική της συμμαχίας του ΝΑΤΟ και με την ειρήνη, βέβαια, στην περιοχή. Εξαιρετικά.

0: Έχει βγει ο Ρούτε τώρα και νομίζω ότι κάνουν δήλωση με τον Ντόναλντ Τραμπ. Υποθέτω ότι τους λέει πόσο καλός είσαι, πόσο εξαιρετικός πρόεδρος είσαι,
1: ναι, είναι
0: πόσο αναγκαίο
1: δηλώσεις.
0: Είναι να βομβαρδίσεις ξανά την Τεχεράνη. Νομίζω ότι έχει ένα ενδιαφέρον.
1: Έτσι κι αλλιώς ο Μαρκ Ρούτε ανακοίνωσε αμυντικές επενδύσεις του ΝΑΤΟ 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οπότε τώρα δεν ξέρω τι ακριβώς λένε, γιατί δεν είναι και πολύ καλή.
0: Τον αποδεώνει, υποθέτω, ρε Σίριτσα. Τον αποδεώνει.
1: Δεν τον βλέπω σε πολύ καλή διάθεση τον Αμερικανό πρόεδρο.
0: Μπορεί να μην έχει ξυπνήσει καλά. Yeah.

0: Λοιπόν, έχει στείλει ο Μπάμπης από Σκάνια, έτσι υπογράφει, για μια φωτιά που έχει ξεσπάσει σε καράβι με κοντέινερ. Φαντάζομαστε όλοι ότι έχει ειδοποιηθεί η πυροσβεστική ή όποιο σώμα είναι αυτό το οποίο. Γιατί μας το λέει ο άνθρωπος ότι έχει στείλει και άλλα μηνύματα. Εγώ δεν τα έχω δει.
1: Ναι, και για την Κόσκο που μας λέει δεν έχουν κανένα θέμα, αδερφέ. Γιατί το είδα και εγώ το μήνυμα.
0: Δεν έχει στείλει και άλλα. Μπάμπη, καλημέρα. Φανταζόμαστε όλοι ότι θα έχουν φτάσει οι αρχές.
1: Πιάσαμε το θέμα της. Πώς να το πω τώρα. Αυτής της διάσκεψης εκεί της γίνεται συνόδου που γίνεται στην Άγκυρα του ΝΑΤΟ και βγάζει πράγματα και για την Ελλάδα. Συγχώρεσέ μας, αδερφέ.

0: να πούμε καλημέρα λοιπόν στο Real Blockers. Ευχαριστούμε για το μήνυμά σου. Στο Βασίλη.
1: Ποιο μήνυμα γιατί στη λέει, να ξέρεις. Καρδούλα μου στο Ρογκάκο, καρδούλα μου και στον Παγάνη, σταθεροποιούσε επιτέλους, λέει.
0: Δεν είμαι, είμαι άστατη.
1: Σαν το Ρούτε
0: είμαι άστατη πολύ. Είμαι άστατη πολύ.
1: Σαν το Μακρόν είσαι.
0: Ναι.

0: την Κατερίνα την Κάμπουρα είπες.
1: Ναι, βεβαίως, βεβαίως και στην Κατερίνα.
0: Μεγαλώνω ρε Σερίτσα, δεν θυμάμαι. Δεν ακούω,
1: και στο Βασίλη, αυτά θα τα κάνει ο Νίκος, τον λέω Καμαρόπουλο, να ξέρεις.
0: Α, ωραία.
1: Ναι.
0: Ο φίλος ο Διονύσης λέει: κύριε Παγάνη, και η Γερμανία είναι εναντίον των συμμάχων πάντως. Ποιον συμμάχων? Αν εννοείς εμάς, ημών με ήττα. Τι να σου πω. Καλά, δεν είναι, δεν με εντυπωσιάζει. Ξέρετε, εγώ επειδή λατρεύω την ιστορία και τη διαβάζω και στον ελεύθερο μου χρόνο, έχω την άποψη, βάζω μάλλον, συντάσσουμε με την άποψη, ότι η ιστορία κύκλους κάνει και το μόνο που αλλάζει είναι οι λεπτομέρειες σε ονόματα και διευθύνσεις. Κατά τα λοιπά, αν θες να δεις πώς συμπεριφέρονται κάποιες χώρες, μπορείς να ανατρέξεις στο πρόσφατο παρελθόν τους.
1: Πάντως δεν τα βλέπω πολύ καλά τα πράγματα στις δηλώσεις Μαρκ Ρούτε και Ντόναλντ Τραμπ. Πατάει ο ένας πάνω στον άλλον, φαίνεται από τις δηλώσεις και από το κλίμα. Και...
0: έχει θράσος ο Ρούτε.
1: Ναι, πατάει πάνω στις δηλώσεις του και μιλάει για τη Γρυλανδία τόση ώρα ο Αμερικανός πρόεδρος. Ότι είναι πολύ σημαντική για τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Γρυλανδία.
1: Κάθεται λάθος βέβαια έτσι όπως
0: κάθεται. Θα μιλήσει
1: κάθεται
0: και από τον Καναδά σε λίγο μάλλον.
1: Ναι, ναι, τα λένε, αλλά νομίζω ότι δεν είναι και πολύ καλό το κλίμα.
0: Εξαιρετικά. Λοιπόν, θα έχουμε σε λίγο το zoom από τις δηλώσεις, αλλά πάμε τώρα κατευθείαν να υποδεχτούμε τον καλεσμένο μας.
1: Να καλημερίσουμε λοιπόν τον κύριο Δημήτρη Μάντσο, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ. Καλή σας ημέρα, κύριε Μάντσο.
0: Καλώς ήρθατε, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλώς σας βρίσκω. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα στο ακροατή.
1: Να ξεκινήσουμε λίγο με τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Όσα είπαν, όσα υπόθηκαν χθες στις κάμερες, τη δήλωση που έκανε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός για το Κάσους Μπέλι, πώς τα είδατε όλα αυτά εσείς?
2: Τα παρακολουθούμε στενά προφανώς και τα αξιολογούμε. Για το θέμα του ΝΑΤΟ, προφανώς θα έχουμε πολλά να συζητήσουμε το επόμενο διάστημα για το πώς εξελίσσεται η συμμαχία, πώς της και ποια πρέπει να είναι η στάση της Ευρώπης δίπλα ή απέναντι στην προοπτική αποδυνάμωση της συμμαχίας. Αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση που θα έχουμε το επόμενο διάστημα. Όμως, στα αμιγώς άμεσα δικά μας, τα ελληνοτουρκικά κυρίως, προφανώς και δημιουργείται μια ανησυχία και συντηρείται από τις δηλώσεις του κ. Τραμπ χτες σε μια διαφαινόμενη προσέγγιση με τον πρόεδρο Ερντογάν, ότι εύχεται και από ό,τι καταλαβαίνω θα προσπαθήσει να άρει τις κυρώσεις που ισχύουν από το 19-20 εις βάρος της Τουρκίας για το εξοπλιστικό πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών F-35. Θεωρούμε ότι μια αλλαγή της τάσης της αμερικανικής διοίκησης ουσιαστικά είναι ένα δείγμα αδιαφορίας μια σύμμαχης χώρας για τις απειλές πολέμου που δεχόμαστε, το Κάζους Μπέλι, για τις αναθεωρητικές διεκδικήσεις της γαλάζιας πατρίδας, αλλά και για την συνεχιζόμενη επί 52 χρόνια στρατιωτική κατοχή της Κύπρου από την Τουρκία, και θα αλλάξει το συσχετισμό δυνάμεων εις βάρος της χώρας μας. Είναι μια πολύ ανησυχητική εξέλιξη εάν συμβεί, και αυτόν τον λόγο η ελληνική κυβέρνηση δεν πρέπει απλώς να αναλώνεται σε δηλώσεις. Δεν είναι απλές ευαισθησίες της χώρας μας όλα αυτά τα οποία προανέφερα. Είναι βάσιμοι προβληματισμοί, είναι δικαιώματα, είναι άμυνα της χώρας απέναντι στον αναθεωρητισμό, και θα πρέπει να αναλυθούν όλες οι διπλωματικές πρωτοβουλίες ώστε στο Κογκρέσο, είναι η αποφασιστική αρμοδιότητα, ό,τι και αν λέει ο πρόεδρος Τραμπ, εκεί είναι η αποφασιστική αρμοδιότητα, στο Κογκρέσο, να μην αλλάξει ο συσχετισμός των δυνάμεων και να μην αρθούν οι κυρώσεις που ήδη εδώ και πολλά χρόνια ισχύουν εις βάρος της Τουρκίας.
1: Βέβαια, είπε ο Πρωθυπουργός ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με την απειλή του Κάσους Μπέλι από την Τουρκία, λέγοντας ότι η Άγκυρα διατηρεί την απειλή πολέμου σε περίπτωση επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων. Δηλαδή, αυτή ήταν η δήλωσή του απάντηση στις δηλώσεις τις χθεσινές.
2: Ναι. Αλίμονο θα έλεγα εγώ. Προφανώς πρέπει να αναφέρουμε όλα αυτά, και εκτός από τις δηλώσεις που πρέπει να γίνουν εκεί και ορθώς γίνονται στην άτυψη σύνοδο κορυφής, θα πρέπει η τουρκική προκλητικότητα να αποτελέσει αντικείμενο της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής σε μια προσπάθεια διεθνοποίησης του ζητήματος. Δηλαδή, αυτή είναι και μια διαχρονική αιστεία κριτική στην κυβέρνηση. Δεν θεωρούμε ότι όταν υπάρχουν τόσες κλιμακούμενες προκλητικές ενέργειες από την Τουρκία, όλα αυτά πρέπει να τα στριμώχνουμε κάτω από το χαλί των ήρεμων νερών. Τα ήρεμα νερά τα θέλουμε, πρέπει να είναι μια συνθήκη στη σχέση μας με τη γειτονική μας χώρα, αλλά δεν πρέπει να είναι και μια δικαιολογία για την Τουρκία, ώστε κάτω από ένα παχύ χαλί να κρύβουμε όλες τις προκλητικές ενέργειες. Πρέπει να αναδεικνύουμε την προκλητική στα φόρα στα οποία συμμετέχουμε. Θυμίζω στους ακροατές μας ότι εκτός από κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, είμαστε και μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ ήδη από τις αρχές του 2025. Τον Οκτώβριο του 2026 προεδρεύουμε του Συμβουλίου Ασφαλείας. Άρα θα πρέπει η χώρα μας να αναλάβει ακόμα πιο ενεργητικές πρωτοβουλίες, ώστε οι σύμμαχοί μας σε όλη την Ευρώπη και στον κόσμο, στη διεθνή κοινότητα, να αναλάβουν και τις υποχρεώσεις τους. Για παράδειγμα, για να μην μιλάω με επαιπτερότητα.
0: Ναι.
2: Εδώ οι ευρωβουλευτές μας οι τέσσερις που έχουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με την ανακοίνωση και μόνο της πρόθεσης της τουρκικής κυβέρνησης και της Εθνοσυνέλευσης να περάσει το σχέδιο νόμου για τη Γαλάζια Πατρίδα, κατέθεσαν πρώτα ερώτηση προς την κυρία Κάλλας, την Υπουργό Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τι κυρώσεις αναμένεται να επιβάλλει, τι μέτρα θα πάρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ποια είναι η στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απέναντι σε αυτή την πρόθεση.
0: Και πήγε αλλά μετά στην Τουρκία, πήγε στην Άγκυρα, κυρία Κάλλας, κύριε Μάντσο, και δεν ξέρουμε αν συζήτησε. Δεν βγήκε ρεπορτάζ, δεν βγήκαν πληροφορίες αν έκανε αυτή τη συζήτηση. Όχι. Με τον. Ξέρετε γιατί θέλω να σας ρωτήσω, γιατί και ο πρόεδρος, ως ευρωβουλευτής, διακρίθηκε στην προσπάθειά του να κοινοποιήσει και να ευαισθητοποιήσει για τις προκλήσεις των Τούρκων. Αλλά εμείς βλέπουμε εδώ ότι οι εταίροι μας, οι Ισπανοί, οι Ιταλοί, τώρα οι Γάλλοι, με τους οποίους έχουμε υπογράψει και αμυντική συμφωνία, πρόθυμα συζητούν και πρόθυμα κάνουν στην άκρη ζητήματα πάρα πολύ σοβαρά, όπως η Κύπρος, όπως το Ανατολικό Αιγαίο.
2: Έχετε δίκιο. Ο αγώνας αυτός δεν είναι ούτε εύκολος, ούτε από τη μία μέρα στην άλλη. Είναι μια εξωτερική πολιτική που πρέπει να δομηθεί σε βάθος χρόνου και με διάφορες πολιτικές επιλογές αυτές που πρέπει να γίνουν. Αναφέρατε ήδη τις πρωτοβουλίες που είχε πάρει και ο Νίκος Ανδρουλάκης ως ευρωβουλευτής, με το εμπάργκο όπλων εις βάρος της Τουρκίας, τα ζητήματα που έχουν και από την Ευρωπαϊ, την ευρωβουλευτική μας ομάδα, αλλά και από ευρωβουλευτές όλων των πολιτικών ομάδων, για να μην το κλείνω στο Πασόκ αυτό. Προφανώς είναι μια εθνική προσπάθεια αυτή που πρέπει να γίνει και σε βάθος χρόνου. Είναι όμως σαφές ότι οι Ευρωπαίοι εταίροι, οι σύμμαχοί μας, υπό το βάρος της υπαρκτής και πολύ σοβαρής ρωσικής απειλής, τείνουν χείρα φιλίας προς την Τουρκία για την αμυντική θωράξη της Ευρώπης. Και για μας αυτό είναι πολύ επικίνδυνο, διότι δεν μπορείς, για να αντιμετωπίσεις τον έναν αναθεωρητισμό που είναι υπαρκτός και πολύ σοβαρός, ο ρωσικός, να δικαιώνεις έναν άλλον ή να κλείνεις τα μάτια σε έναν άλλον που είναι ο ρωσικός. Αυτή είναι μια προσπάθεια εθνική, στην οποία πρώτη η κυβέρνηση αλλά και οι δυνάμεις αντιπολίτευσης, τουλάχιστον εμείς που είμαστε μια πατριωτική και υπεύθυνη δύναμη της αντιπολίτευσης, οφείλουμε να συμμετάσχουμε σε βάθος χρόνου. Παρακολούθησα και εγώ την παρουσία της κυρίας Κάλλας στην Άγκυρα. Προφανώς και εμένα και εμάς δεν μας ικανοποίησε το γεγονός ότι από τις δημόσιες τοποθετήσεις της απουσίαζε οποιαδήποτε αναφορά στην τουρκική προκλητικότητα και στο αναθεωρητικό δόγμα της Γαλάζιας Πατρίδας και στην κατοχή της Κύπρου, που είναι Ευρωπαϊκό κράτος μέλος από το 2004. Αλλά ας συνεχίσουμε την προσπάθεια με επιμονή. Κάθε φορά που έχουμε συγκεκριμένη στόχευση και στρατηγική, η Ελλάδα μπορούσε να πετύχει τα αποτελέσματα στο διπλωματικό πεδίο. Και αυτή τη φορά μπορούμε να τα καταφέρουμε και οφείλουμε να τα καταφέρουμε.
1: Λοιπόν, να περάσουμε τώρα στο θέμα στο Πασόκ τώρα. Οι δηλώσεις Γουρού άνοιξαν ένα μέτωπο, συζητήθηκαν πολλοί. Είπαν πολλοί ότι ήταν προσωπικές του απόψεις. Άλλοι ότι θολώνει το μήνυμα, το κεντρικό μήνυμα του Πασόκ. Εσείς πώς τις είδατε, οι δηλώσεις για την επόμενη μέρα συγκυβέρνησης υπό προϋποθέσεις ενός εθνικού ή ενός οικονομικού θέματος?
2: Νομίζω ότι αυτή είναι μια συζήτηση που ανοίγει χωρίς λόγο, υπό την έννοια ότι το θέμα αυτό είναι μη θέμα για εμάς, γιατί έχει λυθεί με τον πιο αυθεντικό, επίσημο και δεσμευτικό τρόπο, που είναι η ομόφωνη απόφαση του συνεδρίου. Είπα και χθες σε μια τηλεοπτική μου παρουσία ότι είχα την τιμή να εισηγηθώ μάλιστα στο συνέδριό μας στο τέλος του Μαρτίου το κείμενο των πολιτικών συμπερασμάτων, το οποίο εκπώνησε ο Κώστας Κανδαλίδης και πολλοί ακόμα εκλεκτοί συνάδελφοι, το οποίο ακριβώς εκεί στον πυρήνα του είχε την απόφασή μας να μην συγκυβερνήσουμε με τη Νέα Δημοκρατία υπό οποιαδήποτε εκδοχή της και με οποιαδήποτε ηγεσία της, διότι έτσι νοείται στις δημοκρατίες η πολιτική αλλαγή. Η πολιτική αλλαγή στις δημοκρατίες συντελείται όταν το κόμμα το οποίο κυβερνά σήμερα και κατά την ευρέα πεποίθησή μας έχει αποτύχει σε σειρά κρίσιμων πεδίων πολιτικής, κοινωνικό κράτος, κράτος δικαίου, θεσμοί, οικονομία και κόστος ζωής, όταν έχει αποτύχει, αποχωρεί με την ψήφο των πολιτών. Έτσι,
1: βέβαια, και χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε κάποια στιγμή, όταν ρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είπε ότι σε περίπτωση που θα μπορούσαμε να συγκυβερνήσουμε είναι με το Πασόκ.
2: Αυτό είναι δικαίωμα.
1: Αλλά όπως το Πασόκ το έχει αποκλείσει, όμως, είπε, το συνέχισε τη σκέψη του, το Πασόκ βέβαια το έχει αποκλείσει. Αν μπορούσαμε να συζητήσουμε με κάποιους έτσι την επόμενη μέρα, αν μπορούσε να συζητήσει και η Νέα Δημοκρατία με κάποιους.
2: Ναι, αυτή είναι μία εκδοχή της κυβερνητικής άποψης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έχει την πιο αυθεντική προφανώς και το σέβομαι αυτό εκδοχή. Είναι δικαίωμα να την εκφράζει την άποψη αυτή. Άλλες απόψεις έχω ακούσει από άλλους συναδέλφους της Νέας Δημοκρατίας. Άλλοι αποκηρύσουν το Πασόκ, άλλοι το φλερτάρουν. Είναι πολλά χρόνια που το ζούμε αυτό. Εγώ κατανοώ ότι η Νέα Δημοκρατία, επειδή προφανώς βλέπει την αυτοδυναμία να απομακρύνεται, αντιμετωπίζει τον κίνδυνο τον οποίο βλέπει μπροστά.
0: Ο κύριος Γούρος δεν είναι στη Νέα Δημοκρατία, βέβαια.
2: Όχι, εγώ
0: βλέπω ότι αντιμετωπίζετε, εσείς το αντιμετωπίζετε με πολύ μεγάλη ανοχή και αναρωτιέμαι αυτό που είπε ο κύριος Γούρος, ότι υπάρχουν και σύντροφοι άλλοι που έχουν τις ίδιες απόψεις με μένα, δεν συνιστά πρόβλημα. Και επίσης, ο κύριος Κωνσταντινόπουλος, για παράδειγμα, είπε χειρότερα πράγματα από αυτά που είπε ο κύριος Γούρος. Εδώ δεν βγαίνει εκτός γραμμής ο κύριος Γούρος.
2: Ναι, εγώ σχολιάζω την άποψη του κ. Μαρινάκη, αυτό και επιμένω στην Νέα Δημοκρατία. Δεν αλλάζω την συζήτηση. Στα καθημάς, προφανές είναι ότι επιμένω σε αυτό που είπα πριν, ότι εγώ μπροστά μου είδα ένα συνέδριο ομόφωνα να στηρίζει μια απόφαση να μην συγκυβερνήσουμε τη Νέα Δημοκρατία, διότι έτσι νοούμε την πολιτική αλλαγή. Εμείς αγωνιζόμαστε ώστε να αλλάξει η ακολουθούμενη πολιτική στην πατρίδα μας. Άρα η ακολουθούμενη πολιτική θα αλλάξει μέσα από την ήττα της Νέας Δημοκρατίας και την αποχώρησή της από την κυβέρνηση. Άρα δεν βλέπω κανέναν ή καμία δίπλα μας, στο Πασόκ, που να επιθυμεί κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο, επαναλαμβάνω, ομόφωνα και πανηγυρικά αποφασίσαμε όλες και όλοι μαζί το τέλος του Μαρτίου στο συνέδριό μας.
1: Ναι, αλλά με κάποιο τρόπο, το βλέπετε κι εσείς, με κάποιο τρόπο, είτε με δηλώσεις του κ. Δούκα ή με τις δηλώσεις του κ. Γουρού, με κάποιο τρόπο, με μικρές δηλώσεις, με μεγαλύτερες δηλώσεις, θολώνει το γενικό μήνυμα, θέλω να πω. Ενώ δίνεται ένα αγώνα, ενώ μιλάτε για πολιτική αλλαγή, ενώ πρέπει για νίκη του Πασόκ, έστω και με μία ψήφο. Αυτό φαίνεται ότι δεν προχωράει.
2: Δεν μπορώ να διαφωνήσω μαζί σας, κύριε Βιζόγλη, γιατί αυτό είναι μια διαπίστωση η οποία είναι στα χείλη όλων. Ξέρετε, έχουμε κάνει μια σπουδαία δουλειά σε επίπεδο προγραμματικό. Υπάρχει ένα ολοκληρωμένο προγραμματικό πλαίσιο, το οποίο ακόμα και αν διαφωνεί κανείς, το αναγνωρίζει ότι είναι το μοναδικό προγραμματικό πλαίσιο στην αντιπολίτευση απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Δεν λέμε να φύγει ο κ. Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία για να έρθει το χάος και το κενό, αλλά για να εφαρμοστούν οι πολιτικές τις οποίες εμείς προτείνουμε. Υπάρχει μια ολοκληρωμένη δηλαδή πολιτική πρόταση με αρχή, μέση και τέλος. Άρα, όταν υπάρχει αυτό το προγραμματικό πλαίσιο, υπάρχει αυτή η δουλειά πίσω μας και υπάρχει και η κοινωνική ανάγκη για πολιτική αλλαγή, που σε όλες τις δημοσκοπήσεις αποτυπώνεται, στις ίδιες δημοσκοπήσεις, τις οποίες αναλύουμε και τα δικά μας ποσοστά, τότε είναι σφάλμα, είναι και στρατηγικό, αν θέλετε, σφάλμα, να μιλούμε περισσότερο για εμάς και λιγότερο για τους συμπολίτες μας και τα προβλήματά τους που περιμένουν από εμάς λύσεις. Δεν είναι τα πολιτικά κόμματα think tanks, ούτε δεξαμενές σκέψεις απλώς και μόνο για τις δικούς μας προβληματισμούς. Είναι πυρήνες και κύτταρα της δημοκρατίας και υπάρχουν για να προσφέρουν λύσεις. Άρα, να σταματήσουμε να μιλάμε για εμάς και να μιλάμε για συμπολίτες μας και τα προβλήματά τους. Αυτή είναι η δική μου άποψη για το τι πρέπει να κάνουμε από εδώ και πέρα.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μάντζο. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
5: Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν μετά τις επιθέσεις που σημειώθηκαν σε τρία δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούζ, κλιμακώνοντας εκ νέου την ένταση στην περιοχή. Έναν ιδιότυπο πόλεμο μεταξύ ιδιοκτητών και ενοικιαστών πυροδοτεί η επίμονη άνοδος των ενοικίων την ώρα που η στεγαστική κρίση εξακολουθεί να πιέζει ασφυκτικά τα ελληνικά νοικοκυριά. Με θερμή χειραψία υποδέχθηκε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Μαρέβα Γκραμπόφσκι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο Λευκό Παλάτι, όπου δόθηκε το εναρκτήριο λάκτισμα των εργασιών της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας με το δείπνο που παρέθεσε προς τιμήν των αρχηγών κρατών ο Τούρκος Πρόεδρος. Οι χειρές προειδοποιήσεις
2: και τις οποίες εμείς προτείνουμε. Υπάρχει μια ολοκληρωμένη δηλαδή πολιτική πρόταση με αρχή, μέση και τέλος. Άρα, όταν υπάρχει αυτό το προγραμματικό πλαίσιο, υπάρχει αυτή η δουλειά πίσω μας και υπάρχει και η κοινωνική ανάγκη για πολιτική αλλαγή που σε όλες τις δημοσκοπήσεις αποτυπώνεται, στις ίδιες δημοσκοπήσεις, τις οποίες αναλύουμε και τα δικά μας ποσοστά, τότε είναι σφάλμα, είναι και στρατηγικό, αν θέλετε, σφάλμα, να μιλούμε περισσότερο για εμάς και λιγότερο για τους συμπολίτες μας και τα προβλήματά τους που περιμένουν από εμάς λύσεις. Δεν είναι τα πολιτικά κόμματα think tanks, ούτε δεξαμενές σκέψεις απλώς και μόνο για τις δικούς μας προβληματισμούς. Είναι πυρήνες και κύτταρα της δημοκρατίας και υπάρχουν για να προσφέρουν λύσεις. Άρα, να σταματήσουμε να μιλάμε για μας και να μιλάμε για συμπολίτες μας και τα προβλήματά τους. Αυτή είναι η δική μου άποψη για το τι πρέπει να κάνουμε από εδώ και πέρα.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μάντζο. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε.
3: Radio Preveza, Real FM.

0: και υπάρχουν για να προσφέρουν λύσεις. Άρα, να σταματήσουμε να μιλάμε για μας και να μιλάμε για τους συμπολίτες μας και τα προβλήματά τους. Αυτή είναι η δική μου άποψη για το τι πρέπει να κάνουμε από εδώ και πέρα.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μάντζο. Να είστε καλά.
2: Ευχαριστούμε. Radio Preveza, Real FM.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν μετά τις επιθέσεις που σημειώθηκαν σε 3 δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούζ, κλιμακώνοντας εκ νέου την ένταση στην περιοχή. Έναν ιδιότυπο πόλεμο μεταξύ ιδιοκτητών και ενοικιαστών πυροδοτεί η επίμονη άνοδος των ενοικίων, την ώρα που η στεγαστική κρίση εξακολουθεί να πιέζει ασφυκτικά τα ελληνικά νοικοκυριά.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν μετά τις επιθέσεις που σημειώθηκαν σε 3 δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούζ, κλιμακώνοντας εκ νέου την ένταση στην περιοχή. Έναν ιδιότυπο πόλεμο μεταξύ ιδιοκτητών και ενοικιαστών πυροδοτεί η επίμονη άνοδος των ενοικίων, την ώρα που η στεγαστική κρίση εξακολουθεί να πιέζει ασφυκτικά τα ελληνικά νοικοκυριά. Με θερμή χειραψία υποδέχθηκε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Μαρέβα Γκραμπόφσκι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο Λευκό Παλάτι, όπου δόθηκε το εναρκτήριο λάκτισμα των εργασιών της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας με το δείπνο που παρέθεσε προς τιμήν των αρχηγών κρατών ο Τούρκος Πρόεδρος. Οι χειρές προειδοποιήσεις κατά της πώλησης F-35 στην Τουρκία από τις Ηνωμένες Πολιτείες απίθυνε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, κάνοντας αναφορά στις απειλές της Άγκυρας κατά της Ελλάδας και στην εισβολή στην Κύπρο. Νέα έκκληση Ζελένσκι για είσοδο της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ.
2: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
3: Πάλι για τα φαγητά μας.
2: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
3: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
2: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
3: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
2: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
3: Εσύ γνωρίζεις το ταν της Χούσε? Είναι φυτική συνταγή για σκύλους και γάτες που απομακρύνει την πέτρα και χαρίζει καθαρή αναπνοή.
4: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
5: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
4: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
5: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
6: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό, χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
5: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
6: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
5: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
6: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
5: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
6: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνο 2682 089 100.
7: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
8: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 Αμπελόκηπη, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316-008478.
9: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπρα...

0: brands για άνεση στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Λέστ, φαινόμενο απόλαυσης. Μπάριο, All Day Cafe Bar.
3: Η πόλη απολαμβάνει.
2: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
3: How shall I begin my story?
4: Η μπάρα επιλέγει.
2: Signature Cocktails, επιλεγμένη κάβα κρασιών, premium ποτά και όχι μόνο.
4: Ο χώρος προδιαθέτει.
2: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar, Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο, μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
5: Ζούμε υγιεινά στο Radio Πρέβεζα 93.
6: Το καλοκαίρι είναι η εποχή που το σώμα σου ζητά ελαφριά δροσιστικά τρόφιμα, γεμάτα χρώμα και ενέργεια. Με τον ήλιο και τη θάλασσα να σε γεμίζουν ζωντάνια, βάλε στο πιάτο σου εποχικά superfoods που όχι μόνο ευδοκιμούν τώρα, αλλά είναι και πολύ θρεπτικά. Στις καλοκαιρινές υπερτροφές ανήκει το καρπούζι. Το δροσιστικό superfood γεμάτο βιταμίνες, συχνοστοιχεία και νερό. Τα βατόμουρα και τα μύρτιλα βοηθούν στην καλή λειτουργία του εγκεφάλου και την πρόληψη φλεγμονών. Ενώ τα σίκα θεωρούνται η ελληνική υπερτροφή πλούσια σε φυτικές ίνες, κάλιο και αντιοξειδωτικά. Επίσης, το αγκούρι με πάνω από 90% περιεκτικότητα σε νερό είναι ό,τι πρέπει για αποτοξίνωση και ενυδάτωση. Kerrygold Regatto Light. Είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείται τη γνωστή.
7: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
8: Το Ισραήλ έχει ένα θεματάκι με το μισονάτο και του ρίξαν και 4 πυράβλους οι Ιράνοι. Κατά τα άλλα μια χαρά είναι. Εγώ μια χαρά.

0: Λοιπόν, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Γιαννούλη.
2: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας από την καταπράσινη πανέμορφη Χάγη της Ολλανδίας, που οι κάτοικοι της δεν αναπνέουν δηλητήριο όπως αναπνέουμε δηλητήριο στην πόλη μου στη Θεσσαλονίκη.
1: Μην μου πείτε ότι πήγατε κι εσείς για προετοιμασιακή, γιατί ήταν ο Παναθηναϊκός, τώρα είναι η ΑΕΚ, νομίζω είναι και Ολυμπιακός.
0: Τι του λες, τι να προετοιμάσει. Ναι, έχει δίκιο. Λέμε για το τοξικό νεφος στο Ρεόκαστρο που κάλυψε όλη τη Βόρεια Ελλάδα και τη Θεσσαλονίκη,
1: και
0: βέβαια.
1: Και το οποίο κατεβαίνει.
2: Ποιο είναι το οξύμορο, ότι η συνεδρίαση του ΑΣΕ, την οποία συμμετέχουμε, την ουγγρική αποστολή από την Ελλάδα. Ένα από τα ζητήματα που συζητά είναι η επίδραση της κλιματικής κρίσης στην ποιότητα ζωής των ανθρώπων, στο περιβάλλον, σε μια πόλη υπόδειγμα, σε μια χώρα υπόδειγμα, που αποδεικνύει ότι όλα γίνονται όταν υπάρχει πολιτική βούληση.
1: Οι πληροφορίες μου πάντως από άλλο πεδίο, όχι το πολιτικό, λένε ότι στο συγκεκριμένο θέμα. Όχι, δεν σας πειράζει.
0: Όχι, αλλά και αυτό έχει ένα νόημα.
1: Στο συγκεκριμένο θέμα γίνονται ειδικές έρευνες. Δεν θέλω να πω περισσότερα γιατί θα είναι και ένα από τα ρεπορτάζ της Γιαννίου στην Κυριακή. Αλλά πάμε στα πολιτικά.
2: Εξαιρετικά.
0: Λοιπόν, να δούμε λίγο τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Όσα είδαμε χθες, όσα υπόθηκαν χθες, όσα υπόθηκαν από Τραμπ Ερντογάν. Σήμερα ο Πρωθυπουργός είπε ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλες οι ευαισθησίες από όλα τα μέλη του ΝΑΤΟ. Ανέφερε το θέμα του Κάσους Μπέλι. Έχουμε και νεότερες δηλώσεις από τον Αμερικανό Πρόεδρο. Πώς τα βλέπετε όλα αυτά εσείς?
2: Βήμα-βήμα, με ψυχραιμία, σταθερότητα και καθαρή ματιά. Είναι ζητήματα τα οποία ξεπερνούν την κυβερνητική θητεία ενός κόμματος. Είναι ζητήματα που είναι ανοιχτά εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και το καλύτερο είναι να επιδιώξουμε με μια εθνική συμφωνημένη πολιτική να τα ξεπεράσουμε στο διάβα του μέλλοντος. Η αλήθεια είναι ότι η Τουρκία έχει καταφέρει με την διπλωματία της να μπορεί να παίζει με όλους και να έχει τις λιγότερες δυνατές απώλειες, ή έτσι να νομίζει τουλάχιστον, σε σχέση και με τα εθνικά ζητήματα μείζωνος σημασίας που αφορούν τη χώρα μας. Θα σας πω κάτι και είναι και η τελευταία μου κουβέντα, γιατί θεωρώ ότι πέρα από το παραπολιτικό σκέλος αυτής της συνάντησης είναι ότι σε αυτήν την περίπτωση για τα εθνικά θέματα είναι το προτιμότερο να κάνουμε περισσότερα από όσα λέμε. Να κάνουμε περισσότερα και να λέμε λιγότερα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να περάσουμε στα εσωτερικά.
1: Πάμε στα πολιτικά, τα εσωτερικά τα φλέγοντα.
2: Όταν έλεγα παραπολιτικά, για να μην μπούμε στο αν ο κ. Γεραπετρίτης παρακάλεσε το Φιντάν να καταθέσει το νόμο της γαλάζιας πατρίδας μετά τις εκλογές, αυτά θέλω να πιστεύω ότι ισχύει, το δεν είναι αυτό που νομίζεις. Και να σταματήσω εδώ.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν.
0: Να πάμε, προχωράμε.
1: Άντε πάμε. Το Σάββατο έχετε στις 11 Ιουλίου θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει προγραμματιστεί η συνεδρίαση. Αρκετοί συνάδελφοι που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά, αλλά και συντροφοί σας, κάνουν λόγο για μια κρίσιμη συνεδρίαση. Επίκυται εξελίξεις. Και κάποιοι ενδεχομένως συνάδελφοί σας, κάποιοι συντροφοί σας, δεν θα είναι μαζί σας από το Σαββατοκύριακο και μετά.
2: Κύριε Παγάνη και κύριε Βιζόγλου, να σας απαντήσω σε όποια ερώτηση θέλετε. Απλά θέλω να καταθέσω μια εκτίμηση ότι η κρίσιμη εικόνα, το κρίσιμο ζήτημα δεν είναι η συνεδρίαση του Σαββάτου. Η κρίσιμη εικόνα είναι με βάση και τα δημοσκοπικά αποτελέσματα και με βάση τις επιδόσεις, αλλά και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των μετρήσεων. Με ένα 70% των πολιτών να θέλουν να αξιολογούν ως κακή την κυβέρνηση και να θέλουν πολιτική αλλαγή, και τα κόμματα που μπορούν να την πετύχουν να βρίσκονται με αυτοαναφορικότητα σε θέση αυτόνομης καθόδου, είναι η μεγάλη εικόνα που με προβληματίζει. Ο όρος που θα έδινα ως αναγκαιότητα, όχι μόνο για το Σάββατο, για τις εβδομάδες και τους μήνες που προηγήθηκαν και για τις εβδομάδες και τις ημέρες που ακολουθούν, είναι εάν μπορεί να υπάρξει πανστρατιά προοδευτικών δυνάμεων με τις απαραίτητες συνενέσεις και συνεργασίες, ώστε να υπάρξει νίκη στις εκλογές.
0: Μα δεν φαίνεται αυτό που θέλω. Εσείς το έχετε δουλέψει πολύ, το έχετε δηλώσει και πολλές φορές.
2: Θέλω να είμαι ειλικρινής και να μιλάω μονοματεπώνυμα. Με 10% το ΠΑΣΟΚ, με 17% η Ελλάδα, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, Για να μην πω για τα δημοσκοπικά του ΣΥΡΙΖΑ, τα δικά μας δημοσκοπικά ευρήματα μπορείτε να τα δείτε σε μια δεξαμενή λίγο πιο δίπλα μας, σχεδόν σε απόσταση αναπνοής στην Ελλάς. Με τα στελέχη της Νέας Αριστεράς αλλά και προοδευτικούς ανθρώπους που μπορούν να συνθέσουν αυτή την παστρατιά, τότε μόνο μπορείς να κόψεις κατά τη γνώμη μου πρώτος το νήμα, να κυβερνήσεις και να αλλάξεις τη ζωή των ανθρώπων. Για μένα αυτή είναι η εικόνα. Θα απαντήσω σε κάθε ερώτησή σας για τα επιμέρους του Σαββάτου, ποιοι θα παραιτηθούν, αν αμφισβητείτε η ηγεσία κτλ. Που φαντάζομαι ότι είναι στην ατζέντα σας. Αλλά πιστέψτε με ειλικρινά, για να υπάρχει λόγος, εγώ προσωπικά τώρα δεν μιλώ σαν εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώ σαν Χρήστος Γιαννούλης. Για να υπάρχει ένας λόγος να ανταποκριθώ σε αυτό που λέμε λαός, όχι κοινωνία, το βαφτίσαμε λίγο έτσι πιο επιστημονικά κοινωνία. Ο λαός αυτό που θέλει είναι αλλαγή πολιτικών. Μεγαλύτερη ασφάλεια, να ξέρει τι του ξημερώνει την επόμενη μέρα. Για να συμβάλλω σε αυτό, οφείλω για να είμαι στην πολιτική να υπηρετήσω μόνο το στόχο που σας περιέγραψα. Όλα τα υπόλοιπα είναι τακτικισμοί, αυτοαναφορικές συμπεριφορές που δεν οδηγούν στη νίκη, στην αλλαγή.
1: Αυτό ως κριτική πάντως στάση, έχω την εντύπωση όπως το ακούω, όπως το διατυπώνεται.
2: Είναι αυτοκριτική στάση.
1: Σύμφωνοι, αλλά αφορά και την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, γιατί εκεί υπάρχει μια προϋπόθεση. Λέει, αν θέλει ο κ. Γιαννούλης, όχι, ο κ. Παγάνης, ας τον αφήσουμε τον κ. Γιαννούλη, είναι εκπρόσωπος τύπου του στον ΣΥΡΙΖΑ από τη Δευτική
2: Συμμαχία. Δεν θα το κάνω αυτό που θα μου περιγράψει.
1: Αν θέλει ο κ. Παγάνης, έρχεται και δεν διαπραγματεύεται για τους υπόλοιπους, ούτε έρχεται ως βουλευτής. Έρχεται, έχει καταθέσει την έδρα του και διαπραγματεύεται ως μονάδα. Και εγώ ρωτάω, αυτό σας ενοχλεί και εσάς προσωπικά, γιατί ξέρω ότι πάντοτε τοποθετήστε με παρησία και με ειλικρίνεια.
2: Όχι, δεν με ενοχλεί. Στο λόγο της τιμής μου, δεν με ενοχλεί. Είναι μια προϋπόθεση που μπορεί και έχει το δικαίωμα, αναφέρει το δικαίωμα του Αλέξη Τσίπρα να τη βάζει. Απλά θέλω να πιστεύω ότι θα την βάλει και σε ανθρώπους που βλέπουν τη συμμετοχή τους στην Ελλάς ως σημαία ευκαιρίας, γιατί δεν έχει καταλήψει, δεν τους έχει καταλήψει ο παλιός κακός τους εαυτός να πετάνε από κανάρα σε κανάρα, από κόμμα σε κόμμα, από τάση σε τάση, από πρωτοβουλία σε πρωτοβουλία. Θα ήθελα πραγματικά και θα το πιστοποιούσα με όση δύναμη φωνής έχω ότι αυτού του είδους η οριζόντια αξιοποίηση όλων των ικανότερων, η οριζόντια αξιολόγηση ότι κανένας δεν έχει πρόκριμα, εγώ την ακούω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τιμωρητικά μπορεί να αφορά μόνο τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν με αφορά. Δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία. Ο καθένας σας κάνει ό,τι του λέει η ψυχή του και η συνείδησή του. Αλλά για να εμφανιστεί κάτι ως νέο και άθαρτο, πρέπει πραγματικά να είναι, κύριε Παγάνη.
0: Ναι, βέβαια έχουν
2: και
0: ήδη.
2: Να σας πω και κάτι.
0: Ναι, ναι.
2: Εάν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, θα επανέλθω στην αρχική μεγάλη εικόνα που σας είπα. Εγώ βρίσκομαι στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είναι ο μόνος χώρος που με συνέπεια εδώ και 1,5-2 χρόνια λέει ότι κανείς μόνος του φαίνεται να μην μπορεί. Πρέπει να πάμε όλοι μαζί. Όχι για τις θέσεις μας, όχι για τις έδρες μας, αλλά για να αλλάξει που να πάρει πολιτική κατεύθυνση αυτή η χώρα. Και το πιστεύω. Δεν υποκρίνομαι για να σας καταστήσω τον καλό συνομιλητή ή τον εμπορικό ή τον ενδιαφέροντα.
0: Βέβαια έχουν παραιτηθεί ήδη αρκετά στελέχη και ετοιμάζονται και άλλα, το ξέρετε κι εσείς, είστε μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι και άλλα στελέχη τα οποία ετοιμάζονται. Δεν ξέρω αν θα φτάσουν μέχρι την Κεντρική Επιτροπή και δεν ξέρω. Μας είπε προχθές ο κύριος Παπάς, μιλώντας εδώ, ότι δεν έχει νόημα να παραστεί κάποιος στην Κεντρική Επιτροπή να ψηφίσει και την επόμενη μέρα να παραιτηθεί. Δηλαδή αυτοί που θα έρθουν στην Κεντρική Επιτροπή να έχουν και ένα λόγο
1: και να
0: πάνε.
1: Να παρεξηγηθεί και ως εκ του πονηρού στάση.
0: Ναι,
1: αυτή,
0: δηλαδή έτσι. Να έχει ένα.
2: Ναι. Κύριε Μπιζόγλη, κοντός ψαλμός αλληλούια. Το Σάββατο σε μια ελεύθερη, ανοιχτή δημοκρατική διαδικασία θα δούμε τι πρόκειται να γίνει. Αλλά θα επιμείνω, χωρίς να αποφεύγω τις επιμέρους αποχρώσεις που θέτεται για αυτήν την συνεδρίαση.
0: Και το παρόν του κυρίου Πολάκη για την επόμενη μέρα, γιατί ο κύριος Πολάκης δήλωσε παρόν στην υγεία για την εργασία.
2: Ναι. Στο τέλος, τις αποφάσεις για την τύχη μας θα τις πάρει ο Έλληνας ψηφοφόρος. Ο κυρίαρχος ελληνικός λαός, ο οποίος δεν ξέρω αν θα αξιολογήσει το τι πρεσβεύει ο Γιαννούλης, το τι πρεσβεύει ο Πολάκης, θα αξιολογήσει ίσως τι πρεσβεύει πλειοψηφικά ο ΣΥΡΙΖΑ παρά την ισχυρή δημοσκοπική του δύναμη, η οποία είναι πολυπαραγωγική ασθένεια. Δεν είναι κάτι που εξηγείται εύκολο και θα χρειαστεί χρόνο, αλλά από την εμπειρία σας, σας είναι πολύ πιο εύκολο να καταλάβετε ποιες είναι οι τρικυμιώδεις αναταράξεις που έχουν χαρακτηρίσει το ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία χρόνια. Στο τέλος λοιπόν την κατάταξη θα την ορίσει ο πολίτης. Και αν συμβεί αυτό που απέφχομαι, που σας περιέγραψα, κατατάξει πρώτη τη Νέα Δημοκρατία και με τη Νέα Δημοκρατία ακόμα και εν κινήσει για τη δεύτερη Κυριακή, αν χρειαστεί να αλλάζει αρχηγό για να συμμαχήσει με κάποιο από τα κόμματα που κατατάσσονται στην τρίτη, τέταρτη θέση, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αυτό θα είναι μια ευθύνη που θα βαραίνει και εμάς ιστορικά, γιατί αντί της παθρακτίας που σας περιέγραψα, επιλέξαμε τον άλλο δρόμο. Και το κάνουμε όχι τώρα, το κάνουμε από το 19.
0: Εσείς προσωπικά σε αποφάσεις έχετε πάρει, κύριε Γιαννούλη?
2: Ναι.
0: Οι οποίες προβλέπουν την παραμονή στο ΣΥΡΙΖΑ?
2: Ναι.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Να σου πω κάτι. Τον τιμάει αυτό.
0: Ναι, γι' αυτό.
1: Το έχει ξανακάνει ο Γιαννούλης. Δεν είναι πρώτη φορά.
0: Δεν είναι πρώτη
2: φορά. Ακούστε να δείτε. Θα αξιολογήσω το αν θα είναι χρήσιμο για κάποιον, έστω και για έναν, να ξαναείμαι υποψήφιος βουλευτής, γνωρίζοντας ήδη αισθανόμενος ότι αυτό που σας περιέγραψα ως τον ύψιστο στόχο δεν τον υπηρετούμε. Τότε υπάρχει η επιλογή του σπιτιού μου, αγαπητοί συνάδελφοι.
1: Μάλιστα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιαννούλη, να είστε καλά.
1: Ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Αν δεν είσαι χρήσιμος για τους πολλούς στην πολιτική, λυπάμαι πάρα πολύ, έτσι μεγάλωσα, δεν χρειάζεται να είσαι κομμάτι της δημόσιας σφαίρας.
1: Ναι, αλλά εγώ έχω να καταθέσω προσωπικά την άποψη ότι ως βουλευτής είσαστε χρήσιμος για τους ανθρώπους, για τους πολίτες που σας επέλεξαν. Με το κοινοβουλευτικό έργο, με τις ερωτήσεις, με τις παρεμβάσεις. Άρα κύριε, δεν πρέπει εσείς να νιώθετε τύψη συνείδησης. Τη δουλειά σας την έχετε κάνει και συνεχίζετε να την κάνετε.
2: Και να σας πω και κάτι. Δεν μένω ως βουλευτής στο ΣΥΡΙΖΑ για διοποριστικούς λόγους. Είχα δουλειά, θα έχω δουλειά. Δεν είναι δουλειά ο βουλευτής. Δεν μετράει το εισόδημα. Μετράει κυρίως την αξιοπρέπεια και το στίγμα του στην προκοπή αυτού του τόπου για τα παιδιά του.
1: Συμφωνώ μαζί σας 100%.
0: Σας ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιαννούλη. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, ανάμεσα στα άλλα που είπε ο Τραμπ τώρα, είπε ότι γι' αυτό έγινε και αυτή η παρεξήγηση με την Ισπανία.
1: Με την Ισπανία.
0: Δεν θέλει καμία σχέση με την Ισπανία, καμία. Ναι. Και έδωσε εντολή στον Υπουργό Οικονομικών του, τον Μπέσεντ, να διακόψει κάθε εμπορική συναλλαγή με την Ισπανία πριν από τις εργασίες της Συνόδου του ΝΑΤΟ με την Άγκυρα. Άρα είναι λίγο πιο σοβαρό. Καλά.
1: Ετοιμάσου το φθινόπωρο για ταξίδι του Τραμπ στη Μαδρίτη.
0: Καλά.
1: Και θα πηγαίνουν εκεί πέρα χέρι-χέρι, θα τρώνε τάκος.
0: Λοιπόν, έλα, τα είστε χέρι-χέρι.
1: Πώς τα λένε αυτά τα τέτοια.
0: Για πάμε.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Δεν είναι όλα τα ελαστικά ίδια. Ούτε όλοι οι δρόμοι. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι η επιλογή. Ελαστικά Κίτσος. Μεγάλη γκάμα ελαστικών και ζαντών αλουμινίου. Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και το κύρος του Castrol Service. Άμεση και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση στο συνεργείο ή στον δρόμο με κινητό συνεργείο. Με εμπειρία, ποιότητα και τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό. Γιατί η ασφάλεια δεν είναι προαιρετική. Ελαστικά Κίτσος. Βαλανιδωράχη Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26840-41217 και 6974-89-6551. Ελαστικά Κίτσος. Για κάθε διαδρομή η σωστή αρχή. Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
4: οι διευθύνσεις αμέτρητες.
5: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
4: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
5: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
4: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
5: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
4: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
5: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
4: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
5: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης, Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
5: Software Lab, η viral επιλογή.
6: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
7: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
6: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
7: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
6: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
7: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
6: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
8: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
9: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
8: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
9: Ποιος Ανδρέας?
8: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
9: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
8: Τι εννοείς?
9: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
8: Ναι.
9: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
10: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
11: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
10: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
11: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
10: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
3: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
11: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
3: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
11: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
12: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
1: Λέει, κοίτα, πήγα να το κάνω, αλλά επειδή δεν είχα κοτόπουλο, έβαλα πάγο.
0: Εντάξει. Εντάξει, ωραία, το κορύφωσε. Ναι, το έχει ξαναπεί, Μένει αξέχαστο, Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι μένει αξέχαστο. Έχει εντυπωθεί.
1: Δεν το περίμενε αυτό από
0: τη
1: Βουτσά.
0: Στη μνήμη τη Βουτσά.
1: Τα έχει καταγεγραμμένα.
0: Μάνος Μπάμπης ακολουθούν. Σας ευχαριστούμε πολύ για όλα.

0: ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 12.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με άρωμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 2682-0-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
3: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
4: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
3: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
4: My Nutri Health.
3: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
4: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
3: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
4: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
3: My Nutri Health Κίτσος Ευάγγελος. Διαιτολόγος, διατροφολόγος.
4: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
3: Τηλέφωνο 2682-0-29-094.
4: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
1: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
5: Θες να είσαι ήρεμος με το αμάξι σου? Πήγαινε το εκεί που ξέρουν τι κάνουν. Σέρβις, μετατροπές, υγραέριο, όλα σωστά, όλα στην ώρα τους. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Ήρεμα και επαγγελματικά.
6: Κάνε στη ζωή σου μια νέα έξυπνη κίνηση. Άλλαξε, μετακίνηση. Ζικίδης Group. Γνώρισε τη μεγάλη γκάμα της Kimco με σκούτερ και ATV ή βάλε στη ζωή σου μια μοτοσικλέτα Vogue Motorcycles με σημασία στη λεπτομέρεια, μοναδικό φινίρισμα και συναρμογή υλικών. Έλα στη Ζικίδης Group, ενημερώσου για τα ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα και απέκτησε το δικό σου Kimco ή Vogue έτοιμο παράδοτο σε προνομιακή τιμή. Εδώ θα έχεις άριστη υποστήριξη σε σέρβις και ανταλλακτικά. Ζικίδης Group. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Kimco και Vogue Motorcycles. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301 Πρέβεζα. Ζικίδης Group. Η έξυπνη μετακίνηση.
7: Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
8: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκει συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
7: μονωτικά και στεγανοτικά
8: χρώματα,
7: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
8: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
7: υδραυλικά,
8: μηχανήματα κήπου,
7: κυγκαλερίας,
8: είδη μπαρμπεκιού.
7: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
8: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνο 2682-0-29-665.
8: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
7: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
9: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
10: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
9: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
10: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
9: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
10: Τζοέλ.
9: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο.
11: κεμπάπ ή μπιφτέκι, φρικαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Joel, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Joel Street Food Factory θα το φας. Joel, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Walt.
12: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
13: Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και αποφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Στα ημιτελικά του τουρνουά Wimbledon προκρίθηκε ο Novak Djokovic για 6η συνεχόμενη φορά και 15η στην καριέρα του. Απέκλεισε με 3-2 σετ τον Καναδό Félix Auger Aliassime σε αναμέτρηση που διήρκησε 5 ώρες και 15 λεπτά. Ο 39χρονος Σέρβος Άσος θα αντιμετωπίσει τον Ιταλό νούμερο 1 στον κόσμο Γιάννικ Σίνερ. Περισσότερα στο philathlos.gr.
14: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
15: Γενικά αίθριο, σαν εμιβόρη έως 6 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά της Αττικής με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Πώς και Αθήνα? Δεν πήγες Αγγίνα?
1: Είπα να πάω,
0: ναι.
1: Αλλά μου είπε ο Τραμπ, μην έρθεις, διότι θα σκιαστεί το μεγαλείο.
0: Α, σωστό και αυτό.
1: Ναι.
0: Σωστό και αυτό. Το μεγαλείο. Ποιο μεγαλείο? Πήγε με άλογα, Ωραία εικόνα. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία εικόνα. Πολύ ωραία. Νομίζω ότι γύρισε. Δίνει ιδέες στον Τραμπ, γιατί ο Τραμπ τα γουστάρει όλα αυτά. Σου λέει ο παγκόσμιος αυτοκράτορας κτλ. Το συνοδεύουν άλογα, άμαξες και τέτοια πράγματα. Εγώ το πρωί του παίξα και λίγο μπιθικό, ένα όμορφο αμάξι με δύο άλογα. Αλλά όπως και να έχει, με αυτά τρελαίνει το Τραμπ.
1: Ναι. Γιατί εσύ δεν τρελαίνεσαι?
0: Με τα άλογα.
1: Με όλη αυτή την φάση. Δηλαδή, αν σου είχε φτιάξει ο Ερντογάν αυτή την υποδοχή, πώς θα ένιωθες?
0: Σε μένα, προσωπικά. Ναι. Αδελφέ, μένα δεν είναι. Μέχρι πήγαινε καθένα στο τραπέζι, μερικά κεμπάπ ήθελα. Την ίδια συγκίνηση τάχα. Κατάλαβες, δεν έχει νόημα. Ο Τραμπ τώρα θέλει τα δικά του κτλ.
1: Αφού ανάμεσα να φανταστείς, Μάνο, εγώ το διάβασα και λέω: δεν είναι δυνατόν, έγινε και αυτό. Ανάμεσα είπε και στα αεροπλάνα, αν είπε κάτι, ρίξτε τους και μερικές βόμβες, γιατί παρενόχλησαν κάτι πλοία στα στενά.
0: Ναι.
1: Κάτι άλλη τρελή, γιατί σου είπε ότι.
0: Ναι.
1: Δεν το διάβασα ολόκληρο, παρέλειψα δύο κεφάλαια. Αλλά διάβασα εκείνο το βιβλίο για το Ιράν. Που το έχει γράψει ένας Ιρανός Αμερικάνος
0: καθηγητής. Ναι, ναι.
1: Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πολύ... το Ιράν είναι μια complicated κατάσταση.
0: Ναι.
1: Και το πιο complicated είναι ότι είναι ένα καθεστώς πολλαπλών ισορροπιών. Τώρα κάποιοι κάπου σε όλο αυτό το τέρας που είναι το σημερινό Ιράν, είπανε ας το διάβολο, θα επιτεθούμε σε δύο καράβια, μην μας ξεχνάνε.
0: Κάνε λίγη υπομονή, Κατερίνα, έτσι θα φτάσουμε στην τιμή της ντομάτα σήμερα. Έχουμε σύνοδο του ΝΑΤΟ.
1: Ναι.
0: Ξεκινήσαμε Τραμπ. Κοίτα πώς περνάσαμε από το Ιράν, πόσο complicated είναι, για να φτάσουμε στη λιανική πώληση.
1: Ναι. Εν πάση περιπτώσει, στο μεταξύ τσίμπησε 6 ευρουλάκια, επειδή δεν σε νοιάζουν αυτά, το αγαπημένο σου brand.
0: Αυτό έχω μόνο είναι αποτέλεσμα αντίδρασης, ότι δεν θα πάω με το πρώτο θέμα της ημέρας. Δηλαδή, αυτό είναι θέμα αντίδρασης, δεν είναι, κατάλαβες?
1: Όχι, να πάμε, ναι.
0: Ναι, δηλαδή, όχι, εγώ δεν θα πάω με το πρώτο θέμα της ημέρας.
1: Ποιο είναι το πρώτο θέμα της
0: ημέρας? Μου θυμίζεις τους πολιτικούς. Γεια σας. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό? Δεν είναι αυτό το θέμα. Σημασία έχουν τα προβλήματα του κόσμου.
1: Όχι, μπορώ να σου πω ότι το πρώτο θέμα της μέρας είναι που μου κόψανε τη σύνταξη στο μισό.
0: Γιατί?
1: Γιατί έτσι λέει ο Σγουρός.
0: Τι, δεν καταλαβαίνω, τι είναι.
1: Ο Σγουρός γι' αυτό δεν πιάστηκε.
0: Ναι, τι.
1: Ήθελε να πει ότι του έχουν κόψει τη σύνταξη.
0: Ναι. Ναι. Okay, εντάξει.
1: Και έγινε ολόκληρο καβγάς για ένα θέμα το οποίο έχουν περάσει και 10 φύγει και δεν είναι και ο μόνος. Δηλαδή,
0: να, τρόμαξε. Νομίζω ότι ξαφνικά μπήκε το πρωί να δει τη σύνταξη. Και σύνταξη είναι σημαντική. Άσε με μπερδεύει. Άσε με ήσυχο.
1: Είναι... Καλά, πες μου, τα πήρε όλα ο Ερντογάν.
0: Τώρα που το πες όμως, μια και πες για σύνταξη, καταλαβαίνω, ξέρω, δεν θα συζητήσουμε τίποτα για το πρώτο θέμα. Θα το πούμε, θα πετάξουμε μια τάκα λίγο πριν το διάλειμμα και θα πάρεις και over. Θα λες την Κατερίνα λίγο ακόμα, σε παρακαλώ, μην πάρεις διάλειμμα.
1: Α, έχω κάνει προετοιμασία γι' αυτό. Της έχω πει τι όμορφη είναι η μπλούζα που φοράει. Τα πάντα.
0: Το ξέρω, είμαι σίγουρος. Για να είναι έξω στο διάδρομο. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να το δεις σε αριθμούς που δεν σου αρέσουν, παρότι γνώρισε ότι ασχολείσαι, δεν σου αρέσουν να ακούς και να διαβάζεις, να βλέπεις την τηλεόραση αριθμούς. Γιατί όλοι τρέχουν στην έξοδο, συντάξεις προς ιστορικό ρεκόρ. 110.000 στις 110.298 εκτοξεύτηκαν οι αιτήσεις προς συνταξιοδότηση στο πρώτο εξάμηνο του 26. Φορώ.
1: Γερνάμε, Μάνο, γερνάμε.
0: Δεν είναι μόνο αυτό, πρόσεξε. Δεν είναι μόνο το γύρας.
1: Ναι,
0: κοίταξε, θα σου πω γιατί. Το 50% λέει συνοδεύεται από αίτημα αναγνώρισης πλασματικού χρόνου. Πρόσεξε, δηλαδή δεν είναι όλοι προς ηλικία συνταξιοδότησης. Και υπάρχει και ένα τεράστιο ποσοστό το οποίο πηγαίνει να πάρει τη σύνταξη για να συνεχίσει να δουλεύει.
1: Προφανώς.
0: Κατάλαβες το να πω. Δηλαδή έχουν αλλάξει τα δεδομένα, αλλά είναι ιστορικό ρεκόρ εξόδου. Και εδώ βέβαια στο ισοζύγιο αναρωτιέται κανείς αν μπορεί να αντέξει έστω και το μικρότερο ποσοστό αφού συνεχίζουν να δουλεύουν την συνταξιοδότηση. Δεν προκαλείται ανισορροπία.
1: Ναι,
0: δεν υπήρξε ποτέ ισορροπία, αλλά λέμε.
1: Ναι, μπράβο.
0: Ναι,
1: δεν υπήρξε. Τώρα μιλάμε για το συνταξιοδοτικό.
0: Okay, ναι.
1: Ανισόρροπο είναι.
0: Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Λοιπόν, παρατηρήσεις. Πρώτον, οι άνθρωποι καλά κάνουν.
0: Ναι,
1: έχουν κάνει τους υπολογισμούς τους, βλέπουν ότι αυτό τους συμφέρει περισσότερο και κάνουν την κίνησή τους.
0: Σωστό.
1: Το είδα το θέμα, δεν το διάβασα αναλυτικά, αλλά είναι ενδιαφέρον ότι από τη στιγμή που απελευθερώθηκε βεβαίως με ένα τίμημα.
0: Ναι.
1: Ναι, διότι και σου κόβει τη σύνταξη και ως ελεύθερος επαγγελματίας ξαναπληρώνεις. Οπότε γίνεται και αυτό τώρα, σου λέει ο άλλος ότι κατά βάση θα συνεχίσω να μαζεύω συντάξιμα.
0: Ναι.
1: Άρα Καλά να είναι οι άνθρωποι.
0: Είναι αυτό που το λες. Τα βάζεις κάτω, τρεις το λάδι, τρεις το ξύδι.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Και σου βγαίνει το κάτι της καλύτερο. Και πας και το κάνεις.
1: Πας στον Μπούρλο που μιλάγαμε χθες μαζί. Του λες τι κάνω, σου λέει βγες. Συνέχισε τις δουλειές σου, όποιες έχεις, όποιες θέσεις, όποιες βρεις.
0: Εγώ έχω συγγενικό πρόσωπο το οποίο βγήκε νωρίς στη σύνταξη, λόγω βαρεών και αθυγινών που λέγαμε και ΝΑΤ. Έτσι, είχε παλαιότερα ένσημα.
1: Αυτό είναι σούπερ ντουπερ.
0: Βγήκε νωρίς. Συνεχίζει, δεν είναι ο άνθρωπος ότι πάει να κάνει περιουσία, έχουν μεγαλώσει τα παιδιά του κτλ. Και σου λέει ότι, okay, θα κάνω και κάποια μεροκάματα. Δεν γίνεται, όχι μαύρα, κανονικά εννοώ. Θα υποστώ την συγκεκριμένη μείωση, αλλά με συμφέρει. Και είμαι okay, είμαι εντάξει με αυτά τα λεφτά.
1: Ναι, γιατί το λέμε για τα καλά του συστήματος.
0: Έδωσε αυτό ήταν καλό, δεν το συζητάμε.
1: Καλά, αυτό είναι πολύ καλό που το κάνανε.
0: Ναι.
1: Το άλλο ήταν ληστεία κανονικότατα. Ναι. Και σε οδηγούσε και σε μαύρη δουλειά.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, αλλά το εξίσου καλό είναι ότι αν ας πούμε είσαι σε μια ηλικία που λες θα αντέξω ακόμη 10 χρόνια να δουλέψω,
0: ναι,
1: θα μαζέψεις άλλα 10 χρόνια.
0: Σωστό.
1: Τα οποία θα έρθεις να τα προσθέσεις σε αυτά που έχει συνταξιοδοτηθεί, να βελτιώσεις τη σύνταξή σου.
0: Σωστό.
1: Και αυτό μετράει πολύ.
0: Άλλοι μόνο από εμάς.
1: Ναι, δεν μου λες όμως πώς ξέρεις τον χρόνο που πρέπει να σταματήσεις να δουλεύεις και να πεις βάλτε μου και αυτά τα χρονάκια από πάνω. Αυτό εγώ δεν το έχω καταλάβει το σύστημα. Είδες, πρέπει να ξαναβγάλουμε τον Μπούρλο να το ρωτήσω.
0: Τι εννοείς. Εγώ ξέρω, έδωσα σε φίλο εργατολόγο να κάνει μια διερευνητική. Δεν είμαι κοντά στη σύνταξη.
1: Όχι.
0: Αλλά θέλω να πω ότι. Όχι. Έδωσα να κάνει μια διερευνητική. Πρώτα απ' όλα να κάνει μια έρευνα στα ασφαλιστικά ταμεία που έχω περάσει, αν είναι οκ.
1: Πολύ καλά έκανες. Είναι αυτό που ρώτησα τον Μπούρλο. Ναι. Μπορούμε να μπούμε στο σύστημα και να μας πει.
0: Όχι.
1: Δεν μπορούμε. Δεν μπορούμε. Το είπα άνθρωπος.
0: Το έκανε φίλος εργατολόγος, το ψάξε για μένα και μετά μου έβγαλε τα δεδομένα. Τότε στα 62 βγαίνεις με τόσο, στα 67 βγαίνεις με τόσο, στα 62 βγαίνεις με εξαγορά στρατού και το οτιδήποτε άλλο. Εγώ δηλαδή το μήνυμα που έχω είναι στα. Γιατί τα χρόνια της προϋπηρεσίας θα τα έχω. Στα 62 μπορώ να βγω. Έτσι. Και μου έβγαλε ποσά και τα λοιπά. Το έκανα όμως για να έχω μια εκτινογραφία ότι είναι τακτοποιημένα τα ένσημα.
1: Mm-hmm.
0: Κάποια χαμένα έχω.
1: Αυτό κι αν είναι σημαντικό.
0: Αυτό.
1: Γιατί αν είναι να ψάξεις.
0: Ένα κενό έχω.
1: Καλύτερα ξεκινήσεις νωρίς.
0: Ένα κενό έχω. Και με έχει προβληματίσει.
1: Ένα κενό, δηλαδή τα έχεις κάνει, αλλά δεν ξέρεις πού είναι.
0: Ναι, δεν βρίσκω τα ένσημα. Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Ναι. Ήταν μια δεύτερη εταιρεία καναλιού που δούλευα. Και ήταν.
1: Προφανώς ήταν.
0: Παραγωγής.
1: Θα ήταν κάποια δύσκολη στιγμή και κάτι θα είχε γίνει στο λογιστήριο και
0: μην
1: τα έχουν μπερδεμένα.
0: Δεν ξέρω. Λέμε πάντως ότι για να καταλήξουμε ότι ναι, καλό είναι αυτό που κάνανε. Να μπορείς να συνεχίσεις αν έχεις τις αντοχές και οτιδήποτε άλλο. Βέβαια το καλό θα ήταν να ήταν Πασόκ. Το παλαιό, το καλό, το ορθόδοξο.
1: Ναι.
0: Από τα 50 σου, 55 σου να βγαίνεις μια μεγάλη σύνταξη, μην χρειάζεται να κάνεις τίποτα.
1: Έτσι.
0: Α, αυτά είναι.
1: Τι ωραία εποχή τότε που η σύνταξη υπολογιζόταν με τους τρεις τελευταίους μισθούς.
0: Αυτό πάλι τι αδικία.
1: Φοβερό. Φοβερό.
0: Αδικία.
1: Και η υπηρεσία που γνώριζε τις ανάγκες των ανθρώπων, γιατί είπα σ' ωραία χρόνια, έκανε, σε πέρναγε και ένα βαθμό πάνω, ώστε.
0: Να πάρεις την αύξηση, δεν είσαι σημαίνω.
1: Είμαστε από το πλασματικό στο πλασματικότερο. Ένας δεν θα βγει στη σύνταξη.
0: Είναι. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Συγγνώμη, σε διακόπτω σε κάτι που πας να πεις. Αλλά δες τους απόστρατους.
1: Τι.
0: Για τη σύνταξη που παίρνουν. Δεν το λέω για κακό. Αποστρατεύεται με το βαθμό του.
1: Του συνένα.
0: Αποστράτηγου.
1: Ναι.
0: Υποστράτηγου, με συγχωρείς. Η σύνταξη που το πάρει είναι του αντιστράτηγου.
1: Ναι. Το συνένα.
0: Έτσι,
1: ναι.
0: Δεν είναι. Συνένα. Αυτό έκαναν παλιά επί της ουσίας.
1: Δεν μου λες, το έχουμε λύσει αυτό το θέμα.
0: Ποιο?
1: Να μην αποστρατεύονται τόσο νωρίς. Δηλαδή πάνω που οι άνθρωποι τους βλέπω στις τηλεοράσεις και είναι διαμάντια.
0: Ναι.
1: Και λέω είναι δυνατόν αυτόν τώρα, γιατί να μην τον έχουμε στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, στο κράτος μέσα. Έτσι δεν χρειάζεται να τον έχεις σε ένα όπλο ή να διοικεί μια φρεγάτα.
0: Ναι.
1: Πάρουν και άλλες τόσες δουλειές. Γιατί τους διώχνουμε.
0: Δεν το έχω σκεφτεί να σου πω τίποτα αυτό.
1: Εγώ ποτέ μου δεν το κατάλαβα.
0: Ναι.
1: Στην Αμερική δηλαδή είναι deep βλάκες που δεν έχουν όριο ηλικίες. Τους καθηγητές. Σου λένε 65, άντε και 2, φύγε.
0: Μάλιστα.
1: Τους δικαστές. Να φύγεις.
0: Επισήμανση. Εδώ ο φίλος γράφει καλημέρα παιδιά. Πείτε εκεί στην ΑΔΕ ότι το σύστημα υποβολής φορολογικών δηλώσεων σέρνεται.
1: Παράταση.
0: Μη μου ανοίξεις πάλι το στόμα με το χθεσινό.
1: Εγώ μίλαγα για τη σύνταξη, διότι ήθελα να σου πω, για να επαναφέρω τη συζήτηση σε μια κάποια σοβαρότητα, ότι ο Ερντογάν, να το έφερα το πρώτο θέμα, δεν θα πάρει σύνταξη μετά από αυτό, Έτσι, και αφού ο Τραμπ δεν πρόσεξε ότι όλη η αντιπολίτευση είναι στη φυλακή, δεν έτυχε να το προσέξει, δεν το πληροφορήθηκε.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι ο Ερντογάν πάει για πρόεδρες εκλογές πριν κάνει πρόεδρες εκλογές ο Μητσοτάκης.
0: Ότι ο Ερντογάν πάει για...
1: για πρόεδρες.
0: Α!
1: Πριν κάνει πρόεδρες ο Μητσοτάκης.
0: Ναι. Διόλου πιθανό. Γιατί κοίταξε, μιλούσα το πρωί με συναδέλφους από την Τουρκία, Έλληνες συναδέλφους ανταποκριτές. Εδώ ο ελληνικός τύπος σήμερα αντιμετωπίζει το θέμα ως μια πλευρά που λέει υποσχέσεις πήρε ο Ερντογάν, δεν πήρε τίποτα. Αυτή είναι και η δική μου άποψη, αλλά όπως και να έχει είναι υποσυζήτηση, υπάρχει ένα μέρος του τύπου που λέει παιδιά, τα πήρε όλα ο Ερντογάν, μέρος του ελληνικού τύπου. Με την ίδια λογική μου έλεγε η Μαρία Ζαχαράκη ότι, και νομίζω όξω άκουγα και τον Νανούρη, ότι το αντιμετωπίζει και ο τουρκικός τύπος. Έτσι. Ότι πήραν και τα λοιπά. Το μόνο που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί είναι ότι ο Ερντογάν είχε έναν τεράστιο επικοινωνιακό ρούμπο. Πέρασε όλο αυτό. Έτσι. Όλο αυτό που έστησε, γιατί επί της ουσίας η υπόλοιπη ήταν κομπάρση, έστησε μια σύνοδο του ΝΑΤΟ για να κάνει συνάντηση με τον Ερντογάν.
1: Βγήκανε με βερμούδες, με φανέλες ομάδων.
0: Έτσι. Θέλω να πω ότι και μόνο αυτό. Με τα άλογα και τα λοιπά και μπούρου μπούρου. Ο Τραμπ, αυτά που είπε ο Τραμπ. Έστω και αν δεν παίρνει τίποτα, θα πάρει τίποτα ή υποσχέσει που πήρε ή δεν πήρε, επικοινωνιακά έχει δούλεψε πάρα πολύ για τον Ερντογάν να διευθυνθεί. Έτσι δεν νομίζω ακόμα. Και εδώ εντυπωσιαστήκαμε. Με τον τρόπο που έγινε, εντυπωσιαστήκαμε συσσαγωγικά. Το είδε ως μια θετική κίνηση. Ότι είναι παίχτης ο Ερντογάν. Έτσι δεν είναι.
1: Μα είναι.
0: Ναι.
1: Και η Τουρκία είναι μεγάλο κομμάτι.
0: Πρέπει να το φωνάξει και στο εσωτερικό του Ερντογάν.
1: Θα το πει. Θα το πει, θα το ανταλλάξει. Και το θέμα είναι για τον Ερντογάν να κάνει τις εκλογές προτού αρχίσει να εμπλέκεται σε πράγματα τα οποία δεν μας τα πάνε, αλλά όλοι καταλαβαίνουμε ότι τα συζήτησε με τους Αμερικάνους. Δηλαδή τι θα γίνει στη Συρία, πώς θα διευθετηθεί το ζήτημα του Ισραήλ. Διότι είναι εμένα ο Νετανιάχου μας τα έχει κάνει τούμπανο, αλλά το Ισραήλ είναι Ισραήλ. Και επομένως να διευθετηθεί αυτή η κατάσταση. Και κοίτα να δεις, και με το Ιράν πρέπει να έχεις το μάτι σου εσύ πάνω, διότι εγώ δεν μπορώ κάθε τόσο. Έχω και δουλειές, έχω και ενδιάμεσες εκλογές. Και ο Νετανιάχου δεν είναι συμπαθής πλέον ούτε στην Αμερική. Θέλω να το κοιτάξεις εσύ το θέμα. Δεν μπορείς να του λες όλα αυτά και να μην του λες θα σου λύσω και 2-3 θέματα. Έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι είναι ο μεγάλος χωροφύλακας της περιοχής. Ευτυχώς προλάβαμε και τοποθετήσαμε τα πιόνια μας σε κάποιο βαθμό, ελπίζω καλά. Δεν πέρασε από την Αθήνα. Δεν βλέπω και κανέναν άλλο να περνάει. Λένε ότι ο Χέξετ, αυτός ο υπουργός πολέμου, μπορεί να περάσει. Ο Ρούμπιο δεν φαίνεται να περνάει από Αθήνα. Θα ήταν πάρα πολύ ωραίο. Φαίνεται ότι γίναν πολλές προσπάθειες. Θυμάσαι που το συζητάγαμε εδώ και σου έλεγα γιατί να μην έρθει δηλαδή ο Τραμπ να τραβήξει ένα ωραίο σπικ μπροστά στην πνίκα, να έχει να το παίζει στην προεκλογική του καμπάνια. Δεν έγινε τίποτα από όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά ο Μητσοτάκης ήταν cool, μιλάμε μέχρι ανομαλίες. Έκανε και αυτό το γνωστό στυλάκι που όταν στείνεται δεν έχει τα χέρια κάτω.
0: Ναι, αυτό
1: τα
0: είναι.
1: Κρατάει έτσι κάπως μπροστά του. Και άκουσα, δεν ξέρω τώρα αυτό το έχει λανσάρει η κυβέρνηση, ότι αυτό είναι στυλ για να ξεχωρίζει στις φωτογραφίες.
0: Νομίζω, επειδή ξέρεις και έχω αποδείξει στις κουβέντες μας ότι είμαι απόλυτα θεσμικός και πάντα μιλώ με σεβασμό για τους θεσμούς, νομίζω ότι είναι μια μορφή, όπως όλοι μας έχουμε σε κάποιο κομμάτι, μια μορφή δυσλεξίας.
1: Δηλαδή έχεις βρει έναν τρόπο και να κάθεσαι σε αυτές τις περιστάσεις και να μην νιώθεις άβολα.
0: Ακριβώς. Είναι μια μορφή, δεν είμαι ειδικός, έτσι το ερμηνεύω εγώ. Εγώ έχω ένα κόλλημα συγκεκριμένα ζητήματα δυσλεξίας που εκφράζονται σωματικά ή λεκτικά. Το ίδιο και εσύ. Δηλαδή, παράδειγμα δίνω, θα μπορούσε να είναι μορφή δυσλεξίας. Δεν ξέρω αν το έχεις χρόνια αυτό, ότι δεν συγκρατείς ονόματα, αδελφέ.
1: Ναι, όχι, έτσι, αυτό είναι τεράστιο θέμα.
0: Ναι, θέλω να σου πω. Μια μορφή δυσλεξίας.
1: Είναι ζήτημα.
0: Ο καθένας μας έχει διαφορά. Ο Μητσοτάκης φαίνεται κάποιες στιγμές ότι έχει στις κινήσεις του μια έμφυτη αμηχανία.
1: Όπως αυτό το πράγμα που εμένα δεν μου αρέσει καθόλου, αλλά που δεν το κάνει επίτηδες. Το κάνει είναι. Βάζει το χέρι στην τσέπη.
0: Ναι. Ναι, ναι, ναι.
1: Γυρνάει, ας πούμε, αυτό... πάει αριστερά-δεξιά. Ναι. Συζητάει, βρίσκει κόσμο, είναι, ναι, είναι με κόσμο, φωτογραφίζει, έχει το χέρι στην τσέπη. Το οποίο αποκλείεται η μητέρα του να μην του είχε πει ότι είναι ανάγωγο να έχει το χέρι στην,
0: ναι,
1: τσέπη.
0: Αλλά θέλω να σου πω, εκεί, εγώ εκεί το αποδίδω, είναι μια άβολη στιγμή που αισθάνεται στην κινησιολογία, έχει κάποιες άβολες στιγμές ο Μητσοτάκης.
1: Πόσο άβολα πρέπει να αισθάνθηκε η Εμινέ, Εμινέ δεν τη λένε, ναι, την, ναι, κυρία Ερντογάν,
0: ναι, ναι,
1: όταν πήγε ο άλλος να της χυμίξει το χέρι.
0: Ο Μακρόν.
1: Αυτός με το γυαλί το πονηρό.
0: Γιατί,
1: το...
0: γιατί πήγε. Δε...
1: Καλά, ο βλάκας αυτός τώρα δεν ήξερε ότι δεν στις κυρίες που έχουν.
0: Ναι.
1: Ναι, αυτό το θρησκευτικό σχήμα δεν επιτρέπεται.
0: Ναι, δεν το ξέρω ότι δεν επιτρέπεται.
1: Δεν επιτρέπεται, όχι. Δεν επιτρέπεται να τις ακουμπάς, να τις αγγίζεις. Κάνουν μια τυπική χειραψία, ναι, για να έρθουν με τα δυτικά,
0: ναι,
1: δεδομένα που δεν την κάνουν μεταξύ,
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Είναι τα δυτικά.
0: Ναι. Δεν το ξέρω. Αλήθεια το λέω.
1: Αλλά ως εκεί.
0: Ναι, ναι. Εδώ γιατί διάβαζα όλη τη σκατοψυχία χθες στο Twitter, γιατί η Μαρέβα Γκραμπόφσκι πήγε με αμάνικο φόρεμα, ενώ σε μουσουλμανική χώρα κτλ.
1: Καλά, η Μαρέβα πρέπει να το έκανε επίτηδες.
0: Α, δεν ξέρω.
1: Όχι, είναι τέτοιος χαρακτήρας.
0: Δεν το ξέρω, δεν το ξέρω.
1: Είναι τέτοιος χαρακτήρας. Mm-hmm. Επίτηδες το έκανε. Αποκλείεται, ναι, με το έχει σκεφτεί, γιατί είναι πάρα πολύ έξυπνη, ναι, γυναίκα και αυτών των πραγμάτων ειδικά. Άρα το έκανε επίτηδες.
0: Ο Αντώνης από την Πάτρα, τώρα πηγαίνουμε από θέμα σε θέμα. Αλλά αφού θέλω το κάνω αυτό, να διαβάσω ένα μήνυμα για να δώσω χρόνο στην Κατερίνα να ανοίξει το air condition, γιατί σίγουρα έχει τα κοιμιάσει μαζί της και έχει κλείσει το κλιματιστικό.
1: Κατερίνα, έχω βαρεθεί να με κατηγορεί για θέματα στα οποία. Τόσα άλλα υπάρχουν. Γιατί πρέπει να με κατηγορεί για κάτι στο οποίο δεν έχει δίκιο.
0: Γιατί η Κατερίνα αποκλείεται να έχει δημιουργήσει τις συνθήκες αυτές της κόλασης.
1: Πες ότι δεν τολμάς να τα βάλεις με την Κατερίνα. Πες το, ομολόγησε το.
0: Τι νοείς τώρα αυτό. Καλημέρα στην παρέα. Στον ιδιωτικό τομέα, λέει, δεν ήταν σωστό η τελευταία μισθή. Δεν ήταν σωστό η τελευταία μισθή, διότι με την κρίση πολλοί κόσμος έχασαν τους υψηλούς μισθούς και υπολογιζόταν με πολύ πιο χαμηλούς. Έμειναν πολύ άνεργοι τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι τόσο απλό. Αυτό συμβαίνει μόνο το δημόσιο τομέα, ναι, που δεν είχε ανεργία. Οπότε καλύτερα, λέει ο μέσος όρος, για τον ιδιωτικό τομέα. Α,
1: είναι όχι, βεβαίως είναι σωστό.
0: Είναι και αυτό σωστή παραγωγή.
1: Πολύ σωστό.
0: Αυτό που μου έλεγε σήμερα η Ματίνα Τριανταφύλλη και έπαθα σοκ, γιατί δεν μπορούσα να βρω λογική απάντηση και δεν νομίζω ότι υπάρχει, είναι ότι στο δημόσιο τομέα, αυτός που είναι προς συνταξιοδότηση, στον δημόσιο τομέα μπορεί να αγοράσει 12 πλασματικά χρόνια, στον ιδιωτικό 7. Ρώτησα γιατί δεν πήρα ποτέ απάντηση.
1: Ναι. Κάποια έτσι εξήγηση θα υπάρχει, χαμένη μέσα στον χρόνο.
0: Το λέω αυτό γιατί η Ματίνα είναι εργατολόγος.
1: Ναι, ναι.
0: Και ρωτάς τον κατάλληλο άνθρωπο. Και δεν έχει απάντηση.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι. Δικαιολογία υπήρχε, αιτιολογία δεν υπήρχε. Δικαιολογία.
1: Κάτι μου θυμίζει αυτή η κουβέντα.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, Νιφλή, και όταν έκανες δολοφονία χαρακτήρα στο Τσίπρα το 23, πάλι θεσμικός ήσουν. Μη μετά έγινες. Γεια σου, ρε Τάσο. Γεια σου, ρε Τάσο. Μετά έγινα, μετά. Ήθελα πρώτα το 23 να τον τελειώσω και μετά. Το
1: δολοφονείο.
0: Το Τσίπρα, παιδί μου. Ήθελα να τον τελειώσω το 23 και μετά να συνεχίσω να γίνω.
1: Ο κύριος Βελόπουλος βγήκε προλίγου στο, ναι, σταθμό μας,
0: mm-hmm,
1: και εξήγησε ότι η μήνυση που κατάθεσε, η μηνυτήρια αναφορά τι είναι αυτό, είναι διότι είπε ο Άδωνης όσα είπε, δεν υπάρχει αντίδραση από την πλευρά Τσίπρα,
0: mm-hmm,
1: ενώ ο Άδωνης είπε κάτι το οποίο δεν είναι...
0: Το σχολιάζει εδώ και ένας ακροατής. Πες όμως εδώ που θες για τον Άδωνη.
1: Και ο Βελόπουλος είπε ότι εγώ πάω στη δικαιοσύνη και ζητάω να μάθω αυτό που είπε ο Άδωνης, αν είναι αληθινό
0: και
1: ή όχι.
0: Πολύ καλά έκανε. Και πολύ καλά έκανε. Θα μου επιτρέψει να σου πω. Βγαίνει, γιατί λέει εδώ πάνω, σχολιάζει. Καλημέρα σας. Πιστεύω ότι έκανε πατάτα ο Γεωργιάδης, κατηγορώντας τον κύριο Τσίπρα ότι χρηματίστηκε για να αλλάξει τους ποινικούς κώδικες. Εδώ εκφεύγει η ιστορία της πολιτικής κριτικής.
1: Δεν το είπε όμως ότι χρηματίστηκε θετικά. Είπε ότι το βάλε με ένα twist ο Γεωργιάδης. Πονηρό.
0: Δεν ερμηνεύτηκε. Επίτρεψε μου να σου πω τώρα σε αυτά.
1: Όχι, διάβασα τη διατύπωση.
0: Σε αυτά όμως δεν υπάρχει twist και ξετουίστ. Δηλαδή, βγαίνεις και λες ότι ο πρώην πρωθυπουργός της χώρας, πρόσεξε με, έχει κατηγορηθεί ο πρώην πρωθυπουργός της χώρας από υπουργό του και τον υπουργό δικαιοσύνης. Τον τότε, τον κύριο Κοντονή.
1: Ο οποίος φεύγει από τη θέση του.
0: Ναι, και καταγγέλει.
1: Όχι, η καταγγελία έγινε χρόνια μετά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Φεύγει από τη θέση του, παίρνει τη θέση του ένας άλλος, ο οποίος είναι και τώρα δίπλα στον Τσίπρα,
0: mm-hmm,
1: και παρατείνονται οι εκλογές για λίγο.
0: Σωστό.
1: Και περνάνε αλλαγές του ποινικού κώδικα, που είναι ένα προφανώς θέμα τώρα το οποίο μπορούσε να το κάνει anytime.
0: Λοιπόν, σήμερα, πολλά χρόνια μετά, ο υπουργός της κυβέρνησης και λέει ότι πήρε λεφτά για να αλλάξει τους ποινικούς κώδικες τότε. κατηγορεί τον πρώην πρωθυπουργό. Εδώ, και το λέω διαρκώς από τη στιγμή που το άκουσα, είναι ότι λογικά θα έπρεπε να έχει παρέμβει ήδη εισαγγελέας. Είναι πάρα πολύ.
1: Έχει εξεταστεί ξανά στο παρελθόν, νομίζω.
0: Δεν πειράζει.
1: Δικαιοσύνη.
0: Ποιος. Το αν χρηματίστηκε.
1: Ναι, όταν τα είχε πει ο Κοντονής, ναι.
0: Όταν τα είχε. Ναι, και τέθηκε στο αρχείο αυτό.
1: Δεν βρήκαν στοιχεία.
0: Αν όμως δεν βρέθηκαν στοιχεία και ένας υπουργός κάνει ένα τέτοιο σχόλιο, είναι πολύ βαρύ και θα έπρεπε να υπάρχει και η παρέμβαση του εισαγγελέα, ίσως κατά του Γεωργιάδη.
1: Ναι, ρε παιδί, ναι. Δεν διαφωνώ. Άλλωστε ο Γεωργιάδης το επιδιώκει.
0: Okay.
1: Από ό,τι κατάλαβα το επιδιώκει.
0: Δεν ξέρω αν το επιδιώκει.
1: Το επιδιώκει. Μα και ο Βελόπουλος που βγήκε προλίγου. Τι θες, Κατερίνα, να σταματήσουμε εδώ, ε. Έγινε, σταματάμε.
0: Δεν ζητώ, πώς να σου το πω, να παρέμβει δικαιοσύνη ούτε προς τη μία ούτε προς την άλλη πλευρά. Θεωρώ όμως ότι είναι μερικά πράγματα που όταν τα λες πρέπει να έχεις βουτήξει. Δεν απαλύνουν όλα, δεν πετιούνται όλα. Πώς να το πω τώρα, στο μήλο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Δεν είναι ωραίο.
1: Και
0: δεν είναι ωραίο.
1: Έχει μια σκοπιμότητα, άρα
0: δεν είναι
1: δικαιολογείται.
0: Ναι.
1: Έλα πάλι, πάλι δικαιολογείται να το πει. Λοιπόν, το μικρόφωνο στην Κατερίνα.
2: Radio Preveza, Real FM, η

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Δεν θα σχολιάσω τις δηλώσεις Τραμπ και Ερντογάν, είπε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προσθέτοντας ότι σε μια συμμαχία πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των κρατών μελών. Η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα εξελίσσεται σε κάτι περισσότερο από μια συζήτηση για τις αμυντικές δαπάνες. Ο Τραμπ φαίνεται αποφασισμένος να επαναφέρει τον Ερντογάν στο προσκήνιο ως προνομιακό συνομιλητή της Ουάσιγκτον, χωρίς όμως, τουλάχιστον προς το παρόν, να μπορεί να του δώσει όλα τα ανταλλάγματα που εκείνος επιδιώκει. Καταδίωξη στο Άργος με πυροβολισμούς και έναν τραυματία, πειθαρχική εξέταση των εμπλεκόμενων αστυνομικών. Παγώνει ξανά ο διαγωνισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τις 1000 κάμερες στους δρόμους. Η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή δοκιμάζεται πλέον εντόνως και οι αγορές τιμολογούν εκ νέου τον γεωπολιτικό κίνδυνο με άλμα 5% στην τιμή του πετρελαίου Brent. Πράκτορας της ICE, της Αμερικανικής Αστυνομίας Μετανάστευσης, πυροβόλησε και σκότωσε Μεξικανό υπήκο.
2: Το επιδιώκει. Δεν ξέρω αν το επιδιώκει.
3: Το επιδιώκει. Μα και ο Βελόπουλος που βγήκε προλίγου. Τι θες, Κατερίνα, να σταματήσουμε εδώ, ε. Έγινε, σταματάμε.
2: Δεν ζητώ, πώς να σου το πω, να παρέμβει δικαιοσύνη ούτε προς τη μία ούτε προς την άλλη πλευρά. Θεωρώ όμως ότι είναι μερικά πράγματα που όταν τα λες. Πρέπει να έχεις βουτήξει. Δεν απαλύνουν όλα, δεν πετιούνται όλα στο πώς να το πω τώρα, στο μήλο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Δεν είναι ωραίο.
3: Και
2: δεν είναι
3: ωραίο. Έχει μια σκοπιμότητα, άρα
2: δεν είναι
3: δικαιολογείται.
2: Ναι.
3: Έλα πάλι δικαιολογείται να το πει. Λοιπόν, το μικρόφωνο στην Κατερίνα.
4: Radio Preveza, Real FM, η

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Δεν θα σχολιάσω τις δηλώσεις Τραμπ και Ερντογάν, είπε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προσθέτοντας ότι σε μια συμμαχία πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των κρατών μελών. Η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα εξελίσσεται σε κάτι περισσότερο από μια συζήτηση για τις αμυντικές δαπάνες. Ο Τραμπ φαίνεται αποφασισμένος να επαναφέρει τον Ερντογάν στο προσκήνιο ως προνομιακό συνομιλητή της Ουάσιγκτον, χωρίς όμως, τουλάχιστον προς το παρόν, να μπορεί να του δώσει όλα τα ανταλλάγματα που εκείνος επιδιώκει. Καταδίωξη στο Άργος με πυροβολισμούς και έναν τραυματία, πειθαρχική εξέταση των εμπλεκόμενων αστυνομικών. Παγώνει ξανά ο διαγωνισμός του Υπουργείου.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Δεν θα σχολιάσω τις δηλώσεις Τραμπ και Ερντογάν, είπε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προσθέτοντας ότι σε μια συμμαχία πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των κρατών μελών. Η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα εξελίσσεται σε κάτι περισσότερο από μια συζήτηση για τις αμυντικές δαπάνες. Ο Τραμπ φαίνεται αποφασισμένος να επαναφέρει τον Ερντογάν στο προσκήνιο ως προνομιακό συνομιλητή της Ουάσιγκτον, χωρίς όμως, τουλάχιστον προς το παρόν, να μπορεί να του δώσει όλα τα ανταλλάγματα που εκείνος επιδιώκει. Καταδίωξη στο Άργος με πυροβολισμούς και έναν τραυματία, πειθαρχική εξέταση των εμπλεκόμενων αστυνομικών. Παγώνει ξανά ο διαγωνισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τις 1000 κάμερες στους δρόμους. Η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή δοκιμάζεται πλέον εντόνως και οι αγορές τιμολογούν εκ νέου τον γεωπολιτικό κίνδυνο με άλμα 5% στην τιμή του πετρελαίου Brent. Πράκτορας της ICE της Αμερικανικής Αστυνομίας Μετανάστευσης πυροβόλησε και σκότωσε Μεξικανό υπήκοο που βρισκόταν στο τιμόνι αυτοκινήτου στο Χιούστον. Τουλάχιστον 21 νεκροί σε κατολίσθηση στη βορειοδυτική Κίνα.
2: Χιούστον!
3: Έλα!
2: We have a problem!
3: Roger! Τι έχει συμβεί?
2: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις Χιούστον και θέλω επικόντως νέο POS!
3: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Worldline POS!
2: Ου, πετάγομαι τώρα!
4: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα. POS One Day. Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ. Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank.
5: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
6: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
5: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
6: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
5: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
6: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
5: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
6: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
5: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνο 26820-89-720.
5: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
7: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
8: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
7: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
8: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
7: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
9: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρισκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
10: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
13: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
14: Αυξημένη σε σταδίου Βασιλίσσης Σοφίας και Αμαλίας προς Σύνταγμα και στην Κηφισίας από Αλεξάνδρας έως Πανόρμου και από Κατεχάκη έως Πανόρμου. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία.

0: Από το πρωί κοροϊδεύω ένα θέμα, να ξέρεις.
1: Ποιο?
0: Αυτό που θα βγάλουμε τώρα. Ότι τελειώνουν τα ροζμπλοκάκια στις τροχιές και πάνε. Γίνονται ηλεκτρονικά με τάμπλετ.
1: Γιατί, άργησαν.
0: Είναι.
1: Πες ό,τι έχεις να πεις, γιατί σε λίγο θα έχουμε τον άνθρωπο που θα τα εξηγήσει.
0: Είναι άχου και δεν με ενδιαφέρει καθόλου.
1: Ναι.
0: Λέτε το συζητάμε από χθες. Εγώ την κλίση θα τη φάω τώρα. Αν τη φάω ηλεκτρονικά, αν τη φάω με ωραίο μπλοκάκι. Το ίδιο πράγμα δεν είναι.
1: Λέρε, εδώ τον άλλο τον βρήκανε αμέσως.
0: Ναι.
1: Που θα τον βρίσκανε μετά γραφειοκρατικά πιθανότατα.
0: Ναι.
1: Αλλά τον βρήκαν αμέσως ότι είχε κι άλλες κλήσεις, είχε χάσει το δίπλωμα, είχε χάσει τις πινακίδες, είχε όλα αυτά, του ρίξαν για ένα πρόστιμο 2.000 και κάτι.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά χάρισε στο GovGR.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Εντάξει, συμπάμπη. Το θέμα σου είναι αν θα το φας το μπλοκάκι χειρόγραφο ή αν το φας ηλεκτρονικά. Δεν βαριές. Μάλιστα.
1: Πάντως υπάρχει κίνδυνος. Επειδή ένας μεγαλύτερος αριθμός συμπολιτών και του συγχαίρω προφανώς από βάθους καρδίες προσέχουν στις διαβάσεις, προσέχουν το κόκκινο. Τώρα θα φτιάξουν, λέει, και τις παχές λευκές γραμμές ώστε να μην μπερδεύεται το μάτι. Διότι μπορεί να μπερδευτεί το μάτι, επειδή εμείς έχουμε τη συνήθεια και πηγαίνουμε και τις πατάμε τις λευκές που δεν φαίνονται και μπαίνουμε και λίγο στη διάβαση πεζών, αν υπάρχει. Ωραία, τώρα σου λέει όχι, για να μην σε πιάνει το μάτι.
0: Ναι.
1: Πρέπει να έχει σταματήσει πριν την παχιά λευκή γραμμή.
0: Ναι.
1: Αλλιώς μπερδεύεται το μάτι, σου στέλνει κλίση ότι πέρασες με κόκκινο. Νο, δεν έχει περάσει, έχει σταματήσει λίγο πιο κήθε.
0: Κάτσε. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Εδώ είναι το θέμα που λέγαμε για τις κάμερες και για τις βλακίες που γράφουν οι κάμερες. Ότι μπορεί δηλαδή να σε έχει σταματήσει τροχονόμος εκεί. Καταλαβες και να φας την κλίση από την κάμερα.
1: Έλα, καημένα, αφού τις εξετάζει ανθρώπινο μάτι.
0: Μπάμπη, έτσι
1: δεν τις στέλνουν να μας
0: ιδιαίτερα. Έχουν φύγει. Ωραία, Μπάμπη, το 90% των κλήσεων που πήγαν από τις κάμερες ήταν λάθος. Τι μου λες τώρα? Ποιο μάτι?
1: Κάτσε, ήταν λάθος ή υπήρχαν ενστάσεις?
0: Ήταν λάθος. Ήταν λάθος. Είχε πάρα πολλά λάθη.
1: Δεν την έχω την πληροφορία, οπότε.
0: Και για παράδειγμα, και αυτό έχει αξία να το ρωτήσουμε. Για παράδειγμα, αν εσύ είσαι σε έναν κεντρικό δρόμο, έτσι, και έχει σταματήσει πάνω σε διάβαση, αλλά σε έχει σταματήσει ο τροχονόμος. Δεν φταίει εσύ. Κατάλαβε το να σου πω.
1: Ναι, ναι.
0: Έχει πράσινο, έχει σταματήσει ο τροχονόμο. Η κάμερα σε βλέπει να πατά τη διάβαση, δεν βλέπει τον τροχονόμο.
1: Έχω κι άλλη παρατήρηση να σου πω.
0: Παρακαλώ, αυτό. Παρακαλώ.
1: Εγώ προσπαθώ να μην κλείνω, διότι μου τη πάει όταν το κάνουν οι άλλοι. Πάρα ναι. πολύ μιλάμε.
0: Ναι.
1: Να μην κλείνω το χώρο που. Ξέρεις, είμαστε πολλοί, είναι το φανάρι κάπως. Δεν θέλω να κλείσω. Σωστό. Να μπορούν να περάσουν οι
0: και
1: άλλοι.
0: Και σταματά πριν, ναι.
1: Πολύ συχνά λοιπόν
0: ναι, ναι.
1: θα έχω σταματήσει. Όχι ακριβώς πριν τη λευκή παχιά γραμμή, αλλά
0: πάνω,
1: κάπου αλλού, ακριβώς. Κάπου λίγο πιο μπροστά.
0: Το
1: αλλά έχω σταματήσει ο κερατάς.
0: Σχεδόν καθημερινά το κάνω και εγώ, μου τυχαίνει στην Αλεξάνδρας.
1: Πάρα πολύ
0: στη
1: ωραία συμβολή λοιπόν.
0: Στη συμβολή των δών, όποιος περνάει το καταλαβαίνει, με την πανόρμου.
1: Θα τη φάω.
0: Που έχει, ακριβώς αυτό θέλω να σου πω, έχει τύχει ποτέ που την προσέχω πάντα τη διάβαση των πεζών, να σταματήσω όμως πάνω στη διάβαση των πεζών, με πράσινο. Γιατί, γιατί βλέπω ότι απέναντι δεν έχει χώρο και δεν θέλω να κλείσω τη διασταύρωση της πανόρμου. Οπότε περιμένω πριν. Ζητάει από εσένα να το ανοίξει το, αυτό το ακουστικό. Άστο, Κατερίνα.
1: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Λίγο όμως, μην
0: λοιπόν,
1: φάνεις.
0: Ο κύριος Σωτήρης Καλταμπάνης είναι ταξίαρχος διευθυντής Τροχιάς Αττικής και τον ευχαριστούμε πολύ που τον έχουμε που είναι μαζί μας. Κύριε ταξίαρχε, καλό σας μεσημέρι, κύριε διευθυντά.
2: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στο κρατέ
1: σας. Ευχαριστούμε καλά. Πολύ. Πάμε ερωτήσεις.
0: Πάμε ερωτήσεις. Ναι. Εγώ σχολίασα τι με νοιάζει εμένα, χαριτολογώντας, τι με νοιάζει εμένα αν θα τη φάω την κλίση ηλεκτρονικά ή αν θα τη φάω με ροζ χαρτάκι.
2: Θα την πάρετε πιο γρήγορα.
1: ναι.
0: Αυτό να το ρωτήσω πρακτικά. Λύνει κάποια γραφειοκρατικά θέματα στο δικό σας το κομμάτι ή που να εξυπηρετούν και τον πολίτη?
2: Ακριβώς, ναι, ναι, ναι. Αυτό συμβαίνει. Είμαστε πολύ πιο γρήγοροι. Μετά από σχεδόν 1-2 λεπτά θα έχει πάρει την κλίση μέσω του Gov, του portal του Gov. Θα είναι πεντακάθαρο, ποια παράβαση έκανε, τι ώρα το έκανε, ούτε αν τα γράμματα δεν είναι καλά. Περνάει κατευθείαν στη βάση δεδομένων, άρα έχει ηλεκτρονικά, είναι περασμένη η παράβαση, γνωρίζουμε πότε, τι έκανε οποιοδήποτε παραβάτης. Είναι όλα πιο γρήγορα. Η ηλεκτρονική αφαίρεση διπλώματος μπορεί να γίνει άμεσα εκείνη τη στιγμή.
0: Ζητώ συγγνώμη που σας διακόπτω και το πρακτικό. Άρα δεν είναι εντός 2 ημερών, ας πούμε, να φέρεις το διπλωμά σου.
2: Εάν δεν το έχετε μαζί σας, ναι, αναγκαστικά θα πρέπει να το φέρετε.
0: Αυτό ισχύει.
2: Αυτό, αυτό προσπαθούμε να αλλάξουμε λίγο αυτή τη διαδικασία, να έχουμε μόνο την ηλεκτρονική αφαίρεση της άδειας οδήγησης. Δηλαδή, εάν η αστυνομία μπορεί να διαπιστώσει ότι σας έχει απευθεί η αδειοδήγηση και δεν είστε, δεν χρειάζεται, ας έχετε δηλαδή το, mm-hmm. αυτό το δίπλωμα στα χέρια σας, εάν έχει αφαιρεθεί ηλεκτρονικά, σημαίνει ότι δεν έχετε δίπλωμα.
0: Ναι.
2: Το ίδιο.
0: Φαντάζομαι ότι αυτή θα είναι πλήρως εφαρμόσιμο όταν όλοι θα έχουμε και σε ηλεκτρονική μορφή τις άδειες οδήγησης.
2: Και σε ηλεκτρονική μορφή. Καταρχήν, οπωσδήποτε τώρα μέσω του Gov θα μπορεί να κατεβάσει την άδεια οδήγησης. Mm-hmm. Οποιοδήποτε ένας πολίτης.
1: Κύριε Καλταμπάνη,
2: ναι, ναι.
1: Με ένα συνάδελφό σας που πολύ ορθά με σταμάτησε γιατί έκανα μια παράβαση, του δείχνω το ηλεκτρονικό που το έχω στο τηλέφωνο και μου λέει μήπως έχετε και την κανονική.
2: Ναι.
0: Του λέω...
1: Όχι, αν ήταν γι' αυτό θα το καταλάβαινα, θα μου το λέει ο άνθρωπος. Αλλά του λέω δεν την έχω, διότι το έχω σε ένα πορτοφολάκι που έχω και τις κάρτες, δεν τις παίρνω μαζί μου. Τα ξεχνάω, τα έχω όλα ηλεκτρονικά. Μου λέει πρέπει να την έχετε. Πρέπει να την έχουμε πάνω μας πάντα την κάρτα, ενώ την έχουμε περασμένη και ηλεκτρονικά.
2: Κοιτάξτε, να δείτε. Ακόμα δεν είμαστε έτοιμοι για να έχουμε μόνο αυτή τη διαδικασία την ηλεκτρονική αφαίρεση. Άρα λοιπόν είναι απαραίτητο να υπάρχει, Εάν όμως αυτή τη στιγμή εμείς μπορούμε να διαπιστώσουμε αν σας έχει αφαιρεθεί η άδεια οδήγησης, αν είναι σε ισχύ, μπορούμε να διαπιστώσουμε αμέσως. Εάν έχει αφαιρεθεί οποιαδήποτε τριοχρονική παράβαση ή οτιδήποτε άλλο, αν κατέχετε άδεια οδήγησης. Άρα λοιπόν, αφού μας το δείξει ηλεκτρονικά, σημαίνει αυτό είναι για τους τροχονόμους, σημαίνει ότι υπάρχει. Αλλά επειδή δεν είναι σε όλη την Ελλάδα. Πλέον να μπορούμε να πούμε ότι μπορεί να πω εγώ ότι στην Κρήτη ή στη Ρόδο έχει αφαιρθεί οδήγηση την προηγούμενη μέρα. Εάν δεν έχει περαστεί ηλεκτρονικά, εμείς δεν μπορούμε να το διαπιστώσουμε. Mm. Άρα λοιπόν θα θέλουμε κάποιο διάστημα έτσι ώστε να μπορούμε. Και αυτό κάνει αυτό το καινούργιο πράγμα που θα κάνουμε οι ηλεκτρονικές κλήσεις ουσιαστικά και όχι οι χειρόγραφες. Mm-hmm. Με το που γράφουμε μια κλήση, ξέρουμε αμέσως. Οποιοδήποτε να πάει
1: ώρα
2: στην Ελλάδα.
1: Κύριε Καλταμπάνη, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, δεν προλάβω να σας ρωτήσω. Δηλαδή, εγώ ήξερα ότι οι συνάδελφοί σας επιστρέφουν στα γραφεία, περνάνε τις κλήσεις στο σύστημα, επιστρέφουν λίγο νωρίτερα για να προλάβουν να κάνουν αυτή τη διαδικασία, αλλά και ο πολίτης έχει τη δυνατότητα να προβάλλει μια ένσταση, μια εξήγηση και ενδεχομένως ένας προϊστάμενος να του πει: OK, θα σου μετατρέψω την ποινή ή. Δεν ξέρω αν γίνεται αυτό, θα στην καταργήσω εντελώς. Αυτές όλες οι διαδικασίες τελειώνουν. Διότι ηλεκτρονικά πάει, πέρασε, τελειώσαμε.
2: Κοιτάξτε. Η ηλεκτρονική ένσταση μπορεί να κάνει οποιοδήποτε, ακόμα και σήμερα. Ηλεκτρονική ένσταση και να ζητάει και να αναφερθεί σε οποιοδήποτε θέμα νομίζω ότι επιθυμεί. Η κατηδίαν συνάντηση, η ακρόαση ουσιαστικά του παραβάτη δεν αποκλείεται ούτε με την ηλεκτρονική κλήση. Μπορεί να προσέλθει και να κάνει τα παράπονα με εγγράφος, να υπάρχει ακρόαση. Αυτό δεν καταργείται. Αλλά όμως είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα με μια ηλεκτρονική ένσταση και τα λοιπά να απαντηθεί από τις υπηρεσίες ποιο είναι το αίτημα, να μειωθεί το αίτημα της αφαίρεσης του διπλώματος αντί για ένα μήνα να είναι λιγότερο για οποιοδήποτε λόγους υγείας κτλ. Αυτό μπορεί να εξεταστεί και κατευθείαν αλλά και ηλεκτρονικά.
0: Εντάξει, κάνουμε και το θεωρούμε δευτερεύον, αλλά εγώ το θεωρώ πολύ πολύ σημαντικό. Δηλαδή, έχοντας βρεθεί στην τροχιά για ακρόαση, έχω δει τη χαρτούρα των κλήσεων και πραγματικά μου έχει κάνει τρομερά κακή εντύπωση ότι θες έναν χώρο πόσων τετραγωνικών για να αποθηκεύσεις τις κλήσεις. Δηλαδή το θεωρούμε δευτερεύον, αλλά δεν είναι δευτερεύον.
2: Για δεν είναι καθόλου δευτερεύον.
0: Έτσι. Μιλάμε για ολόκληρα δωμάτια με χαρτούρα.
2: Ακριβώς. Αυτό υπάρχει αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν θα σταματήσει να υπάρχει εφόσον πλέον είναι όλα ηλεκτρονικά.
1: Έτσι.
2: Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι το θέμα ότι έχουν αποθηκευτεί ηλεκτρονικά. Πότε έκανε την παράβαση, τι ακριβώς έχει συμβεί, όλο αυτό το κομμάτι λοιπόν.
1: Καλά, τώρα αυτό ξεκινάει, έτσι έχουμε καιρό μέχρι να.
2: Καταρχήν έχουμε κάτι ότι αυτό το κάνουμε ήδη. Απλώς τώρα με τις καινούριες συσκευές που προμηθευτήκαμε, θα είμαστε πιο γρήγοροι. Θα υπάρχει αυτόματη άντληση στοιχείων, θα είναι λίγο πιο γρήγορη διαδικασία με τις καινούριες αυτές συσκευές.
1: Να πάμε και στις χαζές απορίες μας που συζητάγαμε πριν όμως. Γιατί τώρα με τις κάμερες.
0: Αν μπορείτε να μας βοηθήσετε λίγο σε σχέση με τα προβλήματα που έχουν ανακύψει από τα λάθη που έχουν καταγραφεί ήδη από την πρώτη λειτουργία των καμερών.
2: Ναι.
0: Λέγαμε πριν για παράδειγμα, αν ποτέ θα μπορούσαμε να ξεπεράσουμε με τη διάβαση που το συζητάμε και οι δύο, και είμαστε και οι δύο πολύ τυπικοί σε αυτό, να σταματάμε στο φανάρι. Το θέμα είναι ότι εγώ σταματάω για παράδειγμα πάντα έχοντας πράσινο. Στη συμβολή της Αλεξάνδρας με την Πανόρ μου για να αφήσω κενό, γιατί βλέπω ότι απέναντι
1: μην κλείσει η διασταύρωση.
0: Να μην κλείσει η διασταύρωση.
2: Πολύ σωστά.
0: Και εκεί υπάρχει περίπτωση να μου έρθει σε μια τέτοια περίπτωση η κλίση ότι πατούσα τη διάβαση των πεζών.
2: Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Να πούμε κάτι ότι εμείς σε αυτές τις κάμερες που είναι ήδη έχουν εγκατασταθεί από το ψηφιακή διακυβέρνηση, οι οποίες είναι 6 και σύντομα θα είναι 8, άλλες 2 συνέχεια, προσπαθούμε, γι' αυτό είναι το μάτι του αστυνομικού, να είμαστε δίκοι. Λοιπόν, αυτός λοιπόν που βλέπουμε τι ακριβώς συμβαίνει, βλέπουμε τα δίκυκλα, τα οποία εισέρχονται, περνάνε τη την γραμμή πριν τη διάβαση πεζών, εισέρχονται προς το φανάρι κτλ. Αυτό ουσιαστικά βάσει του κώδικα της Λουβρίας είναι παράβαση, παραβίαση ερυθρού. Εμείς όμως δεν κοιτάμε, κοιτάμε πραγματικά να είμαστε δίκοι.
0: Καταφανώς.
2: Καταφανώς. Γι' αυτό λοιπόν οι αστυνομικοί που ελέγχουν λοιπόν τις κάμερες και τα ψηφιακά δεδομένα από τις κάμερες, είναι, τα προσέχουν πάρα πολύ και γι' αυτό θέλει και κάποιο χρόνο.
0: Τους δίνει, είμαστε... τους δίνει για παράδειγμα τη δυνατότητα να τσεκάρουν αν στον δρόμο που με έγραψε εμένα για, για παραβίαση κόκκινου και που βρίσκομαι στην διάβαση, ναι, για παράδειγμα, ναι, ότι μπορεί να με έχει σταματήσει ο τροχονόμος μπροστά.
2: Φυσικά,
0: τον βλέπει ο τροχονόμος.
2: Πολλές φορές θα σου το πω εγώ έτσι τώρα ένα, ναι, παράδειγμα που θέσατε.
0: Ναι.
2: Ο τροχονόμος μπορεί να μην είναι ερωτός από την κάμερα. Όμως εμείς έχουμε τη δυνατότητα να δούμε αν υπήρχε τροχονόμος εκεί. Αν καταρχήν θέλετε μαζική παραβίαση του ερυθρού, δεν μπορεί τώρα να περνάω τα φυγίδα να παραβιάζουν ερυθρό. Άρα βλέπουμε που υπάρχει τροχονόμος και αυτά τα βλέπουμε. Είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, έτσι ώστε να μην έχουμε λάθη. Θέλουμε να είμαστε δίκαιοι, πραγματικά αυτοί που παραβιάζουν, αυτοί να υποστούν τις συνέπειες.
1: Κύριε Καρταβάνη, κύριε Διευθυντή, να σας ρωτήσω ότι εγώ βλέπω ειδικά τις πρωινές ώρες που είναι και η μεγαλύτερη κίνηση, ότι υπάρχουν πολλοί συνάδελφοί σας οι οποίοι είναι τοποθετημένοι και κάνουν και εξαιρετική δουλειά.
2: Είναι από την καινούργια υπηρεσία Κόμπος, η οποία βοηθάει στη ρύθμιση.
1: Μπράβο, αυτό για εξηγήστε το στον κύριο Νιφλή που μου έλεγε ότι μόνο οι τροχονόμοι κάνουν δουλειά τροχονόμου. Δεν μπαίνουν άλλοι αστυνομικοί, βάζουν αυτή τα κατάλληλα.
2: Όχι, όχι, όχι, είναι αποκλειστικά τροχονόμοι όλοι αυτοί. Όλοι αυτοί είναι αποκλειστικά τροχονόμοι. Όχι, όχι, δεν μπαίνουν άλλοι.
1: Πρέπει αυτή να έχουν εκπαίδευση
2: λοιπόν,
1: δηλαδή.
2: Κόμβος, έχουν περάσει εκπαίδευση. Αυτή η υπηρεσία λοιπόν, η καινούργια υπηρεσία που λέγεται Κόμβος, είναι οι ρυθμιστές τροχονόμοι. Και καινούργιο προσωπικό που πήραμε τώρα με την έξοδο των καινούργιων ειδικών φρουρών που πήραμε μια μεγάλη ενίσχυση από το αρχηγείο μας. Και αυτοί λοιπόν θα είναι τροχονόμοι, όλοι αυτοί λοιπόν ανήκουν στις υπηρεσίες τροχιάς. Όλοι, όλοι αυτοί που κάνουν ρύθμιση. Όλοι, όλοι άπαντα.
1: Μάλιστα.
2: Ακόμα και από την επαρχία.
1: Άρα το πρωί πόσους έχετε, ας πούμε, στην Αθήνα, πόσους περίπου συναδέρφους σας βγάζετε?
2: Κοιτάξτε, από ότι έτσι μια εικόνα, χωρίς να είναι ακριβή στον αριθμό, γιατί κάθε μέρα έχουμε μια διαφοροποίηση ανάλογα πώς είναι οι ανάγκες μας κτλ. Είναι τουλάχιστον 50 τροχονόμοι το πρωί, 60 τροχονόμοι οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Και από ίσως και μεγαλύτερος αριθμός ανάλογα τις ανάγκες, τις πρωινές ανάγκες μας. Είναι και το απόγευμα, είναι και το μεσημέρι.
1: Ναι, ναι.
2: Έχουμε μια μεγαλύτερη παρουσία ρυθμιστών τροχονόμων σε πολλά σημεία, σε πολλές ώρες τη διάρκεια της ημέρας. Δηλαδή, ίσως παλιά βλέπατε λίγο 7 με 9. 7 με 10 περίπου κάποιες ρυθμιστές. Τώρα είναι πολύ μεγαλύτερο ρυθμός, μεγαλύτερη διάρκεια. Ναι.
1: Κύριε Ταξιάρχη, ναι, τα παλιά χρόνια όμως οι τροχονόμοι είχαν το σημείο που καθόντουσαν, είχε και μια τέντα πάνω τους. Δεν και εγώ τους κάτω από τον ίδιο, τους βλέπω τους συναδέλφους σας εκεί και τους λυπάμαι τις μεσημβρινές ώρες.
2: Εντάξει,
1: με τις θερμοκρασίες.
2: Γι' αυτό έχουμε και τα διαλύματά μας και προσπαθούμε και εμείς να μην καταπονήσουμε τόσο πολύ το προσωπικό. Προσπαθούμε και εμείς σε αυτές τις καιρικές συνθήκες τώρα που είναι και καλοκαίρι και τα λοιπά, όσο μπορούμε να κάνουμε τα διαλύματά τους και τα λοιπά. Ναι, αλλά εντάξει, γενικώς η δουλειά μας δεν είναι εύκολη, είναι σίγουρο, είναι το μόνο σίγουρο. Ναι, ναι, ναι.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλά σας μεσημέρι.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένι, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
5: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
4: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
5: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Αγίου Τσαλδάρη 62, Πρέβεζα.
6: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.

0: καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης, σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Έμεινες από μπαταρία, μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
3: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
4: Στην Κιβωτό.
3: Και πού είναι αυτό?
4: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
5: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε μας. Pet Shop Κιβωτός.
6: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
5: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάνογλου.
6: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 26 191.
3: Φύγαμε για Κιβωτό!
5: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάνογλου.
7: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
8: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
7: Έχουν βάλει και καύσιμα.
8: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
9: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα, 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ, Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
11: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.

0: Αχ, εδώ είμαστε. Η ώρα του Παναγιώτη του Βολάνιου.
1: Δεν ρώτησα ώρα μας. Ενώ το είχα εδώ μπροστά μου, δεν ρωτήσαμε τον ταξιαρχό ένα πράγμα που
0: τι
1: ήθελε ένας ακροατής.
0: Τι ήθελε, για πες.
1: Αν όταν χειριζόμαστε την οθόνη του συστήματος πολυμέσων του αυτοκινήτου είμαστε παράνομοι.
0: Ναι, έχει γίνει λίγο ευαίσθητη η ιστορία αυτή.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, για δώσε Καταρινιό. Έλα ταξίαρχε της ενημέρωσης για την κίνηση στους δρόμους. Ταξίαρχε του Real FM 97,8 Παναγιώτη Βολάνη.
2: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ για την ιδιαίτερη υποδοχή.
0: Έλα φίλε, τι γίνεται.
2: Με τεμποδιών διεξάγεται η κυκλοφορία στη Σαρδιτού Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Αμαλίας, στο κέντρο της Αθήνας και στις Πατησίων Σταδίου στην Ομόνια, ουρές σχηματίζουν τα οχήματα. Στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος της Πανόρμου και στην κάθοδο ανατμήματα από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, στο ύψος του Ταύρου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Mm-hmm. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στα δύο ρεύματα της Πέτρου Ράλι σε Γάλεο και Ρέντι. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα εισόδου της Λεωφόρου Αθηνών, στο ύψος του Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου ανατμήματα σε Ελαιώνα και Ασπρόπυργο. Mm-hmm. Στο Κηφισό οι οδηγοί κυκλοφορούν άνετα, χωρίς προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία. Κίνηση έχει λίγο μόνο στο ύψος των Άνω Πατησιών στην άνοδο.
0: Μάλιστα. Για να δούμε. Έχει αρχίσει πάντως λίγο και αραιώνει η κίνηση.
1: Έχει αραιώσει.
0: Έχει αραιώσει.
1: Έχει αραιώσει. Επανώ, πολύ.
0: Το βλέπεις και εσύ το ξεκίνημα της ημέρας.
1: Ναι, ναι. Έχει αραιώσει. Αυτός που δεν αραιώνει, κύριε Βολάνη, ναι, είναι ο Μέση, βέβαια. Έτσι.
2: Ασταμάτητος.
1: Την αραιώσει.
2: Μέχρι τέλους θα πάει.
0: Εντάξει. Πάλι.
1: Θέλεις να πεις κάτι για το Μέση, δηλαδή.
0: Όχι, όχι. Έχω να πω ότι χθες, γιατί εγώ είμαι ο άσχετος παρέας, ότι η Αίγυπτος απέναντι στην Αργεντινή έπαιξε μπαλάρα.
2: Πολύ καλή, ναι. Διαβασμένη, ναι. Ήθελε να τον περιορίσει, απλά μετά.
0: Άσχετο τώρα. Γιατί βλέπω τα στιγμιότυπα, τα γκολ της Αιγύπτου και έπαιξε μπαλάρα.
1: Καλά, προφανώς, αφού ήταν μπροστά, ήταν, ναι, γερή.
0: Γι' αυτό το λέω. Γι' αυτό το λέω. Δηλαδή δεν πήγε γερή, είχε μπροστά της τον γκολ στο Αργεντινή. Έτσι, με αυτό το δεδομένο λέω. Λοιπόν, να είσαι καλά επάνω μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Παρακαλώ.
0: Θέλω 10 δεύτερα, γιατί χθες έβριζα έναν πάνω λογιστή μας, λέει ρε πείτε ρε ότι έχει πρόβλημα και τα λοιπά. Ακούστε ρε παιδιά, τώρα όση ώρα μιλούσαμε κάνω μια αναζήτηση προς ο Πάνος ο λογιστής, έχει ξεκινήσει, στέλνει 12 και 9 ως Μαρία μήνυμα, βρίζει πάντα με στόχο την παράταση για τις φορολογικές δηλώσεις. Στέλνει ως Αλέκος μετά στέλνει Τάκης ο ίδιος πάντα, μετά στέλνει Τάσος, μετά στέλνει Λευτέρης, μετά Μάριος. Όλα αυτά τα περισσότερα είναι τις φορολογικές δηλώσεις. Ότι και βρίζει και λέει δεν μπορούμε να δουλέψουμε. Τι να δουλέψεις, δε βρεβρώμο τεμπέλη που έχεις καταπιαστεί μέσα σε 10 λεπτά, έχεις στείλει 6 mail και διαμαρτύρεσαι ότι δεν μπορείς να δουλέψεις, βρε τεμπελχανά που όποιος έχει εμπιστευτεί για να του κάνει τη φορολογική δήλωση, αν μπορείς να μας δώσεις ένα στοιχείο. Πού δραστηριοποιείς, σε ποια περιοχή, να έρθουν να πάρουν οι άνθρωποι τους φακέλους τους, γιατί πραγματικά πρέπει να είσαι ένας από τους μεγαλύτερους τεμπέληδες που έχω γνωρίσει στη ζωή μου. Πραγματικά. Να έχεις να αποθέσεις το οικονομικό σου, την οικονομική ευθύνη, την ευθύνη για να σου φτιάξει χρονική δήλωση, αυτός ο τύπος που έχει κάτσει σε ένα σταθμό και στέλνει 10 μηνύματα και βρίζει για τις φορολογικές δηλώσεις. Αυτός ο τεμπελχανάς, τελευταία στιγμή, θα σου πω τι γίνεται. Αυτός ο τεμπελχανάς λοιπόν, εμένα ο λογιστής μου την έχει κάνει ήδη η φορολογική δήλωση. Έτσι, απάντα. Αυτός ο τεμπελχανάς, δεν λέω ότι μπορεί να υπάρχει το αίτημα για την παράταση τις φορολογικές δηλώσεις. Ο τεμπελχανάς δεν έχει κάνει τίποτα, τα έχει αφήσει όλα για τελευταία στιγμή. Κοροϊδεύει τους πελάτες του και λέει: ας, όταν έρθει η στιγμή, θα βρίζω τους άλλους στα ραδιόφωνα, μπα και πάρουμε καμιά παράταση.
1: Καλά,
0: εσύ έπρεπε να το πιάσει. Αυτόν εσύ έπρεπε να το έχει πιάσει. Να το βρει.
1: Μπιφ σιγαριστό κατσαρόλα.
0: Μα είναι διαδμό.
1: Αυτό και αν είναι μπιφ.
0: Ο Μπούρδας Καραβάγκος.
1: Με αυτά που λες, το μπιφ θα πάει, θα περάσει τα 20 ευρώ.
0: Ναι. Το μπιφ.
1: Το μπιφ. Εδώ λέει όμως ο Κώστας Γιακουμής. Λέει απορία. Οδηγώ τέλεια και για κάποιο λόγο δεν έχω φορέσει κράνος. Μου επιβάλλεται καλώς το τσουχτερό πρόστιμο 3,50. Γιατί όμως μου παρακρατείτε και το δίπλωμα για ένα μήνα και δεν μπορώ να οδηγήσω το αυτοκίνητό μου που φυσικά δεν το οδηγώ με κράνος. Ενώ μπορώ π.χ. να οδηγήσω ταχύπλο.
0: Εντάξει, έχει ένα δίκιο.
1: Είναι ένα μικρό στοιχείο παράνοιας.
0: Ναι.
1: Εσύ το έπαθε εκείνη την ημέρα που.
0: Που μου κλέψαν το κράνιο.
1: Που σου κλέψαν το κράνιο, σε έγραψε.
0: Και με έγραψε γι' αυτό.
1: Καλά, ρε, εσύ τώρα.
0: Ναι.
1: Πού ζεις.
0: Έλαντε.
1: Άφησες το κράνος πάνω στο μηχανάκι.
0: Βγήκες
1: τρία λεπτά να ψωνίσεις κάτι. Βγήκες, δεν βρήκες το κράνος. Λες, θα πάρω το μηχανάκι, να πάω τρία τετράγωνα που είναι το σπίτι μου. Ούτε καν τρία, δύο.
0: Δεν προλάβα να στρίψω. Χράκ.
1: Και εσύ την είχες στημένη.
0: Την καλημέρα.
1: Ήταν
0: μου,
1: ο κύριος Καλταμπάνης εκεί.
0: Καλώς τα παιδιά. Τώρα και έβαλα τα χέρια μου, λέει τι γελάτε κύριε. Του λέω τι να σου πω τώρα. Αν την πίστη
1: δεν θα σε πιστέψει.
0: Και δεν θα σε πιστέψει ο κλασικός Ολιναράς που προσπαθεί να αποφύγει την κλίση. Κατάλαβες. Αλλά όντως είναι αδικία να σου στερεί την μετακίνηση και με το αυτοκίνητο.
1: Είναι ένα θέμα αυτό.
0: Είναι ένα θέμα. Έτσι, μάλιστα. Βέβαια να πούμε μακάρι να γίνει αυτό για την ηλεκτρονική καταγραφή, γιατί έκανε την πλάκα πριν τι σε ενδιαφέρει αν θα καταγραφείς τον μπλοκάκι στο ηλεκτρονικό και στους δήμους και στις δημοτικές αστυνομίες.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα. Τι είναι αυτό το πράγμα. Στους δήμους πρέπει να το πληρώσεις το πρόστιμο στους δήμους.
0: Καμιά δεκαετία φορές.
1: Που είναι τρομερή περιπέτεια.
0: Όχι. Το θέμα είναι το πληρώνεις και ξανάρχεται.
1: Και αυτό.
0: Και αν δεν αποδείξεις ότι δεν είσαι ελέφαντας.
1: Γι' αυτό μου λέει ένας φίλος, ας το παιδάκι μου, κάποτε θα έρθει στη φορολογική δήλωση που έλεγε ο κύριος.
0: Όχι,
1: εδώ,
0: να μην το κάνεις.
1: Ο μπιφ, ο δικός σου.
0: Έχω συνάδελφο που έγινε δέσμευση του μισθού του και τα λοιπά και όλο αυτό γιατί είχε φτάσει ένα 10.000 χωρίς να θυμάται κάνουν την κυκλίση.
1: Δεν έχει τόσο τόσες προσαξίσεις.
0: Τι λες. Έχω δύο συναδέλφους, ο ένας 11.000 ευρώ και άλλος 17.000 ευρώ. Ναι.
3: Η ώρα στο Radio Preveza είναι μία. Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς.
4: Πάλι για τα φαγητά μας.
3: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
4: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
3: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες.
4: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
3: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
4: Εσύ γνωρίζεις τι χρειάζεται το κουτάβι σου για να μεγαλώσεις σωστά. Οι 6 ειδικές τροφές της Χούσε για κουτάβια υπογράφουν το καλύτερο ξεκίνημα.
3: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
4: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
3: Spot by Huga.
4: Στο κέντρο της πόλης η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
3: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
4: Spot by Huga.
3: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
4: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
3: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
5: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
6: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Polis.
5: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
6: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
6: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
5: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
6: Εσύ από πού έρχεσαι?
5: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Polis.
3: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
5: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
3: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
7: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
5: Quattra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
7: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quattra.gr.
5: Το μέλλον στο σπίτι σας.
8: Τα μουσικά νέα μας παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93. Νούμερο 1 στο Spotify είναι το 21, το άλμπουμ του Χιούγκελ που είδαμε πρόσφατα και στη χώρα μας. Ένα από τα τραγούδια που ξεχωρίσαμε είναι το Χαμπίμπι. Ας πάρουμε μια ιδέα.

Ένα από τα τραγούδια του Μουντιάλ είναι και το DNA More Than a Game του Ιταλού τενόρου Ανδρέα Μποτσέλη μαζί με τον David Guetta και άλλους. Ας το ακούσουμε. So we say, hey. Όλα καλά, μας λέει σε μετάφραση του Everything is Fine η Jennifer Lopez μαζί με τον Βραζιλιάνο DJ και παραγωγό A-Lock στο νέο του single που μόλις κυκλοφόρησε.

0: Με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber. Το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
2: Όχις. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Με την αναμέτρηση της Γαλλίας με το Μαρόκο αύριο στις 11 το βράδυ ανοίγει η αυλαία των προημιτελικών του Παγκοσμίου Κυπέλου Ποδοσφαίρου. Τα υπόλοιπα ζευγάρια Ισπανία-Βέλγιο, Νορβηγία-Αγγλία και Αργεντινή-Ελβετία. Περισσότερα στο φιλαθλούς.gr.
6: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
5: Γενικά έθριος, ανεμιβόρη ή ως έξι μποφόρ. Τοπικές βροχές από το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά της Αττικής με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.
8: Real FM. Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, η γρασίλα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
9: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.

0: στους 97,8.
1: WEBS brings you the latest in world news.

0: Έλα, είναι πολύ καλό αυτό, διάβασα.
1: Λέει εδώ, αγαπητός ακροατής, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, προφανώς τον κύριο Μάνο Νιφλή. Άκουσα ότι σου κλέψαν το κράνος της μηχανής. Τελικά, έχεις μηχανή ή δεν έχεις? Υπογραφή. Είμαι η ιδιοκτήτρια του πάρκινγκ που βάζεις στο αυτοκίνητο.
0: Έχω σκούτερ το οποίο δεν το έχω βάλει ποτέ στο πάρκινγκ. Ωραίο, ωραίο.
1: Να και κάποιος που μας παρακολουθεί.
0: Έτσι.
1: Σπολάτη. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε? Έχουμε, ο Μητσοτάκης πάλι το πέταξε. Δεν το είπε μπροστά σε όλο τον κόσμο. Στους δημοσιογράφους είπε ότι έχουμε ένα θέμα με το Κάζους Μπέλι.
0: Ναι.
1: Έχουμε ένα θεματάκι. Mm-hmm. Όμως, εντάξει, καλά έκανε. Το έχει βρει τώρα και το λέει συνέχεια. Μπράβο του. Αλλά το σημαντικότερο είναι, που λέει σε ένα σημείο, λέει ότι εγώ είμαι ένθερμος υποστηρικτής της αναδιοργάνωσης του ΝΑΤΟ με μεγάλη έμφαση στο ευρωπαϊκό σκέλος και όλα αυτά τα πράγματα, το είπα και πέρυσι, και ότι αυτό που έκανε ο πρόεδρος Τραμπ με τον δικό του τρόπο, έχει τον τρόπο του δηλαδή, ότι είμαστε μαζί. Αυτό που υπέγραψαν τώρα, που είμαστε ιδρυτικό μέλος και εμείς και η Τουρκία, που είναι ένα ταμείο για το ΝΑΤΟ. Το έχει καταλάβει τι ακριβώς είναι αυτό το πράγμα? Εγώ δεν το έχω πολύ καταλάβει.
0: Τι είναι?
1: Ένα ταμείο είναι που θα χρηματοδοτεί τις δαπάνες του ΝΑΤΟ, από ό,τι καταλαβαίνω. Αλλά δεν μπήκαν όλα τα μέλη του ΝΑΤΟ μέσα.
0: Ναι.
1: Ξεκίνησε με κάποια 8, δεν θυμάμαι πόσα είναι. Κάτι τέτοιο. Αυτά.
0: Μάλιστα. Νικόλα, το διάβασα και πριν. Ναι, Μάνο, λέει, τι λες, από το πρωί σέρνετε το ταξί, το είπα πριν. Είναι ίσως και το πρώτο μήνυμα που διάβασα, Νικό. Έτσι, μην σχετίζεσαι με τον τεμπελή, το λογιστή. Άστο, εσύ παλεύεις για να βγάλεις τη δουλειά σου. Αυτός είναι τεμπελχανάς.
1: Σούκο εδώ το θέμα. Πάρ' το. Σελίς 14, εφημερίστα νέα. Εδώ, να το.
0: Πάω στοίχημα.
1: Πάρ' το.
0: Μάλιστα. Πού καταλήγουμε? Πρέπει να καταγούν όλες οι γυναίκες στο στρατό.
1: Διάβασε τι λέει το θέμα.
0: Οι Ελληνίδες στην πρώτη γραμμή. Η Ελλάδα διατηρεί σταθερά ένα από τα υψηλότερα ποσοστά γυναικών στις ένοπλες δυνάμεις εντός του ΝΑΤΟ.
1: Αυτό που εγώ δεν το γνώριζα.
0: Εντός του ΝΑΤΟ.
1: 17% είναι γυναίκες.
0: Ναι.
1: Το ξέρεις εσύ, σίγουρα.
0: Το ποσοστό. Την ποσοστό.
1: Ναι, είναι μεγάλο. Ξέρω, είναι 2 στις 10. Στους 10.
0: Okay.
1: Άρα ένα πρώτο βήμα έχει γίνει προς τη σωστή κατεύθυνση.
0: Ναι. Λοιπόν, λέει ο Κώστας, λέει από καλημέρα, απορία για τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Οδηγώ τέλεια, αλλά για κάποιο λόγο δεν έχω φορέσει κράνος.
1: Μου διάβασε αυτό πριν.
0: Ναι.
1: Και
0: το 350.
1: Αυτό είναι, ναι. Αλλά γιατί λέει πολύ σωστά
0: ένα. Έχει απαντήσει ο Αντώνης στην Πάτρα, λες.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Το διάβασε αυτό?
1: Όχι.
0: Διάβασε το. Είναι απλό, λέει, παιδες. Δεν τιμωρεί το όχημα. Απαντά, δίνει μια άλλη προσέγγιση που έχει αυτή βάση. Ότι δεν τιμωρεί το όχημα, αλλά την ανευθυνότητα του οδηγού. Δεν σου περιορίζει τον τρόπο μετακίνησης, αλλά σε βγάζει από τους δρόμους γιατί έχεις παραβεί τον νόμο, όχι
1: έχεις παραβεί τον ΚΟΚ. Και η παράβαση του ΚΟΚ, τώρα αν την έκανες με τη μοτοσυκλέτα και εσύ τώρα οδηγείς αυτοκίνητο. Αυτά. Μπορεί να ακούγεται λογικό, αλλά ο ΚΟΚ είναι ένας ενιαίος νόμος και ό,τι παραβείς έχει μια κάποια ποινή και επ' αυτού. Τώρα το ταχύπλο είναι ένα θέμα.
0: Εντάξει, δεν έχει σχέση νομίζω.
1: Τι? Πιο δύσκολο είναι το ταχύπλο.
0: Προφανώς είναι πιο δύσκολο, αλλά δεν σχετίζεται. Με τη μοτοσυκλέτα και με το αυτοκίνητο και με το επαγγελματικό σου αυτοκίνητο χρησιμοποιείς τον ίδιο δρόμο. Με το ταχύπλο χρησιμοποιείς τον ίδιο δρόμο.
1: Όχι.
0: Έτσι.
1: Όχι.
0: Δηλαδή να σε τιμωρήσει τι, να σου πάρει και το δίπλο του ταχύπλου.
1: Όχι, εκτός αν είσαι γυναίκα και ο συγγραφέας σου είναι όμηρος. Τι βλακεία είπε αυτή η κυρία που πρωταγωνιστεί, από ό,τι μαθαίνω, στην ταινία του Νόλαν. Στο ρόλο της ωραίας Ελένης και άλλων έναν. Δεν είχαν λεφτά στην παραγωγή του Νόλαν γιατί την έβαλαν να παίξει δύο ρόλους. Αλλά δεν ξέρω γιατί τώρα ξαφνικά η κυρία είπε απευθυνόμενη προς τον Όμηρο. Αυτό είναι χιλιετής διάλογος.
0: Εντάξει τώρα.
1: Ότι τώρα θα δεις ποια είναι η θέση των γυναικών στην ταινία του Νόλαν και όχι αυτή που εσύ έβαλες όταν έγραψες την Οδύσσια.
0: Ναι, θέλω να πω τώρα ότι ούτως ή άλλως όλοι κάνουν μια δική τους προσπάθεια για να διαφημίσουν τη δουλειά τους.
1: Α, έτσι το εξηγείς. Πάντως είναι ανοησία τώρα.
0: Εντάξει, προφανώς.
1: Να απευθύνεται στον Όμηρο επικριτικά διότι ο Όμηρος δεν έδωσε. Που μεταξύ μας δηλαδή. Είναι πίχτρα στις γυναίκες οι οποίες κάνουν τα πάντα, ό,τι θέλουν. Έχουν αναταράξει όλο τον κόσμο. Προκάλεσαν παγκόσμιο για την εποχή πόλεμο. Όλα αυτά τα πράγματα για τις γυναίκες έγινε. Και ο Όμηρος δεν έχει δώσει σημασία στις γυναίκες.
0: Ναι, εντάξει, όπως και να έχει.
1: Ναι, ρε παιδί μου, δεν είπα. Ούτε μπορώ να κρίνω την υποκρισία της και την ταινία, ούτε την έχω δει. Αλλά λίγο προσοχή δεν βλάπτει. Λίγη γενική μόρφωση, αυτό που λέμε βασική παιδεία, δεν βλάπτει.
0: Έλα μωρέ τώρα, λίγη βασική μόρφωση. Διαφημιστικό είναι τώρα, αυτό κάνουμε μανούρα. Μανούρα είναι να κάνουμε. Έτσι δεν είναι, να κάνουμε λίγο τόρο.
1: Δεν μπορώ να σου πω τίποτα από αυτό, διότι εσύ έχεις οικογενειακές γνώσεις, τις οποίες δεν είναι. Αλλά η σύζυγός που σας ακούει θα διαφωνεί τώρα.
0: Τι είναι,
1: δεν μπορεί να λες πράγματα επειδή θες να κάνεις ως ηθοποιός διαφήμιση στην ταινία στην οποία παίζεις ένα ρόλο.
0: Καλά τώρα, δεν είναι παγκόσμια. Τα εισιτήρια που κόβονται είναι εκατομμύρια των εκατομμυρίων. Δεν πω στην Ελισάβδο, να πει, α πούμε, τι. Γιατί ο...
1: Η ηθοποίηση είναι σοβαρό πράγμα, έτσι. Είναι, είναι μια ανώτερη κατηγορία συμπολιτών. Δεν είναι σαν και εμάς τώρα, έλα.
0: Ναι. Εντάξει. Okay.
1: Εγώ έχω μεγάλο σεβασμό.
0: Δεν διαφωνώ
1: και
0: εγώ.
1: Και καθιερώθηκε, δηλαδή, καθιερώθηκε στους αρχαίους Έλληνες, στους αρχαίους Ινδούς. Έτσι, στο τι σοβαρό πρόσωπο μέσα στην κοινωνία είναι ο ηθοποιός. Αυτά.
0: Λέει εδώ ο Κωστή, χωρίς κράνος δεν οδηγείς τέλεια. Κωστή άλλο έλεγε. Λέει, έστω ότι οδηγώ τέλεια και δεν φοράω κράνος. Εννοεί οδική συμπεριφορά, κίνηση στην κίνηση. Έτσι, εντάξει, το καταλαβαίνουμε όλοι μας τώρα. Μην κολλάμε σε αυτό.
1: Πάντως, επ' αυτού που έλεγα εγώ, ο Κώστας εδώ γράφει ότι τον Όμηρο Σίμψον εννοούσε. Αυτό που ξέρει.
0: Από τους Σίμψονς. Αχ, Θεέ μου.
1: Ωραία, περνάμε.
0: Λοιπόν, τι θες Κωνσταντίνε, διάβασε το επιτέλους. Τι έχετε πάθει. Θα πάμε στην κυρία Γαβουνέλη και θα το διαβάσω μετά. Ναι. Διάβασε το, λέει, επιτέλους. Ρε, τι αγανάκτηση έχει παίξει φέτος, τι γίνεται. Λοιπόν, η κυρία Μαρία Γαβουνέλη είναι καθηγήτρια διεθνούς δικαίου του ΕΚΠΑ και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΙΑΜΕΠ. Και την ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι κοντά μας τηλεφωνικά σήμερα. Κυρία Γαβουνέλη, καλό σας μεσημέρι.
1: Χαίρετε.
2: Καλό μεσημέρι, χαρά μου. Ευχαριστίες για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν.
1: Αποτίμηση των όσων συνέβησαν στην Άγκυρα.
2: Αναμενόμενα. Δεν είχαμε ευτυχώς ιδιαίτερες κρίξεις, διότι ομολογώ ότι είχα πάντα μία και μία αγωνία ότι με τον πρόεδρο Τραμπ ποτέ κανείς δεν ξέρει. Αλλά νομίζω ότι τα πράγματα ακολούθησαν τα αναμενόμενα. Έγινε μία προσπάθεια να δούμε πώς οι Ευρωπαίοι θα κάνουμε ένα ΝΑΤΟ λίγο πιο ευρωπαϊκό. Δεν ξέρω αν θα το πούμε 3.0, θα το πούμε ευρωπαϊκό, θα το πούμε μικρό ΝΑΤΟ, θα το πούμε μεγάλο, θα το πούμε νέο, δεν ξέρω, βάλτε ό,τι θέλετε.
1: Euronato, να το πούμε.
2: Ό,τι στην ευχή του Θεού επιθυμείς, ειλικρινώς. Δεν κάνει καμία αλλαγή. Η αλλαγή έγκυται στο γεγονός ότι νομίζω ότι μετά την Γροιλανδία οι Ευρωπαίοι έχουμε πλήρως αντιληφθεί ότι δεν μπορούμε να στηριχτούμε στις Ηνωμένες Πολιτείες και επομένως πρέπει να οργανώσουμε τα του οίκου μας. Και αυτό κάνουμε αργά αλλά σταθερά. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε λίγο πιο γρήγορα, εντάξει, δεν πειράζει. Αυτός είναι ο ευρωπαϊκός τρόπος. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι το ΝΑΤΟ είναι η μεγαλύτερη πλατφόρμα, διότι επιτρέπει και στην Νορβηγία και στην Ισλανδία και στη Βρετανία και σε όλους τους άλλους να είναι μέσα, και αυτό μας βολεύει όλους. Συμπληρωματικά έρχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση με τα δικά της προγράμματα, με τα δικά της χρήματα, πολύ σημαντικό, να ενισχύσει την προσπάθεια αυτή, και προχωράμε. Αναμενόμενο επίσης ότι ο πρόεδρος Ερντογάν θα ήθελε να κάνει λίγο φρουφρού. Όταν καλείς κόσμο σπίτι σου, το κάνεις για να κάνεις λίγο φρουφρού, έτσι δεν είναι?
1: Και για να περάσουν καλά όλοι.
2: Αλλά ασφαλώς. Και να βγάλεις μια φωτογραφία, να δείξεις τέλος πάντων πόσο σπουδαίος είσαι, καμία αντίρρηση. Όλα αυτά είναι κομμάτι του παιχνιδιού. Οι ισορροπίες παραμένουν. Ο πρόεδρος Τραμπ.
1: Καθίστε, πώς παραμένουν, διότι εδώ θα πάρει 5-6, δεν ξέρω πόσα είναι, F-35, ξανανοίγει το πακέτο το οποίο είχε κλείσει.
0: Ποιος το ξανανοίγει?
2: Όχι, μισό λεπτό. Λέει ότι ανοίγει. Λέει ότι ανοίγει.
1: Τι λέει?
2: Είχε πει ότι θα άνοιγε και μας είχε πει. Και το ξέρουμε ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα κάνει ό,τι μπορεί για να διευκολύνει τα F-35. Υπενθυμίζω βέβαια ότι ήταν εκείνος ο οποίος είχε βγάλει τους Τούρκους από το πρόγραμμα, διότι είχαν κάνει πλακία οι Τούρκοι, έτσι. Δηλαδή ήταν δική τους άγαρμπη διαδικασία η οποία που την πληρώνουν. Φαίνεται ότι υπάρχουν 6 δικά τους αεροπλάνα πληρωμένα, τα οποία είναι κάπου καταχωνιασμένα. Θα προσπαθήσει, αντιλαμβανόμαστε όλοι, ο πρόεδρος να τους τα δώσει μέχρι το τέλος της θητείας του. Και λέω μέχρι το τέλος της θητείας του, γιατί δεν είμαι καθόλου σίγουρη, πρώτον, ότι θα τα καταφέρει, και δεύτερον, ότι θα θέλουν οι επόμενοι να κάνουν κάτι τέτοιο.
0: Α, θα το προσπαθήσει, λέτε, θα το επιχειρήσει.
2: Δεν έχω καμία αμφιβολία, θα το επιχειρήσει.
0: Ναι. Μάλιστα.
2: Δεν έχω καμία αμφιβολία γι' αυτό.
0: Εγώ, ξέρετε, απεκόμισα την αίσθηση ότι κάτι πρέπει να πω και το λέω. Και επειδή δεν μπορώ, δηλαδή είναι η ισορροπία των 1-400 που δεν μου επιτρέπει να κάνω κάτι άλλο.
2: Κοιτάξτε να δείτε, έχω την αίσθηση ότι όλα αυτά είναι στον αέρα με την έννοια του χρονοδιαγράμματος. Δηλαδή θα ήθελε να τους τα δώσει. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι πρώτα απ' όλα θέλει, κάτι θέλει από τον Ερντογάν, δηλαδή δεν πρόκειται να του τα δώσει επειδή του το υποσχέθηκε. Κάτι θα θέλει, θα ζητάει συνεχώς και βεβαίως θα δούμε αν θα τα καταφέρει να του τα δώσει.
0: Ναι.
2: Το λέω και το κάνω, δεν ταυτίζονται στον πρόεδρο Τραμπ.
0: Ναι.
2: Έχουν μια απόσταση.
0: Προφανώς γι' αυτό είπα, εγώ δεν πήγα καν στο ότι το κάνω, ότι μπαίνω στη διαδικασία, το κάνω. Γι' αυτό λέω ότι ήταν και τι, μου έκανε και εντύπωση ο τρόπος που το αντιμετώπισε στη ρητορική του, θα το εξετάσουμε δύο φορές και μάλιστα έτσι διέκρινα και έναν μικρό εκνευρισμό όταν επέμεναν και λογικά οι δημοσιογράφοι είδα στους, σαν τους έλεγε σταματήστε να ρωτάτε συνέχεια γι' αυτό, το είπαμε, εντάξει, τέλος.
2: Ναι, το ένα δεν αναιρεί το άλλο.
0: Σίγουρα,
2: θυμάμαι στην περασμένη κουβέντα που είχαν οι δύο πρόεδροι στο Λευκό Οίκο που είχε παρέμβει ο αντιπρόεδρος Βάνς και είχε πει, μας είπε ο πρόεδρος να ψάξουμε μια νομική φόρμουλα για να και εμείς το ψάχνουμε. Ναι, θεωρώ ότι είναι μία από τις δουλειές που έχει βάλει στο τραπέζι. Δεν θεωρώ ότι είναι η πρώτη στη λίστα του, ούτε ότι δεν θα κοιμηθεί το βράδυ αν δεν γίνουνε. Αλλά είναι ένας ωραίος τρόπος να έχεις τους Τούρκους να περιμένουν κάτι, να τους πιέζεις κάθε φορά. Ποιος ξέρει τι άλλο θέλει και το τι θέλει.
1: Τι άλλο μπορεί να θέλουν εκεί, η κυρία Γαβουνέλη, γιατί εγώ λέω συνέχεια, αλλά ίσως είμαι λάθος και πρέπει να το διορθώσω, αλλά η Συρία είναι το επόμενο μεγάλο ζήτημα, τι θα απογίνει και πώς θα τη μοιράσουν, τι θα την κάνουν.
2: Κοιτάξτε, ο πρόεδρος Τραμπ ήδη πέταξε μια κουβέντα ότι μήπως να πάει η Συρία να καθαρίσει τα θέματα του Λιβάνου. Και λιποθύμησαν άπαντες γύρω. Θέλω να πω... δεν έχουμε μια πλήρη εικόνα ούτε.
1: Όταν λέμε Συρία, εννοούμε αυτόν τον τρομοκράτη που έγινε πρόεδρος και φόρεσε γραβάτα.
2: Ναι, δηλαδή θέλω να πω, δεν έχουμε μια πλήρη εικόνα ούτε του τι έχει γίνει στο παρελθόν, ούτε ποιο είναι τα ιστορικά βαρύδια που κουβαλάει όλο αυτό το σύστημα, ούτε την αντίδραση του Ισραήλ που είναι δεδομένη σε τέτοιου είδους πράγματα και δεν εξαρτάται από την κυβέρνηση του Ισραήλ αυτή τη στιγμή. Και αύριο το πρωί να είχαν εκλογές και να είχαμε μεθαύριο ένα καινούριο πρωθυπουργό, δεν νομίζω ότι θα άλλαζε η Ισραηλινή πολιτική στο συγκεκριμένο πεδίο. Είναι προφανές ότι θα φώναζε το Ισραήλ. Έχει πολλές παραμέτρους όλη αυτή η συζήτηση. Έχει μια εσωτερική παράμετρο για την αμερικανική πολιτική ζωή. Το λόμπι το Ισραηλινό είναι ίσως στα χειρότερά του ever και με μια απόσταση και από τους δημοκρατικούς και από τους ρεπουμπλικάνους. Θα δούμε πώς θα κινηθεί τέλος πάντων όλη αυτή η ιστορία, αλλά δεν νομίζω ότι αυτά τα πράγματα θα γίνουν αύριο εντός 24 ώρων ή τέλος πάντων τόπε ο πρόεδρος και ο λόγος του συμβόλαιο. Δεν μας έχει συνηθίσει.
1: Κυρία Γαβουνέλη, στο μεταξύ όμως και εντός 24 ώρων, διότι αυτά συνέβησαν πριν λίγης ώρας, ο πρόεδρος Τραμπ είπε ότι τέρμα χάνουν το χρόνο τους οι διαπραγματευτές που συζητάνε τι ακριβώς είναι αυτό που συμφώνησαν με το Ιράν και ότι έχει σπάσει η συμφωνία. Πάμε παρακάτω. Παρακάτω δεν ξέρω
2: και
1: πού.
2: Αυτό είναι ένα πρόβλημα, διότι και την ώρα που συζητήσαμε...
1: Πρόβλημα είναι, αλλά πήρε 6 δολάρια, 7 δολάρια το βαρέλι πάλι.
2: Κοιτάξτε να δείτε, συνολικά αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι υπάρχει αρκετή ποσότητα στον πλανήτη, στην αγορά, ώστε τέλος πάντων να μην πανικοβαλόμαστε. Και βεβαίως σας υπενθυμίζω ότι καλώς ή κακώς η Ευρώπη φαίνεται να έχει αρκετές αναλλακτικές πηγές, ώστε να μην κρέμεται όλος διόλου, ότι θα ανεβοκατεύει, δεν χωρεί καμία αμφιβολία. Επίσης θα κοίταζα και λίγο ποιος έχει κλείσει συμφωνίες πριν βγει ο πρόεδρος να πει ότι τέλειωσε η συζήτηση και ποιος θα κλείσει συμφωνίες όταν θα ξαναπεί ότι ξανανοίγει η συζήτηση. Mm. Διότι και την περασμένη εβδομάδα που υποτίθεται ότι η συζήτηση συνεχιζόταν, πάλι κάτι έγινε και άρχισαν να πέφτουν βόμβες και drones από τη μια πλευρά και από την άλλη. Επομένως θα με συγχωρήσετε που και εδώ πάλι δεν θα θεωρήσω ότι ο λόγος του είναι συμβόλαιο.
0: Έχετε την αίσθηση ότι θα πρέπει να περιμένουμε εξελίξεις στην Τουρκία, στο εσωτερικό εννοώ, εκλογές από τον Ερντογάν. Σας δίνει τέτοια αίσθηση? Δηλαδή, δεν ξέρω γιατί έχει την επικοινωνιακή ερμηνεία που λέγαμε είτε πήρε ο Ερντογάν είτε δεν πήρε. Πέραν κάθε ερμηνεία που δίνει ο καθένας, δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι έκανε μια πολύ καλή επικοινωνιακή κίνηση ως προς το εσωτερικό του με όλη αυτή την εικόνα.
2: Δεν το συζητώ καθόλου. Mm-hmm. Νομίζω ότι ο Ερντογάν ψάχνει να βρει τον τρόπο με τον οποίο θα αλλάξει το Σύνταγμα για να μπορέσει να έχει μια τρίτη φυτή.
0: Ναι.
2: Για μένα αυτό είναι ξεκάθαρο. Το πώς ακριβώς θα το κάνει, προφανώς το παλεύει. Προσπαθεί να δει, γιατί είναι χαρακτηριστικό ο τρόπος με τον οποίο κινείται. Πριν κάνει αυτή την ρεκλάμα, τέλος πάντων, με τις φωτογραφίες και τις ιστορίες, φρόντισε επίσης να μαζέψει και όποιον είχε απομείνει από την αντιπολίτευση. Και κανείς δεν είπε εκεί. Κουβέντα δεν είναι. Τι κάνεις, καλέ μου άνθρωπε. Επομένως, είναι σαφές ότι κινείται με ένα πολύ συγκεκριμένο, οργανωμένο σχέδιο και εδώ ο λόγος του είναι συμβόλαιο. Και επομένως, νομίζω ότι θα το προλάβει να το κάνει πολύ σύντομα, θα πάει 6 μήνες μετά. Δεν μπορώ να σας το πω αυτό. Αλλά ότι προς τα εκεί κινούμεθα,
0: Μάλιστα.
2: Δεν φαίνεται να υπάρχει επόμενη μέρα στην Τουρκία. Ερντογάν και ξέρω ψωμί.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, κυρία Καβουνέλη. Καλώς ήρθατε. Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Δεν θα σχολιάσω τις δηλώσεις Τραμπ και Ερντογάν, είπε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προσθέτοντας ότι σε μια συμμαχία πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των κρατών μελών. Η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα εξελίσσεται σε κάτι περισσότερο από μια συζήτηση για τις αμυντικές δαπάνες. Ο Τραμπ φαίνεται αποφασισμένος να επαναφέρει τον Ερντογάν στο προσκήνιο ως προνομιακό συνομιλητή της Ουάσιγκτον, χωρίς όμως, τουλάχιστον προς το παρόν, να μπορεί να του δώσει όλα τα ανταλλάγματα που εκείνος επιδιώκει. Καταδίωξη στο Άργος με πυροβολισμούς και έναν τραυματία, πειθαρχική εξέταση των εμπλεκόμενων αστυνομικών. Παγώνει ξανά ο διαγωνισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τις 1000 κάμερες στους δρόμους. Η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή δοκιμάζεται πλέον εντόνως και οι αγορές τιμολογούν εκ νέου τον γεωπολιτικό κίνδυνο με άλμα 5% στην τιμή του πετρελαίου Brent. Πράκτορας της ICE, της Αμερικανικής Αστυνομίας Μετανάστευσης, πυροβόλησε και σκότωσε Μεξικανό υπήκο που βρισκόταν στο τιμόνι αυτοκινήτου στο Χιούστον. Τουλάχιστον 21 νεκροί σε κατολίσθηση στη βορειοδυτική Κίνα.
2: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
2: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
3: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Ιωαννίνων.
3: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
2: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
4: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
5: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
4: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-820-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
5: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό. Ο Παναγιώτης Μάργαρης στην Πρέβεζα. Ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επισκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 16 Ιουλίου στο Δημοτικό Ναυτικό Μουσείο Πρέβεζας. Ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων Βιβλιοπωλείο Κύκλος. Σιμούν Βιβλιοπωλείο Καφέ. DB Sounds Music Store. Και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης, Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
6: Σήμερα.
7: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
6: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τζουλήθρα.
7: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
6: Εντάξει.
7: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
4: Ή όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
5: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
4: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8220-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
5: Μέντα Καφενείων. Εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό. Ο Παναγιώτης Μάργαρης στην Πρέβεζα. Ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επί σκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 16 Ιουλίου στο Δημοτικό Ναυτικό Μουσείο Πρέβεζας. Ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων Βιβλιοπωλείο Κύκλος, Σιμούν Βιβλιοπωλείο Καφέ, DB Sounds Music Store και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης, Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
6: Θα βρεθούμε σήμερα.

0: εφαρμογής WOT.
1: Μέντα καφενείων. Εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό. Ο Παναγιώτης Μάργαρης στην Πρέβεζα. Ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επί σκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 16 Ιουλίου στο Δημοτικό Ναυτικό Μουσείο Πρέβεζας. Ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων Βιβλιοπωλείο Κύκλος. Σιμούν Βιβλιοπωλείο Καφέ. DB Sounds Music Store. Και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης, Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
2: Σήμερα.
3: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
2: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
3: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
2: Εντάξει.
3: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
2: Είσαι πολύ γενναίος.
4: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή, λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων, Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682-400-350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
5: Για πες μου βρε Κωστάκη, τι

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
2: Στους 97,8.

0: 1,70 κάτι, 1,72-1,73 είχε το απλό πετρέλαιο.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Έχει, είπαμε ότι τα διυλισμένα τσίμπαγαν από την προηγούμενη εβδομάδα, που σήμαινε ότι οι τιμές στα πρατήρια θα ήταν, θα ξανανέβαιναν.
0: Ναι.
1: Εγώ επειδή στο αυτοκίνητο, όπως σου έχω εξηγήσει, βάζω και ξεχνάω από ότι πρέπει να ξαναβάλω. Έβαλα με 1,88 και τώρα έχει 1,90 κάτι. Δεν νομίζω θα πέσει.
0: Βενζίνη, ε. Ναι, οκ. Okay.
1: Τα διυλισμένα, απλή. Τα διυλισμένα είναι πάνω και με αυτά που συμβαίνουν τώρα με τους βομβαρδισμούς, με αυτά, αν υπήρχε περίπτωση να κατέβουν σε 2-3 εβδομάδες, τώρα μάλλον αυτό θα καθυστερήσει κι άλλο. Είναι ένα πρόβλημα. Παρόλο ότι δεν υπάρχουν πλέον άλλες πληθωριστικές πιέσεις, δηλαδή να ανέβει ο πληθωρισμός, ένας πληθωρισμός θα συντηρηθεί. Θα το συζητήσουμε με τον καλεσμένο μας τώρα. Αλλά το ότι πήγαμε στο 5, το 5 δεν θα το κρατάγαμε. Θα πέφτε. Αλλά τώρα δεν ξέρω, με αυτά που γίνονται είναι προβληματικό. Είναι για προβληματικά γενικώς.
0: Για να δούμε τι θα γίνει.
1: 6% άνοδος του πετρελαίου μέσα σε λίγες ώρες.
0: Πάντως διανύουμε μια πολύ πολύ μεγάλη, μια μακροχρόνια περίοδο που το μόνο που κάνουμε είναι να υπάρχει κάποιος ο οποίος θα αιτιολογεί τις αυξήσεις και την ακρίβεια. Τίποτα άλλο. Όλα διαπιστώσεις είμαστε. Δυστυχώς. Καθημερινά σε όλα τα προϊόντα, σε όλες τις παροχές, υπηρεσιών, στα πάντα, προσπαθούμε να δώσουμε μία εξήγηση γιατί είναι ακριβό το ένα, γιατί είναι ακριβό το άλλο, γιατί είναι ακριβό το άλλο. Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, κάθισα και δούλεψα για σένα. Α, έχουμε τον κύριο Πετράκη.
2: Βεβαίως και έχουμε τον κύριο Πετράκη. Τον ομότιμο καθηγητή του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ. Καλό σας μεσημέρι, κύριε καθηγητά.
3: Καλό μεσημέρι και εσάς, παιδιά.
1: Χαίρετε. Τώρα συζητάγαμε ότι τελικά είμαστε συνεχώς σε αστάθεια στην αγορά των πετρελαίων.
3: Σωστά.
1: Και αυτό δεν διευκολύνει καθόλου τα πράγματα.
3: Σωστά. Και να πούμε και κάτι άλλο το οποίο έχει ενδιαφέρον. Χθες προχθές έδωσε τη δημοσία το ESM μία έκθεση αναφορικά με τη σταθερότητα στην Ευρώπη. Και όχι μόνο στην Ελλάδα, ευρυγένει. Εκεί λοιπόν, προς έκπληξη και των αναγνωστών, θα μπορεί κανείς να δει ότι το πρώτο θέμα που θέτει είναι η αστάθεια του χωρισμού. Θα έλεγε κανείς ότι κύριε ESM, γιατί το ξαναβάζεις και ανοίγει ιστορίες αυτή η ιστορία. Και μάλιστα λέει ότι εάν συνδυάσετε αυτό το ενδεχόμενο, δηλαδή της ύπαρξης αστάθειας που την έχουμε σήμερα, δηλαδή είναι εντυπωσιακό, και το συνδυάσετε με ένα ενδεχόμενο repricing, δηλαδή μια επανατιμολόγηση των μετοχών στις Ηνωμένες Πολιτείες, και σημειώνουν ότι σε αυτό το ίδιο μήκος κύματος και η Τράπεζα της Αγγλίας σήμερα μιλάει για επανατιμολόγηση, τότε μιλάμε για ύφεση, όχι μείωση του ρυθμού ανάπτυξης στην Ευρώπη, μιλάμε για ύφεση συν πληθωρισμό γύρω στο 5%. Αυτά δεν είναι από μένα, είναι από τον ESM. Βεβαίως μιλάει για δύο ενδεχόμενα, αλλά βλέπετε το ένα από τα δύο το οποίο ουσιαστικά αυτό στήγει, υλοποιείται. Άρα πολύ σωστά είπατε στην αρχή της συζήτησης ότι η αβεβαιότητα είναι εδώ και μένει. Μην μπαίνει κανείς στην τροχιά και να λέει έκλεισε το θέμα του χορμούς. Έχουμε πει ότι το θέμα του χορμούς είναι μεγάλο, βαρύ, με πολύ μεγάλα διακυβεύματα και δεν το βλέπουμε εύκολα. Ποιοι θα είναι οι άνθρωποι που θα υπογράψουν τι χαρτιά με τα οποία θα κλείσουν αυτό το αίμα και αυτές τις ιστορίες οι οποίες έχουν αναπτυχθεί. Άρα είμαστε δυστυχώς πάλι σε ένα σημείο το οποίο πρέπει να είμαστε σκεπτικοί.
0: Ναι. Ναι. Και βλέπουμε εδώ από τα στοιχεία που τώρα βλέπουμε για την έκθεση του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου, και βλέπω το 1,5%, στο 1,5% η σύγκληση των πραγματικών εισοδημάτων με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Κοιτάξτε, το ζήτημα της σύγκλησης είναι ένα βαρύ θέμα, το οποίο το κουβαλάει η ελληνική κοινωνία, θα έλεγα, και η ελληνική πολιτική βεβαίως, διότι αυτό το αίτημα συνεχώς θα έρχεται και θα επανέρχεται, αλλά το κουβαλάμε από τα μνημόνια, να είμαστε ρεαλιστές. Εκεί έγινε το decoupling, εκεί έγινε η αποζευγαροποίηση, αν θέλετε. Γίνεται μία, με την πάροδο του χρόνου έχετε μία βελτίωση και έχουμε μία προσέγγιση, αλλά είναι πολύ μεγάλο το κενό το οποίο έχει δημιουργηθεί. Και δυστυχώς όμως τώρα, πάμε τώρα στα καθημάς, το ένα κενό το οποίο βλέπουμε είναι το ζήτημα των εισοδημάτων και της... Αλλά αυτό συντηρείται και πυροδοτείται από ουσιαστικές διαστρωτικές καθυστερήσεις οι οποίες παρατηρούνται και έχουν να κάνουν με τις επενδύσεις και την παραγωγικότητα. Αν αυτά δεν μπορέσουμε και αν δεν πούμε την αλήθεια επιτέλους και σε αυτούς μας πάνω απ' όλα, αλλά και στον κόσμο, ότι αν θελήσουμε να έχουμε μια επανατοποθέτηση των βασικών δομών ανάπτυξης, θα πρέπει να κάνουμε μια ανοιχτή συζήτηση. Και μια ανοιχτή συζήτηση που πραγματικά θα θέτει θέματα. Δηλαδή θέματα όπως παραδείγματος χάρη η μείωση του κατακαιρματισμού των επιχειρήσεων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Για να το έχουν σκεφτεί όλοι αυτοί που μιλάνε για αλλαγή παραγωγικού προτύπου και όλα αυτά τα ωραία τα οποία συμφωνούμε όλοι απόλυτα ότι αυτά περιέχουν και στοιχεία μέσα τα οποία θα είναι σοκαριστικά και πολιτικά και οικονομικά.
0: Η αλήθεια είναι, κύριε καθηγητά, ότι δεν κάνουμε ειλικρινείς συζητήσεις.
3: Συμφωνώ απολύτως,
0: με τις απόψεις που ακούγονται, γιατί μπορεί πολλές από αυτές να είναι λάθος. Μπορεί στυλώνουμε τα πόδια. Δηλαδή, διάβαζα σήμερα, θέτω ένα παράδειγμα. Διάβαζα ανησυχητικά στοιχεία που έλεγαν ότι εκτός ρύθμισης, έτσι, έχουν βρεθεί σχεδόν οι μισοί οφειλέτες του ΕΦΚΑ. Και σκεφτόμουν εδώ. Τώρα, ή ξαφνικά οι μισοί που είχαν υπαχθεί στις ρυθμίσεις αυτές ήταν μπαταχτσίδες, ή δεν ήταν καλές οι ρυθμίσεις, ή τέλος πάντων δεν ξέρω τι ακριβώς έχει συμβαίνει. Φαίνεται όμως για τέτοια δομικά θέματα που αφορούν και στο έσοδο του κράτους ή για τη μείωση των έμεσων φόρων, δεν κάνουμε ειλικρινή συζήτηση.
3: Εγώ συμφωνώ μαζί σας, κύριε Νθήμη. Νομίζω ότι δεν απουσιάζει. Υπάρχει μια αίσθηση των. Κυρίως από την πλευρά της πολιτικής να σκέφτονται ότι μπορεί να υπάρχουν εύκολες και απτές λύσεις και αυτές να τις βάλουμε. Και καλά κάνουν οι άνθρωποι βεβαίως και έχουν φαντασία και τις βάζουν στο τραπέζι. Αλλά δυστυχώς τα προβλήματα είναι πολύ πιο σύνθετα. Και αυτό είναι εκείνο το οποίο πρέπει, εγώ θα ήλπιζα και θα ήθελα στην καινούρια περίοδο που ανοίγει μπροστά μας, που έχει και ένα και προεκλογικό χαρακτήρα, αλλά και μετά, αυτά να τεθούν. Και πραγματικά. Μερικές φορές δεν θα είμαστε αρεστοί σε αυτούς που μας ακούνε. Τι να κάνουμε.
0: Ας γίνει και έτσι. Πρέπει να γίνει όμως.
1: Κύριε Πετράκη, επειδή εμείς γνωριζόμαστε πλέον και πάρα πολλά χρόνια και έχουμε υποστηρίξει και οι δύο ότι αυτό που χρειάζεται η κοινωνία, η χώρα, η Ελλάδα είναι αλλαγή του παραγωγικού προτύπου.
3: Ναι.
1: Και έκτοτε χάσαμε περισσότερα από όσα είχαμε ήδη χάσει. Ενώ τα μαλλιά της κεφαλής μας. Και ακούω τους πολιτικούς που λένε τώρα, θα σας το λύσω εγώ, χρειαζόμαστε αλλαγή του παραγωγικού προτύπου. Πόσα χρόνια παίρνει το παραγωγικό πρότυπο για να αλλάξει?
0: Όχι, θα προσθέσω, επειδή εγώ γνωρίζω λιγότερα χρόνια από σαν τον κύριο Πετράκη, αλλά είναι ο μοναδικός άνθρωπος τον οποίο κάνω μόνιμα αυτή την κουβέντα, είναι ότι περάσαμε τρία μνημόνια και δεν αλλάξαμε την.
1: Το ξέκανες. Αν τρία μνημόνια δεν έφτασαν.
3: Ναι. Ακούστε να δείτε, πολύ σωστή παρατήρηση. Τα μνημόνια δυστυχώς, παρόλο που φραστικά είχαν ένα περιτύλιγμα διαρθρωτικών μεταβολών, έτσι το θυμάστε, συνεχώς ακουγόταν αυτή η μεταβλητή στην πραγματικότητα, είχαν ένα ισχυρό δημοσιονομικό χαρακτήρα, ο οποίος επιδεινώθηκε πάρα πολύ με τα πολλαπλά μνημόνια, έμειναν στο δημοσιονομικό χαρακτήρα, ευτυχώς εκεί έγιναν καλές ρυθμίσεις και έχουμε και πρόοδο.
0: Σωστά.
3: Αλλά ο χώρος της διαθροτικής μεταβολής είχε μείνει εκτός. Πιο
1: κύριε Πετράκη,
3: μεγάλη ελπίδα. Ναι, παρακαλώ.
1: Με συγχωρείτε. Εγώ έχω καταλήξει ένα συμπέρασμα. Έχεις να διορθώσεις τα δημοσιονομικά σου. Οκ. Okay. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα, δύσκολο ζήτημα. Κάνεις ό,τι χρειάζεται, τα διορθώνεις κάπως. Αλλά να προσπαθείς να διορθώσεις ταυτόχρονα τα διαρθρωτικά της οικονομίας σε μία περίοδο δημοσιονομικής ανομαλίας, δεν έχω δει καμιά χώρα να το καταφέρνει. Και αυτό ήταν και το τεράστιο πρόβλημα των μνημονίων, νομίζω.
3: Πολύ σωστά. Νομίζω το είπατε πάρα πολύ σωστά. Ακριβώς επιγραμματικά αυτή ήταν η ουσία. Δυστυχώς. Μην ξεχνάτε ότι η μόνη χώρα στον κόσμο που έκανε τη μεγαλύτερη, αν θέλετε, αναπροσαρμογή ήταν η Ελλάδα. Και γιατί ήταν δημόσιο το χρέος και δεν ήταν ιδιωτικό. Το ιδιωτικό το θίξατε λίγο πριν. Βλέποντας,
0: το είπε ο κ. Νεφλής με αυτόν τον τρόπο.
3: Τις ρυθμίσεις οι οποίες συνεχώς αποτυγχάνουν στην πραγματικότητα.
0: Είναι μια διάσταση του προβλήματος.
3: Ακριβώς. Πολλά χρέη από αυτά τα οποία συζητάτε προέρχονται από εκεί. Και είναι πάρα πολύ δύσκολα. Και σε μεγάλο βαθμό νομίζω ότι η κοινωνία θα πρέπει να γίνει πιο γενναία και μερικά από αυτά να τα ξεχάσει. Υπάρχει ένα ζήτημα, δηλαδή, ότι δεν θα μπορέσουν ούτε να εισπραχτούν. Το ιδιωτικό χρέος είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να το προσέξουμε. Στην πραγματικότητα όμως επειδή έχει προέλευση αυτή την οποία ακριβώς συζητάμε, παίζει και ένα μικρότερο ρόλο, παρόλο που αποτελεί ένα βαρύδι για την οικονομία και ναι. την κοινωνία.
0: Μα
3: και
0: εδώ
3: εκεί
0: βλέπω...
3: χρειάζεται μια ειλικρινή mm-hmm. συζήτηση, λοιπόν,
0: γενικότερα.
3: Και να είμαστε και πιο τολμηροί, δηλαδή βλέπω αυτό το απίστευτο δημόσιο χρέος που λένε τα κοιτάπια, ξέρετε, και η φράση που είχε πει ένας πολιτικός, λεφτά υπάρχουν, είχε προέρθει, mm-hmm. Έχω προσωπική εμπειρία, mm-hmm. γιατί είχα ερωτήσει mm-hmm. συγκεκριμένα τα λεφτά υπάρχουν, αν θυμάστε, ήταν τα χρέη που ήταν στο δημόσιο. Δηλαδή πυραϊκή, πατραϊκή, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε.
1: Ναι, οι ρυθμίσεις που υπομάνωσε νωρίτερα, όλα αυτά ήταν τα λεφτά υπάρχουν.
3: Είναι τα λεφτά υπάρχουν. Mm-hmm. Όμως η πραγματικότητα είναι ότι αυτά τα λεφτά πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι έχει εξανεμιστεί και θα πρέπει πραγματικά να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή στον ενεργό ιδιωτικό τομέα που παράγει πλούτο, mm-hmm. διότι αυτό είναι το μυστικό της ιστορίας, και από εκεί αυτό το κομμάτι το καινούριο, το δεν είναι και καθόλου καινούριο, είναι τα τρία τέταρτα της λειτουργούσας οικονομίας. Mm-hmm. Αυτό εκεί να παράγει πλούτο και αν χρειάζονται ρυθμίσεις να δίνουν προσοχή και να δίνουμε ναι. και μικρότερη ενέργεια και μικρότερη προσοχή.
1: Κύριε Πετράκη, έρχονται εκλογές. Έρχονται εκλογές, μάλλον γρήγορα. Και οι πολιτικοί, όλοι οι πολιτικοί και οι κυβερνητικοί έχουν καλλιεργούν το έδαφος ότι θα δείτε τι θα σας δώσω εγώ.
3: Ναι.
1: Και λέμε λεφτά υπάρχουν, τώρα είναι με άλλο τρόπο, έχουμε δημοσιονομικό υπερπλεώνασμα, έχουμε περιθώρια, έχουμε εκείνο το άλλο. Λεφτά υπάρχουν και αυτό. Πολιτική λεφτά υπάρχουν.
0: Όχι. Εγώ δεν, επειδή έχω τσακωθεί και με συνάδελφο και το υπερπλεώνασμα κτλ., που μου εξηγούσε πολύ σωστά ότι αυτό, κοίταξε, είναι έσοδο για το κράτος. Θα γλιτώσει τόσα εκατομμύρια, εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ εξοικονομείς με το υπερπλεώνασμα ή να το. Πώς να το πω, αποπληρώνεις πιο γρήγορα το χρέος που έχουμε. Από την άλλη πλευρά, είναι αυτό που περιέγραφες πριν για την ισορροπία. Αυτό σου εξασφαλίζει μια ισορροπία στα δημοσιονομικά σου. Ή έχεις τακτοποιημένα μερικά πράγματα ή θα συνεχίσεις λαϊκίζοντας τώρα εγώ το τσιμπάω να έχεις επιτόκιο στις ρυθμίσεις που κάνεις όπως έλεγα πριν στο ΕΦΚΑ, στον ΕΦΚΑ 8% πάνω από την τράπεζα. Δεν είναι κανονικά όλα.
3: Καταρχήν δεν είναι κατανοητό αυτό το 8%. Πολύ σωστά το εντοπίζετε. Θα πρέπει να είναι ένα κάτι πολύ πιο ρεαλιστικό. Αλλά πιστέψτε με, mm-hmm. πολύ φοβάμαι ότι ούτε αυτό είναι αρκετό. Και 8 και 4 να γινόταν και 3, το πρόβλημα θα παρέμενε, διότι αφορά παραγωγικές, επιχειρηματικές δραστηριότητες οι οποίες ουσιαστικά δεν παράγουν καινούριο πλούτο και αυτό θέλει πραγματικά εκεί μια πολύ μεγαλύτερη τολμηρή διαχείριση των προβλημάτων τα οποία έχουν δημιουργηθεί. Μην ελπίζουμε δηλαδή ότι από αυτό το κομμάτι η γνώμη μου, κοιτάξτε, ξέρετε, πρέπει να δει κανείς και τις λεπτομέρειες που αφορούν όλες αυτές τις ρυθμίσεις, αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι υπάρχει μια δημοσιονομική αγκύλωση. Δηλαδή δεν πάει εύκολα τώρα κανείς πιτσιλής και κανένα δε και να πει, ξέρετε, ας διαγράψουμε. Τι να διαγράψουμε, δηλαδή ποιος το πει.
0: Αχ, χάσαμε τον...
1: Χάσαμε τη σύνδεση με τον κύριο Πετράκη. Κύριε Πετράκη, επαναλάβατε παρακαλώ
0: το τελευταίο γιατί δεν ακούστηκατε.
1: Φράση γιατί δεν ακούστηκε.
3: Έλεγα λοιπόν προηγουμένως ότι η ιστορία της ρεαλιστικής διαχείρισης των εκκρεμωτήτων που έχουν δημιουργήσει ο επιχειρηματικός τομέας με τα χρέη του είναι αρκετά δύσκολη ιστορία και εκεί πραγματικά χρειάζεται μια καλή συνένεση. Αν όλα τα κόμματα συμφωνήσουν ότι μπορούμε να καθίσουμε σε ένα τραπέζι και να δούμε το ζήτημα των εκκρεμωτήτων που έχουν δημιουργήσει τα χρέη, μπορεί να υπάρχει μια πολύ πιο εύκολη λύση, διότι υπάρχει αγκύλωση σοβαρή στο ποιος θα είναι εκείνος ο οποίος θα πάρει την πρωτοβουλία να πει ότι ξέρεις εγώ θα διαγράψω αυτά και αυτά και αυτά και αυτά αν είναι απαραίτητο ή αυτούς θα τους πάρω ό,τι έχουν και δεν έχουν.
1: Μα δεν πρέπει να το κάνουν κύριε Πετράκη, θα συνεχίσουμε την κουβέντα μια άλλη μέρα αλλά είμαι βέβαιος δεν πρέπει να το κάνουν διότι θέλει ο καθένας πολιτικός να υπόσχεται ότι θα το κάνει αυτό και δεν θα το κάνει ο διπλανός.
3: Να αξιοποιήσει ακριβώς, πολύ σωστά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Και εγώ ευχαριστώ παιδιά.
4: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
5: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
4: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
5: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
6: Software Lab. Το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
7: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
6: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
7: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
6: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
7: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
6: Software Lab Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
6: Software Lab. Η viral επιλογή.
8: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
9: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
8: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
9: Δώσε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
10: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
9: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
10: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
9: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
10: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
9: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
10: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
9: Τηλέφωνο 2682 089 100.
11: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
12: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
13: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
14: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης, εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
13: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
14: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώτα με ό,τι θες από σκάψιμο.
13: Με έκανες χώμα.
14: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει.
15: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-022-285.
16: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
17: Κύριε, κύριε!
16: Κωστάκι, για πες μας.
17: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
16: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
17: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
16: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
17: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα τσουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
15: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
4: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
1: σε τις στιγμές σου χωρίς διακοπές, δηλαδή να μην σε σταματά τίποτα. Η Vodafone επενδύει γι' αυτό ακριβώς το λόγο σταθερά στο δίκτυό της. Σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut, που είναι ένας διεθνής οργανισμός που κάνει ακριβείς μετρήσεις, το δίκτυο κινητής της Vodafone με τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοση στην Ελλάδα εμφανίζεται τα τρία τελευταία χρόνια. Για το 2026 είναι το δίκτυο κινητής με τις υψηλότερες επιδόσεις στην Αθήνα, στην Πάτρα και το Ηράκλειο. Περισσότερα θα τα μάθετε αν μπείτε στο vodafone.gr.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Κοντά μας και σήμερα είναι η Vodafone. Μπορεί η επιχείρησή σου να είναι ασφαλής απέναντι σε κάθε πιθανή ψηφιακή απειλή? Τώρα μπορεί. Με τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που σου δίνει το Vodafone Business. Με το Lookout Mobile Security προστατεύεις τις κινητές συσκευές. Με το Trend Micro Worry Free, τα laptop και το server, ενώ με το Firewall Management έχεις έλεγχο πρόσβασης και προστασίας δικτύου. Μάθε πώς θα προστατεύσεις τις συσκευές και τα δεδομένα της επιχείρησής σου στο vodafone.gr/business ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Λέει εδώ η Μαρία ότι τσίμπησε η βενζίνη, το πήρατε χαμπάρι? Κάτι πήρα. Εγώ έβαλα τώρα πετρέλαιο. Έβαλα σούπερ. Με ένα 90.

0: Η καταστροφή συνεχίζεται. Οι αγορές πέφτουν, οι μετοχές πέφτουν. Αυτό που έλεγε ο Πετράκης, ότι φοβούνται μήπως γίνει επανατιμολόγηση στην αγορά. Είναι δηλαδή να πει η αγορά, όπα, οι τιμές δεν είναι σωστές. Δεν απηχούν πραγματική κατάσταση, τα πράγματα δεν είναι καλά, να επανατιμολογήσουμε όλη την αγορά. Αυτό σημαίνει κραχ.
1: Mm-hmm. Ναι.
0: Κάπως έτσι είναι, ναι, τα, ναι, κραχ, ναι. Δεν είναι τίποτα, ναι, ναι, μεγάλη φιλοσοφία. Ε?
1: Μάλιστα. Τι κάνουμε τώρα?
0: Τι, δεν θα τελειώσει ποτέ αυτή η εκπομπή.
1: Αύριο θα είμαστε
0: εδώ. Έχει αλλάξει τα ρολόγια.
1: Στις 12 το μεσημέρι θα έχεις βάλει με την Κατερίνα. Αύριο που δεν θα είναι ο Μπάμπης ο Σουγιάς, θα σου πω να δω τι θα λες. Λοιπόν, πάμε. Καλό μεσημέρι. Αύριο πάλι θα είμαστε εδώ.
0: Να προσέχετε, παρακαλώ.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 2.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
3: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
2: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
3: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
2: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
4: Μπάριο, All Day Cafe Bar.
5: Η πόλη απολαμβάνει.
4: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brands για όλα τα γούστα.
6: How shall I begin my story?
5: Η μπάρα επιλέγει.
4: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
5: Ο χώρος προδιαθέτει.
4: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
7: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820-25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
8: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Λέστ, φαινόμενο απόλαυσης.
2: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και κινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
9: Λεπτό, είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα. Στο μικρόφωνο ο Βασίλης Τερζάκης. Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής. Κρίσιμες συζητήσεις στην 36η Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμήνας και την αύξηση των αμυντικών δαπανών. Το μήνυμα ότι η συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές της καλής γειτονίας και να λαμβάνει υπόψη τις ευαισθησίες όλων των μελών της, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τόνισε ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει μια διαρκή απειλή πολέμου από την Τουρκία και τάχθηκε υπέρ της ευρωπαϊκής αμυντικής αυτονομίας. Επιδιώκουμε και προωθούμε σχέσεις καλής γειτονίας, αλλά πρέπει να αρθεί το απαράδεκτο Κάζιους Μπέλι και σε αυτό η χώρα μας είναι αμετακίνητη. Δήλωσε στον Real FM ο Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος. Σφόδρες είναι οι αντιδράσεις σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ μετά τις δηλώσεις Τραμπ στη συνάντηση με τον Τούρκο ομολογό του, όπου άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανένταξης της Άγκυρας στο πρόγραμμα των F-35. Να μην επιτραπεί η πόλη, συζητούν με επιστολή του στο Κογκρέσο 18 δημοκρατικοί βουλευτές και ρεπουμπλικανοί. Η Τουρκία απειλεί την Ελλάδα και το Ισραήλ, ενώ κατέχει τη μισή Κύπρο. Η πώληση των F-35 θα κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, δηλώνει ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Σφοδρή επίθεση στην Ισπανία εξαπέλυσε ο Τραμπ. Χαρακτήρισε τη χώρα απέσιο εταίρο, σημειώνοντας ότι διέταξε τον Αμερικανό Υπουργό Οικονομικών να διακόψει κάθε εμπορική συναλλαγή μαζί της. Αναφερόμενος στο σφυροκόπημα των Αμερικανικών δυνάμεων εναντίον στόχων στο Ιράν, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε ότι δεν ισχύει πλέον η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Ανεβαίνουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Πάγωμα του ΦΠΑ στις νεοδμητές οικοδομές για ένα ακόμη χρόνο και αναστολή του φόρου υπεραξίας 15% στις μεταβιβάσεις ακινήτων σχεδιάζει η κυβέρνηση στο πλαίσιο της νέας δέσμης μέτρων για την επίλυση του καυτού στεγαστικού προβλήματος. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Μηνυτήρια αναφορά στον Άριο Πάγο κατέθεσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Ζητεί να διερευνηθούν οι καταγγελίες του Υπουργού Υγείας κατά του Αλέξη Τσίπρα για τους ποινικούς κώδικες. Για σκανδαλώδες ζήτημα, έκανε λόγο ο Κυριάκος Βελόπουλος στο σταθμό μας. Νέα παράταση για τις δηλώσεις των ανελκυστήρων στο επίσημο Μητρό Απογραφής ανακοίνωσε πριν από λίγο το Υπουργείο Ανάπτυξης. Ποιες είναι οι νέες προθεσμίες. Στο χρονοτούλαπο της ιστορίας περνούν οι χειρόγραφες κλήσεις της τροχέας. Με τάμπλετ εφοδιάζονται αστυνομικοί που θα δείχνουν απευθείας εάν το όχημα είναι ασφαλισμένο ή δεν έχει περάσει κταίο. Ηλεκτρονικά θα γίνεται και η αφαίρεση διπλώματος σε περιπτώσεις σοβαρών παραβάσεων. Τους μισθούς ενός έτους διέθεσε ο Δήμαρχος Μάνδρας Ιδηλίας για την αγορά εξειδικευμένου ιατρικού μηχανήματος, το οποίο δόρισε στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Τη δηλώνει αποκλειστικά στον σταθμό μας. Έφεση στο ακυρωτικό δικαστήριο προκειμένου κατά την προεκλογική περίοδο να μη φορά βραχιολάκι προαναγγέλει η Μαρί Λεπέν, που καταδικάστηκε σε φοινή φυλάκισης ενός έτους για κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Θαύμα μετά από σχεδόν 12 ημέρες στη σεισμόπληκτη Βενεζουέλα. Διασώθηκαν μητέρα και τα τρία παιδιά της από ερείπια πολυόροφου κτηρίου που είχε καταρρεύσει. Συνελήφθη στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης ιδιοκτήτης σκύλου, ο οποίος είχε δαγκώσει 59χρονο και χρειάστηκε να διακομιστεί σε νοσοκομείο. Κατηγορείται για σωματική βλάβη από αμέλεια και παράβαση της νομοθεσίας περί ζώων. Καλύτερη πόλη να ζεις αναδεικνύεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η Κοπενχάγη. Λαμβάνει άριστες βαθμολογίες και σημειώνει εξαιρετικές επιδόσεις στον πολιτισμό και το περιβάλλον ανάμεσα σε 173 πόλεις από όλο τον κόσμο. Σε ποια θέση βρίσκεται η Αθήνα. Στα αθλητικά, με πρωταγωνιστή το Λιονέλ Μέση που είχε ένα γκολ και μία ασίστη, η Αργεντινή προκρίθηκε στους 8 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Απέκλεισε με ανατροπή 3-2 την Αίγυπτο, θα αντιμετωπίσει στα πρώιμη τελικά την Ελβετία που κέρδισε 4-3 στα πέναλτι την Κολομβία. Φιέστα του καιρού άστατος από αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας με βροχές και πτώση της θερμοκρασίας. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη. Πότε ανεβαίνει ο υδράργυρος?
1: Η κίνηση στους δρόμους.
9: Δίνουμε το λόγο στον Παναγιώτη Βολάνιο.
10: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Στο κέντρο της Αθήνας με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στη Σαρδιτού Βασιλής Σοφίας Βασιλής της Αμαλίας και στην Ομόνοια στη Σμάρνη Πατησίων. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στις δύο κατευθύνσεις της Κηφισίας σε Πανόρμου και Ψυχικό. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, σε Ταύρο Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά, σε Μοσχάτο Κεφάλιρο. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην Μικράς Ασίας και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Το θέμα της ημέρας.
9: Δεύτερη ημέρα, κυρίες και κύριοι, της κρίσιμης συνόδου κορυφής των 32 ηγετών του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα με την καυτή ατζέντα της αύξησης των αμυντικών δαπανών, τη συνέχιση της στήριξης στην Ουκρανία και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Προηγήθηκαν τα ευχολόγια του Αμερικανού Προέδρου για τον Τούρκο ομολογό του και οι ευθείες βολές που εξαπέλυσε κατά της Ευρώπης, η οποία, όπως είπε, δεν παρήχε στήριξη στη σύραξη με το Ιράν. Προσερχόμενος στις συζητήσεις, ο Έλληνας Πρωθυπουργός τόνισε ότι μια συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές της καλής γειτονίας. Η Ελλάδα, όπως είπε, αντιμετωπίζει διαρκή απειλή πολέμου από την Τουρκία και θα πρέπει να είμαστε σε ετοιμότητα. Πρόσθεσε επίσης ότι η χώρα μας υλοποιεί πρόγραμμα εξυγχρονισμού των ενόπλων δυνάμεων και τηρεί τις δεσμεύσεις της ως προς το ύψος των αμυντικών δαπανών. Να τον ακούσουμε και επιστρέφουμε.
11: Σήμερα η συνάντηση διεξάγεται στο πλαίσιο του διαμερισμού των Βαρών. Ο πρόεδρος Τραμπ, κατά την πρόκειται του θητεία και με τον δικό του τρόπο, έθεσε προς τους Ευρωπαίους συμμάχους την ανάληψη μεγαλύτερου μέρους των δαπανών από την Ευρώπη. Και αυτό συμβαίνει τα τελευταία χρόνια. Είμαστε πάντοτε ισχυροί υπερασπιστές της στρατηγικής, ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας. Υλοποιούμε ένα πρόγραμμα εξυγχρονισμού των ενόπλων δυνάμεων. Έχουμε τηρήσει τη δέσμευσή μας σε ό,τι αφορά τις αμυντικές δαπάνες. Θα ήθελα να εκφράσω την ελπίδα ότι και χειρία μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών θα κρατήσει και ευελπιστούμε ότι δεν θα έχουμε μία νέα ένταση στην περιοχή. Δεν θα σχολιάσω τις χθεσινές δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ και του Προέδρου Ερντογάν. Αυτό που μπορώ να πω, μία συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές της καλής γειτονίας. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε σε ετοιμότητα και νομίζω ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ευαισθησία όλων των συμμάχων. Είμαι βέβαιος ότι τα ζητήματα μπορούν να επιληθούν σε πνεύμα συνεργασίας και καλής γειτονίας. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι είναι χαρά πάντοτε να επισκέπτομαι την Άγκυρα και πάντοτε είμαι ο θερμός υποστηρικτής της βελτίωσης των σχέσεων των δύο χωρών μας.
9: Το κυρίως μενού της Συνόδου του ΝΑΤΟ σερβίρεται σήμερα. Νίκο Νανούρη, ωστόσο, επισκιάζεται ακόμα από τη συνάντηση Τραμπ-Ερντοάν και τις υποσχέσεις του Αμερικανού Προέδρου για τα F-35.
12: Ναι, Βασίλη, διότι χθες τη συνάντηση του Τούρκου Προέδρου με τον Αμερικανό Προέδρο περίσευαν τα ευχολόγια και οι επιθυμίες μεταξύ τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλεσε τον Ταγίπ Ερντογάν τουλάχιστον 4 φορές ως φίλο του. Κατά τα άλλα, είχε προηγηθεί μια αυτοκρατορική υποδοχή, θα λέγαμε, προς τον Αμερικανό Πρόεδρο από την τουρκική Προεδρία. Καταρχάς, ο Ταγίπ Ερντογάν υποδέχτηκε τον Ντόναλντ Τραμπ στο καινούργιο αεροδρόμιο που εγκαινιάστηκε για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Και αφού τον υποδέχτηκε στο αεροδρόμιο, μετά ακολούθησε μια υποδοχή στο Προεδρικό Μέγαρο με έφυπα αγγίματα και κανονιοβολισμούς αλλά και μπάντες. Τώρα, στο κυρίως μενού της συνάντησης, επικεντρώθηκαν και οι δύο στα εξοπλιστικά, εκεί όπου ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο της επανένταξης της Τουρκίας στα F-35, γιατί να μην τα πάρει, είπε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός Πρόεδρος, ενώ έκανε λόγο και για άρση των κυρώσεων.
9: Είναι ένα θέμα το οποίο θα εξετάσουμε, όπως είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος.
12: Ακριβώς, η άρση των κυρώσεων Κάτσα, όπου όπως τόνισε στη συνέχεια, δεν είναι καλό, δεν είναι δυνατό να επιβάλλουμε περιορισμούς και εκμές και περιορισμούς και κυρώσεις στους φίλους μας. Ήταν η τοποθέτηση του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ταγί Περντογάν, την άλλη, στάθηκε στην υπόσχεση που του έχει δώσει, σύμφωνα με τον ίδιο ο Ντόναλντ Τραμπ, για λύση στο θέμα των F-35, των 5 μαχητικών F-35 που θέλει η Τουρκία σε πρώτη φάση. Είναι τα F-35 τα οποία έχει πληρώσει η Άγκυρα, αλλά δεν πήρε ποτέ λόγο τη επιλογή τη να αγοράσει το ρωσικό σύστημα S-400. Ο Ταγί Περντογάν δήλωσε ότι πιστεύει τον Ντόναλντ Τραμπ ότι θα τηρήσει την υπόσχεσή του. Κατά τα άλλα, οι επιθυμίες, όπως είπαμε και πριν, περίσευαν. Ο Αμερικανός πρόεδρος στάθηκε στη χημεία που έχει αναπτύξει με τον Ταγί Περντογάν και μετά, το τέλος της συνάντησης, ακολούθησε και το δείπνο σε όλους τους ηγέτες του ΝΑΤΟ που παρέθεσε ο Τούρκος πρόεδρος. Και πριν από λίγη ώρα, λίγο πριν ξεκινήσουν οι εργασίες της Συνόδου Κορυφής, για άλλη μια φορά ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο ότι ότι συμπαθεί πολύ τον Ερντογάν, έτσι ανέφερε χαρακτηριστικά, και ότι έχει έναν ισχυρό στρατό και γι' αυτό προσπαθεί και γι' αυτό το λόγο προσπαθεί να πάρει και F-35. Βάζει ξανά το θέμα των F-35. Ο Ντόναλντ Τραμπ στο τραπέζι, λέει και την ίδια ώρα, Βασίλη, η αίρεση βρίσκεται σε εξέλιξη. Η συνεδρίαση μιας επεισοδιακής, όπως φαίνεται, συνόδου κορυφής, μετά και τις τοποθετήσεις του Αμερικανού Προέδρου λίγο πριν ξεκινήσει, πριν ξεκινήσουν οι εργασίες συνόδου σχετικά με την Ευρώπη, με τις ευρωπαϊκές χώρες και κυρίως την Ισπανία.
9: Ακριβώς το στόχαστρο του Τραμπ και η Ισπανία σήμερα.
12: Ακριβώς, καθώς όπως τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Πέντρο Σάντες και η Ισπανία είναι ένας κακός εταίρος και έκανε λόγο, προανήγγειλε για διακοπή των οικονομικών σχέσεων με την Ισπανία. Εξαπέλυσε εκμές παράλληλα και για το ρόλο των άλλων δυνάμεων, των άλλων συμμάχων όσον αφορά τον πόλεμο στο Ιράν, αλλά και στην Γροιλανδία. Είναι γενικά αυτή τη στιγμή, την ώρα που συνεδριάζει η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ, υπάρχουν σκιές, υπάρχει μια ψυχρολουσία για το τι θα ακολουθήσει μετά. Μετά, γιατί ακολουθεί συνέντευξη τύπου του Αμερικανού Προέδρου και εκεί αναμένεται να είναι ακόμη πιο καταιγιστικός, όπως αναφέρουν και εδώ κάποιοι συνάδελφοι που παρακολουθούμε μαζί τη Σύνοδο Κορυφής εδώ στο Προεδρικό Συγκρότημα.
9: Ευχολόγια για τον Τραμπ και ευθείες βολές κατά των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να σε ευχαριστήσουμε, Νίκο Νανούρη. Και να ακούσουμε εδώ πως σχολίασε στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Γιώργου Παγάνη το ενδεχόμενο που άφησε ανοιχτό ο Αμερικανός Πρόεδρος για τα F-35 στην Τουρκία ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Πασόκ Κινάλ, Δημήτρης Μάντζος.
13: Τα αμιγώς άμεσα δικά μας, τα ελληνοτουρκικά κυρίως, προφανώς και δημιουργείται μια ανησυχία και συντηρείται από τις δηλώσεις του κ. Τραμπ χτες σε μια διαφαινόμενη προσέγγιση με τον πρόεδρο Ερντογάν, ότι εύχεται και από ό,τι καταλαβαίνω θα προσπαθήσει να άρει τις κυρώσεις που ισχύουν το 19-20 εις βάρος της Τουρκίας για το εξοπλιστικό πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών F-35. Θεωρούμε ότι μια αλλαγή της τάσης της αμερικανικής διοίκησης ουσιαστικά είναι ένα δείγμα αδιαφορίας μια σύμμαχης χώρας για τις απειλές πολέμου που δεχόμαστε, το Κάζους Μπέλι, για τις αναθεωρητικές διεκδικήσεις της γαλάζιας πατρίδας, αλλά και για την συνεχιζόμενη επί 52 χρόνια στρατιωτική κατοχή της Κύπρου, και θα αλλάξει το συσχετισμό δυνάμεων εις βάρος της χώρας μας.
9: Την ίδια ώρα σφοδρές ήταν οι αντιδράσεις σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ μετά το τέτατε Τραμπ-Ερντογάν, όπου ο Αμερικανός Πρόεδρος, όπως είπαμε, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανένταξης της Άγκυρας στο πρόγραμμα των F-35, λέγοντας πως θα το εξετάσει. Να μην επιτραπεί η πώληση μαχητικών στην Τουρκία, όσο υπάρχουν στα εδάφη της ηρωσική πυραυλή S-400, ζητούν με επιστολή τους προς το Κογκρέσο 18 δημοκρατικοί βουλευτές αλλά και ρεπουμπλικάνοι, Θανάση Τσίτσα.
14: Καλό μεσημέρι. Η ομογενής, με πρωτοβουλία της ομογενούς βουλευτής Ντίνα Τάιτους, μαζί με ακόμα 17 δημοκρατικούς βουλευτές, κανείς ρεπουμπλικάνος και κανείς ελληνοαμερικανός ρεπουμπλικάνος, απέστειλαν επιστολή προς τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, ζητώντας να μην αλλάξει η αμερικανική πολιτική απέναντι στην Άγκυρα. Υποστηρίζουν ότι η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί τους ρωσικούς S-400 και τη άρση των κυρώσεων ή επιστροφή στο πρόγραμμα τον F-35 για την Τουρκία θα υπονόμευε την αμερικανική νομοθεσία και την ασφάλεια του προγράμματος αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Να πούμε ότι μία στιγμή τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης χαρακτηρίζουν την απόφαση του Τραμπ ως τη σημαντικότερη αλλαγή στην πολιτική των ΗΠΑ έναντι της Τουρκίας μετά το 2019, όταν και η Άγκυρα αποκλείστηκε από το πρόγραμμα των F-35. Ωστόσο, επισημαίνουν ότι η απόφαση απέχει από το να θεωρείται δεδομένη. Κοινός παρανομαστής όλων των δημοσιευμάτων και των αναλύσεων είναι το ζήτημα των S-400 παραμένει άλυτο. η διακομματική αντίθεση στο Κογκρέσο παραμένει ισχυρή και το Πεντάγωνο εξακολουθεί να θεωρεί ασύμβατη τη συνύπαρξη των δύο οπλικών συστημάτων.
9: Θανάση, κατά της πρόθεσης του Τραμπ, όπως μεταδίδουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, αντιρρήσεις δηλαδή για την πρόθεση του Τραμπ εξέφρασαν και βουλευτές του ίδιου κόμματος, αναφέρουν τα διεθνή πρακτορία.
14: Ναι, ο ένας από αυτούς ήταν ο πρώην αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Μάικ Πένς, αλλά στην επιστολή αυτή που κατέθεσαν προς το Προεδρείο...
9: Η επίσημη επιστολή θέλει 18 υπογραφές.
14: Δημοκρατικούς μόνο, κανείς ρεπουμπλικάνος και κανείς ελληνοαμερικανός ρεπουμπλικάνος, κάτι που προκαλεί μεγάλες απορίες και αντιδράσεις στους κόλπους του ελληνικού ελληνοαμερικανικού λόμπι.
9: Να προσθέσουμε, Θανάση, ότι η Τουρκία απειλεί την Ελλάδα και το Ισραήλ, ενώ κατέχει τη μισή Κύπρο. Η πώληση των F-35 θα κατέστρεφε την ισορροπία των δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, αναφέρει σε νέα συνέντευξή του ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ. Και να πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα που δημιουργήθηκε τα ξημερώματα. Είχαμε νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, καθώς οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν σφοδρές επιθέσεις στο νότιο Ιράν, ενώ η Ουάσιγκτον επανέφερε σε ισχύ, όπως αναφέρεται, τις κυρώσεις για το ιρανικό πετρέλαιο.
14: Και αυτή η εξέλιξη προκάλεσε και νέες δηλώσεις από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε πριν από λίγο στο Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα ότι η προσωρινή συμφωνία με το Ιράν έχει τελειώσει και χαρακτήρισε κάθε περαιτέρω διαπραγμάτευση χάσιμο χρόνο. Υποστήριξε ότι η Τεχεράνη παραβίασε τις δεσμεύσεις της με τις επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς και ότι πλέον οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν εμπιστεύονται την ιρανική ηγεσία. Οι δηλώσεις έγιναν μετά τη νέα στρατιωτική κλιμάκωση κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν εκτεταμένα πλήγματα 80 τον αριθμό εναντίον ιρανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων, λιμενικών υποδομών και στόχων που σύμφωνα με την ΟΑΣΚΟ χρησιμοποιούνταν για επιθέσεις κατά της διεθνούς ναυπηγίας στον Περσικό κόλπο. Η επιχείρηση παρουσιάστηκε ως απάντηση στις επιθέσεις του Ιράν εναντίον τριών εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς, τις οποίες η αμερικανική διοίκηση χαρακτήρισε ευθεία παραβίαση της έφθαστης συμφωνίας αποκλιμάκωσης. Η Τεχεράνη καταδίκασε τα πλήγματα, κατηγορώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι παραβίασαν πρώτες συμφωνίες και προειδοποίησε για περαιτέρω αντίπνα. Σύμφωνα με την Τεχεράνη, το Ιράν απάντησε με επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Μπαχρέιν και στο Κουβέιτ, οδηγώντας ουσιαστικά στην κατάρρευση της διπλωματικής διαδικασίας που είχε ξεκινήσει τον προηγούμενο μήνα. Η αναζωοπήρωση της σύγκρουσης προκάλεσε άμεση αντίδραση στις διεθνείς αγορές, με τις τιμές του πετρελαίου να καταγράφουν άνω του 6%.
9: Και να βρίσκονται κοντά στα 79 δολάρια το βαρέλι. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θανάση Τσίτσα. Άρα μπαίνουμε σε ένα νέο γύρο αστάθειας και αβεβαιότητας. Αλλάζουμε προς το παρόν κλίμα και θέμα πάγωμα του ΦΠΑ στις νεόδημητες. Οικοδομές για ένα ακόμη χρόνο και αναστολή του φόρου υπεραξίας 15% στις μεταβιβάσεις ακινήτων σχεδιάζει η κυβέρνηση στο πλαίσιο της νέας δέσμης μέτρων που επεξεργάζεται για την επίλυση του καυτού στεγαστικού προβλήματος. Κύριος στόχος είναι, εσείς, Σταυροπιεράκου, να αυξηθούν οι διαθέσιμες κατοικίες για ενοικίαση ή για αγορά.
15: Πρόκειται για δύο φορολογικά μέτρα, Βασίλη, που παραμένουν θεσμοθετημένα, αλλά η εφαρμογή τους έχει ανασταλεί τα τελευταία χρόνια και τα δύο έχουν πάρει παράταση μέχρι τα τέλη του 2026, δηλαδή βρίσκονται σε αναστολή, με την κυβέρνηση να εξετάζει να παρατείνει αυτή την αναστολή, καθώς η μη ενεργοποίησή τους θα βοηθήσει την αγορά κινήτων σε μια περίοδο που το ράλι τις τιμές συνεχίζεται, ενώ η στεγαστική κρίση οξύνεται ολοένα και περισσότερο. Τυχόν κατάργησή τους και επαναφορά τους θα επιβάρυνε τους υποψήφιους αγοραστές αλλά και τους ιδιοκτήτες, με την κυβέρνηση, σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες, να επιλέγει να διατηρήσει το υφιστάμενο καθεστώς. Να πούμε ότι ο ΦΠΑ στα νεόδμητα ακίνητα έχει θεσπιστεί από το 2005, αλλά εδώ και αρκετά χρόνια βρίσκεται σε αναστολή. Ήταν ένα έκτακτο μέτρο για τη στήριξη της οικοδομικής δραστηριότητας και της αγοράς κατοικίας. Με την παράταση της αναστολής του ΦΠΑ 24%, οι συναλλαγές στα ακίνητα θα συνεχίσουν να υπερβαρύνονται μόνο με φόρο μεταβίβασης 3%. Όσον αφορά την αναστολή του πόρου υπεραξίες, έχει και αυτός ανασταλεί έως τα τέλη του 2026. Ο φόρος αυτός ανέρχεται σε 15% και επιβάλλεται στα κέρδη από την πώληση ακινήτου, ενώ υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ τιμής πώλησης και τιμής κτήσης. Και σε αυτή την περίπτωση ο φόρος ψηφίστηκε το 2013, ενώ από το 2015 βρίσκεται σε συνεχή αναστολή μέχρι σήμερα. Να πούμε ότι παράγοντες της αγοράς ακινήτων υποστηρίζουν ότι στην πραγματικότητα αντί να παγώσει ο φόρος για ένα χρόνο θα πρέπει να καταργηθεί.

0: Αύριο, Πέμπτη, προγραμματίζεται η κρίσιμη συνάντηση του Υπουργού Ανάπτυξης με εκπροσώπους της βιομηχανίας, των προμηθευτών, των πολυεθνικών, των σούπερ μάρκετ και με την διοικήτρια της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι κατηγορίες των προϊόντων και το ποσοστό μείωσης των τιμών που θα ισχύσουν από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Ακούμε τη δήλωση ο Τάκης Θεοδωρικάκος στο Άξιον 24 και επιστρέφουμε με τον Δημήτρη Χριστούλια για να μας πει όλα τα νεότερα από το μέτωπο της ακρίβειας.
1: Την Πέμπτη έχω στο γραφείο μου τους εκπροσώπους της ελληνικής βιομηχανίας και της ελληνικής βιομηχανίας τροφίμων και των μεγάλων πολυεθνικών επιχειρήσεων και των σούπερ μάρκετ και ασφαλώς τη διοικητή της νέας ανεξάρτητης αρχής. Θα βάλουμε κάτω την μεγάλη εθνική και κοινωνική ανάγκη να υπάρξει μια σοβαρή δραστική μείωση τιμών σε ουσιαστικά προϊόντα που τα χρειάζεται κάθε ελληνικό νοικοκυριό, σε βασικά τρόφιμα, σε βασικά είδη συντήρησης νοικοκυριού, βεβαίως με κατηγορίες. Να συμφωνήσουμε ότι μιλάμε γι' αυτό και θα ζητήσουμε από την επιχειρηματικότητα να μειώσει το μεσοσταθμικό της κέρδος, να δούμε σε πολλά προϊόντα που αφορούν βασικά είδη διαβίωσης και τροφίμων για το μέσο ελληνικό νοικοκυριό, να χαμηλώσουν επιτέλους τις τιμές από τις αρχές Σεπτεμβρίου.
0: Θα πρέπει, Δημήτρη, να υπάρξουν σημαντικές μειώσεις σε είδη ευρείας κατανάλωσης και πρώτης ανάγκης από το Σεπτέμβριο για να ανακουφιστούν έστω και λίγο οι πολίτες.
2: Βασίλη, σύμφωνα με πληροφορίες του Real FM, αύριο στη συνάντηση που θα έχει ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος με εκπροσώπους από τις βιομηχανίες τροφίμων, από τα σούπερ μάρκετ, τις πολυεθνικές, θα συμμετάσχει και η διοικήτρια της ανεξάρτητης αρχής εποπτείας της αγοράς, η κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη. Είναι πολύ πιθανόν να οριστικοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό η λίστα με τα προϊόντα τα οποία θα πωλούνται φθηνότερα από τις αρχές Σεπτεμβρίου στα σούπερ μάρκετ στο πλαίσιο της Εθνικής Συμφωνίας κατά της Ακρίβειας. Τώρα, να σας πω το εξής, ότι προς αυτή την κατεύθυνση δεν αποκλείεται εκτός από τα τυποποιημένα προϊόντα οι μειώσεις σε τιμών αφορούν και τα χύμα τα οποία αγοράζουν καθημερινά οι καταναλωτές. Σύμφωνα με πληροφορίες, το επικρατέστερο σχέδιο, Βασίλη, που επεξεργάζονται επιχειρήσεις είναι η λίστα να περιλαμβάνει περίπου 500 προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Τώρα, πολύ σημαντικό έχει να κάνει το ποσοστό της μείωσης των τιμών σε αυτά τα προϊόντα. Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτό που θέλει, Βασίλη, να κάνει το Υπουργείο μαζί με τις επιχειρήσεις είναι το εξής. Να υπάρξουν τα προϊόντα, τα ταχυκίνητα προϊόντα τα οποία έχουν πολύ, πάρα πολύ μεγάλη κατανάλωση, πολύ μεγάλες μειώσεις, δηλαδή πάνω από 5% να φτάνουν το 10% ή και να ξεπερνούν ακόμη αυτό το ποσοστό το 10%. Δηλαδή ο καταναλωτής από τις αρχές Σεπτεμβρίου να αισθανθεί ουσιαστικά τις μειώσεις σε κάποια πολύ βασικά αγαθά. Όπως μας έλεγαν άνθρωποι που γνωρίζουν πολύ καλά την αγορά, μέσα σε αυτούς και ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιός, ο κύριος Βασίλης
0: Κορκίδης.
2: Το ζητούμενο, Βασίλη, είναι να αισθανθεί ο κόσμος, ο καταναλωτής, τις μειώσεις στη τσέπη του. Δεν έχει κανένα νόημα να γίνουν σε 2, σε 3, σε 4.000 προϊόντα
0: να μειωθούν. Πολύ μικρές μειώσεις που να μην γίνουν αισθητές στις τσέπες των καταναλωτών.
2: Άρα, σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες που έχει ο Real FM, αυτό που φαίνεται να καταλήγουν στην αυριανή πολύ κρίσιμη σύσκεψη που θα γίνει στο Υπουργείο Ανάπτυξης είναι να μπορέσουν να οριστικοποιηθεί η λίστα με τα πολύ βασικά προϊόντα, κυρίως τρόφιμα επισημένο, στα οποία θα γίνουν οι μειώσεις από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Υπενθυμίζω ότι μέσα στο πλαίσιο της Εθνικής Συμφωνίας έχουν παγώσει οι τιμές στα προϊόντα, στα σούπερ μάρκετ για τον μήνα Ιούνιο και Ιούλιο και φυσικά έχει τελειώσει και το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους με το οποίο πουλούσαν τα προϊόντα του στο προηγούμενο διάστημα οι επιχειρήσεις. Μένει να δούμε, είναι πολύ κρίσιμη η αυριανή συνάντηση. Θα είμαστε εδώ, θα την παρακολουθούμε και θα μεταφέρουμε όλες τις εξελίξεις. Βασίλη.
0: Είμαι βέβαιος, Δημήτρη, ότι αύριο εδώ στον Real FM θα έχεις πλούσιο ρεπορτάζ και ακόμα πλουσιότερο στην Real News της Κυριακής. Να σε ευχαριστήσουμε. Μηνυτήρια αναφορά στον Άριο Πάγο κατέθεσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Ζητεί να διερευνηθούν οι καταγγελίες του Υπουργού Υγείας κατά του Αλέξη Τσίπρα για τους ποινικούς κώδικες. Για σκανδαλώδες ζήτημα έκανε λόγο ο κ. Βελόπουλος που μίλησε στο σταθμό μας. Ο Θοδωρής Αξελός επιμελείται το ρεπορτάζ.
3: Το κατόφλι του Αρείου Πάγου πέρασε το πρωί ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, όπου κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά με αφορμή τις βαριές καταγγελίες του Άδωνη Γεωργιάδη κατά του Αλέξη Τσίπρα για τις αλλαγές στους ποινικούς κώδικες λίγο πριν από τις εκλογές του 2019. Να θυμίσουμε ότι ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας είχε πει ότι ο πρώην Πρωθυπουργός πληρώθηκε για τις σχετικές νομοθετικές παρεμβάσεις, ενώ επικαλέστηκε παλαιότερες δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ, Σταύρου Κοντονή, ότι οι αλλαγές στους ποινικούς κώδικες έγιναν με συγκεκριμένη σκοπιμότητα. Ο κ. Βελόπουλος το πρωί, αμέσως μετά την εξοδό του από τον Άρεο Πάγο, μίλησε στον Real FM και τους Ρίτσα Μπιζόγλου και Γιώργο Παγάνη, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους προχώρησε σε αυτή την κίνηση. Όπως είπε, ζήτησε από τον Άρεο Πάγο να διαλευκανθεί η υπόθεση, καθώς όπως επισήμανε υπάρχει βασιμότητα. Σημείωσε ότι ο ποινικός κώδικας του 2019 έγινε στα μέτρα κατά σταθμά κάποιων ποινικών για βαρύτατα εγκλήματα, με αποτέλεσμα την αποφυλάκηση δεκάδων ποινικών. Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης υποστήριξε ότι η δικαιοσύνη δεν μπορεί να σιωπά.
4: Τι έγινε,
2: ακούσαμε ευρώντητη έναν αντιπρόεδρο της κυβέρνησης να λέει ότι πρωθυπουργός της χώρας νομοθέτησε για τη δωροδοκία υπέρ ποινικών. Δηλαδή, πρωθυπουργός πήρε λεφτά για να κάνει νόμο ο Τσίπρας, ο έντιμος, έτσι λέει ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, για να κάνει νόμο υπέρ ποινικών και άλλων αδικημάτων κακουργηματικής φύσεως. Και η δικαιοσύνη αμέριμνα σφύριζε. Τον ακούσαμε όλοι. Ευρώντητη. Και η προειδοποίηση του αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας θυμίζει λίγο εκβιαστή, ξέρετε. Ο οποίος λέει: να κάτσε καλά, κύριε Τσίπρα, μην μιλάς, ξέρω πολλά, θα πω περισσότερα. Και από την άλλη, ο εκβιαζόμενος εντός εισαγωγικών Τσίπρας λέει: δεν θα γυρίσω το 15, δεν θα κάνω μήνυση στο Γεωργιάδη. Αυτά είναι απίστευτα πράγματα. Να κατηγορήσει εμένα κάποιος ότι έκανα νόμο και πήρα λεφτά και δεν τον κάνω μήνυση. Αυτή είναι η εντυμότητα του Τσίπρα.
4: Εσείς τι ζητάτε τώρα, κύριε Πρόεδρε?
2: Ζητάω να διαλευκαθεί αυτή η ιστορία, γιατί πραγματικά υπάρχει βάσιμο και το ξέρουμε όλοι ότι υπάρχει βασιμότητα. Ότι έγινε ο ποινικός κώδικας στα μέτρα και στα σταθμά κάποιων ποινικών για βαρύτερα εγκλήματα. Και τότε απελευθερώθηκαν δεκάδες ποινικοί και όχι μόνο, αφορά και ολιγάρχοι. Ανάλληλο εκβιάζεται ο Τσίπρας και ο Γεωργιάδης ή η Νέα Δημοκρατία και το Τσίπριζα, το νέο κόμμα του Τσίπρα, η Ελληνική Λύση. Θα τους βάλει φυλακή όλους αυτούς που συμπεριφέρονται έτσι απέναντι στη δικαιοσύνη.
5: Επομένως, Πρόεδρε, υπόθεση, την επαναφέρετε ακούστε, εσείς.
2: Την επαναφέρω και την επαναφέρει αναγκαστικά πλέον ο εισαγγελέας του Αρυπάρχου. Δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Η δικαιοσύνη και εκβιαζόμενους πρωθυπουργούς, δωροδοκηθέντες που φέρονται να έχουν πάρει λεφτά, δεν μπορεί να σιωπά. Ή υπουργούς που λένε κάτι τέτοιο. Δεν μπορεί να σιωπά. Εδώ μιλάμε για εκβιασμούς. Το αντιλαμβανόμαστε. Αυτά κάνει η Κόστα Νόστρα, η μαφία. Εκβιάζει ο ένας τον άλλον. Τέλος αυτά με την Ελληνική Λύση. Όλοι.
0: Νέα παράταση δόθηκε πριν από λίγο από το Υπουργείο Ανάπτυξης για τις δηλώσεις των ανελκυστήρων στο επίσημο Μητρό Απογραφής. Στόχος, όπως επισημαίνεται, είναι να ολοκληρωθεί σωστά η διαδικασία. Ο Γρηγόρης Διβάνης μας ενημερώνει για τις νέες προθεσμίες.
6: Να σημειωθεί ότι η προθεσμία για την απογραφή είχε λήξει στις 30 Ιουνίου. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων παρενέβη με επιστολή της, αναφέροντας προβλήματα που αντιμετώπισαν οι ιδιοκτήτες στη διαδικασία και κατόπιν διαβουλεύσεων αποφασίστηκαν οι εξής τροποποιήσεις στη σχετική νομοθεσία. Η προθεσμία ολοκλήρωσης της απογραφής ορίζεται σε 4 μήνες από τότε που θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία το οριστικό Μητρό Απογραφής Ανελκυστήρων. Αυτό σημαίνει ότι θα δοθεί σημαντικός χρόνος σε ιδιοκτήτες και συντηρητές να προχωρούν στην απογραφή κάθε αδείλωτο ανελκυστήρα χωρίς πρόστιμα. Για τα ασανσέρ που εγκαταστάθηκαν μετά την 1η Ιουνίου του 2026, για τις νέες εγκαταστάσεις, δηλαδή η απογραφή θα πρέπει να γίνει αυστηρά εντός 90 ημερών. Αυτός είναι ο μόνιμος, ο κανονικός τρόπος λειτουργίας του Μητρώου Απογραφής για το μέλλον. Οι 90 ημέρες είναι το επίσημο χρονικό όριο που βάζει ο νόμος για να μην μαζεύονται αδείλωτα ασανσέρ σε νέες οικοδομές. Ωστόσο, επειδή βρισκόμαστε σε μεταβατικό στάδιο προσαρμογής, η τροπολογία παγώνει τα πρόστιμα για όλους μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Η τροπολογία αναφέρει ρητά ότι η δυνατότητα απογραφής χωρίς πρόστιμο για όλους λήγει στις 10 Ιουλίου του 2027. Βέβαια, ξεκαθαρίζεται ότι η περίοδος χάριτος έως τότε ισχύει για όσους πέφσουν οικειοθελώς να τακτοποιήσουν το ασανσέρ, είτε νέο είτε παλιό. Αν στο μεσοδιάστημα γίνει έλεγχος από τις αρχές ή υπάρξει καταγγελία και το ασανσέρ βρεθεί αδήλωτο, τότε το πρόστιμο θα επιβληθεί κανονικά. Εν ολίγης, δίνεται παράταση στη δυνατότητα της απογραφής χωρίς πρόστιμο.
0: Πυρκαγιά εκδηλώθηκε, κυρίες και κύριοι, πριν από λίγα λεπτά σε αγροτοδασική έκταση στον Αργυρόμηλο Λάρισας. Έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Μείνετε συντονισμένοι. Σημαίνει ότι είναι να ολοκληρωθεί σωστά η διαδικασία. Ο Γρηγόρης Διβάνης μας ενημερώνει για τις νέες προθεσμίες.
6: Να σημειωθεί ότι η προθεσμία για την απογραφή είχε λήξει στις 30 Ιουνίου. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων παρενέβη με επιστολή της, αναφέροντας προβλήματα που αντιμετώπισαν οι ιδιοκτήτες στη διαδικασία και κατόπιν διαβουλεύσεων αποφασίστηκαν οι εξής τροποποιήσεις στη σχετική νομοθεσία. Η προθεσμία ολοκλήρωσης της απογραφής ορίζεται σε 4 μήνες από τότε που θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία το οριστικό μητρό απογραφής ανελκυστήρων. Αυτό σημαίνει ότι θα δοθεί σημαντικός χρόνος σε ιδιοκτήτες και συντηρητές να προχωρούν στην απογραφή κάθε αδήλωτο ανελκυστήρα χωρίς πρόστιμα. Για τα ασανσέρ που εγκαταστάθηκαν μετά την 1η Ιουνίου του 2026, για τις νέες εγκαταστάσεις, δηλαδή η απογραφή θα πρέπει να γίνει αυστηρά εντός 90 ημερών. Αυτός είναι ο μόνιμος, ο κανονικός τρόπος λειτουργίας του Μητρώου Απογραφής για το μέλλον. Οι 90 ημέρες είναι το επίσημο χρονικό όριο που βάζει ο νόμος για να μην μαζεύονται αδήλωτα ασανσέρ σε νέες οικοδομές. Ωστόσο, επειδή βρισκόμαστε σε μεταβατικό στάδιο προσαρμογής, η τροπολογία παγώνει τα πρόστιμα για όλους μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Η τροπολογία αναφέρει ρητά ότι η δυνατότητα απογραφής χωρίς πρόστιμο για όλους λήγει στις 10 Ιουλίου του 2027. Βέβαια, ξεκαθαρίζεται ότι η περίοδος χάριτος έως τότε ισχύει για όσους πέφτουν οικειοθελώς να τακτοποιήσουν το ασανσέρ, είτε νέο είτε παλιό. Αν στο μεσοδιάστημα γίνει έλεγχος από τις αρχές ή υπάρξει καταγγελία και το ασανσέρ βρεθεί αδήλωτο, τότε το πρόστιμο θα επιβληθεί κανονικά. Εν ολίγης, δίνεται παράταση στη

0: χρηματιστήρα χωρίς πρόστιμα. Για τα ασανσέρ που εγκαταστάθηκαν μετά την 1η Ιουνίου του 2026, για τις νέες εγκαταστάσεις, δηλαδή η απογραφή θα πρέπει να γίνει αυστηρά εντός 90 ημερών. Αυτός είναι ο μόνιμος, ο κανονικός τρόπος λειτουργίας του Μητρώου Απογραφής για το μέλλον. Οι 90 ημέρες είναι το επίσημο χρονικό όριο που βάζει ο νόμος για να μην μαζεύονται αδήλωτα ασανσέρ σε νέες οικοδομές. Ωστόσο, επειδή βρισκόμαστε σε μεταβατικό στάδιο προσαρμογής, η τροπολογία παγώνει τα πρόστιμα για όλους μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Η τροπολογία αναφέρει ρητά ότι η δυνατότητα απογραφής χωρίς πρόστιμο για όλους λήγει στις 10 Ιουλίου του 2027. Βέβαια, ξεκαθαρίζεται ότι η περίοδος χάριτος έως τότε ισχύει για όσους πέφτουν οικειοθελώς να τακτοποιήσουν το ασανσέρ, είτε νέο είτε παλιό. Αν στο μεσοδιάστημα γίνει έλεγχος από τις αρχές ή υπάρξει καταγγελία και το ασανσέρ βρεθεί αδήλωτο, τότε το πρόστιμο θα επιβληθεί κανονικά. Εν ολίγης, δίνεται παράταση στη δυνατότητα της απογραφής χωρίς πρόστιμο.
1: Πυρκαγιά εκδηλώθηκε, κυρίες και κύριοι, πριν από λίγα λεπτά σε αγροτοδασική έκταση στον Αργυρόμηλο Λάρισας. Έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Real FM. Σε λίγο, στο χρονοτούλα από τις ιστορίες περνούν οι χειρόγραφες κλήσεις της τροχέας. Με τάμπλετ εφοδιάζονται.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 2682-024-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
4: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
5: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
4: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
5: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
4: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
5: Τζοέλ.
4: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820 26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt. Η φροντίδα του αυτοκινήτου σου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι επιλογή τεχνογνωσίας, ακρίβειας και αξιοπιστίας. Σέρβις, διαγνωστικός έλεγχος, υγραέριο υψηλών προδιαγραφών. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Η ποιότητα έχει υπογραφή.
6: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
7: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
6: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
7: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
6: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
7: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΑΠΟ Ανατολής.
6: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 89040.

0: Πάντα. Ανοιχτά καθημερινά 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
1: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
2: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
1: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
2: Ποιος Ανδρέας?
1: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
2: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
1: Τι εννοείς?
2: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
1: Ναι.
2: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
3: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
0: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
3: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
0: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
3: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
4: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται,
5: να ξεχωρίζει?
4: Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα. Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
6: Έχει επίσης άμεσα μέσω του τάμπλετ τα στοιχεία του οδηγού, εάν έχει ασφαλίσει το όχημά του ή αν έχει περάσει από κταίο. Οι χειρόγραφες κλήσεις περνούν σταδιακά στο χρονοτούλαπο της ιστορίας, Θεοδόση Πάνου.
7: Όπως είπες και εσύ, Βασίλη, περνούν όντως το χρονοτούλαπο της ιστορίας και όπως επισήμανες πια, οι κλήσεις θα είναι ηλεκτρονικές, παύλα έξυπνες, γιατί θα προέρχονται από έξυπνα τάμπλετ, αλλά και έξυπνα smartphones, έξυπνα τηλέφωνα. Δηλαδή, επιτόπου ο αστυνομικός θα μπορεί να διαπιστώνει αν το όχημα είναι ασφαλισμένο. Αν ο ιδιοκτήτης του χρωστάει τα τέλη κυκλοφορίας ή τα έχει αποπληρώσει και κυρίως αν έχει περάσει κταίως την ημερομηνία που πρέπει. Τα τεχνικά του δηλαδή χαρακτηριστικά.
6: Όλο παραλύνω... το προφίλ του οδηγού σε ένα τάμπλετ ή σε ένα έξυπνο κινητό.
7: Ακριβώς έτσι. Και βεβαίως επιτόπου θα το βεβαιώνεται η κλήση και θα τη βλέπει είτε στην κυρίδα που διατηρεί στην ιστοσελίδα MyAdaEP της ΑΔΑΕ, δηλαδή την κυρίδα του όσον αφορά τα φορολογικά του πεπραγμένα, ή με SMS στο κινητό του. Θα το φροντίζουν επιτόπου οι αστυνομικοί αυτό. Παράλληλα πρέπει να σας πω ότι εκεί δεν χωράνε και παρεμβάσεις.
6: Ακριβώς. Αυτό θα σε ρωτούσα τώρα, Θεοδόση.
7: Από εξωγενείς παράγοντες και ούτω καθεξής, όπου επέστρεφαν και οι πινακίδες αλλά και τα διπλώματα. Τώρα πια όμως με τον νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας, όπως γνωρίζουμε και σωστά έχουν πράξει, δεν τιμωρείται το αυτοκίνητο αλλά τιμωρείται ο οδηγός. Διότι ένα αυτοκίνητο μπορούν να το χρησιμοποιούν αρκετά μέλη κάποιας οικογένειας. Το να πάρει τις πινακίδες να σαν τιμωρείς ολόκληρη την οικογένεια. Αφαιρώντας όμως το δίπλωμα του ανθρώπου ο οποίος έχει κάνει την παράβαση, τότε τιμωρείται αυτός που πραγματικά έχει κάνει την παράβαση. Νέα εποχή λοιπόν για την τροχέα, αλλά και για τους οδηγούς θα πρέπει να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί.
6: Θεοδόση, μένεις μαζί μας να ακούσουμε τι δήλωσε πριν από λίγα λεπτά στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου ο ταξίαρχος και διευθυντής της τροχέας Αττικής, Σωτήρης Καλταμπάνης.
8: Είμαστε πολύ πιο γρήγοροι. Μετά από σχεδόν 1-2 λεπτά θα έχει πάρει την κλήση μέσω του Gov, του πόρταλ του Gov. Θα είναι πεντακάθαρο ποια παράβαση έκανε, τι ώρα το έκανε, ούτε αν τα γράμματα δεν είναι καλά. Περνάει κατευθείαν τη βάση δεδομένων, άρα έχει ηλεκτρονικά, είναι περασμένη η παράβαση, γνωρίζουμε πότε, τι έκανε οποιοδήποτε παραβάτης. Είναι όλα πιο γρήγορα. Η ηλεκτρονική αφαίρεση διπλώματος μπορεί να γίνει άμεσα εκείνη τη στιγμή. Να έχουμε μόνο την ηλεκτρονική αφαίρεση της άδειας οδήγησης. Mm-hmm. Δηλαδή, εάν η αστυνομία μπορεί να διαπιστώσει ότι σας έχει αφαιρεθεί η άδεια οδήγησης και δεν χρειάζεται, ας έχετε δηλαδή αυτό το δίπλωμα στα χέρια σας, εάν έχει αφαιρεθεί ηλεκτρονικά, σημαίνει ότι δεν έχετε δίπλωμα. Αν σας έχει αφαιρεθεί η άδεια οδήγησης, αν είναι σε ισχύ, μπορείτε να διαπιστώσουμε αμέσως.
6: Θεοδόση, είχαμε τώρα το πρωί σήμα για έλεγχο σε οδηγό στο Άργος, ο οποίος επιχείρησε να διαφύγει εμβολίζοντας τα περιπολικά. Αστυνομικοί έκαναν χρήση των όπλων τους με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.
7: Ακριβώς, και η τελευταία πληροφορία, και έρχεται βέβαια από την ιατρική ομάδα που έχει αναλάβει τον 20χρονο είναι ότι είναι εγκεφαλικά νεκρός. Όλα έγιναν τις πρώτες πρωινές ώρες. Το Άργο, όταν ομάδα, όποια ομάδα πρόληψης και καταστολής εγκληματικότητας, θεώρησε ύποπτο τον οδηγό ενός αυτοκινήτου και το έκαναν σήμα να σταματήσει, είχαν τοποθετήσει μάλιστα κατάλληλα τα αυτοκίνητα. Αντιθέτως, και σύμφωνα ωστόσο πρέπει να σας πω με την επίσημη ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας, ο οδηγός προσπάθησε να εμβολήσει και να χτυπήσει με το αυτοκίνητό του τους αστυνομικούς που ήρθαν εκτός οχήματος, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει μια άγρια καταδίωξη. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας, το τονίζω, προσπάθησε να εμβολήσει τα αυτοκίνητα, τα δύο αυτοκίνητα του ΣΟΠ και που τον καταδίωκαν, και δεύτερη φορά, όταν δε ακινητοποιήθηκε το όχημα, ο ίδιος προσπάθησε να υπερτιμήσει μία μάντρα για να ξεφύγει από την σύλληψη. Εκεί οι αστυνομικοί λένε ότι τον είδαν στην κατάθεσή του, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, να κρατάει ένα όπλο και θεώρησαν ότι απειλούνται. Με αποτέλεσμα οι δύο αστυνομικοί, δύο από τους αστυνομικούς, να κάνουν χρήση των υπηρεσιακών του πιστολιών, με αποτέλεσμα τον πολύ σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι του 20χρονου νεαρού. Όντως βρέθηκε πιο μακριά όμως από τη μάντρα που πήγε να υπερπηδήσει ο νεαρός ένα όπλο, ένα πιστόλι, το οποίο όμως είναι αεροβόλο. Δεν πρόκειται δηλαδή για πυροβόλο όπλο όπως είναι αυτά των αστυνομικών. Είναι μια υπόθεση προφανώς η οποία χρήζει διερεύνηση.
6: Τους μισθούς ενός έτους διέθεσε ο Δήμαρχος Μάνδρας Ιδηλίας Αρμόδιος Δρίκος για την αγορά εξειδικευμένου ιατρικού μηχανήματος, το οποίο δόρισε στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Το μηχάνημα επιτρέπει τη μέτρηση πυκτικότητας του αίματος. Η κίνηση αυτή είναι ιδιαίτερος αξιέπαινη. Σοφία Γαλάνη, και ο Δήμαρχος μίλησε αποκλειστικά στον σταθμό μας.
5: Ναι, γιατί γνωρίζοντας από πρώτο χέρι, Βασίλη, τις τεράστιες προσπάθειες που καταβάλουν καθημερινά οι γιατροί και οι νοσηλευτές, αλλά και τις ελλείψεις σε τεχνολογικό εξοπλισμό, καθώς είναι και ο ίδιος γιατρός, ο Δήμαρχος Μάνδρας Ιντιλίας, Αρμόδιος Δρίκος, αποφάσισε να βοηθήσει έμπρακτα τους καρδιοπαθείς ολόκληρης της Δυτικής Αττικής. Έτσι, διέθεσε, όπως είπες, όλους τους μισθούς του 2025 με σκοπό την αγορά εξειδικευμένου ιατρικού μηχανήματος μαζί με τα απαραίτητα αναλώσιμα προς το Θριάσιο Νοσοκομείο, συνολικής αξίας 11.500 ευρώ. Το νέο καρδιολογικό μηχάνημα αναμένεται να αναβαθμίσει σημαντικά τις δυνατότητες της καρδιολογικής κλινικής του νοσοκομείου, αφού θεωρείται σημαντικής σημασίας για την υποστήριξη επεμβάσεων υψηλής ακρίβειας, όπως αγκιοπλαστικές με μπαλονάκια, τοποθετήσεις stent, εμφυτεύσεις βηματοδοτών και απεινιδωτών. Και όπως δήλωσε ο ίδιος στον Real FM, η χρήση του μηχανήματος αυξάνει τα ποσοστά επιτυχίας των επεμβάσεων, μειώνει τις επιπλοκές και δίνει στους γιατρούς τη δυνατότητα να έχουν ασφαλέστερες χειρουργικές συνθήκες. Να τον ακούσουμε.
9: Όταν περιήλθε στη γνώση μου, και επειδή σαν συνάδελφος, σαν επεμβατικός καρδιολόγος που πράττω στο ίδιο αντικείμενο με τους συναδέλφους εκεί, είπα ότι οι μισθοί του 25 που παίρνω από το Δήμο, οι μισθοί που προέρχονται ουσιαστικά από τους συνδημότες μας, με κάποιο τρόπο θα επιστρέψουν και πάλι στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο προς ανακούφιση της θεραπείας των συνδημοτών. Και έτσι έγινε. Όλοι οι μισθοί του 2025 δόθηκαν από μέρους μου για να αγοραστεί αυτό το μηχάνημα ελέγχου της πυκτικότητας κατά τη διάρκεια μιας σειράς σοβαρών καρδιολογικών επεμβάσεων, μαζί με όλα τα αναλώσιμα τα οποία το συνοδεύουν, ώστε να είναι το μηχάνημα λειτουργικό. Και νομίζω ότι έχει χρησιμοποιηθεί ήδη από τις πρώτες εβδομάδες αρκετές επεμβάσεις και νομίζω δίνει μεγάλη ασφάλεια και κατά τη διάρκεια των επεμβάσεων, κυρίως στους ασθενείς πρωτίστως, αλλά και στους γιατρούς που διενεργούν τις ιατρικές πράξεις.
6: Την υποψηφιότητά της για τις γαλλικές προεδρικές εκλογές του 2027 ανακοίνωσε η Μαρί Λεπέν μετά την καταδίκη της σε ποινή φυλάκισης ενός έτους για κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Σε τηλεοπτική της συνέντευξη ανέφερε ότι προτίθεται να ασκήσει έφεση στο ακυρωτικό δικαστήριο προκειμένου κατά την προεκλογική περίοδο να μην φορά βραχιολάκι. Ο Βαγγέλης Αρετέος μας ενημερώνει αναλυτικά.
10: Η Μαρί Λεπέν, Βασίλη, παραμένει ένοχη αλλά επιστρέφει στο πολιτικό παιχνίδι, καθώς το εφετείο του Παρισιού επικύρωσε την καταδίκη της για αυτή την υπόθεση υπεξαίρεσης κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ωστόσο, μείωσε σημαντικά την ποινή αποκλεισμού της και το δικαίωμα του εκλέγεστε. Έτσι, μπορεί να είναι υποψήφια στις εκλογές του 2027, κάτι το οποίο και η ίδια ξεκαθάρισε στη συνέντευξη τύπου της. Αυτό που έχει σημασία εδώ να τονίσουμε, Βασίλη, είναι ότι η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία και στις Βρυξέλλες και σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, καθώς πολλοί Ευρωπαίοι αξιωματούχοι και ευρωβουλευτές θεωρούσαν ότι μια υποψηφιότητα του Ζορντάν Μπαρντελά θα ήταν πιο διαχειρίσιμη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρότι ότι και ο Μπαρντελά ανήκει στο Εθνικό Συναγερμό, αρκετοί θεωρούσαν ότι θα ήταν πιο πραγματιστής, πιο κοντά σε ένα μοντέλο όπως την Τζόζια Μελόνι, όπως λένε χαρακτηριστικά στις Βρυξέλλες, ενώ η Λεπέν είναι πολύ πιο συγκρουσιακή. Και έτσι έχουμε ένα διακύβευμα, Βασίλη, το οποίο ξεπερνά πολύ τα γαλλικά σύνορα, καθώς και στις Βρυξέλλες και σε άλλες πρωτεύουσες θεωρούν ότι η πιθανή εκλογή της Λεπέν θα δυσκολεύσει τις όποιες διαπραγματεύσεις για το νέο επταετή κοινοτικό προϋπολογισμό, θα περιέπλεκε την προσπάθεια ευάθυνσης της κοινής ευρωπαϊκής άμυνας και κυρίως θα δημιουργούσε πολύ μεγάλα εμπόδια στη λήψη αποφάσεων μεταξύ των 27. Επίσης, πέραν του καθαρά ευρωπαϊκού αυτής διάστασης, έχουμε και μία άλλη διάσταση καθαρά πολιτική πλέον, καθώς πολλοί αναλυτές, Βασίλη, θεωρούν ότι μία νίκη της Λεπέν στην Γαλλία θα ενίσχυε ακόμα περισσότερο τα αντίστοιχα ακροδεξιά κόμματα και κυρίως το γερμανικό AfD.
6: Έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη στη θαλάσσια περιοχή των Σφακίων για τον εντοπισμό ψαροτουφεκά, ο οποίος αγνοείται από χθες το μεσημέρι. Για τον εντοπισμό του 65χρονου συνδράμει από αέρος drone της Frontex. Πάμε στην Μέρη Καριωτάκη από την Κρήτη TV που έχει περισσότερες λεπτομέρειες.
11: Καλησπέρα, Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά, τρία πλωτά των λιμενικών σταθμών Παλαιόχωρας, Σφακίων και Αγίας Γαλήνης διεξάγουν τις έρευνες στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά των Σφακίων, με τη συνδρομή ενός αλλιευτικού και βεβαίως, όπως πολύ σωστά είπε, στο drone της Frontex με θερμική κάμερα. Παραλλήλως πρέπει να πούμε ότι οι ιδιώτες δίτες έχουν ερευνήσει και πιθανά σημεία γύρω από το λιμανάκι του Φραγκοκάστελου, από εκεί από όπου καταδύθηκε χτες, λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι, ο 65χρονος άντρας, γαμπρός στην Κρήτη, στα Σφακιά, στο ασκήφου Σφακίων, προκειμένου για να απολαύσει το χόμπι του στα νερά του νότιου κρητικού πελάγους. Σήμερα, όπως έχουμε ενημερωθεί, έχουν ξεκινήσει από πολύ νωρίς το πρωί οι έρευνες και από τα πλωτά του λιμενικού σώματος αλλά και από αλλιευτικά που συμμετέχουν στις έρευνες. Δυστυχώς, μέχρι αυτή τη στιγμή ο ίδιος δεν έχει βρεθεί. Όμως, Βασίλη, νωρίς το μεσημέρι, 5 ναυτικά μίλια περίπου νότια-νότια-ανατολικά του Φραγκοκάστελου, βρέθηκε το ψαροτούφεκό του και η σημαδούρα του. Ο 65χρονος άνδρας έρχεται από την Πελοπόννησο κάθε χρόνο περίπου στην Κρήτη, καθώς διατηρεί μια παραθεριστική κατοικία εκεί στο ασκήφου και συνήθως μετά από κάθε υποβρύχιο ψάρεμα έπαιρνε τηλέφωνο τη σύζυγό του για να της πει τα αποτελέσματα. Χτες, όταν οι ώρες περνούσαν και εκείνος δεν είχε επικοινωνήσει, ήδη κατευθύνθηκε από το ασκήφου, όπου είναι, όπως είπαμε, η παραθεριστική κατοικία, ως το Φραγκοκάστελο. Τον αναζήτησε, όταν δεν κατάφερε να τον βρει, ενημέρωσε τις αρχές και αμέσως ξεκίνησαν οι έρευνες, οι οποίες, όπως είπαμε μέχρι στιγμής, για τον ίδιο έχουν αποβεί άκαρπες, αποκλίνοντας πως σήμερα οι άνεμοι στην περιοχή είναι εξασθενημένοι. Χτες έπνεαν με αρκετή ένταση. Ωστόσο, αν σε κάποιον τα τέσσερα μποφόρ δεν φαντάζουν αρκετά, να υπενθυμίσω ότι το θαλάσσιο τμήμα του Φραγκοκάστελου συνήθως έχει θαλάσσια ρεύματα, τα οποία δυστυχώς φαίνεται πως είναι απρόβλεπτα.
6: Καλύτερη πόλη για να ζεις αναδεικνύεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η Κοπενχάγη. Λαμβάνει άριστες βαθμολογίες στους τομείς της σταθερότητας, της εκπαίδευσης και των υποδομών. Επίσης, σημείωσε εξαιρετικές επιδόσεις στον πολιτισμό και στο περιβάλλον ανάμεσα σε 173 πόλεις από όλο τον κόσμο. Η Κασιανή Βραχά που αναζητά εναγωνίως εισιτήρια είναι κοντά μας.
5: Και εγώ, Βασίλη, και όλοι εμείς, αν ψάχνουμε την πιο βιώσιμη πόλη του κόσμου, ο κλάδος έρευνας του Economist έκανε τη δουλειά για μας, δεν είναι άλλη από την Κοπενχάγη. Η πρωτεύουσα της Δανίας ξεπέρασε για δεύτερη χρονιά τη Βιέννη, η οποία είχε βρεθεί στην κορυφή της λίστας για τρία συνεχόμενα χρόνια. Τα κριτήρια για την ανάδειξη ήταν μεταξύ άλλων η εκπαίδευση, η σταθερότητα, η υγειονομική περίθαλψη, οι υποδομές και ο πολιτισμός. Η Κοπενχάγη συγκέντρωσε την ανώτατη βαθμολογία στις κατηγορίες της σταθερότητας, των υποδομών και της εκπαίδευσης. Η πρωτεύουσα της Δανίας όμως συνδυάζει παράλληλα πολιτισμό, περιβάλλον και υψηλή ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών. Στη δεύτερη θέση όμως βρέθηκε η Βιέννη, η οποία έχασε την πρωτιά στο Παρατσάκ.
12: Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Μελβούρνη, η οποία ανέβηκε μία θέση σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, ενώ το Σίδνεϊ ανέβηκε από την έκτη στην τέταρτη θέση. Η Ζυρίχη, η οποία είχε βρεθεί πέρυσι στη δεύτερη θέση μαζί με τη Βιέννη, υποχώρησε στην πέμπτη θέση, ακολουθούμενη από τη Γενέβη που ήταν στην έκτη. Η Οσάκα της Ιαπωνίας διατήρησε την 7η θέση, η Αδελαϊδα της Αυστραλίας κατέλαβε την 8η, το Βανκούβερ του Καναδά την 9η και το Τόκιο συμπλήρωσε την 1η δεκάδα. Στα ευρωπαϊκά δεδομένα τώρα, το Μάντσεστερ αναδείχθηκε για δεύτερη φορά η πιο βιώσιμη πόλη του Ηνωμένου Βασιλείου, καταλαμβάνοντας την 52η θέση μπροστά από το Λονδίνο που βρέθηκε στην 54η και το Εδιμβούργο στην 64η θέση.
6: Κασιανή, δεν μας έχεις πει τίποτα για την πόλη που ζούμε, την Αθήνα.
12: Η Αθήνα λοιπόν βρέθηκε στην 88η θέση της κατάταξης, ανάμεσα σε 173. Οι γεωπολιτικές εξελίξεις, ωστόσο, Βασίλη, με τον πόλεμο στο Ιράν είχαν αντίκτυπο στις βαθμολογίες αρκετών πόλεων της περιοχής του κόλπου, κυρίως στον δείκτη της σταθερότητας, και βγήκαν εκτός εκατοντάδας. Στο τέλος της λίστας παρέμεινε η Δαμασκός ως η λιγότερο βιώσιμη πόλη στον κόσμο. Η Τεχεράν υποχώρησε από την 164η θέση λόγω του πολέμου, ενώ το Κίεβο βρέθηκε στην 166η θέση. Συνολικά οι πόλεις οι οποίες βαθμολογήθηκαν ήταν 173, οπότε καταλαβαίνουμε πόσο χαμηλά ήταν αυτές οι δύο πόλεις.
6: Και μας είπες, η Αθήνα καταλαμβάνει, από ό,τι διαβάζω τώρα, την 28η θέση στην Ευρώπη και την 88η παγκοσμίως.
12: Στον κόσμο, ναι.
3: Αθλητικά.
6: Έχουμε κοντά μας το Δημήτρη Σταυρακάκη για όλες τις αθλητικές ειδήσεις. Δημήτρη.
13: Και ξεκινάμε από μπάσκετ, Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Επίσημα παίκτη του Ολυμπιακού, Γιάννη Μοντέρο. Όπως ανακοίνωσαν πριν από λίγο οι πρόεδροι της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, το περιθώριο της παρουσίασης του νέου χορηγού της ομάδας της στοιχηματικής εταιρείας SuperBet. Ο Δομινικανός Γκάρτ, που έπαιζε στη Βαλένθια, υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας έως το 2029, είχε 38 παιχνίδια στην Ευρωλίγκα, κορυφαίος της ισπανικής ομάδας με μέσο όρο 14,4 πόντους. Ο Γιώργος Αγγελόπουλος σε δηλώσεις του εμφανίστηκε αισιόδοξος πως όλα θα πάνε καλά σε ό,τι αφορά την ανανέωση συνεργασίας με τον αρχηγό της ομάδας, τον Κώστα Παπανικολάου. Σχετικά με τις υποθέσεις των Tyler Dorsey και Thomas Walkup, που φαίνεται ότι θεωρούν ότι θέλουν, θα έχουν θέσει θέμα αύξηση των αποδοχών τους, τόνισε. Η ομάδα πετυχαίνει, ο παίκτης θέλει, όταν η ομάδα πετυχαίνει, ο παίκτης θέλει περισσότερα λεφτά. Το συμβόλαιο είναι μια συμφωνία που τηρείται και από τις δύο πλευρές. Πάντως δήλωσε αισιόδοξος ότι θα επέλθει τη συμφωνία και με WOPCAP και με DOSTAY. Στο Παναθηναϊκό τώρα, στο μπασκετικό Παναθηναϊκό, έχει προχωρήσει σε συμφωνία με τον Γάλλο 30χρονο Power Forward Gerson Γιαμπουσέλε, που αποχωρεί από το NBA μετά από δύο σεζόν. Έμεινε ελεύθερος στο Chicago Bulls. Σύμφωνα με τον εξειδικευμένο συντάκτη του NBA στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Μάικλ Σκότο, ο Γιαμπουσέλε θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο συνεργασίας στο Παναθηναϊκό. Στο ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό, που προετοιμάζεται στην Ολλανδία, ο Τζέικοπ Νίστρουμ, ο νέος τεχνικός, παρέδειξε πριν από λίγο συνέντευξη τύπου εν ώψη της νέας περίοδου και της πορείας της ομάδας στην προετοιμασία. Για να φτάσει ο Παναθηναϊκός στην κορυφή, πρέπει να υποφέρουμε όλοι μαζί, είπε. Σε αυτά το απόγευμα, ο Ολυμπιακός, που είχε ξεκινήσει την προετοιμασία του στην Ολλανδία, δίνει το πρώτο φιλικό παιχνίδι, θα παίξει με την Πολωνική Ρακόβ. Και πάμε, Βασίλη, τώρα στο Μουντιάλ και στον Μέση. Ολοκληρώθηκε η φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η Αργεντινή απέκλεισε με ανατροπή 3-2 την Αίγυπτο, πέρασε στους 8. Κορυφαίο είχε τον Λιονέλ Μέση με ένα γκολ, μία assist. Μέχρι το 79 η κάτοχος τίτλου ήταν 2-0 πίσω, η Αργεντινή ήταν, η Αίγυπτος ήταν μπροστά. Μέσα σε 13 λεπτά πέτυχε 3 γκολ και πήρε την πρόκριση. Θα αντιμετωπίσει την Ελβετία, που απέκλεισε τα πέναλτι 4-3 στην Κολοβία. 0-0 ήταν η κανονική διάρκεια του αγώνα και η παράταση. Ξέσπασε στελισμούς ο Μέση μετά το μάτς. Για πρώτη φορά έκλαιγα στο γήπεδο. Ήταν τεράστια η συγκίνηση λόγω του τρόπου που εξελίχθηκε ο αγώνας. Δεν θέλαμε να τελειώσει το ταξίδι μας στο παγκόσμιο κύπελο. Ήταν στιγμή απελευθέρωσης, αίσθημα ανακούφισης. Ένιωθα θυμό, γιατί έχασε και πέναλτι ο Μέση. Ένιωθα θυμό που είχε χάσει το πέναλτι, αλλά ο Θεός στο τέλος επιφύλασε κάτι για εμένα. Τώρα, πώς είναι τα ζευγάρια τα προημιτελικά. Αύριο Πέμπτη, 11 η ώρα το βράδυ, Γαλλία-Μαρόκο. Την Παρασκευή στις 10 το βράδυ, Ισπανία-Βέλγιο. Κυριακή τα μεσάνυχτα, Νορβηγία-Αγγλία. Και στις 4 το πρωί της Κυριακής, Αργεντινή-Ελβετία. Τα ζευγάρια μετά στα ημιτελικά θα είναι η Γαλλία ή το Μαρόκο με τον νικητή από το ζευγάρι Ισπανία ή Βέλγιο, και η Νορβηγία ή η Αγγλία με τον νικητή από το ζευγάρι Ελβετία ή Αργεντινή. Πριν από λίγο έγινε γνωστό
6: και ότι στην Πορτογαλία
13: τέλος ο προπονητής Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, τέλος και ο προπονητής της Κροατίας ο Σλάτκο Ντάλεν. Και το τένις, μεγάλος αγώνας για τον Νόβακ Τζόκοβιτς. 3-2 σετ κέρδισε τον Αλιασίμ από τον Καναδά, τον προημιτελικό του Γουίμπλετον. Κράτησε 5 ώρες και 14 λεπτά και ο Τζόκοβιτς με 3-2 σετ πήρε την νίκη και πάλι στα ημιτελικά να παίξει με τον Γιάννικ Σίνερ, τον Ιταλό, νούμερο 1.
6: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη.
3: Ο καιρός.
6: Αλλάζει το σκηνικό, αναλυτική πρόγνωση από τον Τάσο Αρνιακό.
14: Μεταβολή του καιρού περιμένουμε, Βασίλη, ιδιαίτερα από αύριο, με τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία, το πρωί, στη Θράκη, τη Θεσσαλία, τις Ποράδες, τα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου και αργότερα στην Εύβοια, την Ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής βέβαια, και τα φαινόμενα θα σταματήσουν το βράδυ. Από την άλλη, στις υπόλοιπες περιοχές περιμένουμε αρχικά ηλιοφάνεια, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα και στις υπόλοιπες περιοχές θα συννεφιάσει και θα έχουμε τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα βουνά της Ηπείρου και αργότερα στη Δυτική Στερεά, τη Δυτική Πελοπόννησο μέχρι και την Κρήτη. Τα φαινόμενα κατά τόπους θα είναι έντονα, χρειάζεται μεγάλη προσοχή, γιατί δεν αποκλείεται να έχουμε και κεραυνοπτώσεις και χαλαζοπτώσεις, πάντα επικίνδυνες για τη γεωργική παραγωγή, ιδιαίτερα αυτή την εποχή. Οι άνεμοι στα δυτικά, βόρειο, βορειοδυτική 4 με 5. Και στην κεντρική Μακεδονία, στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ και στο βόρειο Αιγαίο ακόμα και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή υποχώρηση στα βόρεια και τα νησιά θα φτάσει το μεσημέρι μόλις στους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα υπηρετικά τους 32 με 34. Στην Αττική περιμένουμε στην αρχή ηλιοφάνεια με νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, ασθενείς μεταβλητούς ανέμους 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 22 έως 31-32 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε βροχές από το πρωί, μια μικρή βελτίωση, αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα πάλι οι νεφώσεις θα φουντώσουν στα γύρω ορεινά και θα έχουμε τοπικές βροχές και καταιγίδες με βελτίωση το βράδυ. Ασθενείς μεταβλητούς ανέμους στο θερμαϊκό 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 20 έως 30-31 μόλις βαθμούς Κελσίου. Ιδιαίτερα προσεκτικοί χρειάζονται να είναι οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης και των περιοχών γύρω από το Θερμαϊκό το βράδυ και τα ξημερώματα απόψε και αύριο, διότι οι βροχές και οι καταιγίδες ενδεχομένως να συνοδεύονται και από τοπικά μπουρίνια που είναι επικίνδυνα τόσο στις θάλασσες όσο και στις θεριές. Γι' αυτό τα μάτια μας 14. Την Παρασκευή περιμένουμε σταδιακή βελτίωση του καιρού με περιορισμό των φαινομένων στη Στερεά και την Πελοπόννησο, ενώ την Κυριακή περιμένουμε και άνοδο της θερμοκρασίας, η οποία θα φτάσει τους 36 με 37, δεν αποκλείεται ακόμα και τους 38 βαθμούς Κελσίου.
6: Ο λόγος πάλι στον Παναγιώτη Βολάνιο για την κίνηση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες.
15: Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Αγίου Αναργύρους και στην Κάφοβα από Μεταμόρφωση μέχρι Κάτω Πατήσια. Πυκνή ροή στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη σταδίου στην Ομόνια. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην Κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
6: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr. Τραμπ, χάσιμο χρόνου. Η διαπραγμάτευση με το Ιράν είναι ψεύτες. Φρικτή η σύμμαχος. Η Ισπανία, η Γροιλανδία είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και στο ενικός.gr, απαλλαγή των αστυνομικών που κατηγορούνταν για το βιασμό της 19χρονης στην Ομόνια, ζήτησε η εισαγγελέας. Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, ενώ τους ήχους ρυθμίζαν Κατερίνα Βουτσά και Μαρία Ψάλτη. Ακολουθεί ο Νίκος Τραβελάκης με τη Λουκία Γκάτσου. Από τον Βασίλη Τερζάκη που ήταν στο μικρόφωνο, θερμές ευχές για καλό απόγευμα.
16: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 3.

0: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
1: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
0: Water Park, Κανάλι Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
1: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
0: Water Park, Κανάλι Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
1: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
0: Τηλέφωνο 26820-51100.
1: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
2: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
3: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93. Το WhatsApp αλλάζει. Η Meta, η μαμά εταιρεία του, ανακοίνωσε ότι θα αρχίσει να προσφέρει ονόματα χρήστη στην εφαρμογή αντί για το κινητό τηλέφωνο. Και αυτό για να μην διαραίουν οι αριθμοί τηλεφώνου των χρηστών του WhatsApp. Πάμε στην τεχνητή νοημοσύνη, όπου η Anthropic ξαναέβγαλε στην κυκλοφορία το Fable 5, το οποίο είχε αποσύρει μετά από αίτημα της κυβέρνησης στον ΗΠΑ. Οι χρήστες αναφέρουν πάντως ότι το νέο αυτό μοντέλο έχει τροποποιηθεί ώστε να είναι ακόμα πιο αυστηρό στις ερωτήσεις των χρηστών. Παράλληλα, το ChatGPT ετοιμάζει νέα έκδοση που θα είναι ακόμα πιο έξυπνη και μάλλον μπορεί να βγει στην κυκλοφορία αυτές τις ημέρες. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα Cosmote Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr.

ακούς αυτό. Και αυτό. Ραδιο Πρέβεζα 93.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην Ξηρόβρυση Κιλικής. Η χώρα μου αντιμετωπίζει μια διαρκή απειλή πολέμου από την Τουρκία, δήλωσε ο Πρωθυπουργός στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Τριγμή στις αγορές μετά τα εκατέρωθεν πλήγματα Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ξεπούλημα σε μετοχές και ομόλογα, άλμα για το πετρέλαιο. Έντονες πιέσεις στο χρηματιστήριο με το Γενικό Δίκτυο Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.463 μονάδες. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε πολύ δυσαρεστημένος με το ΝΑΤΟ, κόβει όπως είπε το εμπόριο με την Ισπανία, χαρακτήρισε τους Ιρανούς τρελούς βίαιους ανθρώπους και έπλεξε το εγκόμιο του Ερντογάν. Έκθεση της εταιρείας συμβούλων McKinsey δείχνει ότι η Ευρώπη θα πρέπει να επενδύσει 850 δισεκατομμύρια ευρώ για να αντικαταστήσει πλήρως τις στρατιωτικές δυνατότητες που συνεισφέρουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο ΝΑΤΟ.
2: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
3: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
2: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
3: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Αγίτσα Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
4: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
5: Πάλι για τα φαγητά μας.
4: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
5: Δεν έχουν άδικο, γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
4: Χούζε λέγεται, σουηδική ποιότητα από το 1987, με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
5: Ψώνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
4: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
6: Εσύ γνωρίζεις ότι η diet της Χούσε βοηθά σε καρδιακή, νεφρική και υπατική ανεπάρκεια του σκύλου σου? Εξειδικευμένη συνταγή με επιστημονική υπογραφή.
7: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
8: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
7: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
8: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
7: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
8: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
7: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
8: Το μέλλον στο σπίτι σας.
9: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε δεν χάνετε κιλά?
10: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες?
9: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη
10: My Nutri Health.
9: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
10: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
9: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
10: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
9: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
10: Λεωφόρος Ιωαννίνων 100.

0: 210-29-094.
1: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr. My NutriHealth, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
2: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
3: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
4: Στις 8 Ιουλίου του 1838, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Γερμανός κόμις Φέρντιναντ φον Ζέπελιν. Από πού τον ξέρεις? Από το Ζέπελιν, το αερόπλιο το οποίο αυτός το δημιούργησε. Έναν αιώνα και βάλε μετά, το 1958, σαν σήμερα, στην Αμερική, αποδόθηκε σε ένα άγνωστο για την εποχή συγκρότημα ο πρώτος χρυσός δίσκος στην ιστορία. Οι πωλήσεις του γκρουπ έφτασαν το 1 εκατομμύριο. 1,5 και βάλε αιώνα αργότερα, το 1995, σαν σήμερα, η Στέφι Κραφ κέρδισε τον 6ο τίτλο της στο Wimbledon. Και πάμε στο 2007, σαν σήμερα, όπου το άλμπουμ We Are All The Night των Chemical Brothers ήταν νούμερο 1 στη Μεγάλη Βρετανία.
3: Ήταν το σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας, με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
5: Το soundtrack της γεύσης στο Radio Πρέβεζα 93.
6: Στην ταινία «Η Αλίκη στο ναυτικό» υπάρχει μια καταπληκτική ατάκα του Γιάννη Βογιατζή.
7: Δεν κοιμάσαι κι εσύ, ε?
8: Όχι, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
7: Σκέφτεσαι το κορίτσι σου?
8: Όχι, έφαγα πολύ πεπόνι.
6: Αν δεν μπορείτε να κοιμηθείτε το βράδυ από το πολύ φαγητό, σίγουρα δεν είναι το πεπόνι. Είναι καλό να τρώτε πεπόνι το βράδυ, αρκεί να μην το παρακάνετε με την ποσότητα. Είναι δροσερό, δεν επιβαρύνει με θερμίδες και ενυδατώνει πλήρως τον οργανισμό. Το πεπόνι είναι μια καλή εναλλακτική για να ξεγελάσεις τη βραδινή λιγούρα για γλυκό με λίγες θερμίδες. Βέβαια, αν έχετε ευαίσθητο στομάχι, η κατανάλωση μεγάλης ποσότητας φρούτων πριν ξαπλώσετε μπορεί να προκαλέσει δυσφορία. Μία φέτα πεπόνι αποτελεί ασφαλή και υγιεινή επιλογή. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
0: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
1: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
0: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
1: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
0: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
1: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
0: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
1: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
0: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
2: Χιούστον!
3: Έλα!
2: We have a problem!
3: Roger! Τι έχει συμβεί?
2: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις, Χιούστον, και θέλω επικόντως νέο POS!
3: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Woodline POS!
2: Ου, πετάγομαι τώρα!
4: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα. POS One Day. Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ. Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank.
5: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
6: Full και λίγα λες.
5: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
6: Εγγύηση? Τι μου λες?
5: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
6: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
5: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
8: Δεν πάω. Έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
9: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
8: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
8: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
9: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
8: Εσύ από πού έρχεσαι?
9: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
10: Θα βρεθούμε σήμερα. Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις. Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα. Θα σας πω κάτι. Αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
11: Εντάξει.
10: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου γιατί φοβάμαι το σκοτάδι. Είσαι πολύ γενναίος.
12: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώινη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή, λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
13: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
14: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
13: Spot by Huga.
14: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brands και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
13: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
14: Spot by Huga.
13: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
14: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2 6820 61031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
13: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
15: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
16: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
11: μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών. Ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
16: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
17: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
16: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
17: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
16: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
17: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
16: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
17: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
16: Software Lab, η viral επιλογή.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην Ξηρόβρυση Κιλκής. Η χώρα μου αντιμετωπίζει μια διαρκή απειλή πολέμου από την Τουρκία, δήλωσε ο Πρωθυπουργός στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Τριγμή στις αγορές μετά τα εκατέρωθεν πλήγματα Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ξεπούλημα σε μετοχές και ομόλογα, άλμα για το πετρέλαιο. Έντονες πιέσεις στο χρηματιστήριο με το Γενικό Δίκτυο Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.463 μονάδες. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε πολύ δυσαρεστημένος με το ΝΑΤΟ, κόβει όπως είπε το εμπόριο με την Ισπανία, χαρακτήρισε τους Ιρανούς τρελούς βίαιους ανθρώπους και έπλεξε το εγκόμιο του Ερντογάν. Έκθεση της εταιρείας συμβούλων McKinsey δείχνει ότι η Ευρώπη θα πρέπει να επενδύσει 850 δισεκατομμύρια ευρώ για να αντικαταστήσει πλήρως τις στρατιωτικές δυνατότητες που συνεισφέρουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο ΝΑΤΟ.
2: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στην Πρέβεζα. Ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επί σκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 16 Ιουλίου στο Δημοτικό Ναυτικό Μουσείο Πρέβεζας. Ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων Βιβλιοπωλείο Κύκλος, Σιμούν Βιβλιοπωλείο Καφέ, DB Sounds Music Store και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης, Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
3: Για πες μου βρε Κωστάκη τι

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
2: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
1: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
2: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώτα με ό,τι θες από σκάψιμο.
1: Με έκανες χώμα.
2: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-022-285.
4: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2682-025-689. Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
5: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
4: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8200-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
5: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
6: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται,
7: να ξεχωρίζει?
6: Διαφημίσου στο Radio Πρέβεζα.

0: στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
1: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
0: Κότσο Δημήτρης.
1: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
0: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
1: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-25-714.
0: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820-25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
3: Μπάριο. All Day Cafe Bar.
4: Η πόλη απολαμβάνει.
3: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
4: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
3: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
4: Ο χώρος προδιαθέτει.
3: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
5: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
6: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
5: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
6: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
7: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
6: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
7: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
6: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
7: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
6: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
7: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνο 2682-089-100.
8: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
9: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Εγκεφαλικά νεκρός ο 20χρονος που πυροβόλησαν οι αστυνομικοί σε καταδίωξη στο Άργος. Αποχώρησαν Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ ΚΚΕ από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής μετά το όχι της Νέας Δημοκρατίας για κλίση Ντίλιαν και Δημητριάδη και τα όσα έχουν αναφέρει σε δημόσιες δηλώσεις τους σε σχέση με την υπόθεση του Predator και τις υποκλοπές. Εκτός ελέγχου, η ρευστοποίηση στο χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς η απόφαση του Τραμπ να κηρύξει το τέλος της εκεχηρίας στη Μέση Ανατολή, εκτοξεύει το γεωπολιτικό ρίσκο. Σκληρή γραμμή απέναντι στην Τεχεράνη αλλά και τους συμμάχους από τον Αμερικανό πρόεδρο στην κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Μέσα στην πενταετία 21-25, Ισραηλινοί πολίτες αγόρασαν περίπου 3.800 ακίνητα στην Κυπριακή Δημοκρατία, ενώ οι μονίμως εγκατεστημένες Ισραηλινές οικογένειες υπολογίζονται πλέον σε περίπου 12.000, όταν το 2003 δεν ξεπερνούσαν τις 300. Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επίθεση σε γερμανικό σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Σονγκάου της Βαβαρίας, ενώ ο δράστης συνελήφθη.
2: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
3: Χριστίνα, πρέπει...
1: Εγκεφαλικά νεκρός ο 20χρονος που πυροβόλησαν οι αστυνομικοί σε καταδίωξη στο Άργος. Αποχώρησαν Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ ΚΚΕ από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής μετά το όχι της Νέας Δημοκρατίας για κλίση Ντίλιαν και Δημητριάδη και τα όσα έχουν αναφέρει σε δημόσιες δηλώσεις τους σε σχέση με την υπόθεση του Predator και τις υποκλοπές. Εκτός ελέγχου, η ρευστοποίηση στο χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς η απόφαση του Τραμπ να κηρύξει το τέλος της εκεχηρίας στη Μέση Ανατολή, εκτοξεύει το γεωπολιτικό ρίσκο. Σκληρή γραμμή απέναντι στην Τεχεράνη αλλά και τους συμμάχους από τον Αμερικανό πρόεδρο στην κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Μέσα στην πενταετία 21-25, Ισραηλινοί πολίτες αγόρασαν περίπου 3.800 ακίνητα στην Κυπριακή Δημοκρατία, ενώ οι μονίμως εγκατεστημένες Ισραηλινές οικογένειες υπολογίζονται πλέον σε περίπου 12.000, όταν το 2003 δεν ξεπερνούσαν τις 300. Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επίθεση σε γερμανικό σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Σονγκάου της Βαβαρίας, ενώ ο δράστης συνελήφθη.
2: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη πρέβεζα.

0: Ορισμένων των θυρών συνεδρίαση κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Μέσα στην πενταετία 21-25, Ισραηλινοί πολίτες αγόρασαν περίπου 3.800 ακίνητα στην Κυπριακή Δημοκρατία, ενώ οι μονίμως εγκατεστημένες Ισραηλινές οικογένειες υπολογίζονται πλέον σε περίπου 12.000, όταν το 2003 δεν ξεπερνούσαν τις 300. Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επίθεση σε γερμανικό σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Σονγκάου της Βαυαρίας, ενώ ο δράστης συνελήφθη.
1: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
2: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
3: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
2: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
3: Ποιος Ανδρέας?
2: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
3: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
2: Τι εννοείς?
3: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
2: Ναι.
3: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
4: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
5: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
4: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
5: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
4: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
6: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
5: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
6: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
5: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
6: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.

0: 93FM Radio.
1: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
2: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
4: Τεχνικό πολυκατάστημα Κώστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
3: μονωτικά και στεγανοτικά.
4: Χρώματα.
3: Εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία.
4: Ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.
3: Υδραυλικά.
4: Μηχανήματα κήπου.
3: Κυγκαλερίας.
4: Είδη barbecue.
3: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
4: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κώστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνο 26820 29 665.
4: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
3: Κώστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
5: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
6: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
5: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
6: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
5: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
6: Εκπτωτικά κουπόνια στο Clean & Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
5: Τηλέφωνο 26820 51 100.
6: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
1: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
6: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης. Σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
1: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
6: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
1: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
6: Τζοέλ.
1: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820 26600 και μέσω της εφαρμογής Walt.
7: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά?
8: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες?
7: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
8: My Nutri Health.
7: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες

0: όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Γευστικές αποδράσεις στο Radio Preveza 93.
4: Αυτή την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στην Ιρλανδία. Είτε βρεθείς στην πρωτεύουσα το Δουβλίνο, είτε στο Belfast, η εξερεύνηση με τα πόδια είναι must για να εισπράξεις όλη την ενέργεια του Ιρλανδικού πολιτισμού. Ταξίδεψε μέχρι τα Cliffs of Moher, ένα από τα πιο δημοφιλή αξιοθέατα με την εκπληκτική θέα στον κόλπο του Galway. Κι αν είσαι fan του Game of Thrones, ένα ταξίδι στη Βόρεια Ιρλανδία θα σε παραπέμψει σε τοπίο που φαίνεται φτιαγμένο από ένα φανταστικό κόσμο. Επίσης, μην παραβλέψετε τις διάσημες που έχουν υπέροχα γεύματα, όπως και να απολαύσετε τα γαλακτοκομικά προϊόντα της Ιρλανδίας που είναι καταπληκτικά. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στην Πρέβεζα. Ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επί σκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 16 Ιουλίου στο Δημοτικό Ναυτικό Μουσείο Πρέβεζας. Ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων Βιβλιοπωλείο Κύκλος, Σιμούν Βιβλιοπωλείο Καφέ, DB Sounds Music Store και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης, Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
1: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ιτσών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν.

Ο Παναγιώτης Μάργαρης στην Πρέβεζα. Ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επισκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 16 Ιουλίου στο Δημοτικό Ναυτικό Μουσείο Πρέβεζας. Ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων Βιβλιοπωλείο Κύκλος. Σιμούν Βιβλιοπωλείο Καφέ. DB Sounds Music Store. Και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης, Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.

0: Της μουσικής. Μαζί του επί σκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. Πέμπτη 16 Ιουλίου στο Δημοτικό Ναυτικό Μουσείο Πρέβεζας. Ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων Βιβλιοπωλείο Κύκλος, Σιμούν Βιβλιοπωλείο Καφέ, DB Sounds Music Store και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης, Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
1: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ιτσών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλα στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
2: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
3: Πάλι για τα φαγητά μας.
2: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
3: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τρίχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
2: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
3: Sonia Online στο Huse.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
2: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
3: Εσύ γνωρίζεις γιατί το λάδι σολομού της Χούσε είναι τόσο ξεχωριστό? Μπαίνει στο μπουκάλι μέσα σε 24 ώρες από την έκθλιψη, φρέσκο, αγνό και γεμάτο ωμέγα 3 και ωμέγα 6.
4: Αγαπάμε την παράδοση, αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρισκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
5: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
6: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
5: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
6: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
5: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης. Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
7: Το αυτοκίνητο δεν σε χαρακτηρίζει. Χαρακτήρα του δίνεις εσύ. Νέο Dacia Sandero. Πρώτο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017. Τώρα από 15.900 ευρώ με το κλειδί στο χέρι. Στις εκθέσεις Dacia.
8: Επισκεφτείτε τη Ζικίδης Όμικρον Έψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault Dacia, βιομηχανική περιοχή Πρέβεζας.
9: Δεν υπάρχει βλέπουμε. Υπάρχει σωστή δουλειά. Σέρβις, διαγνωστικά ακριβίας, μετατροπές, υγραέριο για μισή κατανάλωση. Q-Service.

0: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
1: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
0: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
1: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Παναγίτσα Αλδάρη 62, Πρέβεζα. Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο ένατρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
2: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
3: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
2: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
3: Ποιος Ανδρέας?
2: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
3: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
2: Τι εννοείς?
3: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
2: Ναι.
3: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
4: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
5: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
4: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
5: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2682-025-037.
4: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
3: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
6: Στην Κιβωτό.
3: Και πού είναι αυτό?
6: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
5: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
7: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροκτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
5: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
7: Pet Shop Κιβωτός. Παναγίτη Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
3: Φύγαμε για Κιβωτό!
5: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
1: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν, όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται. Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
8: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
1: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
8: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
1: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
8: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολύ φαντασία.
1: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
8: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
8: Τηλέφωνο 2682-089-720.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.

0: 92,3. Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
1: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
0: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
1: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
0: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
1: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
0: Τηλέφωνο 26820-51100.
1: Water Park, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
2: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
3: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
2: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
3: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
2: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
3: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
2: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
3: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
2: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
3: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
3: Software Lab, η viral επιλογή.
4: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
1: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
4: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
1: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
4: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
1: Τζοέλ.
4: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Walt.
5: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
6: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
5: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
6: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νος που κάνουν τη διαφορά.
2: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
3: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
2: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
3: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
2: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
3: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
3: Software Lab, η viral επιλογή.
4: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
1: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
4: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
1: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
4: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
1: Τζοέλ.
4: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Walt.
5: Τι μαγειρεύουν πάλι.

0: viral επιλογή.
1: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
2: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
1: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
2: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
1: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
2: Τζοέλ.
1: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
3: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
4: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
3: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
4: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
5: Από το ιχθυοπολείο μας, κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
4: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα, από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
5: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
1: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
5: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
1: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
5: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
6: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
7: Δεν πάω. Έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
6: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
7: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
7: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
6: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
7: Εσύ από πού έρχεσαι?
6: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
8: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
9: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
8: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
9: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
8: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
9: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
8: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
9: Το μέλλον στο σπίτι σας.
1: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM.

και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
1: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
2: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
1: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
2: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
1: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
3: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
4: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
3: Spot by Huga.
4: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brands και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
3: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
4: Spot by Huga.
3: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
4: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
3: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
5: Θα βρεθούμε σήμερα.
6: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου, για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
5: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
6: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
5: Εντάξει.
6: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
5: Είσαι πολύ γενναίος.
7: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
8: Τα μουσικά νέα μας παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93. Νούμερο 1 στο Spotify είναι το 21, το άλμπουμ του Hugel που είδαμε πρόσφατα και στη χώρα μας. Ένα από τα τραγούδια που ξεχωρίσαμε είναι το Habibi. Ας πάρουμε μια ιδέα.

Ένα από τα τραγούδια του Μουντιάλ είναι και το DNA More Than a Game του Ιταλού τενόρου Ανδρέα Μποτσέλη μαζί με τον David Guetta και άλλους. Ας το ακούσουμε. So we say, hey. Όλα καλά, μας λέει σε μετάφραση του Everything is Fine η Jennifer Lopez μαζί με τον Βραζιλιάνο DJ και παραγωγό A-Lock στο νέο του single που μόλις κυκλοφόρησε. Just this Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας, και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60Α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60Α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
1: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
2: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
1: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
2: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον οστήρι. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και τον κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα τη στήλη.
1: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
2: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λυσοπρίωνα τη στήλη και εσύ θα ενθουσιαζόσουν. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
1: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη στήλη. Αντέχεις το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22285.
0: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας, κάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60Α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60Α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
1: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
2: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
1: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
2: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον οστήρι. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και τον κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα της στήλη.
1: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
2: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λυσοπρίωνα της στήλη και εσύ θα ενθουσιαζόσουν. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
1: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη στήλη. Αντέχεις το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.

0: Επικοινωνίας 2682-025-689.
1: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
2: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
1: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
2: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον Οστήλ. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και το κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα της Στήλ.
1: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
2: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λισοπρίωνα της Στήλ και εσύ θα ενθουσιαζόσου. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
1: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη Στήλ. Αντέχει το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-022-285.
0: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
4: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
0: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8200-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
4: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
5: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
6: Στις 8 Ιουλίου του 1838, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Γερμανός κόμις Φέρντιναντ φον Ζέπελιν. Από πού τον ξέρεις? Από το Ζέπελιν, το αερόπλιο το οποίο αυτός το δημιούργησε. Έναν αιώνα και βάλε μετά, το 1958, σαν σήμερα, στην Αμερική, αποδόθηκε σε ένα άγνωστο για την εποχή συγκρότημα ο πρώτος χρυσός δίσκος στην ιστορία. Οι πωλήσεις του γκρουπ έφτασαν το 1 εκατομμύριο. 1,5 και βάλε αιώνα αργότερα, το 1995, σαν σήμερα, η Στέφη Κραφτ κέρδισε τον έκτο τίτλο της στο Wimbledon. Και πάμε στο 2007, σαν σήμερα, όπου το άλμπουμ We Are All The Night των Chemical Brothers ήταν νούμερο 1 στη Μεγάλη Βρετανία.
5: Ήταν το σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας, με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
7: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται,
8: να ξεχωρίζει?
7: Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Preveza. Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα. Ρε.

0: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
1: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
0: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
1: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Παναγή Τσαλδάρη 62, Πρέβεζα.
2: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
3: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
2: Κότσο Δημήτρης.
3: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
2: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
3: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
2: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
4: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στην Πρέβεζα. Ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επί σκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 16 Ιουλίου στο Δημοτικό Ναυτικό Μουσείο Πρέβεζας. Ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων Βιβλιοπωλείο Κύκλος, Σιμούν Βιβλιοπωλείο Καφέ, DB Sounds Music Store και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης, Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
2: Πριν ξεκινήσει μία εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
2: μονωτικά και στεγανοτικά
1: χρώματα,
2: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
1: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
2: υδραυλικά,
1: μηχανήματα κήπου
2: και γκαλερίας,
1: είδη μπαρμπεκιού.
2: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
1: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνο 26820 29 665.
1: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
2: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
5: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
6: Στην Κιβωτό.
5: Και πού είναι αυτό?
6: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
7: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
8: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
7: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
8: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 26 191.
5: Φύγαμε για Κιβωτό!
7: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.

0: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
1: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
0: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
1: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
0: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
0: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
1: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 2682-089-720.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά. Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτζα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
2: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
3: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
2: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
3: Ποιος Ανδρέας?
2: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
3: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
2: Τι εννοείς?
3: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
2: Ναι.
3: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
1: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
4: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
1: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαπτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
4: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2682-025-037.
1: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
5: Η φροντίδα του αυτοκινήτου σου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι επιλογή τεχνογνωσίας, ακρίβειας και αξιοπιστίας. Σέρβις, διαγνωστικός έλεγχος, υγραέριο υψηλών προδιαγραφών. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Η ποιότητα έχει υπογραφεί.

ακρίβειας και αξιοπιστίας. Σέρβις, διαγνωστικός έλεγχος, υγραέριο υψηλών προδιαγραφών. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Η ποιότητα έχει υπογραφεί.

0: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
1: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
0: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
1: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
2: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
1: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
2: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
1: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
2: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
1: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
2: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 2682 089 100.
3: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
4: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
5: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
4: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
5: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
4: Συνόδευσέ τα με τηγανίτες πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
5: Τζοέλ.
4: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820 26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.

0: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
1: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
0: Spot by Hoka.
1: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
0: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails. Με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
1: Spot by Hoka.
0: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
1: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2 6 82 0 61 031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
0: Ζήσε την εμπειρία Hoka στο Spot.
2: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
3: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
2: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
2: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
2: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2 6 82 0 24 057. www.quadra.gr.
3: Το μέλλον στο σπίτι σας.
4: Η ώρα στο Radio Prevesa είναι 12.

0: ασχολούνται οι δύο λαοί με τέτοια θέματα. Είναι καθήκον μας, είπε, να επιλύσουμε τα προβλήματα στο Αιγαίο ως ηγέτες. Νωρίτερα και λίγο πριν αποχωρήσει από την τουρκική πρωτεύουσα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν έχει καταλήξει απόλυτα για την πώληση των μαχητικών στην Τουρκία. Αναλυτικά στο enikos.gr. Για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο απολογούνται την Παρασκευή αστυνομικοί που πυροβόλησαν 20χρονο μετά από καταδίωξη στο Άργος. Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ με τραύματα στο κεφάλι. Για την υπόθεση έχει διαταχθεί ένορκη διοικητική εξέταση. 24 αλλοδαποί, εκ των οποίων οι 11 είναι παιδιά, εντοπίστηκαν από τις λιμενικές αρχές της Αμοθράκης στη θαλάσσια περιοχή του νησιού.
1: Real Sports, οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Με 2-1 ο Ολυμπιακός νίκησε την Πολωνική Ρακόβ στο πρώτο του φιλικό παιχνίδι που έγινε στην Ολλανδία, που πραγματοποιεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του. Ο Φορτούνης και ο Γιάρεμτσουκ ήταν οι σκόρερ των Ερυθρολεύκων. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Πρόσκαιρη μεταβολή του καιρού με βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε ολόκληρη τη χώρα. Το βράδυ τα φαινόμενα βαθμία θα υποχωρήσουν. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

Επιστρέψαμε. 10 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Αλλάξαμε και μέρα. 9 έχει πια ο μήνας. Πάμε σιγά σιγά να πιάσουμε το πρώτο. Το 1 τρίτο του Ιουλίου. Αλλάζει και ο καιρός. Για μια μέρα, για μια μέρα. Για να δούμε. Τι θα μας σημερώσει. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Η ομάδα παραμένει ως έχει. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Ο κύριος Δημήτρης από το Μενίδη. Ελάτε, κύριε Δημήτρη. Κύριε Δημήτρη. Τον έχουμε τον κύριο Δημήτρη. Για να καλέσουμε παρακαλώ τον κύριο Δημήτρη πάλι.

0: μου γράφει εδώ ένα ο Πάνος. Αν η βία. Μανώλη, τι λες τέτοια ώρα. Αν η βία δεν φέρνει δίκαιο, τότε η Γαλλική, η Ρωσική και η Ελληνική Επανάσταση τι έφεραν, άδικο. Αν δεν επαναστατείς, λέει, με το άδικο, θα είσαι πάντα δούλος. Και τι πρέπει να κάνουν, πρέπει να. Η Επανάσταση πρέπει να είναι βίαιη, δεν καταλαβαίνω. Να επαναστατήσω βία. Καταλαβαίνω. Από την άποψή μου λέω, κύριε Πάνο, και εγώ είμαι κατά της βίας. Τι να κάνουμε τώρα. Ωραία, τι ακούμε, λέει, ήρθε το τέλος του κόσμου. Ποιοι μιλάνε για ελευθερία, ακροδεξία. Γεια σου, ρε Νίκο. Νίκο, να τα πούμε αύριο τώρα το μήνυμα, βεβαίως. Λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης από το Μενίδη. Ελάτε, κύριε Δημήτρη.
1: Γεια σας, κύριε Μανώλη.
0: Γεια σας, κύριε Δημήτρη.
1: Είμαι λίγο. Γι' αυτό το δεν κατάφερα με το βιβλίο. Λίγο μεγάλη τη ηλικία.
0: Δεν πειράζει.
1: 70 χρονών.
0: Δεν πειράζει.
1: Αλλά σας ακούω ανηλεπώς. Δεν είναι αυτό καλοπιάσματα.
0: Ναι.
1: Ανηλεπώς. Εκτιμάω 3-4 άτομα. Εσάς, το Μανώλη δηλαδή.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Τον παλιά το Λαβίθι και πιο παλιά το Τζιλιμίδη.
0: Ναι.
1: Με όλους αυτούς πήρατε. Σε εσάς δεν πήρα, αλλά πρώτη φορά μιλάω.
0: Ωραία.
1: Ναι, σας αγαπάω όλους γιατί είσαστε με το λόγο. Δηλαδή δίνετε στο λόγο εμάς να μιλήσουμε. Πριν λίγο μιλούσε ένας παράδειγμα για τα, πώς λένε, τις ενέσεις που κάναμε.
0: Για τα εμβόλια, ναι.
1: Για τα εμβόλια. Για ρωτήσε πόσο χρόνο είναι ο κύριος. Δηλαδή, εγώ είμαι 70. Ναι. Όταν ήμουν μικρός, 15, 16, 17, θυμάμαι στην Ελλάδα, μας κάνανε τη βατσίνα, ξέρετε τη βατσίνα.
0: Ναι.
1: Ναι. Υποχρεωτική δεν ήταν.
0: Νομίζω ναι.
1: Όχι, ναι. Όχι, στο χωριό, εγώ με τα πρόβατα, πατέρα μου, εμείς κάναμε τη βατσίνα. Πεθάνανε, μπορεί να πεθάνανε, 2, 3, 5. Λέω, υποθετικά μιλάω.
0: Ναι.
1: Όπως τώρα με το εμβόλιο, εγώ έχω προβλήματα. Μπορεί να είναι από το εμβόλιο. Έχω κάνει 3 εμβόλια, δεν προλαβαίνω. Έχω ορισμένα προβλήματα. Κινητικά και λέω. Μπορεί, λέω. Υποθετικά μιλάω, να φτιάξει το εμβόλιο. Αλλά μην το ρίχνουμε έτσι. Όχι, δηλαδή. Ό,τι βγαίνει, γι' αυτό λέω, παλιά τη βατσίνα, γιατί δεν λέγαμε όχι. Και την κάναμε όλοι. Για τον τύφο, για ξέρω εγώ.
0: Εμβόλιο ήταν και αυτό.
1: Ναι. Τύφο. Κάπως ορισμένες αρρώστιες. Δεν γλιτώσανε παιδιά από τότε.
0: Προφανώς και γλιτώσανε.
1: Μα να τα ακούει ο κύριος. Μπορεί να έκανε και αυτός. Σίγουρα, γιατί έχουμε εδώ στο χέρι.
0: Και αυτό, βατσίνα, και αυτό που λέτε εμβόλιο ήταν, απλά το βαξίνα. Αλλά έτσι που το λέγανε.
1: Βαξίνα, ναι, το κάναμε, δεν μας βάζανε μια λευκοπλάση κλπ. Κλπ.
0: Ναι.
1: Γιατί το κάναμε, δηλαδή, γιατί δεν ήταν αντιληστία τότε αυτό ο κύριος.
0: Εντάξει, η διαφωνία του ήταν στην υποχρεωτικότητα έτσι όπως επιβλήθηκε.
1: Γιατί τότε δεν ήταν υποχρεωτικό που το
0: κάναμε. Άλλο, όπως επιβλήθηκε με τον κορονοϊό, ότι δεν μπορούσες μετά να. Να μετακινηθεί, είχε πρόστιμο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, θα τα δέχομαι, γι' αυτό τα έκανα και εγώ.
0: Ναι.
1: Γιατί είχα μαγαζί και έπρεπε να συμμετέχω σε όλες τις δραστηριότητες. Δεν θα μπορούσα να δεν τα έκανα. Ναι, αλλά από εκεί και πέρα αυτά που λένε ότι αφού είναι, πώς το λένε, δεν είναι ιατρικά πράγματα, είναι εντολές του κράτους, της επιβίωσης.
0: Ναι.
1: Αυτό το να τα ακούει. Γιατί τη βατσίνα την έκανε. Αν δεν την έκανε να μου πει, δεν την έκανε.
0: Ναι.
1: Ή οι άλλοι που λένε, αλλάζω θέμα. Οι άλλοι που λένε τώρα, θα βάλει το, πώς το λένε, στην ταυτότητα το έτσι, το σταυρό, το διάολο κλπ. Ρε παιδιά, είμαστε συντεταγμένη πολιτεία. Έτσι νομίζω εγώ. Εκτός και εγώ να πάρω έτσι τον αέρα του Μπαϊράκη, να μην κάνω ταυτότητα, να μην κάνω τίποτα, να ζω. Γιατί μένω και στο Μενίδη, ωραία περιοχή,
0: Καλή είναι, δεν είναι άσχημη.
1: Χθες κλέψαν τον ποδηλάτη. σε όλη την Ευρώπη ο άνθρωπος και κλέψαμε τον Μποδιλάκη εδώ στο Μενί. Το ξέρετε, δεν το λέω.
0: Χθες τα λέγαμε πριν από λίγο.
1: Όχι, δεν το άκουσα εγώ.
0: Ναι, ναι, το λέγαμε πριν.
1: Σας ακούω κάθε μέρα, αλλά σας αγαπάω τόσο που δεν ήθελα να ενοχλήσω και τώρα.
0: Δεν ενοχλείτε, δεν ενοχλείτε.
1: Νομίζω ότι γίνουμε ενοχλητικό.
0: Καθόλου, καθόλου, μην το συζητάτε.
1: Με τον κύριο που πήρε πριν, είμαι αντιδραστικός λίγο. Γιατί σας είπα, η βατσίνα. Γιατί δεν κάναμε, σωθήκαμε. Εγώ ήμουν μέσα πρόβατα, μέσα κόπρανα, μέσα. Δεν ξέρω, μπορεί να μέσω στη βατσίνα.
0: Μπορεί.
1: Ναι. Γι' αυτό σας πήρα, κύριε Παζάλη. Έτσι να εκτονωθώ.
0: Καλά κάνατε.
1: Αυτοί που παίρνουν τηλέφωνο και είναι κατά. Ή το 666, όπως είπατε αυτό. Μην βγάζετε τα αυτοί, παιδιά. Αλλά διακόψτε με τις τράπεζες. Μην πάτε να προωθείτε. Μην πάτε αφού του λέει. Αν αυτό δεν έχει κύριο, δεν θα πάτε εκεί. Ωραία. Διαγράψτε όλα αυτά, καθίστε σπίτι και κάντε ενέργειες όπως παλιά που είχαμε το φως, το γερί κλπ.
0: Ναι.
1: Χίλια συγγνώμη που μιλάω έτσι.
0: Μην το συζητάτε καθόλου.
1: Ναι, όχι. Καταλαβαίνετε, αλλά είμαι λίγο το. Όχι έξαρρος μόνο. Δηλαδή, λένε πράγματα τα οποία. Σαν να λένε τώρα το παιδί μου να μην πάει κανένα εμβόλιο.
0: Ναι.
1: Εγώ έκανα τρία. Το παιδί μου να μην κάνει, να ακούσει αυτό είναι. Συγγνώμη. Και κλείνω. Ευχαριστώ που με ακούσατε.
0: Εγώ σας ευχαριστώ που επικοινωνήσατε.
1: Πολύ καιρό ήθελα να ξέρω.
0: Όποτε θέλετε.
1: Έλεγα παλιά πήρα τσιλιμίδι, έχω και σας μανώλη εδώ. Βλαβίδι, παλιά μιλούσα. Είχα κάτι να πω, όπως και σήμερα. Αυτό νομίζω που είπα, άξιζε να το πω.
0: Βεβαίως. Να είστε καλά. Καλό βράδυ, κύριε Δημήτρη.
1: Εγώ,
0: καλό ξημέρωμα. Μην το συζητάτε, αλίμονο, δεν είναι, δεν σας ανέχτηκα. Γεια σας, γεια σας,
1: γεια σας.
0: Λοιπόν, ο κύριος Ζαφυρόπουλος, ελάτε κύριε Ζαφυρόπουλα.
2: Κύριε Παραθαλή, τι κάνετε, καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.
2: 9 Ιουλίου. Ήθελα να αναφερθώ σε αυτή την ιστορία με την ελεύθερη κυκλοφορία του φυσικού χρήματος. Δηλαδή, δεν έχω δικαίωμα να έχω 150 άρικα στην τσέπη μου. Έχω δικαίωμα, πιστεύω. Γιατί μου το απαγορεύουν.
0: Δεν σας το απαγορεύουν.
2: Δηλαδή, πρέπει οπωσδήποτε με το ζόρι να έχω κάρτα. Δεν θέλω να έχω κάρτα.
0: Ποιος σας απαγορεύει να έχετε 150 άρικα στην
2: τσέπη σας? Η τράπεζα της Ελλάδος.
0: Ποιος το απαγορεύει?
2: Η τράπεζα της Ελλάδος και τα μνημόνια.
0: Πού το βλέπετε αυτό?
2: Γιατί το θεωρούν μαύρο χρήμα. Δηλαδή, μπορώ να έχω 150 άρικα. Οι τσέπες μου χωράνε 100 από εδώ και 100 από εκεί. 250 άρικα.
0: Μπορείτε να έχετε χρήματα πάνω σε εσά, το απαγορεύει κανείς.
2: Ναι, ζούμε δηλαδή ουσιαστικά συναλλαγές μόνο μέσω τραπεζικού συστήματος. Ένας ο οποίος κερδίζει ένα μικρό ποσό, ας πούμε 6 εκατοστάρικα, 7 εκατοστάρικα σε ένα δελτίο π.χ. τυχερό, λέμε τώρα. Πάνω από 5 εκατοστάρικα, λέει πρέπει να προσκομίσει ε9 ταυτότητες κτλ. Πήγα προχθές στο ταχυδρομείο.
0: Για να μην ειλικρινείς.
2: Ναι, πρέπει να σας πω, 100 ευρώ να στείλω σε ένα χωριουδάκι μικρό, είχε ανάγκη ένας φίλος μου. Λοιπόν, μου ζήτησαν 10-20 προμήθεια και καλά μέχρι εδώ τα είχα τα 10-20, 10,20 είναι η προμήθεια για 100 ευρώ. Λοιπόν, και μου ζήτησαν ε9 και πρέπει να έχω και ψηφιακή καρτέλα συνδεδεμένη με του φίλου μου που είναι εκεί σε ένα μικρό χωριό στη Φωκίδα και να έχω και εγώ ψηφιακή καρτέλα να είμαι εγγεγραμμένο στον ΕΛΤΑ. Και μου είπε ότι είναι εντολή της Τραπέζης Ελλάδος. Δηλαδή του Στουρνάρα, του Γιάννη Στουρνάρα. Mm. Είναι ο πραγματικός πρωθυπουργός της χώρας. Μάλλον ο πραγματικός ανθύπατος. Λοιπόν, τώρα, δεν πήρα τόσο γι' αυτό. Πήρα για μία λέξη. Για μία λέξη, μία λέξη θέλω να σας πω.
0: Μία πηδευή.
2: Λοιπόν, όλοι μιλούν για εξέλιξη. Εξέλιξη. Ξέρετε, είχα πατέρα γιατρό. Ξέρετε, οι γιατροί μιλούν πάντα για θετική εξέλιξη της ασθένειας του ασθενούς, ο οποίος βρίσκεται στο κρεβάτι. Υπάρχει και η αρνητική εξέλιξη, ξέρετε.
0: Πάντα.
2: Ακριβώς. Υπάρχουν εξελίξεις. Πάντα υπάρχουν εξελίξεις. Mm. Ξέρετε, εξέλιξη ήταν και η αποικιοκρατία. Και πιο πριν ήταν και ο μεσαίωνας εξέλιξη. Και όποιος δεν προσαρμοζόταν, το βάζανε στο πιο βαθύ μπουτρούμι, στην Κιζάμα, όπως λέγανε τότε. Υπήρχε το Βυζάντιο. Εξέλιξη ήταν και αυτό με τις ίντριγες, με τις δολοφονίες κτλ. Και η Ρωμαιοκρατία ήταν μια φοβερή εξέλιξη. Ξέρετε τι γινόταν. Στα θηρία τους ρίχνανε και τους χριστιανούς, αλλά και τους μη χριστιανούς και τους μονομάχους και δεν ξέρω και ποιους άλλους. Και όποιος δεν ήταν με τους Ρωμαίους ήταν εναντίον τους, ξέρετε.
0: Mm.
2: τους καθαρίζανε οι κοινώσεις. Ναι, δεν χρειάζεται να διαβάσετε στερήξη, τα γνωρίζετε και χωρίς.
0: Εντάξει, ναι, θα υπήρχαν αυτά. Ναι.
2: Οπότε ή προσαρμόζεσαι δηλαδή. Α, εξέλιξη, ξέρετε, εδώ ο Μίκης Θοδωράκης έχει κάνει μια φοβερή συνέντευξη, η οποία κρατάει 7-8 ώρες και παραπάνω ίσως, όπου λέει τα πάντα με απόλυτη ειλικρίνεια για τη ζωή του. Ποιος? Ο Μίκης Θοδωράκης. Δεν μιλάω για κανέναν ούτε φασίστα. Α, ναι, και ο φασισμός κάποτε ήταν εξέλιξη. Ξέρετε, όποιος δεν ήταν
0: όλα καλός, τα πράγματα στη ζωή είναι εξέλιξη.
2: Ναι, όλα, και ο ναζισμός ήταν εξέλιξη. Ο Θοδωράκης λοιπόν λέει ότι όταν είχαν φτάσει οι Γερμανοί στην Πάτρα, ο πρώτος που πήγε να τους συναντήσει ήταν αυτός. Και μάλιστα πήγε στο Συντριβάνι από πάνω, δηλαδή στα ψηλά λόνια που είχαν καταλύσει οι Γερμανοί με τις κάσκες, με τα όπλα κτλ. Και του δώσαν και σοκολάτες, μιλήσανε μαζί, γιατί ήξερε και λίγα γερμανικά, λέει κτλ. Και λέει όλες οι εφημερίδες και όλος ο τύπος της εποχής, κατά 97%, μήπως και 98%, ήταν με τους Γερμανούς. Λέγανε η νέα τάξη πραγμάτων. Ευτυχώς που ήρθαν οι Γερμανοί να μας σώσουν. Καταλαβαίνετε. Σήμερα μιλούν όλοι για εταιριοτραπεζικό σύστημα. Λέει δεν υπάρχουν κράτη. Τώρα θα μας σώσει ο τουρισμός, το εταιριοτραπεζικό σύστημα, θα μας σώσουν οι κάρτες, θα μας σώσει η τεχνητή νοημοσύνη. Λοιπόν, όχι. Αυτό είναι κακή εξέλιξη. Οπότε δεν προσαρμοζόμαστε. Αντιστεκόμαστε και αντιδρούμε. Είναι πάρα πολύ απλό. Και αντιστεκόμαστε και στο ευρωκαπιταλιστικό ψηφιακό δικτατορικό σύστημα. Είναι κακή εξέλιξη αυτό. Είναι
0: πολύ. Ποιοι αντιστέκονται, δεν έχω.
2: Πάντα πολύ λίγοι αντιστέκονται και το ξέρετε πολύ καλά. Μην νομίζετε ότι θα είμαστε η πλειοψηφία. Οι λίγοι αντιστέκονται και μερικές φορές ακολουθούν οι πολλοί. Μερικές φορές, όχι πάντα, εντάξει. Αλλά μην ξεχνάμε ότι ακόμα και στην επανάσταση της Κούβας, να το πούμε έτσι, ήταν 12 άνθρωποι που αντιστάθηκαν όλοι και όλοι. Αλλά οι 12 άνθρωποι νίκησαν 86.500 Αμερικανούς, αμερικανοκίνητους φαντάρους. Γιατί έκλεισαν τους δρόμους. Τρεις δρόμους είχε η Κούβα, τους έκλεισαν σιγά σιγά, προχωρούσαν, πήγαν στη Σάντα Κλάρα και μετά πήγαν στην Αβάνα. Και τα πήραν όλα στα χέρια τους. Γιατί ο νικητής τα παίρνει όλα.
0: Αλλά η Κούβα τελικώς τι κέρδισε από όλο αυτό?
2: Εγώ δεν λέω ότι. Κέρδισε την ελευθερία της καταρχήν και έπαψε να είναι αποικία. Και εδώ έχουμε αποικιοκρατία. Δηλαδή ουσιαστικά αυτό το οποίο ζούμε με τους επενδυτές, τους δίθεν επενδυτές, τους δίθεν καλόβολους τουρίστες οι οποίοι αρπάζουν όλα τα σπίτια και δεν αφήνουν σπίτι για ένα φοιτητή, για ένα απλό τουρίστα Έλληνα, όπου έχει φτάσει ένα σπίτι στην Αίγινα να έχει 100 ευρώ τη μέρα, που πήγαινε στην Αίγινα παλιά με 20-30 ευρώ και περισσεύαν και άλλα 30 για να περάσει υπέροχα. Υπέροχα. Δηλαδή με 60 ευρώ έβγαζες μια ολόκληρη βραδιά. Σήμερα θες 140 ευρώ για να κάνεις τα ίδια πράγματα.
0: Να.
2: Για ποια, για την Αίγινα? Δεν σας μιλάω για καμία Αντίπαρο και Νάξο, που στην Νάξο το σουβλάκι έχει ήδη 5,5 ευρώ. Το ξέρετε αυτό?
0: Όχι, δεν το ξέρω, αλλά
2: ναι,
0: δεν μου κάνει και εντύπωση.
2: Ναι, όχι,
0: αν έχει 4,5 και 5 εδώ.
2: Εγώ φανατικός οπαδός της Νάξου, δεν θα πάω φέτος Νάξου. Και επίσης πρέπει να σας πω ότι έχουν αρπάξει όλες τις παραλίες και δεν βρίσκεις ελεύθερη παραλία να στήσεις, να βάλεις τη δική σου ομπρελίτσα, να βάλεις το δικό σου, πώς το λένε...
0: Καλά θα έχει, δεν πάμε, μην έχει.
2: Στροσίδιο, είναι απειροελάχιστες και μάλιστα σε παρενοχλούν διάφοροι μπράβοι των παρακείμενων διασκεδαστηρίων, beach bar κτλ. Όλοι καταλαβαίνουμε τι θέλω να πω. Δεν θέλω να κουράσω άλλο, αλλά όλη αυτή η ολιγαρχική νομοθετική δικτατορία, νομοκρατία εγώ τη λέω, δηλαδή ότι ο νόμος αλλάζει ανάλογα με τα συμφέροντα των πολυεθνικών, των εταιριών, των τραπεζών και των φαν, τα οποία είναι θυγατρικές εταιρείες ουσιαστικά των τραπεζών και αρπάζουν όλα τα σπίτια, θα συναντήσει κατ' εμέ, μπορεί να είμαστε λίγοι προς το παρόν, μπορεί να φαινόμαστε λίγοι προς το παρόν, αλλά κατ' εμέ ο λαός θα αντιδράσει. Το έχω ξαναπεί από αυτή τη φιλόξενη συχνότητα.
0: Ναι, εγώ έχω πει πάλι ότι δεν είμαι σίγουρος, αλλά τα ακούω με ενδιαφέρον.
2: Εντάξει, τελειώνω εδώ, δεν θέλω να μιλήσω περισσότερο. Να βγαίνει ο κόσμος να μιλάει, να αντιδράει, να αντιστέκεται. Αυτό που ζούμε είναι κακή εξέλιξη. Είναι ο τραμπισμός, όλα αυτά που συμβαίνουν με τους ευρωκαπιταλισμούς, με τις ευρωπαϊκές ενώσεις και ένα σωρό άλλα περίεργα πράγματα, με το ΝΑΤΟ, με όλα αυτά τα συστήματα, τα οπλικά συστήματα που πουλάνε από εδώ και από εκεί, είναι μια πολύ αρνητική εξέλιξη στην ευτυχία των εθνών και των κρατών και των λαών.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε πρέπει να αντιδράσουμε και να αντισταθούμε και να νικήσουμε. Ευχαριστώ. Αυτά είχα να πω.
0: Ευχαριστώ, κύριε Ζαφρόπουλε.
2: Καλόν Ιούλιος. Γεια σας.
0: Γεια σας. Ο κύριος Ανδρέας από το Παγκράτη. Ελάτε, κύριε Ανδρέα.
3: Καλησπέρα.
0: Γεια σας, κύριε Ανδρέα.
3: Τηλεφωνώ για πρώτη φορά.
0: Ωραία.
3: Θα ήθελα να μοιραστώ έτσι και συγχωρέστε μου λίγο έτσι το track.
0: Δεν υπάρχει track, αλίμονο.
3: Της πρώτης φοράς θα ήθελα έτσι να μοιραστώ κάποιες σκέψεις και συγκεκριμένα κάποιες κουβέντες έτσι και μια συζήτηση με πολύ καλούς φίλους που είχα αυτές τις μέρες και με κάνανε να... Πώς να το πω έτσι, να νιώθω ότι ίσως δεν υπάρχει κάποια ελπίδα, δεν ξέρω, το σύστημα γενικότερα το έχει κυκλώσει θα έλεγα κατά κάποιο τρόπο από παντού με όλους τους οποίους ας πούμε είναι στην ενεργό πολιτική σκηνή και... Έχω την πεποίθηση ότι ό,τι και να κάνουμε τίποτα δεν αλλάζει. Τώρα από εκεί και πέρα όσον αφορά αυτό που σας έλεγε για μια συζήτηση που έκανα με κάποιους φίλους η οποία τάσεται κατά κάποιο τρόπο σε... Δεν ξέρω αν θα το έλεγα σε πλαίσιο
0: συνωμοσιολογία.
3: Θέλω να το ακούσετε και να μου πείτε τη γνώμη σας.
0: Για πείτε μου.
3: Μετά το πέρας του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και όλες οι χώρες, όλοι γνωρίζουμε ας πούμε ότι υπαχθήκανε ας πούμε ή στο δυτικό μπλοκ ή στο ανατολικό μπλοκ. Τέλος πάντων αυτές οι οποίες κατατάχτηκαν εν μέρη στο δυτικό άξονα είχαν μία εξέλιξη θα μπορούσα να έλεγα.
0: Ναι.
3: Με πρώτη και καλύτερη ας πούμε μέχρι και τη Γερμανία ας πούμε που προκάλεσε έτσι και τον πρώτο και τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Τώρα με τη χώρα μας τι γίνεται. Συζητώντας λοιπόν σκεφτόμασταν ότι κάποια κέντρα, κάποιοι κύκλοι εξουσιών θα έλεγα
0: ναι.
3: Λόγω της γεωγραφικής θέσης της Ελλάδας
0: ναι.
3: Τα Δαρδανέλια, τη Διόρυγα του Σουέζ, το σύνορο μεταξύ Ανατολής και Δύσης, θα ήθελαν, σκεπτόμενος ότι η Ελλάδα ίσως θα πρέπει σε μέλλοντα χρόνο και αυτό φαίνεται τώρα με το πρόβλημα της υπογεννητικότητας να παραμένει σε ένα πληθυσμό της τάξης των 8-10 εκατομμυρίων
0: ναι.
3: Και αυτό με τη φτωχοποίηση που υπήρχε τότε τι έγινε, πολλοίς κόσμος μετανάστευσε σε Αυστραλία, σε Καναδά, σε Γερμανία που αν όλο αυτό δεν γίνονταν η Ελλάδα αυτή τη στιγμή θα είχε ένα πληθυσμό της τάξης των 40 όχι 40, ίσως 35 με 40 εκατομμυρίων. Αντιλαμβάνεστε τώρα τη χώρα μας τώρα ας πούμε να είχε 35 με 40 εκατομμύρια θα είχε πιστεύω ένα άλλο στάτους και ένα άλλο λόγο στα τεκτενόμενα. Οπότε με τη φτωχοποίηση γενικότερα του Έλληνα και φεύγοντας λοιπόν όλοι ας πούμε για το εξωτερικό για να δουλέψουν για ένα καλύτερο αύριο μείνανε οι υπόλοιποι πίσω ας πούμε να δουλεύουν για ένα καλύτερο αύριο
0: ναι.
3: Και το σήμερα μας βρίσκει με μια τάξη του πληθυσμού γύρω στα 9 εκατομμύρια με τάσεις συνεχώς μειώμενες. Και
0: Είναι όταν... ρεαλιστικό αυτό που μου λέτε, τα να ήμασταν, ας πούμε, 40-45 εκατομμύρια.
3: Γύρω στις 30-35 εκατομμύρια.
0: Δεν είμαι σίγουρος.
3: Είναι ρεαλιστικό
0: ότι...
3: γιατί όταν αυτή τη στιγμή η Αυστραλία έχει γύρω στο 1,5 εκατομμύριο, ο Καναδάς γύρω στο 1 εκατομμύριο, η Αμερική 2-3 εκατομμύρια, η Γερμανία με 1 εκατομμύριο.
0: Ναι, δεν ξέρω αν ο γεωγραφικός χώρος θα μπορούσε να αντέξει τέτοιο αριθμό πληθυσμού.
3: Πιστεύετε ότι δεν θα μπορούσε?
0: Δεν το ξέρω.
3: Εκτός από την αστικοποίηση που έχει γίνει στην Αθήνα, όλη η υπόλοιπη Ελλάδα δεν κατοικείται, ούτε χωριά, ούτε... ο μισός πληθυσμός της χώρας κατοικεί στην Αθήνα.
0: Ναι, απλά δεν ξέρω αν θα μπορούσε να αντέξει η χώρα τέτοιο πληθυσμό.
3: Να το πάω και λίγο παρακάτω.
0: Είναι πολλοί παράγοντες, δεν είναι, ξέρετε, μόνο το οικιστικό.
3: Μόνο το...
0: Δεν είναι μόνο το οικιστικό, δηλαδή το που θα ζήσει κάποιος. Νομίζω ότι είναι και άλλοι παράγοντες. Το ακούω με ενδιαφέρον.
3: Θέλω να πω ότι με τη φτωχοποίηση, ξέρετε τι γίνεται. Όταν υπάρχει...
0: Θέλω να πω, δεν ήμασταν ποτέ 30 εκατομμύρια και μείναμε 10.
3: Δεν ήμασταν. Θα μπορούσε όμως να ήμασταν.
0: Δεν είμαι σίγουρος.
3: Αν υπήρχε αυτή η φτωχοποίηση στη χώρα και δεν μετανάστευε ο Έλληνας, ας πούμε, στο εξωτερικό. Όταν κάποια στιγμή μπόρεσε και υπήρξε κάποια υποτυπώδης, ας πούμε, ανάπτυξη, έτσι τη δεκαετία του 90, αρχές του 2000, μπορέσαμε να σηκώσουμε κεφάλι λίγο, να υπάρχει μια ευμάρεια στον κόσμο.
0: Και πάλι ο πληθυσμός μας δεν αυξήθηκε δραματικά, ας πούμε.
3: Όχι, δεν αυξήθηκε. Τι έγινε όμως? Μπήκαμε σε μνημόνια και διώξαμε πάλι ένα εκατομμύριο πληθυσμό.
0: Πολύ μετά μπήκαμε στα μνημόνια όμως.
3: Ναι, έχω...
0: Δηλαδή υπήρξε περίοδος ευμάρειας που και πάλι ο πληθυσμός δεν μεταβάλλονταν τόσο σημαντικά προς τα πάνω.
3: Ναι. Δεν ξέρω, πάντως...
0: Όχι, συζητάμε, ούτε εγώ ξέρω, έτσι, κουβέντα κάνουμε.
3: Ναι, πιστεύω ότι, δεν ξέρω, ίσως αυτή η κύκλη δεν... Επειδή ο Έλληνας και στο παρελθόν, ας πούμε... Φημίζεται, ας πούμε, για το, πώς να το πω, το DNA του είναι λίγο υψηλό. Έχουμε ανακαλύψει τη δημοκρατία, έχουμε ανακαλύψει επιστήμες. Δεν ξέρω, πιστεύω ότι τον φοβούνται τον Έλληνα και τον φοβούνται. Τον φοβούνται υπό την έννοια ότι αν τον αφήσουμε και να μπορέσει να κάνει αυτό που θέλει, δεν θα ήταν η χώρα σε αυτό το σημείο. Θα ήμασταν, πιστεύω, λίγο καλύτερα.
0: Ναι. Δεν ξέρω. Εγώ πάντως αυτό το οποίο γνωρίζω και μπορώ να με βεβαιότητα, εντάξει, το λέω, είναι η άποψή μου, είναι ότι ο Έλληνας είναι μία... είμαστε μία... ένα έθνος μεταναστών. Είμαστε μετανάστες ως λαός.
3: Ναι. Ναι, αναγκαστήκαμε όμως.
0: Μα κανείς μετανάστης δεν... Όλοι όσοι μεταναστεύουν, αναγκαστικά μεταναστεύουν, δεν μεταναστεύει κανείς.
3: Ξέρετε τι γίνεται όμως, αυτό που με προβληματίζει. Οι υπόλοιπες χώρες, ας πούμε, έστω και του Νότου, δεν συνέβη και το ίδιο ούτε με την Ιταλία, ούτε με την Ισπανία, που όλοι βγήκαν, ας πούμε... από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, έτσι, με πολλά τραύματα, με πληγές, κατάφεραν όμως να σταθούν στα πόδια τους, ενώ εμείς, ας πούμε, ποτέ δεν μπορέσαμε. Ήμασταν πάντοτε, ας πούμε, να τρογόμαστε, να ψάχνουμε να βρούμε σωτήρες. Μετά ήρθε η περίοδος, ας πούμε, μπήκαμε στην περίοδο του γύψου της επταετίας.
0: Νομίζω ότι υπάρχει μια διακριτή διαφορά με άλλες χώρες της Ευρώπης.
3: Ναι.
0: Και αυτό έχει να κάνει με την τουρκοκρατία. Το λέω διότι το κενό το οποίο δημιουργήθηκε αυτούς τους 4 αιώνες.
3: Ναι.
0: Προσπαθήσαμε να το καλύψουμε κάνοντας άλματα για τα οποία νομίζω δεν ήμασταν έτοιμοι.
3: Ναι, το ακούω.
0: Έτσι, αυτή την εικόνα έχω. Οι άλλες χώρες του Νότου που λέτε δεν αντιμετώπισαν τέτοιου είδους κατοχή.
3: Ναι.
0: Αναπτύσσονταν φυσιολογικά. Εμείς μείναμε πίσω και προσπαθήσαμε να καλύψουμε τη διαφορά μας. Πώς θα το πω τώρα, με τρόπο μη φυσιολογικό.
3: Ναι, αντιλαμβάνομαι, ναι, καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε.
0: Γιατί όπως και να το κάνουμε, ως λαός μείναμε, ως έθνος μείναμε πίσω.
3: Ναι. Πάντως το ρόλο, ας πούμε, γενικότερα εδώ κάτω της... τον έχει το Ισραήλ τώρα, είτε το θέλουμε είτε όχι, κινούνται παγκόσμια. Από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, έτσι, με πολλά τραύματα, με πληγές, κατάφεραν όμως να σταθούν στα πόδια τους, ενώ εμείς, ας πούμε, ποτέ δεν μπορέσαμε. Ήμασταν πάντοτε, ας πούμε, να τρογόμαστε, να ψάχνουμε να βρούμε σωτήρες. Μετά ήρθε η περίοδος, ας πούμε, μπήκαμε στην περίοδο του γύψου της επταετίας.
0: Νομίζω ότι υπάρχει μια διακριτή διαφορά με άλλες χώρες της Ευρώπης.
3: Ναι.
0: Και αυτό έχει να κάνει με την τουρκοκρατία. Το λέω διότι το κενό το οποίο δημιουργήθηκε αυτούς τους τέσσερις αιώνες.
3: Ναι.
0: Προσπαθήσαμε να το καλύψουμε κάνοντας άλματα για τα οποία νομίζω δεν ήμασταν έτοιμοι.
3: Ναι, το ακούω.
0: Έτσι, αυτή την εικόνα έχω. Οι άλλες χώρες του Νότου που λέτε δεν αντιμετώπισαν τέτοιου είδους κατοχή.
3: Ναι.
0: Αναπτύσσονταν φυσιολογικά. Εμείς μείναμε πίσω και προσπαθήσαμε να καλύψουμε τη διαφορά μας. Πώς θα το πω τώρα, με τρόπο μη φυσιολογικό.
3: Ναι, αντιλαμβάνομαι, ναι, καταλαβαίνω τι θέλετε να πει.

0: αυτές τις αυτούς τους τέσσερις αιώνες.
1: Ναι.
0: Προσπαθήσαμε να το καλύψουμε κάνοντας άλματα για τα οποία νομίζω δεν ήμασταν έτοιμοι.
1: Ναι, το ακούω.
0: Έτσι, αυτή την εικόνα έχω. Οι άλλες χώρες του Νότου που λέτε δεν αντιμετώπισαν τέτοιου είδους κατοχή.
1: Ναι.
0: Αναπτύσσονταν φυσιολογικά. Εμείς μείναμε πίσω και προσπαθήσαμε να καλύψουμε τη διαφορά μας. Πώς θα το πω τώρα, με τρόπο μη φυσιολογικό.
1: Ναι, αντιλαμβάνομαι. Ναι. Καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε.
0: Γιατί όπως και να το κάνουμε, ως λαός μείναμε, ως έθνος μείναμε πίσω.
1: Ναι. Πάντως το ρόλο, ας πούμε, γενικότερα εδώ κάτω της... τον έχει το Ισραήλ τώρα, είτε το θέλουμε είτε όχι, κινούν τα παγκόσμια νήματα. Αυτοί έχουν το ρόλο, ας πούμε, γενικότερα του αφέντη, δεν ξέρω τώρα πώς να το θέσω, γενικότερα στη Μεσόγειο και το κουμάντο, τέλος πάντων. Ναι.
0: Εντάξει, είναι δύναμη, προφανώς.
1: Πάρα πολύ μεγάλη, ναι. Τώρα εμείς δεν ξέρω με την κίνηση, με τη συμμαχία αυτή που έχουμε, αν θα μας βοηθήσει σε μέλλοντα χρόνο. Βλέπω υπάρχει μια μεταστροφή του κόσμου, αυτό το λαό δεν τον θέλει, δεν εκτός από εμάς και την Κύπρο δηλαδή. Είμαστε οι μόνοι συμμαχοί τους κατά κάποιο τρόπο.
0: Νομίζω ότι δεν είναι θέμα, δεν θέλει το λαό.
1: Χωρίς να θέλω να πω ότι είναι σαν κάποιους άλλους με το κακό όλου του κόσμου και αυτά, και αυτοί κατατρεγμένοι είναι, αλλά εντάξει, τους αξίζουν συγχαρητήρια όσον αφορά καταφέρανε, στήσανε κράτος, βέβαια με τη βοήθεια των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Νομίζω ότι ο κόσμος έχει ένα κριτήριο που δεν έχει να κάνει με το λαό της κάθε χώρας, έχει να κάνει με την ηγεσία. Αλλά πολλές φορές αυτά τα δύο τα συνδέουμε και τα μπλέκουμε. Τι θέλω να πω. Νομίζω, μπορεί να κάνω λάθος, αν αισθάνεται ο Έλληνας ότι κάποιος αδικείται ή περιορίζεται ή εξοντώνεται, παίρνει το μέρος του. Πολλές φορές μπορεί να πάρει το μέρος του ακόμα και αν έχει άδικο αυτός, έχει προκαλέσει εν μέρη την εξόντωσή του.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνετε τι εννοώ, έτσι?
1: Όχι, ναι, απόλυτα.
0: Δεν εννοώ ότι οι Παλαιστίνοι έχουν προκαλέσει την εξόντωσή τους, αλλά είναι προφανές, ας πούμε, ότι η Χαμάς
1: έχει κάνει
0: τεράστια ζημιά. Λοιπόν, πολλές φορές λοιπόν ο Έλληνας στάσεται υπέρ του ανίσχυρου.
1: Ναι. Τρανό παράδειγμα και με την Ιουγκοσλαβία, ας πούμε.
0: Εκεί ήταν άλλο όμως, εκεί ήταν άλλο πράγμα.
1: Ναι.
0: Γιατί εκεί είχαμε το ΝΑΤΟ, εκεί είχαμε ηγεσίες που πάλι δεν τάχθηκε ο Έλληνας ποτέ υπέρ της ηγεσίας.
1: Το λαό έτσι, γενικότερα υποστήριξε. Ναι.
0: Αλλά το λαό τον υποστήριξε και τον υποστήριξε, υπήρχε και θρησκευτική σύνδεση.
1: Σίγουρα, ναι.
0: Με μέρος των Ιουγκοσλάβων, γιατί δεν είναι όλοι Ιουγκοσλάβοι Ορθόδοξοι, υπάρχουν...
1: Καλά, βέβαια, έτσι. Ναι, σίγουρα, βέβαια, ναι, έχουμε, ναι, καταλαβαίνω. Για το μέλλον, τι πιστεύετε, δεν ξέρω, ποια είναι η άποψή σας, υπάρχει φως, γιατί σωτήρι σίγουρα δεν υπάρχουν, ναι.
0: Προσωπικά δεν είμαι αισιόδοξος.
1: Δεν είστε.
0: Όχι.
1: Κι εγώ.
0: Δεν είμαι. Θα ήθελα πάρα πολύ, αλλά δεν είμαι. Ίσως είναι λάθος που το λέω έτσι δημόσια,
1: σίγουρα,
0: αλλά
1: ναι,
0: έτσι αισθάνομαι.
1: Είμαι στο πλευρό σας κι εγώ δυστυχώς.
0: Δεν είμαι αισιόδοξος. Ελπίζω, αλλά δεν βλέπω κιόλας.
1: Από τον κόσμο κάτι,
0: Ούτε από μένα. Δεν περιμένω
1: ναι,
0: από τον κόσμο.
1: Ναι, καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω. Η άποψη του Γιώργου από την Αγγλία όσον αφορά όλο αυτό που έχει θέσει με...

0: με την άποψή του γενικότερα ότι υπάρχει τρόπος μέσω μη βίας, αλλά με τους τρόπους που έχει θέσει. Δηλαδή, ρε παιδιά, ναι, μην κάνουμε αυτό, μην αγοράσουμε το τάδε προϊόν, μην βάλουμε βενζίνη, μην κινηθούμε, ας πούμε, για μια εβδομάδα.
1: Δεν έχουμε τέτοια συνείδηση.
0: Δεν έχουμε όμως, ναι, συμφωνώ.
1: Δηλαδή, μπορεί να το αποφασίσουμε μαζί και μόλις γυρίσετε την πλάτη σας να πω, άντε μωρέ τώρα, εντάξει, τι μου λέει τώρα, ναι, εγώ θα βάλω.
0: Ναι. Τώρα, δεν θέλω να μειώσω. Βλέπω, βρε παιδί μου, να πούμε τους Αλβανούς, δηλαδή αν είναι δυνατόν με αυτό που έγινε, ας πούμε, με τις αγοραπολισίες, τέλος πάντων, κάποιων μελών της οικογένειας του Τραμπ, και βγήκανε στους δρόμους και λένε οι Αλβανοί, ας πούμε, ανήκει στους Αλβανούς. Μια χώρα που, όχι, δεν θέλω να πω, δεν είμαστε τίποτα παραπάνω από τον καθέναν και δεν θέλω να τους μειώσω, αλλά τους βγήκε, ας πούμε, ένα πνεύμα, η πατρίδα μας, η χώρα μας, που πάμε, θα ξεπουληθούμε. Ενώ εμείς εδώ έχουμε ξεπουληθεί κομμάτι-κομμάτι, δεν μένει τίποτα. Ένας λαός τώρα που σας έλεγα προηγουμένως έχει αγοράσει τη μισή Αθήνα. Golden Visa να δώσουν 250.000 ευρώ να κάνουν αγορές, να αγοράσουν τη χώρα μας κομμάτι-κομμάτι. Δεν ξέρω, και γι' αυτό συμφωνώ απόλυτα ότι δεν ξέρω. Δεν υπάρχει ελπίδα.
1: Εντάξει, ελπίδα υπάρχει, δεν μπορεί να μην υπάρχει, αλλά πρέπει να ο καθένας μας να το δει και λίγο προσωπικά, δηλαδή να κάνει και την ενδοσκόπησή του και να δει πόσο μπορεί να προσφέρει και εκείνος στο να υπάρξει κάποια αλλαγή και πώς.
0: Και πάλι, ξέρετε τι γίνεται, και αυτές οι φωνές του παρελθόντος, δηλαδή οι άνθρωποι των γραμμάτων...
1: Δεν υπάρχουν αυτά.
0: Δεν υπάρχουν, όχι. Και κατά καιρούς, δεν θέλω να ονοματίσω, όταν μετά τώρα βέβαια το 85-90, όταν κάποιοι, ας πούμε, προσπάθησαν να βγάλουν λίγο λόγο, να πούν κάτι, λίγο να τονώσουν το συνέστημα, το σύστημα κατάφερε να τους μπουκώσει με χρήμα, με θέσεις, και δεν έγινε τίποτα. Γιατί μόνο αυτοί ίσως θα μπορούσαν ίσως λίγο να αφυπνήσουν, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο λίγο τον Έλληνα.
1: Πιθανόν.
0: Γίναν και αυτά.
1: Ευχαριστώ, κύριε Αντρέα. Καλό βράδυ και εγώ, να είστε καλά.
0: Καλό σας βράδυ.
1: Γεια σας. Ο κύριος Βασίλης από τον Πλαταμόν, Ελλάδα, κύριε Βασίλη.
2: Κύριε Μανώλη, καλημέρα.
1: Γεια σας, κύριε Βασίλη.
2: Είσαι καλά, ακούω και χαίρομαι.
1: Δόξα τω Θεώ, καλά λέω.
2: Καλημέρα μου σε όλο τον κόσμο που είναι στην ακρόαση.
1: Να είστε καλά.
2: Και με πολύ μεγάλη χαρά και αγάπη στην κυρία του τηλεφωνικού κέντρου, στην καταπληκτική κυρία του τηλεφωνικού κέντρου.
1: Να είστε καλά.
2: Μανώλη, μια από τις μεγαλύτερες αυταπάτες στην Ελλάδα σήμερα,
1: ναι,
2: είναι ότι οι νέοι μεταναστεύουν για περισσότερα χρήματα. Αυτό, φίλε, δεν είναι αλήθεια.
1: Όχι.
2: Δεν μεταναστεύουν μόνο οι νέοι ή τα ταλέντα ή οι πιο εργατικοί και οι πιο δυναμικοί. Μεταναστεύει κυριολεκτικά, Μανώλη, όποιος μπορεί. Και το κάνει για να μπορεί να εργάζεται και να είσαι σαν άνθρωπος. Στην Ελλάδα, Μανώλη, μεγαλώνουμε με ένα παραμύθι. Και το ξέρουμε όλοι μας, γιατί όλοι μας το έχουμε αντιμετωπίσει. Σπούδασε, σου λένε, δούλεψε σκληρά και θα προχωρήσεις. Στην πράξη όμως ισχύει κάτι άλλο, κάτι το αντίθετο. Δούλεψε για τρεις, πληρώσου για έναν και περίμενε μέχρι να σου βγει η ψυχή, ελπίζοντας πως ίσως έρθει κάποτε και η δική σου σειρά. Είναι έτσι, δεν είναι, ρε φίλε?
1: Σε ένα μεγάλο βαθμό, ναι, είναι.
2: Κάπου εκεί, φίλε Μανώλη, όμως, ο κόσμος αρχίζει και ετοιμάζει τις βαλίτσες. Όχι από διάθεση προδοσίας και άλλα τέτοια ιστερικά που διατείνονται μερικοί,
1: ναι,
2: αλλά καθαρά από τη λογική. Γιατί όταν δουλεύεις πολύ και πάλι δεν μπορείς να σταθείς μόνος σου, υπάρχει πρόβλημα, φίλε. Όταν ο μισθός τελειώνει πριν τελειώσει ο μήνας, το πρόβλημα είναι τεράστιο. Όταν η ανεξαρτησία, Μανώλη, γίνεται πολυτέλεια, το πρόβλημα γίνεται πολύ μεγαλύτερο. Αυτό, φίλε, δεν είναι δύσκολη αγορά. Είναι θεμελιακά λάθος σύστημα. Το εξωτερικό Μανώλη τουλάχιστον, από ό,τι έχω ακούσει από πολλούς φίλους και από τον φίλο μου τον Γιώργο του Λονδίνου, που αυτή τη στιγμή είναι στην Αμερική και το στέλνω τη μεγάλη μου αγάπη, στο εξωτερικό από ό,τι μου έχει πει τουλάχιστον ο ρόλος είναι ρόλος και ο χαρακτήρας χαρακτήρας. Ξέρεις τι κάνεις, ξέρεις πού απευθύνεσαι, ξέρεις τι θα πληρωθείς, ξέρεις πού μπορείς να φτάσεις και ξέρεις τι πρέπει να κάνεις για να φτάσεις εκεί που στοχεύεις. Δεν είπε ποτέ κανείς ότι στην αλλοδαπή όλα είναι παραλυσένια. Αλλά είναι δίκαιο, τίμιο και καθαρό το παιχνίδι, φίλε Μανώλη.
1: Ναι.
2: Την ήθεση, έτσι, γιατί και εκεί θα υπάρχουν.
1: Καλά, πάντου θα υπάρχουν σίγουρα.
2: Έτσι, μπράβο. Μπράβο. Στην Ελλάδα ναι, όμως, ναι. Μανώλη, αντίθετα, είναι γνωστό αυτό, αν δεν ανήκεις σε κάποια από τις γνωστές κλίκες ή τις παράγκες, η παρτίδα, φίλε, είναι από χέρι χαμένη. Το έχουμε διαπιστώσει. Θα κάνεις 5 δουλειές με ένα μισθό. Θα σε αξιολογεί κάποιος λιγότερο ικανός, αλλά με βίσμα. Θα ξέρεις, φίλε Μανώλη, εξ αρχής πως η επόμενη προαγωγή δεν θα είναι για σένα. Θα είναι για τον επόμενο βισματούχο. Και μετά έρχεται η κλασική φράση. Δεν βρίσκουμε, λέει, κόσμο να δουλέψει. Μαγκές, η ελεύθερη αγορά τα προβλήματα αυτά τα έχει λύσει. Ο καπιταλισμός, φίλε Μανώλη, δεν συγκινείται ούτε από γκρίνιες, ούτε από κλάψες. Έτσι δεν είναι? Δουλεύει,
1: ναι,
2: δουλεύει με βάση τον νόμο της προσφοράς και της ζήτησης. Όποιος τα φέρνει, πρέπει και να τα παίρνει. Και τα παίρνει αυτός που τα φέρνει. Δεν βρίσκεις ανθρώπους, κύριε. Κόψε από τα κέρδη σου. Πλήρωσε περισσότερο για να βρεις. Δεν μπορείς να πληρώσεις. Προσαρμόσου με ό,τι μπορείς να έχεις. Δεν προσαρμόζεσαι. Κλείνεις, ρε φίλε, τόσο απλά.
1: Να πω κάτι, κύριε Βασίλη.
2: Παρακαλώ.
1: Ένα προβληματισμό μου, γιατί το συζητάμε πολύ συχνά, αλλά δεν κάνουμε το βήμα παραπέρα. Δεν ξέρω, εγώ δεν θα υιοθετήσω ούτε την άποψη της κυρίας Μπακογιάννη που λέει ότι είναι υπερβολή το ότι τελειώνουν τα λεφτά 10 του μήνα. Μπορεί για κάποιον να τελειώνουν στις 20, μπορεί στις 15, στις 10 ή στις 5. Δεν ξέρω. Για εκείνον που τελειώνουν τα λεφτά, είτε έχει μπροστά του 10 μέρες, είτε έχει 5, είτε 1, είτε 15.
2: Είτε 1 ώρα.
1: Ναι, αλλά εντάξει, ας πούμε ότι 1 ώρα περνάει.
2: Μανώλη, ρέστος, όταν είσαι ρέστος, η 1 η ώρα σου φαίνεται αιώνα.
1: Ναι, ναι, απλά θέλω να ρωτήσω το εξής. Έστω λοιπόν και για τον ένα, που δεν είναι ένας, αλλά εγώ να δεχτώ για την οικονομία της συζήτησης ότι είναι ένας. Έστω και ένας λοιπόν στις 15 του μήνα να μένει με 0 ευρώ στην τσέπη.
2: Και έχει είναι ζωντανός νεκρός.
1: Έτσι.
2: Αυτός ο ένας δεν είναι μεγάλο πρόβλημα.
1: Αυτό εδώ θέλω να πω. Όχι, αλλά θέλω να το δούμε λίγο πρακτικά. Δεν έχει γονείς να τον συνδράμουν. Δεν έχει σύντροφο. Δεν μπορεί να ζητήσει από κανέναν. Ή κι αν μπορεί, του αρνούνται.
2: Με ποιο...
1: Του αρνούνται, αυτό εννοώ. Ότι άλλος που του αρνείται ενώ έχει, άλλος του αρνείται γιατί δεν έχει πραγματικά. Δεν εξετάζω το γιατί. Αυτός ο άνθρωπος.
2: Πώς θα ζει. Πώς
1: θα ζει, πώς θα πάει στην εργασία, πώς θα ζήσει, πώς θα φάει. Τα βασικά τώρα, έτσι. Δεν μιλάμε να πιει καφέ και να καπνίσει τσιγάρο. Πώς. Αν ένας να είναι.
2: Αυτά λέμε, ρε Μανώλη.
1: Όχι, γιατί εγώ λέω το βάζω και το βήμα παραπάνω, γιατί το συζητάμε μέχρι εκεί. Ότι εντάξει, τελειώνουν τα λεφτά στις 10 του μήνα. Το τελειώνουν τα λεφτά στις 10 του μήνα σημαίνει ότι 11 δεν έχουμε να φάμε. Όχι, έχουμε. Τελειώνουν τα λεφτά δεν σημαίνει έχω και 10 ευρώ. Αν έχω 10 ευρώ δεν έχουν τελειώσει.
2: Είναι αυτονόητο. Όταν σου τελειώσουν τα λεφτά, σου τελειώνει και το επόμενο σου βήμα, ρε Μανώλη. Είσαι στην απόλυτη κοινωνική διαγραφή, ρέστος. Δεν μπορείς να, όχι να βγεις έξω από το σπίτι. Δεν μπορείς να πάρεις ανάσα, σου κόβεται η ανάσα. Μανολή, κανείς δεν έριξε ποτέ τις τιμές με παράπονα. Ούτε στα μουσμούλα, ούτε στην εργασία. Ακούω, φίλε Μανώλη, συνέχεια για την επιστροφή, λέει, των μυαλών στην πατρίδα. Η πραγματικότητα, φίλε Μανώλη, είναι πιο απλή. Κανένας δεν επιστρέφει πίσω για ένα φορολογικό πόνους όταν ξέρεις ότι μπροστά σου θα βρεις τα ίδια, ίσως και χειρότερα. Και είναι απολύτως σίγουρο το πώς θα τα βρεις. Γιατί το θέμα δεν είναι, ρε φίλε Μανώλη, η αναμονή, η λίστα αναμονής. Είναι η ζωή πίσω από τη λίστα αναμονής. Και εδώ είναι όλη η ουσία. Τα ταλέντα δεν ζητάνε χάρες και οι ικανοί. Δεν τις χρειάζονται. Απαιτούνε. Απαιτούνε αμοιβή, απαιτούνε περιβάλλον. Και όταν δεν το βρίσκουνε, σε αγνοούνε, γιατί έχουν τη δύναμη και τη δυνατότητα και σε αποχαιρετούνε, φεύγουν.
1: Καμιά φορά...
2: Όχι γιατί το θέλουνε, αλλά γιατί έτσι πρέπει.
1: Καμιά φορά έτσι... μπορεί να μην απαιτούν ούτε καν αμοιβή, μπορεί να απαιτούν απλά αξιοκρατία.
2: Έτσι, μπράβο. Και φεύγουν όχι γιατί το θέλουν, γιατί πρέπει. Γιατί είναι σωστό και δίκαιο, γιατί έτσι τους επιτάσσει η δυναμική της ψυχής τους. Γιατί το χρωστάνε στον εαυτό τους και στην οικογένειά τους. Και όσο στην Ελλάδα, Μανώλη, το ποιον ξέρεις και ποιανού είσαι, μετράει περισσότερο από το τι αξίζεις, θα συμβαίνει και θα γίνεται πάντα, ρε Μανώλη, εσαΐ το ίδιο. Τα καλύτερα μυαλά και οι πιο εργατικοί και οι πιο δυναμικοί εργαζόμενοι θα συνεχίσουν να παίρνουν μια πολύ απλή απόφαση. Να πάνε εκεί που η αξία τους δεν θα χρειάζεται μετάφραση, ρε φίλε. Απλά θα πληρώνεται αναλογικά με τη δυναμική τους, χωρίς κανείς να τους πει αν έχει κάποιον γνωστό ή οτιδήποτε άλλο. Σε όλους τους Έλληνες, Μανώλη, στην Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο, εύχομαι από καρδιάς καλό ξημέρωμα με υγεία, φίλε.
1: Να είστε καλά, κύριε Βασίλη, επίσης καλό ξημέρωμα. Χαιρετισμούς.
2: Αμήν.
1: Χαιρετισμούς στον Πλαταμόνα. Βάλε χαλάκι για μισό λεπτό και σε μισό λεπτό πάμε στο ξηρομαρίτη.

0: Έλα, ξηρομερητή.
1: Γεια σου, Μανώλη.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά. Γεια σου, Πλαταμόνιε. Μας έκανες την καρδιά μαύρη.
0: Γιατί, αυτή δεν είπε κάτι...
1: Όχι, σωστά είπε, παιδί μου, εντάξει. Κάτσα να κλείσω το ραδιό γιατί...
0: Για κλείσω, πεις, σταμάξεις,
1: ναι, μόλις σταμάξεις.
0: Αύριο θα βρέξει, λέει, σήμερα δηλαδή.
1: Ναι, έτσι, έδειχνε, αλλά λέει, ξεστέρωσε τώρα.
0: Όχι, σήμερα, τώρα, αύριο που ξημερώνει, 9 του μήνα. Έχει, λέει, βροχή.
1: Καλά, ξέρεις. Λέγε, sorry.
0: Σε μια ώρα δεν θέλει πολύ για να μαζέψει.
1: Εντάξει, ας ρίξει λίγο νεράκι να πούμε εδώ σου λένε. Καλό είναι το νερό να πέσει. Ρε φίλε, τι πάει να πει δεν φτάνουν τα λεφτά. Αφού δεν βγαίνουν τα λεφτά τα ρημάδια. Πώς θα βγει τώρα, πες μου, εξήγησέ μου εσύ πώς θα βγει.
0: Δηλαδή, δεν μπορώ να σου εξηγήσω, τι να σου εξηγήσω.
1: Ωραία, έλα να κάνουμε το λογαριασμό.
0: Περίμενε.
1: Δουλεύω κάπου. Άσε με να πούμε ταξιδιές έτσι. Και με αλυταρά σε καθαρματάκι και μπορώ να βγάζω με ροκάδο.
0: Βρεάστο αυτό. Χαιρετίσματα έχεις από τον Μπούμερακ.
1: Επίσης πολλά χαιρετίσματα στον Μπούμερακ, στον Ιωσήφ, σε όλο τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Σε όλους αυτούς που είναι έξω, ξέρεις. Άκουγα κάτι που έλεγες για τον Έλληνα. Ο Έλληνας, να ξέρεις, είναι ανάμεσα στο μισεμό και στον όστο. Δεν το λέω εγώ αυτό, ο ξηρομερίτης. Ο Αριστοτέλης το έλεγε προαμνημονεύνο των ετών. Λοιπόν, παίρνω 1.000 το μήνα.
0: Ναι.
1: Ωραία. Θέλω 6 κατοστάρικα για νίκη. Μπορώ να βρω φθηνότερο σπίτι από 6 κατοστάρικα.
0: Καλά, μπορεί και να μπορείς. Αλλά...
1: Τι να πω, δεν υπάρχει περίπτωση, ξέχασέ το.
0: Καλά, μην το λες. Έχω βρει, εγώ δεν έχω. Επειδή...
1: Καλά. Εδώ με ένα φίλο τσακωνόμουν σήμερα, ας πούμε που νίκιαζε και μου έλεγε. Το νίκιασε κάπου και του φύγε και του λέω, άκουνα δεις φίλε, του λέω, θα το δώσεις φθηνότερα να μπορεί να καλύπτεσαι. Και διάβαζα κάπου, δεν θυμάμαι τώρα πού, ότι υπάρχουν πολλά ενίκια πλήρωτα. Αλλά πες μου εσύ ρε φίλε τώρα με 5, ωραία, 5 εκατοστάρια. Θα βρω φθηνότερα από 5.
0: Όχι, δεν θα βρεις. Και αυτό ήθελα να σου πω τώρα, ότι εξαρτάται και τι θέλεις.
1: Τι θέλω, ένα σπίτι να κοιμηθώ, να κάνω μπάνιο,
0: όχι, περίμενε. Αν είσαι μόνος σου, ναι, με 5 εκατοστάρικα θα βρεις.
1: Ωραία, πάμε, 5 εκατοστάρικα. Δεν θα έχω, ξέρω, κανένα 150 ρεύμα το μήνα. Θα το έχω.
0: Δεν ξέρω αν θα έχεις 150.
1: Θα το έχω.
0: Πολλά μου φαίνονται.
1: Μέσα στο νερό, αν βάλεις και τα δημοτικά τέλη και τα... Ωραία, 100.
0: 100, 6, πήγαμε.
1: 6, ωραία. Πήγαμε. Κοινόχρηστα, δεν θα έχω.
0: 30 ευρώ.
1: Θα έχω 30, μήπως έχω 50, ανάλογα.
0: Ωραία, εγώ θα 30. Σου βάλω λιγότερο, 30.
1: Ωραία, βάλε μου 30. Πού είμαστε, είμαστε
0: 6-30.
1: Ωραία, νεράκι του Θεού δεν θα πει.
0: Πόσο είναι μωρέ το νερό?
1: Αυτά είναι 20 ευρώ.
0: Βάλ' το 20.
1: Βάλ' το 20, ωραία. Πού είμαστε?
0: 6-50.
1: Πόσο?
0: 6-50 είμαστε.
1: Ωραία, γάλα ψωμί, ένα γάλα το δεν θα το πιω και το ψωμί.
0: 150 το μήνα. Σου φτάνουν ή θες παραπάνω?
1: 150 το μήνα. Πού πήγαμε? 8. Ωραία.
0: Και τα 150 λίγα ωραία. Είναι, αλλά εντάξει.
1: Ωραία. Εισιτήρια, μετακίνηση, πόσα θέλω.
0: Α, δεν έχεις αυτοκίνητο για τέτοια.
1: Όχι, όχι, κυκλοφορώ μετά. Πόσα θέλω, δεν θέλω, ξέρω εγώ, 2-3 ευρώ την ημέρα. Αναλα... 2 ευρώ.
0: 3 ευρώ την ημέρα, θες ένα εκατοστάρικο το μήνα.
1: Ωραία. Πού είμαστε?
0: Στα 9.
1: Στα 9. Μου μένει ένα εκατοστάρικο.
0: Σου μένει.
1: Λέω, μου μένει ένα εκατοστάρικο. Τι θα φάω, στραγάλια να τη.
0: Γιατί
1: δώσω,
0: περίμενε, πειρά... τηλέφωνο ναι. Δεν έχεις.
1: Ας το τηλέφωνο, ναι, αν έχω και τηλέφωνο, τέτοια. Πάει το χιλιάρικο.
0: Γιατί δουλεύεις και δεν έχεις τηλέφωνο, δεν γίνεται.
1: Ωραία, έχω τηλέφωνο. Άρα το τηλέφωνο, θα βάλω, ξέρω εγώ, μία κάρτα, πόσο πάει, 20 ευρώ.
0: Ένα 30 το μήνα να βάλουμε.
1: Ένα 30 το μήνα.
0: 9.30.
1: 9.30. Άρα μήναν 70 ευρώ.
0: Ναι. Καλή διασκέδαση.
1: Όχι,
0: δεν θα καπνίσεις, φίλε μου.
1: Α, δεν θα καπνίσω.
0: Όχι.
1: Ωραία. Να φάω.
0: Τα έχουμε βάλει στα 150.
1: Να περιμένω τα επιδόματα ή το συστημικό.
0: Το έχουμε βάλει στα 150 του σούπερ μάρκετ.
1: Α, το έχουμε βάλει στα 150.
0: Γι' αυτό σου πω ότι είναι λίγα.
1: 150 στο σούπερ μάρκετ, τι θα πάρω, για πες μου.
0: Γι' αυτό σου πω ότι είναι λίγα.
1: Θα πάρω χαρτί υγείας.
0: Γι' αυτό σου είπα.
1: Θα πάρω χλωρινή. Θα πάρω. Τι θα πάρω μετά για
0: αυτό. Γι' αυτό σου είπα ότι τα 150 μπορεί να είναι και λίγα.
1: Άκουσε με λίγο. Ένας άνθρωπος μόνος του σήμερα. Το λιγότερο που θέλει για να πούμε ότι θα ψιλοζήσει, όχι θα ζήσει, θέλει 2.000. Και στην τελική, okay, ακούω για Ευρώπη.
0: Είμαστε όχι, 2.000, περίμενε, 2.000 δεν θέλει.
1: Θέλει παραπάνω.
0: Όχι, δεν θέλει παραπάνω, αλλά δεν φτάνει το χιλιάρικο.
1: Πόσα θέλει ρε Μανώλη, για πες μου. Πόσα θέλει.
0: Δεν ξέρω, τώρα πρέπει να βάλουμε κάτω πάλι.
1: 2.000 ρε φίλε θέλει. Να σου πω κάτι, πες ότι σου τι, μου τύχει κάτι.
0: Συγγνώμη, να σου κάνω μια ερώτηση. Άμα έχεις και ένα παιδί και δεν δουλεύει η γυναίκα, πόσα θες.
1: Πόσα θες. Θες να σε γυρίσω πίσω εγώ, να σε πάω πίσω.
0: Όχι, τώρα να μου πεις πόσα θες.
1: Πόσα θες, άμα έχεις ένα παιδί. Εγώ σου λέω 3.000 το μήνα.
0: Ποιος βγάζει 3.000 το μήνα.
1: Ποιος βγάζει 3.000 το μήνα.
0: Ναι.
1: Ρε φίλε, δύσκολα τα βγάζεις τα 3.000 το μήνα. Πρέπει να είσαι προϊστάμενος ή να, να δουλεύεις παραπάνω. Ξέρω εγώ να πεις δεν θα τα βγάλεις. Αλλά σου λέω αντικειμενικά πόσα θες για να ζήσεις. Ωραία, εγώ να σε γυρίσω πίσω τώρα. Να πάμε, ξέρω εγώ, χρόνια πίσω. Όταν έγινε αλλαγή του νομίσματος.
0: Ναι, έχει νόημα όμως να πάμε πίσω.
1: Εξακολουθώ να πιστεύω ότι το ευρώ κατά μία περίπτωση ήταν το δεκανίκι του δολαρίου. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Και
0: ναι, έχει νόημα όμως το να πάμε πίσω.
1: Έχει, να σου πω γιατί έχει νόημα.
0: Γιατί
1: θα
0: έχει
1: σου πω
0: νόημα.
1: Πολύ καλά γιατί έχει νόημα. Γιατί όταν εγώ σήμερα στη μικρή μου της δίνω 10 ευρώ που είναι 3,5 χιλιάρικα και παίρνει, ας πούμε, θα πάρει... Τι να σου πω τώρα, ένα καφέ, μια κερόπιτα και δύο σουβλάκια. Είναι χαρτζηλίκι αυτό και είναι 3,5 χιλιάρικα. Να σε πάω πίσω, να σε πάω στην εποχή.
0: Συγγνώμη, τα 10 ευρώ φτάνουν για ένα καφέ, μια τυρόπιτα και δύο σουβλάκια.
1: Όχι, δεν φτάνουν.
0: Α, γιατί άμα φτάνουν να μου πεις από πού.
1: Ωραία.
0: Να τα παίρνω κι εγώ κάθε μέρα με ένα δεκάρικο.
1: Πότε αλλάξαμε νόμισμα.
0: Εννοείς καλαμάκι, ούτε για καλαμάκι φτάνει.
1: Ωραία. Το 2000 δεν αλλάξαμε νόμισμα.
0: Το 2000.
1: Ωραία. Τότε πόσο ήταν το 2000 το μηνιάτικο, ήταν 240-260.000, πόσο ήταν.
0: Εξαρτάται τώρα και τη δουλειά που έκανε. Είχε, ναι, ήταν.
1: Εκεί περίπου. Ωραία, πες ότι εγώ έκανα δύο δουλειές και δούλευα 8 και 8, 16 ώρες. Και έβγαζα 500.000 το μήνα.
0: Ναι.
1: Λέω εγώ τώρα. Έτσι.
0: Ναι.
1: Από τα 500.000 μάγκα μου, παίρναγα την οικογένειά μου ζάχαρη με τα 500.000 και έλεγα θα βάλω και 100.000 στην πάντα. 100.000 στην πάντα θα είχα κατορθώσει το χρόνο. Να μαζέψω λεφτά. Ένα 200. Στα δύο χρόνια είχα 2,5 εκατομμύρια. Τότε κάποιος μάγκας ή κάποιοι μάγκες ήρθαν και μου είπαν τι θα βγάζεις εσύ, τι λέμε 500 χιλιάρικα. Από αύριο θα παίρνεις 160 χιλιάρικα. Αυτή είναι η δύναμη που έχουν σήμερα τα 1.500 ευρώ. Που είναι 500.000. Καταλαβαίνεις. Εκεί με πήγανε. Και επειδή μιλάμε για Τουρκία, γι' αυτό η Τουρκία... Έχει γίνει μάγκα σήμερα και εγώ έχω γίνει να μην πω τη λέξη.
0: Γιατί έχει γίνει μάγκα.
1: Γιατί έχει γίνει, γιατί παίζει μπάλα με το νόμισμά τη και έχει παραγωγή. Έχει
0: ναι, αλλά ο μισθός όμως είναι. Ο μισθός όμως είναι στα τάρταρα.
1: Και επειδή γιατί νομίζει περνάω καλύτερα εγώ από ότι περνάει τώρα.
0: Όχι, σου λέω απλά ότι ο μισθός είναι στα τάρταρα.
1: Τραβάει και εγώ, ρε φίλε μου, τραβάει και αυτό. Απλά κάποιοι από όλη αυτή την ιστορία κονομάνε και θα κονομάνε. Εκεί είναι όλο το παιχνίδι, φίλε, στην κονόμα πουθενά άλλου. Εντάξει, εκεί είναι. Εγώ αυτό έχω καταλάβει. Δεν μπορεί δηλαδή, εκτός και αν ψάχνουν για σύγχρονους δούλους, έτσι. Ή να κάνουν τον άνθρωπο ρομπότ. Ο άνθρωπος, αδερφέ μου καλέ, δουλεύει για να ζήσει. Δεν ζει για να δουλεύει.
0: Έτσι νομίζεις.
1: Έχει και όχι έτσι νομίζω, έτσι είναι. Έχει υποχρεώσει
0: απέναντι. Έτσι θα έπρεπε να είναι.
1: Έχει υποχρεώσει απέναντι. Την οικογένειά του και έχει υποχρεώσει απέναντι στην κοινωνία. Πολιτιστικές εκδηλώσεις. Πρέπει να έχει τη δύναμη να πάει ένα σινεμά, να πάει ένα θέατρο, να πάει διακοπές και όχι να ψάχνεται και να προσπαθεί να τη βγάλει με ψίχουλα και να θέλουν κάποιοι και να βγαίνουν και να λένε παπαργίες ότι δεν φτάνουν τα λεφτά.
0: Μην ιδέα, δεν μιλάς καλά.
1: Συγγνώμη. Δεν φτάνουν τα λεφτά. Πώς θα φτάσουν τα λεφτά, αφού δεν έχει, αφού το σακούλι είναι άδειο, τι να φτάσει, ρε φίλε. Τι να φτάσει. Εγώ εδώ να σου πω κάτι, ξέρεις τι θεωρώ σαν βλάκα, σαν ταξιτζής, έτσι. Ότι χρήματα υπάρχουν, απλά υπάρχουν σε λίγες τσέπες. Και η μεσαία τάξη είναι ανύπαρκτη.
0: Έχει συμπιέσει προς τα κάτω η μεσαία τάξη αυτό.
1: Βέβαια, εμένα σαν τάξη, πρόσεξε, εμένα δεν θα με πάρει κάποιος που έχει φράγκα, φίλε. Αυτός θα πάρει τη λιμουζίνα του ή το αυτοδίο οτιδήποτε. Εμένα θα με πάρει ο άνθρωπος που είχε ανάγκη να μετακινηθεί. Και βλέπω ότι αυτός παρότι με παίρνει, δυσκολεύεται.
0: Ναι.
1: Και τρέχει σαν το Βέγκο από το πρωί μέχρι το βράδυ να τα βγάλει πέρα. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Μάλιστα.
1: Είτε μας αρέσει, είτε μας αρέσει. Δεν μπορεί τώρα να παίζουμε με τις λέξεις και να λέμε, να πούμε ότι βγάζουμε ζωή πέρα. Και πώς τώρα το νέο παιδί θα κάνει οικογένεια, για πες μου. Πώς να μην έχουμε υπογεννητικότητα.
0: Δύσκολο σου λέω.
1: Ναι, εντάξει, θα μου πεις και εμείς κάναμε. Εντάξει, ζοριστήκαμε, οκ, okay, αγωνιστήκαμε, αλλά. Εντάξει, ρε φίλε, τώρα είναι δύσκολο το έργο. Είναι, δηλαδή, τι θα γίνουν τώρα οι νέες, οι κοπέλες και τι θα γίνουν. Να πω τη λέξη.
0: Όχι, να μην πεις.
1: Ωραία, από εκεί θα βγάζουν λεφτά.
0: Όχι, βέβαια.
1: Δηλαδή, τι κάνουμε μια κοινωνία.
0: Πάση είπαμε, όχι. Μην επιμένεις.
1: Ρε φίλε, ξέρεις γιατί στενοχωριέμαι, γιατί βλέπω να πούμε ανθρώπους και βλέπω προχτές μίλαγα με μια γριούλα και μου λέγε, μου κόψανε, τι κόβεις γάμο τον πελά μου γάμο, από ποιον κόβεις ρε φίλε, δεν φτάνουν τα λεφτά, δηλαδή για άλλες ιστορίες φτάνουν τα λεφτά. Για πάρτι, για δεξιώσεις και άκουγα τώρα, μου λέγες τώρα απέναντι, κάνανε φτιάχνα, εντάξει ρε φίλε, τι να πω να πούμε, τι να πω, εντάξει.
0: Θα
1: πάμε σε κανένα βουνό και να κάτσουμε να φάμε, να μαζεύουμε τίποτε χόρτα. Να
0: άμα πας, φώναξέ με.
1: Εγώ θα πάω, ρε φίλε, κάποια στιγμή. Και αν δεν πάω, θα πάω στα συννεφάκια πάνω να ξαποστάσω το κορμάκι.
0: Προ το παρόν, κοίτα το χωριό και άστα συννεφάκια.
1: Εγώ, μα δεν θα είμαι μόνο εγώ, ρε φίλε. Θα είναι και ανθρώποι, να σου πω κάτι. Γιατί ο άλλος όταν δεν τα βγάζει πέρα, έρχεται σε απόγνωση. Και όταν, ας πούμε, μοχθεί από το πρωί μέχρι το βράδυ, έτσι. Και δεν μπορεί, ας πούμε, ούτε τη γυναίκα του να αγκαλιάσει, ούτε να χαρεί το παιδί του. Έχει θέμα ο άνθρωπος. Και σε αυτόν τον άνθρωπο δεν θα έπρεπε να σκύψει κάποιος από πάνω. Όταν, ας πούμε, μιλάμε για κοινωνικές πολιτικές, για κράτος πρόνοιας και τα λοιπά, κάτσε ρε φίλε. Δηλαδή είπα για το Βασίλη πριν ότι μας έκανε τη καρδιά μαύρη, ίσως εγώ να την κάνω περισσότερο σε κάποιους.
0: Δεν ήσουν και πολύ αισιοδόξος. Δεν ήσουν άλλο και πολύ αισιόδοξη, αλήθεια είναι.
1: Όχι, ρε φίλε, ναι, αλλά είναι, να σου πω κάτι. Είναι, τι να πω, ρε φίλε, τώρα δεν έχουμε. Δηλαδή, παραγωγή, έτσι. Θα φέρνουμε τώρα λεμόνια από την Αίγυπτο, πατάτες από την Τουρκία. Έτσι.
0: Καλά, αυτά τα φέρναμε πάντα.
1: Πάντα τα φέρναμε σε τόσο μεγάλο βαθμό.
0: Σε τόσο μεγάλο μπορεί, όχι, αλλά φέρναμε πάντα. Πάντα υπήρχαν εισαγωγές.
1: Εμείς στα μέρη μου πάνω καλλιεργούσαμε καπνά, φίλε. Ήταν από τα καλύτερα.
0: Πάντα όμως είχαμε εισαγωγές. Δεν είναι.
1: Είχαμε, ρε φίλε, εισαγωγές, αλλά είχαμε και εξαγωγές.
0: Και παραγωγή είχαμε, ναι, και εξαγωγές.
1: Και παραγωγή είχαμε. Ναι, είχαμε. Τώρα δηλαδή τι θα γίνουμε, ας πούμε. Τεμπέλιδες ή σκλάβοι των Τούρκων.
0: Τεμπέλιδες δεν είμαστε.
1: Ναι, έψαχνα την άλλη φορά να βρω, ήθελα σούπα, ήθελα να βρω κουζίνα. Έψαχνα σε πολυκαταστήματα από. Βρήκα πέτσος. Κοιτάω, τη ψάχνω made by Turkey. Ρωτάω, ελληνική μου λέει είναι. Λέω, τι, ναι μου λέει. Ξέρεις είναι ελληνική που γίνεται στην Τουρκία. Εσκιμό. Ένα σκασμό δική μας έχουν πάει απέναντι. Εδώ άκουγα τώρα προχτές ότι κάνουν οι Τούρκοι τα αντίστοιχα από Σιδόνια.
0: Ναι, δεν είναι πρώτη φορά.
1: Εντάξει.
0: Μάλιστα. Έλα, ολοκλήρωσε.
1: Τι να ολοκλήρωσε, εντάξει.
0: Τώρα. Ολοκλήρωσε, άντε.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ, ρε Μανώ. Και sorry λίγο για την ένταση. Απλά,
0: καμία ένταση, εντάξει. Μια χαρά.
1: Υπήρχε ένα περιστατικό μου, ρε, μέσα στο ταξί, να πούμε, με τέλος πάντων. Ήταν μια γυναίκα που μέτραγε τώρα τα λεφτά να με πληρώσει και πιάσαμε κουβέντα και μου έλεγε, να πούμε, την ιστορία της και ψιλοφρήκαρα, κατάλαβες. Άκουσα και το Βασίλη μετά. Και καταλαβαίνεις τώρα.
0: Μάλιστα. Έγινε ξηρομερίτη, καλό. Καλό
1: μαζεμένα, να είσαι καλά ρε.
0: Έλα, καλό βράδυ. Γεια, γεια.
2: Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: 97,8.

0: Πέμπτη και τελευταία ώρα, 8 λεπτά μετά τη μία. Ο κύριος Κώστας από τη Στουτγκάρδη, Ελλάδα, κύριε Κώστα.
1: Καλημέρα, Μανώλη.
0: Γεια σας, κύριε Κώστα, καλημέρα.
1: Καλημέρα από Παρίσι σήμερα.
0: Α, Παρίσι, μάλιστα.
1: Απ' έξω πρώτα τώρα.
0: Ωραία.
1: Ξέχασε να σου πει ο φίλος ο ταξιτής το μαύρο του ταμείο πόσα λεφτά έχει μέσα.
0: Ποιο μαύρο ταμείο?
1: Το μαύρο ταμείο, αυτό που βάζουν κρυφά στην τσέπη. Από την πίσω πόρτα.
0: Όταν κλείνουν
1: το. Πώς το λένε, κλείνουν το μηχάνημα που γράφει και τα βάζουν στο παζόλι μαύρα.
0: Από πού προκύπτει ότι το κάνουν αυτό?
1: Ο αδερφός μου έχει τρία ταξί.
0: Και επειδή είναι ο αδερφός σας παράνομος συνολή.
1: Δεν είναι θέμα παράνομος.
0: Αλλά τι είναι? Είναι
1: θέμα που το κάνουν πάντα.
0: Εγώ δεν συμφωνώ.
1: Δεν υπάρχει να μην δουλεύει μαύρα.
0: Παπα, εγώ δεν συμφωνώ. Αυτό που κάνετε είναι απαράδεκτο που λέτε.
1: Δεν είναι καθόλου απαράδεκτο. Γιατί και εγώ στη δικιά μου τη δουλειά άλλα χρεώνομαι και άλλα πληρώνομαι. Και δεν είμαι μόνος.
0: Είστε κι εσείς παράνομος δηλαδή.
1: Βέβαια, υπάρχει κάποιος άλλος που δεν είναι παράνομος.
0: Αλήθεια?
1: Ναι.
0: Σοβαρολογείτε τώρα?
1: Γιατί είναι σημαντικό, γιατί έχω βάλει δηλαδή.
0: Συγγνώμη, εγώ που είμαι μισθωτός δηλαδή που είμαι παράνομος.
1: Μανώλη, δεν είπα το 100%.
0: Δεν κατάλαβα. Και ο ελεύθερος επαγγελματίας από πού και ως πού είναι?
1: Οι υδραυλικοί, οι ηλεκτρολόγοι αυτοί δεν βάζουν στην τσέπη του μαύρα λεφτά.
0: Δεν καταλαβαίνω τι μου λέτε, κύριε Κώστα. Πραγματικά.
1: Μανώλη, όταν πάει ένας ηλεκτρολόγος σε ένα σπίτι,
0: ναι,
1: να κάνει μια δουλειά,
0: ναι,
1: και του λέει με τιμολόγιο χωρίς τιμολόγιο,
0: ναι,
1: τι σημαίνει αυτό δηλαδή? Δεν είναι λεφτά μαύρα?
0: Ναι, και τι θέλετε να πείτε?
1: Τι θέλω να πω? Ότι οι περισσότεροι στην Ελλάδα δουλεύουν με μαύρα λεφτά.
0: Όταν θα έρθετε στην Ελλάδα, να έρθετε να το συζητήσουμε.
1: Μανώλη, όταν πάω να δουλέψω σε μια δουλειά και έχω δουλεύω το 8 ώρο μου, φυσικά και θα μπορούσα να κάνω και μια άλλη δουλειά που θα είναι μαύρα.
0: Ποιο σα το πει αυτό?
1: Γιατί δεν το κάνω? Δεν το έκανα.
0: Δεν ξέρω τι κάνετε.
1: Θέλεις να μου πεις ότι στην Ελλάδα δεν δουλεύουν μαύρα?
0: Υπάρχει.
1: Είναι όλοι.
0: Υπάρχει κόσμος που δουλεύει. Αλλά εγώ προσωπικά οι περισσότεροι που γνωρίζω δεν δουλεύουν μαύρα. Τι να κάνουμε τώρα?
1: Η πλειοψηφία των ελευθερών επαγγελματιών και ειδικά στην εστίαση δουλεύουν μαύρα.
0: Στην εστίαση τι εννοείτε?
1: Τι εννοώ? Όταν πάω εγώ να κλείσω ένα συμβόλαιο σε ένα ξενοδοχείο και σε ένα εστιατόριο,
0: ναι,
1: μου λέει θα σώσω ένα χιλιάρικο και τώρα χρειάζεται να το πάρεις μαύρα.
0: Και εσείς γιατί το δέχεστε?
1: Δεν ξέρω να το δεχτώ.
0: Α, εντάξει.
1: Δεν το δέχομαι μόνο εγώ. Πώς γίνεται αυτό?
0: Δεν, μη κόβετε τη γραμμή, μάλλον επειδή μετακινήσετε.
1: Λέω, στους περισσότερους αυτό.
0: Ναι, δεν ξέρω τι συμβαίνει στους περισσότερους. Μην το δεχτείτε λοιπόν. Αν δεν ανησυχείτε, μη σας πιάσουνε. Ναι, έπεσε η γραμμή. Με αυτά που λέμε δεν θα πέφτε. Κακού να δεις. Παράνομη στολή. Άντε ρε. 11 λεπτά μετά τη μία. Δεν το διαβάζω το μήνυμα, καταλαβαίνεις γιατί το διαβάζω, φαντάζομαι. Τι λέει ο κύριος Νατσιός, θα παραιτηθώ το αξιώματος αλλά προσωπικό αριθμό δεν παίρνω. Παραιτήθηκε. Γιατί προσωπικό αριθμό έχει πάρει. Όλοι έχουν πάρει. Γιάννη, μην κάνεις υποδείξεις για τους άλλους. Εσύ βγαίνεις, άλλοι δεν βγαίνουν. Επίσης και εσείς κύριε Ελευθέρη αυτό που λέτε, αν θέλετε πάρτε να κάνουμε μαζί έναν υπολογισμό. Εγώ δεν κάθομαι να ακούσω με πολύ ενδιαφέρον. Υπάρχουν άνθρωποι που θα κάνουμε μαζί υπολογισμό και θα βγαίνουν 1000% και υπάρχουν και άνθρωποι που θα τελειώνουν σε 3 μέρες τα λεφτά. Θέλετε να το κάνουμε αυτό το πείραμα? Πάρτε να το κάνουμε μαζί. Τον έχουμε. Δεν τον έχουμε. Βάλει τραγούδι.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. 20 λεπτά μετά τη μία, 2-11-200-8-200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Να προτείνω, λέει, μια καινούργια ιστορική σειρά στο Netflix. Γεια σας, κύριε Αριστοτέλη. Από Αυστραλία, President Washington. Ντοκιμαντέρ είναι. Δεν είμαι σίγουρος θα το βλέπω. Α, είναι μαύρος. Θα το δω. Οκ. Τώρα το κατάλαβα. Λοιπόν, γεια σου Νίκο. Νίκο, το μήνυμα που στείλες τώρα έχει ξανάρθει, θα το διάβαζα, αλλά νωρίτερα... Κάτσε, μήπως κάνω και λάθος. Δεν ήρθε μήνυμα νωρίτερα, δεν ήρθε. Και βλέπω, ούτε στα junk βλέπω. Δεν ξέρω, ρε Νίκο, πραγματικά. Να χάνονται μηνύματα για ποιο λόγο. Ωραίο τραγούδι, λέει, ωραία μουσική. Καλησπέρα Μάνο, κύριος Αλέξανδρος από την Ολλανδία. Κύριος, λέει, από τη Γαλλία, από τη Γερμανία, εντάξει, μετακινείται. Είπε ότι στην Ελλάδα δουλεύουν ένα μεγάλο μέρος των ελεύθερων επαγγελματιών με μαύρα λεφτά. Έχουμε καταλάβει, λέει, ότι έχουν υποθηκεύσει στην Ελλάδα για 90 χρόνια για να πληρώνουν το χρέος που έχει. Μόνο 90. Γιατί νομίζετε εσείς ότι θα το έχουμε ξεχρεώσει τα 90 χρόνια. Άκουσα ότι ένα μεγάλο μέρος από τις εισπράξεις της Ακρόπολης, του μουσείου. Τι είναι της Ακρόπολης, πάνε για πληρωμή χρέους. Και μας λέει υδραυλικός που παίρνει 40-50 ευρώ μαύρα. Καλό σου βράδυ, Αλέξανδρος από Ολλανδία. Εντάξει, κοιτάξτε το μαύρο. Μοιοπίες είναι αυτά. Ναι. Το μαύρο είναι... Τα μαύρα χρήματα είναι μαύρα χρήματα. Δεν έχει... Αλλά ότι υπάρχει κόσμος που κινείται με μαύρο χρήμα, υπάρχει. Αλλά όχι αυτό που έλεγε ο κύριος Χώστας. Και έτσι όπως το έλεγε. Πάλι φιλή, θα ψάχνω για τη Στέλλα. Θυμάσαι, βάλε από Κωνσταντίνη τη Στέλλα και εγώ σου λέω Στέλλα, στην αγκαλιά μου έλα. Α, το τραγούδι, μάλιστα. Λοιπόν, εγώ μίλησα, λέει, για χρήματα που δεν βγαίνουν από μισθούς και συντάξεις πείνας. Σωστό. Ψηφοφόρος, λέει, του Μητσοτάκη, απορρίζει γιατί δέχεται μαύρα. Καλά, τώρα μεταξύ μας, μαύρα. Να σας πω τώρα, θέλετε να σας πω ψέματα. Αν βρισκόταν αύριο μια δουλειά και μου λέγε εξής κάτι, θα σου δίνω και 5 εκατοστάρικα μαύρα. Όχι, θα τους έλεγα. Τι, επειδή τα λέμε στο μικρόφωνο? Όχι, θα τους έλεγα, παιδιά, σας παρακαλώ πάρα πολύ, μην τα δίνετε μαύρα. Να τα δηλώνουμε. Για να με σκίζει η εφορία. Και μπορεί και άμα ψάξει κάποιος να βρίσκει κιόλας, ξέρω εγώ. Κυρία Ολυμπία, φαντάζομαι, λέω, καταλαβαίνετε γιατί δεν διαβάζω το μήνυμα που στείλατε μία παρατρία. Το προηγούμενο όμως που λέτε, συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο που λέει για τη μετανάστευση των Ελλήνων στο εξωτερικό. Όντως η χώρα θα μπορούσε να έχει περισσότερο πληθυσμό. Μην τα ρίχνουμε όλα στην τουρκοκρατία για να απαλλάξουμε τα λαμόγια που λιμένονται το πλούτο της χώρας. Εντάξει. Τι εννοούμε όταν λέμε περισσότερο πληθυσμό? Αν μιλάμε για 1-2 εκατομμύρια, 3. Να το συζητήσουμε. Για πολύ παραπάνω δεν νομίζω. Θέλω όμως λίγο να το ψάξω αυτό με τον πληθυσμό. Να δω τι μελέτες και τι έρευνες έχουν γίνει με εκτιμήσεις επί του ελληνικού πληθυσμού. Αν υπάρχει κάτι σχετικό, θα ήθελα να το δω, έχει ενδιαφέρον. Καλησπέρα κύριε Γιώργο, να είστε καλά. Τι παιχνίδι έχει σήμερα? Σήμερα έχει Γαλλία Μαρόκο. Ώρα μόνο με ρωτήστε, να το ψάξω γι' αυτό να το βρω. Αλλά δεν την έχω την ώρα τώρα εύκαιρη. Γαλλία Μαρόκο είναι, θα σας πω αμέσως. Γαλλία Μαρόκο είναι στις 11. άρα κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Και επειδή έχει στείλει εδώ ένας φίλος που ζητάει και πρόβλεψη για το Γαλλία-Μαρόκο, δεν ξέρω. Νομίζω ότι θα πέρασει η Γαλλία. Δεν νομίζω όμως ότι έχει κανένα, δηλαδή στοιχηματικά που μου λέτε, δεν νομίζω ότι έχει κανένα ενδιαφέρον σαν παιχνίδι αν πέρασει η Γαλλία. Η έκπληξη ήταν να πέρασει το Μαρόκο, εκεί πληρώνει. Αλλά εγώ δεν ασχολούμαι, δηλαδή με το στοίχημα, σπάνια. Έως ποτέ, σπάνια. Οπότε δεν τα ξέρω κιόλας καλά τα κόλπα αυτά. Η κυρία Νεφέλη από την Αργυρούπολη. Ελάτε, κυρία Νεφέλη.
1: Ναι, καλησπέρα σας.
0: Γεια σας, ωραίο όνομα είναι το Νεφέλη.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Ξέρετε, άκουγα τον Ξηρομερίτη και τον κύριο από τον Πλαταμόνα. Θα ήθελα να πω 5 πραγματάκια έτσι, πάνω σε αυτά που λένε και που πολλοί ακροατές τα λένε. Ξέρετε, ο κόσμος διαμαρτύρεται πάρα πολύ έντονα και με το δίκιο του για όλη αυτή τη μεγάλη δυσκολία επιβίωσης που έχει, αλλά δεν ακούω ποτέ να αναφέρουν και τις αιτίες που δημιουργείται όλη αυτή η δυσκολία. Γιατί θεωρώ ότι αν κάποιος άνθρωπος δεν γνωρίζει τις αιτίες που έχει φτωχοποιηθεί, είναι πολύ δύσκολο να αποτινάξει και την φτωχοποίησή του.
0: Σωστό.
1: Θα ήθελα να μιλήσω για την αιτία που είναι η οικονομία χρέους που έχουμε. Όχι μόνο εμείς, και η Ευρώπη και η Αμερική. Ο δυτικός κόσμος γενικώς από τη δεκαετία του 80 έχει αλλάξει οικονομικό μοντέλο και έχουμε περάσει στην οικονομία χρέους.
0: Ναι.
1: Στην Ελλάδα εισήρθε επί Παπανδρέου, ο οποίος όταν ήρθε από την Αμερική έκλεισε τις παραγωγικές πηγές σε μεγάλο ποσοστό και άρχισε να εισαγάγει τα δάνεια. Η Βρετανία το έκανε αυτό η Θάτσερ, στην Αμερική ο Ρίγκαν. Σιγά σιγά ο νεοφιλελευθερισμός ο λεγόμενος, γιατί αυτό είναι το οικονομικό μοντέλο, πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι δεν είναι παραγωγικό οικονομικό μοντέλο. Το μοντέλο στην Ελλάδα έχει δείξει την πολύ άγρια μορφή του. Τι είναι αυτό το οικονομικό μοντέλο? Είναι ότι μία χώρα, τα τραπεζικά συστήματα, οι ιδιωτικές τράπεζες, τα funds τα λεγόμενα, που είναι το λεγόμενο δυτικό χρηματοπιστωτικό σύστημα, το οποίο ελέγχεται από τρεις εταιρείες, οι οποίες δεν αναφέρονται ποτέ στα media, είναι η BlackRock, είναι η Vanguard και είναι η State Street, οι τρεις μεγάλες που έχουν κοινή ιδιοκτησία και οι οποίες υπηστέρχονται στο μετοχικό κεφάλαιο όλων των πολυεθνικών.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, δηλαδή έχουν όνομα, δεν είναι γενικός και αορίστος. Λοιπόν, τι κάνουν τώρα? Για να μπορεί να υπάρξει αυτό το μοντέλο, θα πρέπει η χώρα να έχει χρέος. Δεν μπορεί να υπάρξει αυτό το οικονομικό μοντέλο χωρίς χρέος της χώρας. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν μπορεί να έχει παραγωγική δυνατότητα. Όποια χώρα έχει παραγωγική δυνατότητα, δεν μπορεί να υπαχθεί σε χρέος, γιατί έχει χρήματα. Έτσι, δεν χρεώνεται. Δεν μπορεί δεν έχει ανάγκη να πάρει χρέος. Οπότε τι κάνουν? Αυτό που κάνουν να χτυπάνε την παραγωγική δυνατότητα της χώρας. Το βλέπετε, στην Ελλάδα έχουν πουληθεί όλες και έχει αλλάξει η νομοθεσία με αποτέλεσμα οι ντόπιες παραγωγικές μονάδες να έχουν κλείσει. Θα πρέπει να ξέρουν οι ακροατές ότι αυτό είναι το οικονομικό σύστημα που έχουμε. Τώρα, τι γίνεται? Γίνεται ότι θα παίρνουν οτιδήποτε εμείς παράγουμε, το παίρνουν υπό μορφή τόκων. Δεν ξεπληρώνουμε ποτέ χρέος. Δηλαδή αυτό να το ξεχάσουν οι άνθρωποι. Αυτό το μοντέλο δεν έχει ξεπληρώνω χρέος. Έχει ξεπληρώνω τόκους. Οι τόκοι τώρα αυτοί από πού προέρχονται? Προέρχονται από τη φορολογία. Επίσης θα πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι η φορολογία αυτή από την οποία προέρχεται είναι η φορολογία των μεσαίων και μικρομεσαίων. Δηλαδή από αυτή την κατηγορία ανθρώπων προέρχονται οι φόροι. Γιατί οι μεγάλες εταιρείες, υπάρχει αυτός ο νόμος περί φοροαποφυγής. Υπάρχει συγκεκριμένη νομοθεσία, μπορείτε να την βρείτε, ότι έχουν το δικαίωμα να εξάγουν τα κέρδη τους. Συνήθως τα εξάγουν στην Ολλανδία, δηλαδή έχει γίνει ένα σύστημα μετατόπισης χρημάτων και από εκεί στα offshore. Η Ολλανδία έχει παίξει πολύ βρώμικο ρόλο σε όλο αυτό το μοντέλο χρέους. Δύο είναι κυρίως οι χώρες που παίζουν το βρώμικο ρόλο, η Ολλανδία και η Γερμανία.
0: Ναι.
1: Και η Σκανδιναβία, να ξέρετε, οι σκανδιναβικές χώρες, έτσι δεν είναι άμυρες ευθυνών, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, δεν θέλω να το πλατιάζω τώρα, γιατί θέλω να μιλήσω για την οικονομία χρέους που ταλαιπωρεί τον κόσμο. Να ξέρουν οι άνθρωποι ότι αυτό το μοντέλο ήρθε για να μείνει. Δηλαδή, ο Έλληνας δυστυχώς ό,τι βγάζει θα πρέπει να πηγαίνει στους ξένους. Υπάρχει βέβαια και η ντόπια ολιγαρχία η οποία έχει αποφρασινθεί τα τελευταία χρόνια και η οποία και αυτή τρώει με 15 μασέλες. Πώς γίνεται αυτό? Έχει αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο που ευνοεί και το δυτικό χρηματοπιστωτικό σύστημα, τα ΦΑΝ τα λεγόμενα, και τους ντόπιους ολιγάρχες. Δηλαδή κλέβουν και με τον νόμο. Λοιπόν, να ξέρουν οι άνθρωποι ότι όταν θα δουν τον άνθρωπο να έχει σκελετώσει από την πείνα, τότε θα κάνουν λίγο πίσω για να μην πεθάνει το θύμα τους. Γιατί αν σταματήσει να δουλεύει, αυτοί δεν θα έχουν χρήματα περαιτέρω. Σε αυτή την περίπτωση τι κάνουνε? Σε αυτή την περίπτωση κάνουν αυτό που λέμε επιμήκυνση χρέους. Δηλαδή εμάς μας έχουν κάνει επιμήκυνση για το 2032. Θα δούμε τότε τι θα γίνει. Ένα μέρος του χρέους. Και επίσης λιγοστεύουν κάπως τους στόχους. Μέχρι να πάρουμε λίγο λίπος, ούτως ώστε μετά να ορμήξουν να πάρουν και αυτό το λίπος μέχρι το σημείο να μην πεθάνουμε. Και έτσι θα ζει ο Έλληνας συνέχεια. Από εκεί και πέρα τι μπορεί να κάνει ο Έλληνας? Ο Έλληνας θα μπορέσει να το αποτινάξει αυτό, ποια είναι η λύση? Εάν καταλάβει τι συμβαίνει και να σταματήσει να κατηγορεί μόνο συγκεκριμένη κατηγορία, και να καταλάβει τι συμβαίνει και αποφασίσει ότι αυτό το μοντέλο δεν το θέλει για τον εαυτό του, για τα παιδιά του, για τη χώρα του. Θα πρέπει να είναι αποφασισμένος. Όταν ένας αποφασισμένος άνθρωπος από μόνος του καταλαβαίνει τι πρέπει να κάνει. Όταν το σύνολο των Ελλήνων ενωθούν, το μεγάλο μας πρόβλημα είναι ότι δεν είμαστε ενωμένοι. Όταν ενωθούν, τότε πραγματικά μπορούν να διεκδικήσουν τη ζωή τους και τη ζωή των παιδιών τους πίσω. Αυτό.
0: Ναι,
1: να ομολογήσουν και να καταλάβουν την αιτία που συμβαίνει.
0: Ναι, μισό λεπτό όμως τώρα. Μου ακούγονται πολύ ωραία αυτά που λέτε. Βέβαια, διατηρώ πάρα πολλές επιφυλάξεις για αυτό το να ενωθούμε κτλ. Διότι δεν έχει συμβεί ποτέ παρά μόνο σε πολέμους και όταν
1: η μεγάλη μας αδυναμία αυτή, ότι
0: όταν ολοκληρώθηκαν οι πόλεμοι, το γυρίσαμε πάλι σε εμφύλιο. Αλλά εγώ να ρωτήσω όμως κάτι άλλο. Ακόμα και αν όλα συμβούν έτσι όπως τα περιγράφετε, δηλαδή καταλάβει ο Έλληνας τι πρέπει να κάνει κτλ. Το χρέος παραμένει χρέος.
1: Όχι.
0: Πώς
1: γιατί
0: όχι?
1: Τότε αποτινάζει από πάνω του την οικονομία χρέους. Παρδάλη.
0: Και τι θα κάνει? Θα διαγράψει μόνος του το χρέος?
1: Δεν είναι πραγματικό το χρέος αυτό. Είναι λογιστικό το χρέος.
0: Υπάρχει και πραγματικό χρέος.
1: Ναι, υπάρχει. Αλλά ξέρετε, τώρα πια είναι κυρίως λογιστικό το χρέος.
0: Καταλαβαίνετε πάντως ότι ακόμα κι αν εγώ να δεχτώ ότι είναι έτσι, ακριβώς έτσι όπως το λέτε, καταλαβαίνετε ότι ακόμα κι αν συνέβαινε αυτό που περιγράφετε, δεν θα αφήνανε να συμβεί.
1: Όχι, δεν θα αφήνουνε. Δεν θα αφήνουνε, δηλαδή θα φτάσουμε στα capital control και τα λοιπά.
0: Α, εντάξει.
1: Θα πρέπει να είναι πολύ συνειδητοποιημένος για το τι επίθεση θα δεχτεί η Ελλάδα. Ξέρετε, η άποψή μου είναι ότι πρέπει δύο μεγάλες οικονομίες του Νότου, γιατί ο Νότος έχει πληγεί κυρίως από αυτό το μοντέλο, θα πρέπει να κατά κάποιο τρόπο να κάνουν μια απόσχεση από το σύστημα αυτό. Γιατί ας πούμε η Ισπανία, η Ιταλία, αν αποφασίσουν και ενωθούν και πούν όχι, εμείς δεν δεχόμαστε την οικονομία χρέους, έχουν την οικονομία να το στηρίξουν και θα φοβηθούν πάρα πολύ. Η Ελλάδα μόνη της δεν νομίζω, εκτός αν ο κόσμος γίνει πολύ αποφασισμένος και υπάρχουν μέθοδοι, ξέρετε, αλλά θέλει μια κυβέρνηση που να μην είναι ένα πολιτικό σύστημα, που να μην είναι διεφθαρμένο το να βγει η Ελλάδα από όλο αυτό.
0: Τι έχετε σπουδάσει, κυρία Νεφέλη?
1: Τώρα εντάξει, δεν έχει σημασία.
0: Εντάξει, ναι. Απλά ήθελα να δω αν έχετε σπουδάσει οικονομικά.
1: Όχι, δεν έχω σπουδάσει οικονομικά, αλλά ξέρω ποια είναι τα οικονομικά μοντέλα που υπάρχουν. Πάντως στην Αμερική, να ξέρετε, υπάρχουν δύο φατρίες. Είναι πάρα πολλά πράγματα που δεν ανακοινώνονται εδώ, δυστυχώς, αλλά γράφονται αναφέρονται στα μέσα ενημέρωσης του εξωτερικού.
0: Δηλαδή.
1: Λοιπόν, στην Αμερική υπάρχουν δύο φατρίες αυτή τη στιγμή.
0: Mm-hmm.
1: Είναι η μία αντιμάχεται την άλλη. Είναι η φατρία του Τραμπ, που πίσω του είναι ένα ολόκληρο καθιστημένο πλούτου εταιρείες, mm-hmm. οι οποίες αντιμάχονται το χρηματοπιστωτικό σύστημα, τράπεζες και funds, γιατί τις βλάπτουν. Αυτών τα συμφέροντα είναι να έχουν τα κράτη χρήματα και οι άνθρωποι να έχουν χρήματα, γιατί έτσι μπορούν και κερδίσουν και αυτοί. Λοιπόν, δυστυχώς όμως, αυτό που έχει το πάνω χέρι είναι το μοντέλο των funds και των τραπεζών. Αυτοί οι δύο τώρα αντιμάχονται. Θα δούμε ποιος θα κερδίσει. Ο κόσμος έχει... Δεν του αρέσει ο Τραμπ, τον εχθρεύεται. Στην πραγματικότητα, εμάς μας συμφέρει που είναι η φατρία του επάνω, γιατί αν κερδίσουν αυτοί, έχουμε κάποιες ελπίδες να αποτιναχθεί και ο ζυγός ο δικός μας.
0: Ναι, δεν το ξέρω αυτό που μου λέτε.
1: Και να ξέρετε, ο πόλεμος στην Ουκρανία γι' αυτό γίνεται. Είναι, τα φαντ έχουν ανάγκη συνέχεια από καινούργιες πηγές. Γι' αυτό βάλαν και τη Γαλλία τώρα. Τα 43,5 δισεκατομμύρια που ήταν να δοθούν στο λαό θα δοθούν τελικά σε ιδιωτικές τράπεζες. Πιστεύω ότι θα γίνει μεγάλος χαμός από τους Γάλλους όταν αντιληφθούν τη μείωση των οικονομικών που θα υπάρχει στη ζωή τους. Η Ουκρανία κοιτάτε να δείτε το νέο φιλελεύθερο.

0: χρήματα και οι άνθρωποι να έχουν χρήματα, γιατί έτσι μπορούν και κερδίζουν και αυτοί. Λοιπόν, δυστυχώς όμως αυτό που έχει το πάνω χέρι είναι το μοντέλο των funds και των τραπεζών. Αυτοί οι δύο τώρα αντιμάχονται. Θα δούμε ποιος θα κερδίσει. Ο κόσμος δεν του αρέσει τον Τραμπ, τον εχθρεύεται. Στην πραγματικότητα εμάς μας συμφέρει που είναι η φατρία του επάνω, γιατί αν κερδίσουν αυτοί έχουμε κάποιες ελπίδες να αποτυναχθεί και ο ζυγός ο δικός μας.
1: Ναι, δεν το ξέρω αυτό που μου λέτε.
0: Και να ξέρετε, ο πόλεμος στην Ουκρανία γι' αυτό γίνεται. Είναι, τα φαντς έχουν ανάγκη συνέχεια από καινούριες πηγές. Γι' αυτό βάλαν και τη Γαλλία τώρα. Τα 43,5 δισεκατομμύρια που ήταν να δοθούν στο λαό θα δοθούν τελικά σε ιδιωτικές τράπεζες. Πιστεύω ότι θα γίνει μεγάλος χαμός από τους Γάλλους όταν αντιληφθούν τη μείωση των οικονομικών που θα υπάρχει στη ζωή τους. Η Ουκρανία, κοιτάτε να δείτε, το νεοφιλελεύθερο σύστημα αυτό ζει και κοιμάται με το όνειρο να πάρει τα πετρέλαια και τις σπάνιες γης και τον ορυκτό πλούτο της Ρωσίας. Θέλει να επεκταθεί. Και η Ουκρανία είναι αυτό που λέμε ο χρήσιμος ηλίθιος. Είναι οι άνθρωποι τους, τους έχουν βάλει. Ο πόλεμος συνεχίζεται, γιατί στην ουσία είναι πόλεμος μεταξύ Ευρώπης και Ρωσίας. Δεν θα άντεχε μόνη της η Ουκρανία. Και το Ιράν, μην νομίζετε. Το Ιράν νομίζετε ότι μόνο του πολεμάει. Δίπλα του πολεμάει η Ρωσία και η Κίνα. Στην ουσία η Αμερική κάνει πόλεμο με τρεις χώρες. Γι' αυτό και δεν μπορεί να ιτηθεί το Ιράν. Και το Ιράν δεν θα του αφήσουν ποτέ. Εντάξει, το καθεστώς του είναι απέσιο, δεν το κουβεντιάζουμε.
1: Καλά, δεν είναι το καθεστώς ο στόχος τώρα. Μην γελιόμαστε.
0: Ναι, βέβαια. Δεν θα το αφήσει ποτέ η Κίνα και η Ρωσία να πέσει το Ιράν, γιατί ξέρουν ότι μετά θα έρθει η σειρά τους. Λίγο τέλος πάντων, αυτά ήθελα να πω. Αλλά να κοιτάξει ο κόσμος, γιατί είναι ειλικρινά κρίμα να μην ξέρουν από πού προέρχεται το πρόβλημά του, πώς μπορεί να το αντιμετωπίσει και τι συνέπειες έχει. Μάλιστα. Μόνο αν ξέρει συνέπεια μπορείς να την χτυπήσει.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Νεφέλη. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Γεια σας. Γεια σας. Ο κύριος Λευτέρης από τη Γερμανία. Ελάτε, κύριε Λευτέρη.
2: Καλημέρα, κύριε Μανώλη.
1: Γεια σας, κύριε Λευτέρη.
2: Γιατί την άλλη φορά που είχαμε μιλήσει, είχα συνέχεια διακοπές. Επειδή αυτές τις ώρες οδηγάω πάντα, δεν ξέρω αν ακούγουμε καλά.
1: Καλά ακούγεστε. Καλά. Προς ώρας ακούγεστε καλά.
2: Για τους λογαριασμούς που είπα προηγουμένως στο μήνυμα.
1: Εσείς στέλνετε τα μήνυματα, ναι. Έλα.
2: Ναι. Δεν με πείραξε το θέμα ότι κάνετε λογαριασμό. Με πείραξε το θέμα ότι κάποιος μιλάει για κάτι άλλο, για άλλους. Άκουσα από εδώ, άκουσα από εκεί. Να μιλήσει για τον εαυτό του. Να πει παίρνω τόσα, δεν βγαίνω, κάνω εδώ, εκεί. Μη πειράζει δηλαδή. Να μιλάνε για κάποιους άλλους που δεν ξέρουν. Δεν το ζούνε.
1: Θα σας πω.
2: Ναι.
1: Θα σας πω. Καταλαβαίνω τι λέτε. Πάμε όμως με βάση τον κατώτατο ή ένα μέσο μισθό. Γιατί σας το λέω. Εγώ δεν έχω πρόβλημα να σας πω πόσα λεφτά παίρνω. Αλλά δεν είναι ωραίο. Όχι, άλλο προσπαθώ να σας πω. Αλλά δεν είναι ωραίο να κάτσουμε να κάνουμε ένα μοντέλο με βάση το πόσα χρήματα παίρνω. Γι' αυτό κάνουμε ένα γενικό και λέμε ποιος είναι ο κατώτατος αυτός. Να πούμε ότι είναι 1.000-1.100 ευρώ ο μισθός. Πού είναι ο μισθός που παίρνει ο περισσότερος κόσμος.
2: Ναι, αλλά ένα άτομο πουθενά δεν μπορεί να βγει αν δεν δουλεύουν δύο άτομα σε μια οικογένεια. Για ένα άτομο δουλεύει. Ένα άτομο να συντηρήσει μόνο το ένα άτομο, σίγουρα με αυτά τα λεφτά υποθέτω ότι ψήλο βγαίνει.
1: Ναι, γιατί κοιτάξτε, και το ψήλο βγαίνει.
2: Απαραίτητα το νίκιο, δεν πιστεύω να είναι κι όλους 600. Εγώ παράδειγμα έχω μια καρσοδιά στη Θεσσαλονίκη, την νοικιάζω για 250 ευρώ.
1: Στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα 250 ευρώ δεν βρίσκεις να νοικιάσεις.
2: Δεν ξέρω.
1: Δεν υπάρχει τέτοια τιμή.
2: Και σίγουρα όμως και οι δουλειές θα είναι πιο καλοπληρωμένες, φαντάζομαι. Και όποιος κάθεται με λιγότερα λεφτά, που λένε είναι...
1: Πιο καλοπληρωμένες από πού, από τη Θεσσαλονίκη, όχι. Ίδια λεφτά είναι και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.
2: να φροντίσουν να πηγαίνουν να αλλάζουν.

0: να έχει καλύτερα λεφτά. Δεν θα πρέπει να ενέχονται. Ο κατώτερος μισθός είναι για να μην υπάρχει αυτή η εκμετάλλευση, έχω την εντύπωση. Και όχι να είναι στάνταρ ο μισθός. Και στη Γερμανία υπάρχει στάνταρ κατώτατος μισθός.
1: Πόσα χρόνια έχετε να έρθει στην Ελλάδα?
0: Από το Πάσχα.
1: Όταν ήρθατε το Πάσχα, πώς είδατε την κατάσταση?
0: Δεν μπορώ να καταλάβω. Εγώ τώρα...
1: εντάξει, μία εικόνα έχετε.
0: Η εικόνα ήταν ότι ζουν καλά. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω καθένας στο σπίτι του τι προβλήματα έχει οτιδήποτε.
1: Mm.
0: Σε γενικές γραμμές η ζωή είναι καλή. Όποιο είναι βολεμένοι με την έννοια από δουλειάς και λοιπά, ζουν καλά. Δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Ναι.
0: Γιατί και ο Κώστας, παράδειγμα, που από τη Γερμανία στο Τσκάρι που μιλάει, μερικές φορές αισθάνομαι ότι σα δουλεύει. Με την εντύπωση, όταν μου είπε την άλλη φορά 1600 ευρώ παίρνει με αυτά τα δρομολόγια που κάνει, τι να πω, δεν ξέρω. Ή τα παίρνει όλα τα υπόλοιπα μαύρα και δεν το δηλώνει όπως το εννοεί. Γιατί με αυτά τα λεφτά δεν γίνεται αυτές. Νύχτα ειδικά δουλεύει. Γιατί εγώ να σας πω τώρα τι παίρνω άσχετα. Εγώ θα πείτε, παίρνω πάνω από 3,5 καθαρά.
1: Ναι, εγώ διάβαζα ένα ρεπορτάζ προημερών ότι ένα επάγγελμα το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση σε όλη την Ευρώπη είναι η οδηγή κυρίως φορτηγών αλλά γενικά επαγγελματικών οχημάτων και ότι οι μισθοί μπορούν να φτάσουν ακόμα και τα 5.000 ευρώ καθαρά. Φαντάζομαι έχει να κάνει βέβαια με τα δρομολόγια, με τον όγκο του οχήματος κτλ.
0: Ναι, είναι νύχτα που δουλεύουμε, παίρνουμε κάτι άλλο εννοείται για έξω από τον δρόμο. Εγώ δουλεύω πάντα νύχτα στο Τσκάρι μόνο από καθημερινό.
1: Λοιπόν, οπότε δεν μου κάνει εντύπωση.
0: Αν και αυτό το θέμα δεν ήταν αυτό, εγώ ήθελα πάντα να πάρω και την ακρίβεια. Μία φορά είχαμε μιλήσει.
1: Ναι.
0: Και άκουσα προχτές τον κύριο Γορίδη. Κάποιος δεν έδωσε κάποια ιδέα για την ακρίβεια. Εγώ νομίζω έχω δώσει ιδέα. Μιλούσε φυσικά για αντιπολίτες. Αλλά και οι πολίτες νομίζω έχουν τις ιδέες. Δεν ξέρω αν θυμάστε, σας είχα στείλει νομίζω για την ακρίβεια.
1: Ναι, μου είχατε στείλει.
0: Να επιτρέπεται να γίνει μείωση. Τέλο πάντων, κάποια άλλη φορά το ξανασύστημα.
1: Βεβαίω, πολύ ευχαρίστω. Ναι, ναι,
0: το έχω,
1: κύριε Ελευθερή. Ναι.
0: Και μην ξεχνάμε ο πληθωρισμό σε κάθε κράτο.
1: Καλά, είναι διαφορετικά τα χαρακτηριστικά του πληθωρισμού για κάθε κράτο, έτσι.
0: Να πληρωθούν τα δημόσια έξοδα, τα δάνεια που παίρνουν, του στόχου που παίρνουν. Το θέμα είναι να ο πληθωρισμός θα είναι μετρημένος. Και νομίζω ότι για να αυξηθεί ο μισθός και η ζωή των Ελλήνων καλύτερα από θέμα χρημάτων είναι νομίζω ότι πρέπει το δημόσιο να βάλει τάξη. Με λιγότερα άτομα θα βγάζει περισσότερη δουλειά, τα έξοδα τα παράλογα να φεύγουνε. Δηλαδή να πει έλεγχος.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά τώρα το θέμα είναι όποιος πει τώρα από τις εκλογές ότι εγώ το δημόσιο θα το συμμαζέψω, θα πωλήσω μερικούς περίσεις, οτιδήποτε θα και οτιδήποτε. Δεν θα πάρει ψήφος.
1: Πολύ πιθανό.
0: Αν έχουμε χρόνο μπορούμε να μιλήσουμε λίγο για την ακρίβεια.
1: Έχω ακόμα 10 λεπτά και έχω άλλη μία γραμμή. Αν θέλετε την άλλη εβδομάδα.
0: Άλλη φορά.
1: Ναι, ναι.
0: Ακούγομαι όμως καθαρά.
1: Κάτι μια χαρά. Απόψη γραμμή είναι μια χαρά.
0: Ωραία. Τότε θα ξαναπάρω.
1: Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Λευτέρη.
0: Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Γεια σας. Ο κύριος Ηλίας από τη Θεσσαλονίκη. Τελευταία γραμμή για απόψη. Λάτε κύριε Ηλία.
2: Γεια σας κύριε Μανώλη.
1: Γεια σας.
2: Γεια σου Μανώλη. Άκουσα την κυρία, δεν θυμάμαι το όνομά της τώρα.
1: Κυρία Δανάη.
2: ίσως δεν θυμάμαι το
1: όνομα
2: που μιλούσε και έλεγε για
1: την κυρία Νεφέλη, συγγνώμη, κυρία Νεφέλη.
2: Οικονομία χρέους και λοιπά.
1: Ναι, η κυρία Νεφέλη.
2: Προφανώς και η κυρία Νεφέλη δεν είναι οικονομολόγος.
1: Όχι, εγώ απλά ρώτησα αν έχει σπουδάσει κάτι που να έχει σχέση με οικονομικά.
2: Ναι. Είναι πάρα πολύ... Καταλαβαίνω και εκτιμώ πραγματικά την προσπάθειά της, ας πούμε, να ερμηνεύσει αυτόν τον κόσμο και αυτή την κατάσταση, γιατί είναι κάτι που κατά ψέματα ο περισσότερος κόσμος, εμείς δηλαδή, ο όπλος λαός, προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε την κατάσταση. Γιατί ζούμε έτσι πως ζούμε, γιατί τα πράγματα δεν είναι καλύτερα, γιατί χειροτερεύουν ή τουλάχιστον φαινομενικά χειροτερεύουν. Και όλοι κάνουμε μια προσπάθεια να ερμηνεύσουμε, να καταλάβουμε πώς λειτουργεί αυτός ο κόσμος εν τέλει. Αλλά είναι καλό, ας πούμε, να συνειδητοποιούμε και τα όρια των δυνατοτήτων μας, ρε παιδί μου. Δηλαδή, αν δεν έχεις, ας πούμε, το γνωστικό υπόβαθρο και τα θεμέλια, δεν μπορείς να αντιληφθείς, ας πούμε. Διαβάζεις, μισό καταλαβαίνεις από εδώ, διαβάζεις τι γράφει ο ένας, τι γράφει ο άλλος. Οικονομία, χρέους, τώρα δεν υπάρχουν τέτοιες έννοιες τώρα. Αυτά είναι. Τέλος πάντων. Αυτό που είναι σημαντικό να καταλάβουμε είναι ότι οι δικές μας γενναίες, όχι οι δικές μας, όχι εγώ δηλαδή, η δικιά μου γενναία, και εγώ είμαι 57 χρονών. Εγώ παρεμπιπτόντως είμαι οικονομολόγος. Οι επόμενες γενναίες θα ζήσουν χειρότερα από τους γονείς τους. Αυτό είναι γεγονός. Και αυτό είναι κάτι που ισχύει σε όλο τον δυτικό κόσμο. Και αυτό, Μανώλη, είναι πάρα πολύ, πολύ παραγωγικό. Δηλαδή είναι πάρα πολύ παράγοντες. Είναι η τέλεια τρικυμία, ας πούμε. Δεν είναι κάτι απλό. Παραδείγματος χάρη, να σου δώσω έτσι
1: μερικά. Το αποδεχόμαστε αυτό.
2: Εγώ δεν κάνω τώρα αξιολόγηση. Κάνω
1: περιγραφή. Όχι, συζητάμε, το αποδεχόμαστε.
2: Δεν πρέπει να το αποδεχτούμε, αλλά δεν ξέρω τι νόημα έχει τώρα σε αυτήν την κουβέντα. Εδώ προσπαθούμε να δούμε τι συμβαίνει, έτσι.
1: Να.
2: Για ποιο λόγο έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Ένας παράγοντας είναι το δημογραφικό. Τεράστιο πρόβλημα. Σε όλο το δυτικό κόσμο σχεδόν. Και δεν είναι μόνο οικονομικό το ζήτημα, δεν είναι μόνο αυτό. Γιατί βλέπουμε, ας πούμε, και σε χώρες που είναι πιο καλά οικονομικά, τα πράγματα δεν είναι καλύτερα εκεί.
1: Mm-hmm.
2: Δηλαδή, εγώ επειδή μελετάω πάρα πολύ και τα στοιχεία, έχω μια τρέλα έτσι με στοιχεία, ας πούμε, και στατιστικά, είναι και στη δουλειά μου δηλαδή το αντικείμενο. Η Σκανδιναβία και τις χώρες, ας πούμε, η Σκανδιναβία έχει πάρα πολύ καλά στατιστικά, έχει καλές στατιστικές υπηρεσίες. Και βλέπεις, ας πούμε, στη Στοκχόλμη π.χ. οι γειτονιές, Μανώλη, οι εύπορες γειτονιές έχουν λιγότερα παιδιά, οι οικογένειες, κατά μέσο όρο, από τις πιο φτωχές γειτονιές.
1: Τι σημαίνει αυτό?
2: Θέλω να πω ότι δεν είναι μόνο οικονομικό το ζήτημα. Γιατί πολλοί λένε, ας πούμε, ότι δεν κάνουμε παιδιά επειδή δεν έχουμε λεφτά. Δεν έχουμε αρκετά λεφτά. Προφανώς για πολλοί κόσμο ισχύει αυτό.
1: Προφανώς.
2: Αλλά δεν είναι το πρόβλημα αυτό. Γιατί βλέπουμε, ας πούμε, ότι και σε χώρες που είναι πιο καλά οικονομικά.
1: Είναι και αυτό.
2: Προφανώς. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό και δεν είναι το κύριος αυτό. Δηλαδή, βλέπεις, ας πούμε, ότι σε πιο οικογένειες που είναι πιο καλά οικονομικά.
1: Πάλι δεν κάνουν παιδιά.
2: Δεν κάνουν οικονομικά, γιατί εκεί, ας πούμε, είναι πολύ σημαντικό για αυτές τις οικογένειες, τα κορίτσια τους, ας πούμε, να κάνουν μεγάλες, να κάνουν σημαντικές καριέρες. Να σπουδάσουν και να κάνουν καριέρα. Αυτή είναι η πρώτη προτεραιότητα.
1: Ναι, εκεί όμως υπάρχει δυνατότητα να κάνουν παιδιά.
2: Μα δεν θέλουν.
1: Ναι, είναι λοιπόν επιλογή παρά το ότι υπάρχει δυνατότητα.
2: Ακριβώς.
1: Στις άλλες περιπτώσεις υπάρχει δυνατότητα, αλλά είναι επιλογή. Γιατί δεν υπάρχει οικονομική δυνατότητα.
2: Προφανώς υπάρχει και αυτό, Μανώλη. Το δημογραφικό πρόβλημα μπορούμε να κάνουμε μια εκπομπή 8 ώρες για να μιλήσουμε μόνο γι' αυτό.
1: Και παραπάνω.
2: Και έχω πράγματα να σου πω. Γιατί το έχω μελετήσει πάρα πολύ το πρόβλημα. Είναι πολύ παραγωγικό το πρόβλημα πάντως. Είναι πολιτισμικό, είναι το πώς έχουμε μάθει να ζούμε, είναι το ποιες είναι οι προτεραιότητες, ας πούμε, των ανθρώπων, των παιδιών, των κοριτσιών, των γυναικών κλπ. Προχωράμε. Το άλλο θέμα είναι το εξής. Υπάρχει τεράστια ανισότητα. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνουμε, ας πούμε, αν μπορούμε να καταλάβουμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει πάρα πολύ χρήμα στον κόσμο. Είναι απίστευτο. Το χρηματιστήριο, Μανώλη, κάθε μέρα σχεδόν κάνει νέα ρεκόρ. Κάθε μέρα. Και λες τι γίνεται, ρε γάμοτο. Δηλαδή, βλέπεις, ας πούμε, στην Αμερική που παρακολουθώ το χρηματιστήριο και δραστηριοποιούμε, γιατί εκεί δραστηριοποιούμε επαγγελματικά. Και βλέπεις, ας πούμε, και λες, ρε παιδί μου, ο κόσμος στην Αμερική, να ξέρεις, υποφέρει πάρα πολύ οικονομικά. Πάρα πολύ. Δηλαδή, κάθε μέρα, Μανώλη, ξεσπιτώνονται περί τα 500 άτομα και μετακομίζουν στα αυτοκίνητά τους. Κάθε μέρα. Αυτό είναι το νούμερο. Σχεδόν, μέσω όρο, 500 άτομα κάθε μέρα μετακομίζουν στα αυτοκίνητά τους. Τι όπου θα πάει αυτό. Και αν πας, ας πούμε, βράδυ σε πάρκινγκ, εμπορικό κέντρο και τα λοιπά, δεν είναι γεμάτο. Γεμάτο από αυτοκίνητα και μέσα κοιμούνται άνθρωποι. Αλλά βλέπεις ότι οι μετοχές είναι στο Θεό. Και λες, μα τι γίνεται εδώ. Βλέπεις μετά τα θεμελιώδη δεδομένα, ας πούμε, των εταιριών. Στην ανάλυση, ας πούμε, μιας επιχείρησης και του χρηματιστηρίου, των μετοχών, υπάρχουν δύο είδη, ας πούμε, ανάλυση που μπορείς να κάνεις. Είναι η τεχνική ανάλυση και η θεμελιώδη ανάλυση. Στη θεμελιώδη ανάλυση μελετάς, ας πούμε, τα αντικειμενικά στοιχεία μιας εταιρείας, δηλαδή την κερδοφορία, τις πωλήσεις κλπ. Τα βασικά θεμελιώδη στοιχεία της. Και βλέπεις ότι αυτές οι εταιρείες που πουλάνε προϊόντα βγάζουν λεφτά, έχουν ρεκόρ κερδοφορία. Και λες, γάμο το, ποιος τα αγοράζει όλα αυτά.
1: Προφανώς τα αγοράζουν αυτοί που έχουν τη δυνατότητα.
2: Ακριβώς. Ποιοι είναι αυτοί που έχουν τη δυνατότητα. Εμείς οι οικονομολόγοι αναφερόμαστε σε αυτό που λέγεται η οικονομία σχήματος ΚΑΠΑ. Τι σημαίνει το ΚΑΠΑ, πώς είναι το ΚΑΠΑ, Μανώλη, που η μία γραμμή του ΚΑΠΑ, όπως είναι το ΚΑΠΑ το γραμμά, έτσι.
1: Ναι.
2: Δεν έχει δύο γραμμές που η μία πάει προς τα πάνω, η άλλη προς τα κάτω.
1: Ναι.
2: Φαντάσου λοιπόν ότι πλέον η κοινωνία έχει χωριστεί σε δύο κατηγορίες ανθρώπων. Η μία κατηγορία είναι αυτή που πάνε προς τα πάνω. Δηλαδή η οικονομική τους κατάσταση και η ευημερία χαρακτηρίζεται από τη γραμμή του ΚΑΠΑ που πάει προς τα πάνω.
1: Ναι.
2: Αυτοί οι άνθρωποι είναι καλύτερα από ποτέ. Δεν υπάρξει καλύτερη περίοδος, ας πούμε, από τη σημερινή αυτούς τους ανθρώπους. Η άλλη κατηγορία είναι η γραμμή που πάει προς τα κάτω. Η οποία είναι σε άθλια κατάσταση. Ποια είναι η διαφοροποίηση. Είναι αυτό που λέμε η ανισότητα. Αλλά θέλω εδώ να σταθώ λίγο. Και θα είναι το τελευταίο που θα πω, γιατί ξέρω ότι δεν έχει ούτε έχουμε χρόνο. Έτσι τελειώνει και η εκπομπή. Και θέλω αυτό να γίνει κατανοητό. Όταν μιλάμε για ανισότητα, τι σκεφτόμαστε, Μανώλη. Σκεφτόμαστε πλούσιους ανθρώπους, έτσι, ζαμπλούτους. Και σκεφτόμαστε εμάς φτωχούς. Δεν σκεφτόμαστε ότι δύο γείτονες, οι οποίοι και ο ένας είναι δημόσιος υπάλληλος και ο άλλος είναι δημόσιος υπάλληλος, αλλά ο ένας είναι στη μία κατηγορία και ο άλλος είναι στην άλλη κατηγορία και είναι γείτονες. Γιατί αυτό, πού οφείλεται. Οφείλεται, Μανώλη, στο ότι ο ένας έχει μετοχές στο χρηματιστήριο και ο άλλος δεν έχει. Τελεία. Είναι από τα λίγα πράγματα που έχουν μια απλή εξήγηση. Κάθε μέρα που μιλάμε, κάθε μέρα, 2.000 άνθρωποι στην Αμερική ανακαλύπτουν ότι έχουν γίνει εκατομμυριούχοι από τα χρήματα που τα επενδυτικά τους ταμεία, τα συνταξιοδοτικά τους ταμεία που έχουν στο χρηματιστήριο φτάσανε το ποσό το 1 εκατομμύριο ευρώ. Και το ανακαλύπτουν οι άνθρωποι και παίρνουν ένα email, ας πούμε, ξέρω εγώ, και λένε συγχαρητήρια, το ποσό που έχετε, το κεφαλαιοποιητικό ποσό στο συνταξιδοτικό σας ταμείο έφτασε 1 εκατομμύριο δολάρια. Πριν από 3 χρόνια, θυμάμαι, ήμουνα στη Νέα Υόρκη και έρχεται ένας γείτονας, ας πούμε, και μου λέει, Ηλίας, μου λέει, να σε κεράσω και τα λοιπά, μου ήρθε email, αυτό έφτασε το ποσό 1 εκατομμύριο, ας πούμε, είμαι εκατομμυριούχος. Και με έβγαλε για ποτά. Χάρηκε πολύ ο άνθρωπος.
1: Λογικό.
2: Ναι. Αυτό, εντωμεταξύ, το γεγονός ότι εκεί το χρηματιστήριο παίζει τόσο μεγάλο ρόλο στην οικονομία αυτής της χώρας είναι, αυτό που, είναι ένας από τους λόγους που κάνει την Αμερική τόσο δυναμική χώρα. Είναι φοβερή εφεύρεση το χρηματιστήριο. Και δυστυχώς, εδώ στην Ελλάδα το έχουμε δυστυχώς και σε αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, το έχουμε δώσει κακή χρειά. Κακή έννοια. Κακό όνομα. Έτσι.
1: Ναι, γιατί,
2: λόγω του σκανδάλου που έγινε
1: γιατί
2: τότε.
1: Γιατί μας βάλανε να ζήσουμε στο χρηματιστήριο της φούσκας.
2: Ακριβώς. Όταν λέμε χρηματιστήριο, θέλω να πω και αυτό και τελειώνω, έτσι, γιατί νομίζω...
1: Ναι, δεν έχουμε χρόνο.
2: Όταν κάποιος ασχολείται με το χρηματιστήριο, μπορεί να το κάνει με δύο τρόπους. Οι οποίοι δύο τρόποι είναι ο ένας μέρα με τη νύχτα με τον άλλο. Γι' αυτό δεν είναι ασχολούμαι το χρηματιστήριο. Όταν σου λέει κάποιος αυτό το πράγμα, πρέπει να λες πάντα πώς. Για πες μου, τι κάνεις δηλαδή. Ο ένας τρόπος είναι να παίζει στο χρηματιστήριο, να αγοράζει μετοχές, να παρακολουθεί, να πουλάει, να αγοράζει, να πουλάει. Αγοράζει κάτι τώρα, το πουλάει σε τρεις ώρες, το πουλάει σε δύο μέρες. Και ξανά, και ξανά. Αυτός ο άνθρωπος δεν επενδύει στο χρηματιστήριο. Αυτός ο άνθρωπος τζογάρει.
1: Ναι.
2: Εκεί το χρηματιστήριο είναι τζόγος. Είτε πάει στο καζίνο, είτε παίζει στο χρηματιστήριο, παίζει τζόγο. Ο άλλος τρόπος είναι τοποθετείς τα χρήματα σου στο χρηματιστήριο και τα αφήνεις. Τα αφήνεις. Όπως όταν αγοράζεις ένα κίνητο, ας πούμε, ένα σπίτι, που επενδύεις, ας πούμε, στο σπίτι αυτό και τα αφήνεις, ρε παιδί μου, δεν το πειράζεις.
1: Ναι.
2: Ένα πολύ ενδιαφέρον στατιστικό είναι ότι οποιοδήποτε έβαλε χρήματα στο χρηματιστήριο μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δηλαδή μετά το 1944, ας πούμε, που είναι το στατιστικό αυτό, οποιοδήποτε άφησε το χρήματα στο χρηματιστήριο για 7 χρόνια και πάνω, πάντα βγήκε κερδισμένος από οποιαδήποτε άλλη επένδυση. Το κλειδί είναι να τα αφήσεις 7 και πάνω. Γιατί αν το αφήσεις λιγότερο, μπορεί να πέσεις σε κατάσταση που το χρηματιστήριο είναι κάτω. Αλλά αυτός είναι ο κίνδυνος. Όταν είσαι χρήματα στο χρηματιστήριο, ο κίνδυνος είναι να τα χρειαστείς αυτά τα χρήματα, ενώ το χρηματιστήριο είναι κάτω. Και εκεί θα πρέπει να αποδεχτείς, ας πούμε, μια χασούρα. Έτσι. Αλλά αν τα αφήσεις 7 χρόνια και πάνω, ποτέ, δηλαδή δεν έχει υπάρξει καλύτερη επένδυση από το χρηματιστήριο. Αυτό είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα στατιστική. Ψάξτε αν θέλεις. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Η διαφορά είναι ότι το κεφάλαιο, δηλαδή χρήματα που επενδύονται σε μετοχές, αυξάνονται πολύ περισσότερο από χρήματα που βγαίνουν από την εργασία. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα και αυτό είναι κάτι που ξεκίνησε από τα μέσα τέλος της δεκαετίας του 80. Δυστυχώς, δεν είναι αυτά που έλεγε η κυρία Λανάη. Οικονομίες χρέους και το χρέος είναι λογιστικό. Όλα τα χρέη είναι λογιστικά. Όλα τα χρέη είναι λογιστικά. Δεν υπάρχει χρέος που δεν είναι λογιστικό. Αλλά είναι αληθινό.
1: Κλείνουμε, κύριε Λία, ευχαριστώ.
2: Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ. Καλό ξημέρι.
2: Καλό ξημέρι μας όλους.
1: Να είστε καλά, λοιπόν. Yeah. Και μηνύματα. Οι χαμηλόμοι στη Σουηδία κάνουν παιδιά διότι έχουν πάρα πολύ καλά επιδόματα και άλλες εξτρά παροχές. Ο κύριος Γιώργος. Δεν το είπε Πουαρό. Και εγώ το περίμενα. Πάντως οι λιγότερο έφοροι είχαν περισσότερα παιδιά σε όλες τις εποχές και σε όλες τις χώρες. Αν ο κύριος. Ναι. Όχι, εγώ είναι. Άλλες οι συνθήκες. Δεν υπήρχε χρέος τότε. Δεν υπήρχε χρέος. Λοιπόν, για τις 5 ώρες που προηγήθηκαν ο κύριος Αντώνης Μαρτάκης και ο κύριος Γιώργος Τζιβελεκίδης στη τέχνη των ήχων, η κυρία Ειρήνη Κούρτη και η κυρία Αναστασία Γεργελεζίου στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Εννοείται η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη, Λένα μας 9 με 10 μαζί εδώ στα δημοσιογραφικά μας. Η κυρία Πελάγια Κατσούλη στα Δελτία Ειδήσεων. Ο κύριος Σταυρακάκης στην Αθλητική Ενημέρωση. Ο Μανώλης Παρτάλης στο μικρόφωνο. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Απόψε στις 9 με τη βοήθεια του Θεού, μετά τον Νίκο Μπογιόπουλο εδώ στον Real FM.
3: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 2.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Μόνον και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Τρίτσα. Μπορεί να περάσει τα χρόνια.
1: Πείτε μου, πείτε μου παρακαλώ.
0: Αλλά εγώ δεν σε ήξερα τόσο καλά. Μου λέει ένας συνάδελφος αγαπημένος.
1: Μάλιστα.
0: Και παλιός μας διευθυντής και των δύο.
1: Ναι.
0: Λέει, δεν μου λες εσύ Γιώργο, λέει, ναι. Αν ήταν η Μπιζόγλη χθες.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Εκεί με τον Ερντογάν στην δεξίωση.
1: Στα καλύτερά μου θα ήμουν. Ναι.
0: Που πήρε το Μακρόν από το χέρι και τους όλους τους πήρε από το χέρι και τους πήγε να έφερνε.
1: Αλλά μπρατσέτο λέγεται αυτό. Αλλά μπρατσέτο.
0: Θα έτρωγε λέει τίποτα ή θα έμενε νηστική και θα την έβγαζε με χούμους και μπακλαβά μόνο.
1: Το χούμους θα το έτρωγα σίγουρα. Μπακλαβά ούτε να τον δω.
0: Ντονέρ και αυτά εκεί που είχε κάτι για όχι, όχι, κάτι κοιμάδε.
1: Όχι. Αλλά το.
0: Ομά είχε λέει.
1: Χούμους οπωσδήποτε. Εντάξει, την κουρίζα.
0: Αυτό το γυμάτο ομό τον τρώσε εσύ με το αυγό από πάνω το ομό. Πώς ταρτάρ, πώς το λένε.
1: Ταρτάρ.
0: Πώς το λένε. Οι Τούρκοι πώς το λένε. Θα πούνε είναι δικό μας. Είναι τουρκικό ταρτάρ αυτό.
1: Δεν νομίζω ότι είναι τουρκικό αυτό.
0: Όπως λένε για όλα. Ότι είναι δικά του τα
1: βράδια. Γαλλικό είναι αυτό το ξέρω.
0: Εσύ δεν θα έτρωγε τίποτα πάντως.
1: Όχι, θα έτρωγα χούμους.
0: Αραβική πιτούλα μας το χούμους.
1: Έχουν ωραία κουζίνα.
0: Αραβική πιτούλα μας το χουμούς.
1: Ναι, πάρα πολύ.
0: Είσαι και το χουμούς.
1: Όχι, με αραβική πιτούλα, παρακαλώ.
0: Μια κυρία τώρα εδώ πέρα.
1: Παρακαλώ πολύ. Ένα μαρέ, όχι τρώω και ψωμί και πιτούλες. Παρακαλώ πολύ.
0: Και εγώ όταν πηγαίνω σε γαλλικά εστιατόρια μετά πηγαίνω να πάρω κανένα σουλάκι να φάω.
1: Όχι, μωρέ, έχει ώρα κουζίνα και η Γαλλία. Πες το μας και αυτό. Δεν σ' αρέσει το κρέας. Δεν σ' αρέσει.
0: Όχι,
1: το φιλέτο, δεν σ' αρέσουν τα φιλέτα.
0: Ωραία είναι, ωραία είναι. Ναι, πολύ.
1: Γιατί ξεκινήσαμε από τις 10 και 7 με φαγητό, καρδούλα μου.
0: Γιατί ήταν, θεώρησα ότι ήταν πολύ ωραία.
1: Ήρθε ο Νίκος κοντά μας και πάλι. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι.
0: Καλημέρα σας.
1: Γιώργος Παγάνης στο ένα μικρόφωνο.
0: Ρίτσα Μπιζόγλη στο άλλο μικρόφωνο.
1: Κατερίνα Βουτσά στον ήχο. Εύη Βουγιουκλώτη στο 211-200-8200. Τα κλειδιά της εκπομπής στην Ευμαθία Τασιόπουλου. Από πού θες να το πιάσεις σήμερα?
0: Από την αρχή.
1: Από εκεί που σου πρέπει. Γιατί το ξεκίνησες από την κουζίνα. Βέβαια στην κουζίνα μαγειρεύονται πολλά στις κουζίνες γενικά.
0: Γενικά στην κουζίνα της διπλωματίας.
1: Ναι, υπάρχει μια άλλη μαγειρική.
0: Κοίτα. Από Hollywood και από, πώς να το πω τώρα, εντυπώσεις του τύπου. Εδώ έχουμε φτιάξει ένα πράγμα. Ήταν ο Τραμπ μέσα στο αυτοκίνητο, χαλαρός. Του λέει: εδώ αναγνωρίζουν και τη μεγαλοσύνη μου και πόσο σπουδαίος είμαι. Είχε μια Ολυμπικού μπροστά που ήταν εκεί, ήταν αυτή του Γιαλατζή Σουλτάνου.
1: Ναι, η FIP, ναι.
0: Μαζί με την Αμερικανική τουρκική σημαία και τον πηγαίνω φέρνα τον πρόεδρο. Τι καθαρή που είναι η δρόμη, ανάμεσα στα άλλα που είπε. Ότι λέει: εδώ σε αυτή τη χώρα η δρόμη είναι πάρα πολύ καθαρή. Ρε μεγάλη, καθαρή είναι η δρόμη. Πήγαινε και λίγο πιο μέσα όμως, να ψαχθείς. Η διπλωματία πλέον.
1: Δεν θα κρίνει και την καθαριότητα της Τουρκίας ο Τραμπ, θα ασχοληθεί με τη δική του. Δηλαδή.
0: Αμφιβάλλεις ότι η διπλωματία είναι πλέον και παιχνίδι εντυπώσεων.
1: Υπάρχει η διπλωματία των εντυπώσεων. Την είχε κερδίσει κατά κράτος ο Ερντογάν.
0: Εξαιρετικός είναι σε αυτό.
1: Περίμενε. Τηλεοπτικό θέαμα ήταν εξαιρετικό το χθεσινό.
0: Βέβαια.
1: Η έφηπη αυτή συνοθεί, το αλαμπρατσέτο, η υποδοχή, η θερμή. Εγώ τον Ερντογάν δεν τον θυμάμαι και πολύ να γελάει.
0: Ναι,
1: γενικά δεν τον ξέρω. Ποντελάει, να γελάει.
0: Φύση όρθια.
1: Εχθές έλειωσε από τη χαρά του.
0: Ήταν
1: στην υποδοχή με το κόκκινο χαλί. Όχι κόκκινο, αυτό το γαλάζιο τρικουάζ.
0: Ναι, αυτό που έχουν εκεί, το αυτοκρατορικό. Το...
1: Η υποδοχή ήταν θερμή. Τον έπιασε ένα αλαμπρατσέτο, τον βοήθησε να
0: έρθει. Είναι την έρμη Φονταρλάι, αν τη θυμάσαι που είναι όρθια. Και αυτό ήταν ανέκφραστο δίπλα τη. Και κοιτούσε η Φονταρλάι την καρέκλα, την κοιτούσε, αλλά δεν έκανε καμία απόπειρα να καθίσει.
1: Αυτός
0: έχει αλλάξει ο Ερντογάν. Δεν είναι αυτός. Είναι αυτός που παίρνει αλαμπρατσέτα το Μακρόν. Τον άλλον εκεί, το συγκινημένο, το Ρούτε. Αυτός όταν βλέπει.
1: Ο Ρούτε πάντα συγκινείται.
0: Ερντογάν είναι... και Τουρκία συγκινείται
1: και εύκολα. Συγκινείται.
0: Βάζει και τα δάκρυα κιόλας αυτός.
1: Ναι, ναι, εντάξει, κοίταξε. Ναι. Αλλά η εντυπωσιακή ήταν ο τρόπος που υποδέχθηκε τον Τραμπ. Δηλαδή τον πήρε τον άνθρωπο, τον κατέβασε από το αεροπλάνο, τον πήγε, τον ανέβασε στα σκαλοπατάκια. Εντάξει, τηλεοπτικός τουλάχιστον, πρώτον δείχνει μια σχέση πολύ καλή. Αυτή που είπε και ο Τραμπ. Εξαιρετική χημεία. Δεν έχουμε μόλις εξαιρετική χημεία. Με αυτόν
0: αμφισβήτητα έχουμε αναβάθμιση των αμερικανοτουρκικών σχέσεων. Να μην κοροϊδευόμαστε από το δάχτυλό μας.
1: Ναι.
0: Σε αυτό νομίζω κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι, Ρίτσα μου, αν μπορεί ο πρόεδρος να υπερβεί το Κογκρέσο. Να το αγνοήσει, να το υπερβεί. Θα μου πεις, το αγνόησε όταν έκανε την επίθεση στο Ιράν.
1: Αυτό πήγα να σου πω. Γιατί έχει κάνει κάτι 4-5 μήνες και τώρα ξαναξεκίνησε πάλι.
0: Mm-hmm.
1: Δεν έχει σταματήσει αυτό. Επίσης, οι κυρώσεις κάτσα νομίζω ότι δεν χρειάζεται να περάσουν από το Κογκρέσο.
0: Σωστό είναι αυτό που λες, αλλά διάβασα λίγο γιατί δεν τα ήξερα.
1: Mm-hmm.
0: Και ανακάλυψα ότι εκτός από τις κυρώσεις κάτσα υπάρχει και ένα νομοσχέδιο με υπογραφή Τραμπ από την πρώτη θητεία του.
1: Ναι.
0: Το οποίο τι προβλέπει, λέει. Για να πάρουν οι Τούρκοι και να ξαναμπούν στην παραγωγή στο πρόγραμμα F-35, αυτά τα υπερσύγχρονα αεροπλάνα, θα πρέπει να εξαφανίσουν τους S-400, να φύγουν δηλαδή από τουρκικό έδαφος. και αυτό να επιβεβαιωθεί εγγράφως από τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών και τον Αμερικανό Υπουργό Άμυνας.
1: Ναι.
0: Και μόνο τότε μπορεί να ξεκινήσει η διαδικασία. Το λέω αυτό γιατί δεν είναι και τόσο εύκολη μάχη που θα δώσει ο Τραμπ, εκτός και αν βγάλει ένα φρυμάνι κι αυτός και πει: κοιτάξτε, θα δώσουμε δεύτερα τα πέντε και άντε πνιγείτε.
1: Και έρχεται η απάντηση λοιπόν στα σενάρια αυτά με κάποια άλλα σενάρια που λένε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα πει ότι οι S400 δεν βρίσκονται πλέον σε επιχειρησιακή λειτουργία.
0: Ω, είναι στα κουτιά.
1: Είναι στα κουτιά.
0: Είναι στα κουτιά.
1: Δεν λειτουργούν, σκουριάσανε, δεν είναι. Άρα δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Άρα δεν αποτελούν ενεργό οπλικό σύστημα υπό τουρκικό έλεγχο. Mm-hmm. Δεν λειτουργούν, είναι τίποτα. Και άρα η Άγκυρα και δεν θέλει και η Άγκυρα να αποκτήσει άλλα ρωσικά οπλικά συστήματα. Αυτή η τριπλέτα λοιπόν είναι σκουριασμένα, δεν αποτελούν ενεργό πολιτικό σύστημα, οπλικό σύστημα και εμείς δεν θα πρόκειται να πάρουν τίποτα από τη Ρωσία, μπορεί να τον βοηθήσει.
0: Για να δούμε αν θα τον βοηθήσει. Μπορεί ο Τραμπ να ήταν αυτό που ήταν χθες που τον είδαμε, ο οποίος είπε ότι δεν πρέπει να εφαρμόζουμε κυρώσεις απέναντι σε φίλους και ειδικά στενούς φίλους, εννοώντας τον Ερντογάν. Μπορεί να είπε ότι βοήθησε, λέει, η Τουρκία, γιατί βοήθησε, γιατί δεν μπήκε στον πόλεμο μαζί με το Ιράν. Αυτά είναι ωραία επιχειρήματα στο μυαλό του Πρόεδρου. Απ' την άλλη, όμως, επειδή δεν πιστεύω ότι δεν ξέρει τι του γίνεται, έστειλε τον Βίτκοφ, τον Στίβ Βίτκοφ, ως απεσταλμένο στα Ιεροσόλυμα για να συζητήσει με τους Ισραηλινούς δύο πράγματα. Το πρώτο είναι αυτή η ανάφλεξη που και εσύ περιγράφεις. Έχουμε μια δεύτερη ανάφλεξη. Δεν ξέρω αν αυτό θα προχωρήσει σε άρση της εκεχηρίας.
1: Ναι.
0: Ανάμεσα στους Αμερικανούς.
1: Αυτό το μνημόνιο κατανόησης.
0: Μπράβο, ναι, ναι. Και στους Ιρανούς. Άρα στα δύσκολα οι Αμερικανοί θα απευθυνθούν για βοήθεια στους Ισραηλινούς. Όχι στους Τούρκους, οι οποίοι δεν επέτρεψαν να σηκωθούν αμερικανικά αεροπλάνα από τις τουρκικές βάσεις. Ένα. Δεύτερον. Είναι προφανές ότι στέλνει εκεί τον Βίτκοφ, που είναι και έμπειρος διπλωμάτης, για να καθησυχάσει τον Νετανιάχου για τα F-35. Θέλω να πω, ας δούμε λίγο πώς θα πάει το παιχνίδι. Ας μην βγάζουμε κατευθείαν συμπεράσματα εμείς.
1: Ο Ερντογάν του είπε χθες ότι, κοίταξε να δεις, μου έχει υποσχεθεί ο πρόεδρος να πάρω τα 5 F-35. Είναι αυτά που έχει πληρώσει, είναι αυτά που βρίσκονται στην Αριζόνα. Τα 5 που έχει, ήταν 100 να πάρει. Αυτά τα 5 μου έχει υποσχεθεί. Άστο αυτό, όπως λες και εσύ, το θέμα των F-35 δεν είναι εύκολο. Έχει πολλές αγκυλώσεις, έχει πολλά εμπόδια. Είναι δύσκολο. Όμως το άλλο κομμάτι για να πάρει τους κινητήρες για αυτό το μαχητικό πέμπτης γενιάς, λένε οι Τούρκοι, για τα ΚΑΝ, αυτό νομίζω ότι το έχει εξασφαλίσει. Με τις κυρώσεις. Αυτό το έχει εξασφαλίσει.
0: Τώρα... αυτό, ναι.
1: Και το θέμα είναι τι υπόθηκε μέσα για τους S400. Αν όντως αυτό το επιχείρημα που θα χρησιμοποιήσει ο Αμερικανός Πρόεδρος, ότι οι S400 πια είναι παροπλισμένοι, δεν λειτουργούν. Κατάλαβες, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Έκανε δηλώσεις και ο Πρωθυπουργός, ο Έλληνας Πρωθυπουργός στη Σύνοδο στο ΝΑΤΟ, είπε ότι δεν πρόκειται να συμμετέχει, ας πούμε, σε αυτές τις δηλώσεις, δεν τις σχολιάζει, και ότι η συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές της καλής γειτονίας. Αυτό είπε και ο Νετανιάχου, να πούμε την αλήθεια, προχθές.
0: Χθες το δελτίο σου πάντως στον Αντένα.
1: Το είδες, δεν το είδε πολύ κόσμο.
0: Δεν σου.
1: Σταμάτα, ρε. Δεν το είδε πολύ. Μπατζεύτηκαν και βλέπανε όλοι το Μουντιάλ. Λείπαμε που στο λέω, αλλά βλέπανε όλοι Μουντιάλ. Βλέπανε Αργεντινή.
0: Δεν το περίμενα ότι είσαι χειρότερη από μένα σε αυτό.
1: Είμαι πολύ χειρότερη. Μπορώ να φτάσω και κάτω.
0: Εγώ κρατάω αυτό που σου είπε όμως ο Φλώρος. Τι σου είπε ο στρατηγός Φλώρος? Σου είπε ότι
1: είναι πολύ
0: πιο
1: αισιόδοξος, βέβαια.
0: Δεν είναι μόνο η S400, είναι και κινέζικα συστήματα, λέει, που έχουν πάρει αυτή.
1: Ότι έχει διπλή
0: που
1: εξάρτηση.
0: Και αυτά δεν κουμπώνουν με τα αμερικανικά και με τα ανατολικά.
1: Ότι έχει διπλή εξάρτηση. Ναι. Δεν έχει εξάρτηση μόνο από τη Ρωσία, ότι έχει και από την Κίνα. Όλο το λογισμικό με το οποίο τρέχει ως χώρα η Τουρκία είναι κινέζικο.
0: Είναι ένα πράγμα που δεν είναι συμβατό με τα ανατολικά αμυντικά συστήματα.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό δεν το λέμε εμείς τώρα για να καθίσουμε και να πούμε: αχ, τι ωραία, ξέρετε, είμαστε πάρα πολύ ικανοί. Όχι, δεν είμαστε. Αλλά επίσης η διπλωματία, η διεθνής, δεν είναι η σχέση στο χωριό. Εγώ δηλαδή με τη γειτόνισσα την Πιζόγλη, η οποία πετάει τα νερά κάτω, ας πούμε, από το μπαλκόνι της και μου τη σπάει εμένα, γιατί βλέπω μπροστά το δρόμο, βάζω το αυτοκίνητό μου να είναι, ας πούμε, λερωμένος. Δεν είναι αυτό η σύγχρονη διπλωματία. Και να μου επιτρέψει ένα πολύ γρήγορο σχόλιο εδώ. Είναι προφανές ότι έχουμε θέμα με τους Γάλλους. Γιατί έχουμε υπογράψει μια αμυντική συμφωνία μαζί τους. Έχουμε πάρει Ραφάλ, έχουμε πάρει Μπελαρά. Και οι Γάλλοι είναι προφανές επίσης ότι μάλλον μας κοροϊδεύουν. Γιατί και με τους Μετεόρ και με το σύστημα αυτό τώρα.
1: Το Σκάρπ αυτό. Το μα νομίζω ότι είναι Ιταλο-Γαλλική, σωστά. Δεν είναι Ιταλο-Γαλλική παραγωγή.
0: Αλλά μάλλον κάτι τους εκπέμπει ο Ερντογάν, γοητεία. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω και πόσο κατοχυρωμένοι είμαστε εμείς.
1: Μήπως είναι τα χρήματα πάνω απ' όλα. Ο Παράς και ο Φουκαράς. Θέλω να σου πω, θέλω να κάνω αμυντικές συμφωνίες. 70 δισεκατομμύρια δολάρια θα κυκλοφορούν εκεί πέρα σε αυτή τη σύνοδο.
0: Προφανώς και είμαστε εκτεθειμένοι, διότι δεν ξέρω τι προβλέπει αυτή η αμυντική συμφωνία στο συγκεκριμένο πράγμα. Όμως, να θυμίσω και κάτι άλλο. Επειδή όταν εμείς συζητάμε για την Τουρκία και πόσο σημαντική και τη γοητεία που ασκεί και εκπέμπει στους δυτικούς. Μάλιστα. Τουρκία ασκεί και εκπέμπει γοητεία στους δυτικούς γιατί έχει μια βαριά αμυντική βιομηχανία. Γιατί είναι παρεμβατική με στρατό και με αποστολές όπου μπορεί. Όπου μπορεί. Ενώ εμείς εδώ, θυμίζω, όταν κάναμε την αμυντική συμφωνία με τους Γάλλους και προβλεπόταν στο άρθρο 2 ότι εμείς θα συνδράμουμε εφόσον μας ζητηθεί στο Σαχέλ, στην Αφρική, και ευτυχώς που αποσύρθηκαν από εκεί οι Γάλλοι και δεν χρειάζεται να συνδράμουμε, εδώ είχαν ξεκινήσει να μυρολογούν για τα φέρετρα με τους νεκρούς Έλληνες στρατιώτες. Όταν στείλαμε ελληνική φρεγάτα στον Περσικό κόλπο, είχαν ξεκινήσει ήδη τα μυρολόγια τι θέλουν τα παιδιά μας και πηγαίνουν εκεί.
1: Καλά, δεν μπορούμε να λειτουργούμε και σαν την Τουρκία, βρε Γιώργο. Πρέπει να το σκεφτόμαστε
0: λίγο. Στη
1: λιγάκι,
0: σύγχρονη δεν διπλωματία, ναι. Δεν μπορεί να πηγαίνουμε και να λέμε α, εγώ αυτό είμαι και άμα σας αρέσω. Γιατί το πιο πιθανό να μας πούνε δεν μας αρέσεις.
1: Ούτε Γιούρια στον ταβλάγια με τα κουλούρια όμως.
0: Προφανώς.
1: Δηλαδή πρέπει να το σκέφτεσαι. Αλλιώς είναι ως χώρα η Ελλάδα. Η ναι. Ελλάδα και η Ευρώπη γενικά. Ναι. Αλλιώς σκέφτεται και αλλιώς πράττει. Δεν είναι στέλνουμε το στρατό μας όπου να είναι.
0: Εντάξει, Δίτσα μου, αλλά αν πάμε με σπαστά αγγλικά να εξηγήσουμε γιατί δεν θα πάμε. Πουθενά. Μην λέμε μετά, πω πω, τι κακό που πάθαμε, δεν μας υποστηρίζει κανένας και δεν έχετε κανένα στο πλευρό μας.
1: Ρίξαμε και ένα μικρό έτσι.
0: Ότι γύρισες πίσω.
1: Έτσι φεύγω. Έτσι φεύγω, έτσι έρχομαι. Με μια ανάσα τον κάνω τη διαδρομή, με μια ανάσα, με μια ανάσα.

0: φοβερή. Πρέπει να πας με τη σκαλέτα, τη λύση σκαλέτα, έτσι.
1: Όχι, όχι, φεύγω και λίγο από το κουτί. Φεύγω από το κουτί, αλλά ρε παιδί μου, είναι και ο άϊπνος στο Σιάτλ εδώ κοντά μας. Ο Δημήτρης Σταυρακάκης.
0: Είναι εδώ.
1: Βέβαια, ρε παιδί μου. Μουντιάλ, όλοι μουντιάλ βλέπουν. Τι να κάνουμε. Μέση.
0: Τη γλίτωσε η ομάδα του. Η ομάδα του τη γλίτωσε γιατί πρόκειται να αποκλειστεί από την Αίγυπτο.
1: Επρόκειτο. Ναι. Αλλά δεν. Καλημέρα, Δημήτρη.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα. Τα δύο πρόσωπα τα χθεσινά ήταν ο Ερντογάν μαζί φυσικά με τον πρόεδρο Τραμπ.
1: Κοίτα τον, ναι. Βλέπει.
2: Στο ένα δίδυμο.
1: Ναι.
2: Και το άλλο ήταν μόνος του ο Μέση που οδήγησε την Αργεντινή στην ανατροπή.
0: Ναι, δεν την οδήγησε, έχασε πέναλτι.
2: Γιατί είσαι τόσο κακός
0: άνθρωπος. Τον πάω κόντρα τώρα, εγώ καταλάβες.
2: Λοιπόν, έχασε πέναλτι, αλλά είπε για το πέναλτι, ένιωθα θυμό για το γεγονός ότι πατάρισε αυτή την ευκαιρία. Αλλά μετά την πήρε από το χεράκι μετά το 70.
0: Ο Λαοτάρο Μαρτίνες και ο άλλος που θέλει να πάρει Ρεάλ Μαδρίτης, ο φίλος μου, Μουρίνιο.
2: Ωραία, αυτή την πήρε. Όλα το ένα-ένα, να πάρουμε ένα-ένα. Παρακαλώ, και την πήγε με τις μπάντες, με τελειωμένες έξτες, Μπένι. Σαν να είσαι τώρα η Ακρόπολης. Την πρωινή, η δική σου βοξίτε, Φωκίδα.
1: Έλα, βοξίτε. Ριτσόνα δεν μισπάμε, αγάπη μου, Ριτσόνα. Έλα.
2: Η Ριτσόνα δεν είχε φέτος. Λοιπόν, ο Μέση πραγματικά ήταν χθες πολύ εντυπωσιακός. Στα 39 το έβγαλε πάθος. Οδήγησε την Αργεντινή. Είχε 91 επαφές με την μπάλα. 42 στις 51 εύστοχες πάσες.
0: Ούτε κάτι δηλαδή.
2: 12 ενέργειες στην αντίπαλη περιοχή. Μία assist, ένα γκολ. Τι άλλο δηλαδή να κάνει.
1: Ναι, αλήθεια. Τι άλλο να κάνει.
2: Έκλαψε στο τέλος και ρωτήθηκε και λέει ειλικρινά, νομίζω ότι ήταν η πρώτη φορά που έκλαψε στο γήπεδο. Ήταν τεράστια συγκίνηση λόγω του τρόπου που εκτελήθηκε ο αγώνας. Δεν θέλαμε να τελειώσει το ταξίδι μας στο παγκόσμιο κύπελο. Ήταν μια στιγμή απελευθέρωση, ένα αίσθημα ανακούφισης. Ο Σλάταν Ιμπραήμοβιτς, που είναι σχολιαστής στο Fox Sports, είπε ο Μέση έγινε ένα τέρας που κανείς δεν μπορούσε να το σταματήσει. Πήγε στα 21 γκολ, 19 είχε ο Μπαπέ στην ιστορία του παγκοσμίου πρωταθλήματος, του κυπέλου. Οι Αιγύπτιοι ήταν καλοί στο πρώτο ημίχρονο, προηγήθηκαν 2-0. Έχασε πέναλτι ο Μέση στο 21. Το 58 ακυρώθηκε γκολ με βάρ σε φάουλ, για φάουλ που έκανε ο Ζίκο. Φωνάζουν οι Αιγυπτιοί για τη φάση αυτή. Είχε δοκάρει ο Μέση. Στη δεύτερο ημίχρονο όμως πήκε στο 66, όπως σωστά είπε ο Γιώργος Λαοτάρου Μαρτίνες. Ο επιθετικός Σίντερ βοήθησε πάρα πολύ το παιχνίδι, γιατί το παιχνίδι της Αργεντινής είναι προσεγμένο πάνω στο Μέση, αλλά πρέπει κάποιος να βοηθάει. Και ο Φερνάντες ήταν πάρα πολύ καλός. Ήρθε η μείωση με τον Ρομέρο από παλιά του Μέση στο 79. Το 83 ο Μέση έκανε το 2-2. Και δεύτερο λεπτό καθυστερήσεων, απλά και ωραία, Λαοτάρο Μαρτίνες έβγαλε την παλιά και έρχεται ο Έντσο Φερνάντες με κεφαλιά και κάνει το 3-2.
0: Γιατί έχει μέταλλο πολύ μεγάλη ομάδα η Αργεντινή τώρα, ό,τι και να
2: έχει μέταλλο, αλλά δεν έχει το μέταλλο. Δεν έχει, πρόσεξε, σε όλες τις θέσεις να έχει το παίχτες όπως έχει.
0: Όχι όπως στο παρελθόν, αλλά ποιος έχει δεσμευτεί.
2: Στο παρελθόν ή η Γαλλία.
0: Η Γαλλία μόνο.
2: Παραδείγματος χάρη, χθες ο Αλβαρές δεν υπήρχε στο γήπεδο.
0: Mm-hmm.
2: Που παίζει μπροστά. Μάλιστα. Έχει όμως παίχτες και έχει τον Μέση, ο οποίος μπορεί να την πάρει από το χεράκι όταν βοηθηθεί και να κάνει την ανατροπή. Γιατί μιλάμε τώρα για μια ανατροπή πολύ μεγάλη. Να χάνεις 2-0 το 67 και να γυρνάς στο μάτι σε 13 λεπτά πέτυχαν 3 γκολ.
1: Το κάνω και εγώ αυτό, να ξέρεις.
0: Το κάνεις και εσύ, ε.
1: Ναι. Αυτό το γύρισμα του παιχνιδιού.
0: Και βλέπεις αυτό το παιχνίδι και μετά έχει μια σούπα το Μουντιάλ, η Λίτσα. Ήταν μια σούπα κρύα κιόλας, χωρίς γεύση.
2: Μετά εξανάγκης, ναι. Τα αφήσαμε να το δούμε εξανάγκης, ξαναλέω. Όπου η Ελβετία έπαιζε με την Κολομβία, 0-0 κανονική διάρκεια, 0-0 η παράταση. Σαν να το πηγαίνανε να μας συνηθίσουν και στα πέναλτι. Οι Ελβετοί το πήραν 4-3, έβγαλε πέναλτι ο Κόμπελ τον φύλακάς τους και ήρθε ο Βάργκας και έκανε το 4-3.
0: Μάλιστα.
1: Σήμερα τι έχει, Δημήτρη, πες μας σήμερα γιατί...
2: Τώρα εδώ, σήμερα τι έχει, σήμερα έχει ύπνο.
1: Δεν έχει τίποτα, αλήθεια.
2: Σήμερα έχει και μεσημεριανό ύπνο, σε ενημερώνω. Απογευματινό.
1: Απογευματινό, στις 7 δεν έχει τίποτα δηλαδή, 7 η ώρα.
2: Δεν έχει τίποτα. Σήμερα είναι καινή ημέρα.
1: Δόξα σε Παναγία,
0: Δημήτρη. Κυρία Μπιζόγλη, μια ερώτηση θέλω να πω στον κύριο συνάδελφο.
2: Και πάντως για το Μέση, τι μου με ρωτήσεις, Γιώργο. Εντάξει, το άθλημα είναι ομαδικό. Όμως αυτός, στα 39 του, παίζει φιλίσια, παίζει με αποφασιστικότητα να οδηγήσει κάπου την ομάδα.
0: Ναι, αλλά αδικείς αυτούς που λατρεύουν τον άλλον που είναι 41. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αναφέρομαι στον Κριστιανό Ρονάλντο. Αλλά πάμε παρακάτω.
2: Εντάξει, ο άλλος στο πρώτο παιχνίδι, ναι. όπως πολύ σωστά είπε ο Νίκος Χατζηνικολάου, ναι. όταν είχα βγει στα 11 παρα 10 εκεί στο χορηγικό.
1: Δεν θυμάται, τα θυμάται όλα, θα θυμηθεί όλα παλιά. Κοίταξε,
0: στην Ιλία και να είναι στη δημοσία και να σου λέει κάποτε που είχα βγει στο Χατζηνικολάου.
1: Για προχώρα, για προχώρα.
2: Ένα λεπτό, είπε ότι ήταν πολύ βαρύς. Πράγματι, πολύ μεγάλος ποδοσφαιριστής, αλλά βαρύς και δεν βοηθήθηκε για την ομάδα του όσο βοηθείται ο Μέση.
0: Μάλιστα. Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Τώρα δηλαδή που ο πρόεδρος έκανε παρέμβαση, ο πρόεδρος ο Τραμπ, λέω, αν εμείς ως φίλοι του Παναθηναϊκού αύριο μεθαύριο, ας πούμε, εκεί που παίζει ο Παναθηναϊκός πρωτάθλημα ή ξέρω εγώ στο conference, θεωρήσουμε ότι αδικείται ένας ποδοσφαιριστής μας με κόκκινη κάρτα. Αν του ζητήσουμε διαμεσολάβηση και κάνει παρέμβαση, μπορεί να μην θεωρείται κόκκινη κάρτα μετά.
2: Πρέπει να την κάνει στην UEFA, τον Ιφαντίνο.
0: Αλλά μόνο ο Τραμπ, φαντάζομαι.
2: Δεν νομίζω ότι είναι Ιφαντίνο και αυτός είναι. Έχει ευαισθησίες πολλές. Το λέξει ευαισθησίες μέσα σε εισαγωγικά για να προβάλλει το άθλημα στην Ευρώπη. Αλλά η Ευρώπη που σκέφτεται είναι χορτασμένη.
1: Άρα πάμε. Λοιπόν, το επόμενο ραντεβού ποδοσφαιρικό είναι μεθαύριο δηλαδή.
2: Ναι,
0: γιατί είναι αγύπνο, είπε.
2: Τι είπατε?
0: Όχι, ναι, ότι σήμερα ξεκουραζόμαστε. Ναι, αύριο. Μεθαύριο.
2: Τα ζευγάρια. Γαλλία, Μαρόκο.
0: Όπα.
2: 11 η ώρα την Πέμπτη.
1: Δόξα σας.
2: Την επόμενη μέρα.
1: Προχώρα.
2: Στις 10.
1: Ισπανία,
2: Βέλγιο.
1: Μπράβο τους.
2: 10 το βράδυ.
1: Mm-hmm. Μπράβο τους.
2: Μετά από δύο μέρες, τα ξημερώματα, ακριβώς μάλλον στις 12 τη νύχτα,
1: ναι.
2: στις 12 του μήνα, Νορβηγία, Αγγλία.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Και στις 12:04 το πρωί, Αργεντινή, Ελβετία.
1: Αργά τα κάνουνε, μπράβο, πιο αργά.
2: Για να τους προλάβω.
0: Να ξέρεις, είμαστε ικανοποιημένοι.
1: Ναι,
2: βέβαια. Είναι βέβαια, πλέον ικανοποιημένοι.
1: Για προχώρα, ναι, προχώρα.
2: Για να τους προλάβω, ο νικητής του Γαλλία, Μαρόκο, παίζει στα ημιτελικά με Ισπανία ή Βέλγιο. Ο νικητής της Νορβηγίας με την Αγγλία παίζει στα ημιτελικά με Αργεντινή ή Ελβετία.
1: Ο κύριος Κοντογιώργης μας είχε πει εδώ, θυμάσαι Γιώργο, ότι έβλεπε ευρωπαϊκό τελικό.
0: Ναι, Αγγλία-Γαλλία μας.
1: Αγγλία-Γαλλία. Ναι.
2: Αγγλία-Γαλλία.
1: Το
2: ναι,
1: βλέπεις και εσύ για να το παίξουμε.
2: Το στο μπορεί να τύχει και πώς είναι.
0: Ναι, εγώ βλέπω τους Βίκινγκ.
2: Λοιπόν, 6 ομάδες από την Ευρώπη.
0: Σαβρακάκι, την Νορβηγία δεν βλέπεις τελικό, λέγε.
2: Θα σου απαντήσω αφού σου πω 6 ομάδες από την Ευρώπη, μία από την Λατινική Αμερική, μία από την Αφρική. Η Νορβηγία έχει Χάλαντ, έχει ένα δυνατό σύνολο. Αν βρει την Αγγλία τη μέρα που έχει τα φυσικά της και δεν είναι καλά, μπορεί. Μα τι, είναι μια ομάδα που βασίζεται σε τρεις παίκτες που έχουν που, και σε έναν προπονητή που αν του πάει καλά, το πάει. Αν τις πιάσει τα ψυχολογικά τους, τελειώσανε.
1: Μάλιστα.
2: Ενώ η Γαλλία, σε αντίθεση στη Γαλλία, αν δεν είναι ο Εμπαπέ, κάποιος άλλος.
0: Τα ψυχολογικά τα επίγραψε ο Βίκινγκ.
1: Όχι, για την Αγγλία τα
0: για την Αγγλία,
1: για την Αγγλία. Αν έχει
0: ψυχολογικά. Γιατί όσο γνωστόν οι Βίκινγκ δεν έχουν ψυχολογικά.
1: Όχι, δεν έχουν.
2: Ναι. Ενώ σε αντίθεση στη Γαλλία έχει μια τριπλέτα μπροστά που αν δεν βγει ο Εμπαπέ, θα βγουν οι άλλοι δύο για να το καθαρίσουν.
0: Ο Δημήτρης Μιχαλέλης λέει ότι αυτά που λες δεν ισχύουν θα είναι Γαλλία-Αργεντινή ο τελικός. Τέλος.
2: Γαλλία-Αργεντινή.
0: 7 θαυμαστικά.
2: Εντάξει.
1: Ναι. Σιγουρά και το βλέπω κι αυτό. Πολύ σίγουρα.
2: Λοιπόν, σιγουράκια τα βλέπει.
1: Ναι, ναι.
2: Και μάλλον.
1: Ναι, ναι.
2: Και μάλλον δεν τα.
1: Άλλο σιγουράκια τώρα εδώ. Είδες, βλέπεις εδώ. Έχουμε. Δημήτρη.
2: Να συμπληρώσω την προπονητή στο. Ο Χασάν που είχε παίξει το 1980 στον ΠΑΟΚ. Οι Αιγύπτιοι λένε ότι σπρώχνεται η Αργεντινή.
0: Είχε προλάβει το Χασάν, δεν θυρίω.
2: Τι.
1: Άστα, μην ανοίξει, περιμένει ο Βολάνιο ο έρμο εδώ.
2: Λοιπόν, ίσω ήθελα να παραμείνει στη διοργάνωση. Η Αργεντινή που είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια, ίσως ήθελε να συνεχίσει ο Μέση και φωνάζει για δικία. Φυσικά, το κύριο Χωσάμ Χασάν δεν λέει κανένας πώς έπαιξε, όπως είπε ένας πολύ φίλος μου γνώστης της μπάλας, πολύ πολύ καλός. Δεν μας είπε πώς έπαιξε το δεύτερο ημίχρονο και ο Λατάρο Μαρτίνες τον έκανε, του έκανε πάρτι. Λοιπόν, δεδομένο είναι ότι έχουμε Αργεντινή εναντίον Ελβετίας. Και πάμε τώρα για την τελική ευθεία.
1: Δημήτρη, να ξεκουραστείς πουλάκι μου σήμερα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Έλα, Παναγιώτη, να πεις και εσύ την κίνηση. Έχουμε 10 λεπτά εδώ και περιμένεις.
3: Δεν πειράζει. Ωραία συζήτηση ήταν.
1: Ναι, μα είναι επικοδομητική πάντα. Οι συζητήσεις μας τέτοιες είναι εμείς. Για πάμε.
3: Αλλά ο τελικός ήταν Αργεντινή-Ισπανία, αυτό λέω.
1: Α, να το κι ο άλλος. Αργεντινή-Ισπανία.
3: Μια πρόβλεψη. Θα πω και την κίνηση.
1: Να δούμε ποιος είναι πιο κοντά σε όλους. Για πάμε.
3: Αυξημένη η κίνηση στην άνοδο του Κυφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίου Αναργύρος και στην Κάφουδα από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρη. Πυκνή ροή στο ρεύμα εξόδου τη λεωφόρα Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια, στις Πατησίων και Σταδίου. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζή. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Μαρούσι και στην Κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Μικρές καθυστερήσεις έχουμε στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα και στο ύψος του Παπάγου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην Κάθοδο της Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από το ύψος του Μοσχάτου και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Και τέλος στην Αττική Οδό καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
1: Ευχαριστούμε Παναγιώτη και εμείς πάμε σιγά σιγά. Ναι, για πάμε διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Δεύτερο ημίωρο τη εκπομπή. Εδώ είμαστε.
1: Εδώ είμαστε για να πω στο φίλο του Βαγγέλη Θεσσαλονίκη. Ναι. Μάλλον ή εγώ δεν ξέρω καλά ελληνικά ή εσύ έχει πρόβλημα κατανόηση. Είπα εγώ, Βαγγέλη μου, να στείλουμε στρατό σε ολόκληρη την Ιφιλίο. Αυτό κατάλαβε.
0: Καλά, πρέπει να κατάλαβε προφανώ. Λοιπόν, να πούμε καλημέρα και στη Σόφη Μαραγκίδου, στην Κατερίνα την Κάβουρα, σε όσους έχετε στείλει τα ωραία σας μηνύματα για όσα λέμε και όσα δεν λέμε. Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο, τον Υφυπουργό Εξωτερικών, να πούμε για αυτά που συμβαίνουν στο ΝΑΤΟ, να πούμε και για τη δήλωση που έκανε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός.
1: Και έχει ενδιαφέρον.
0: Έχει ενδιαφέρον γιατί επαναφέρει το θέμα του Κάσους Μπέλη, ε.
1: Βέβαια.
0: Που την έχω τώρα χαμένη πάλι.
1: Θα την βρούμε τώρα σε λίγο.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι μαζί μας είναι η Κοσμοτέ Τέλεκομ, η εποχή του θερινού έφτασε και η Κοσμοτέ TV υπόσχεται να κάνει τις βραδιές μας κινηματογραφικές όπου και αν βρισκόμαστε. Με την καλοκαιρινή προσφορά Κοσμοτέ Σίνεμα και Netflix μόνο με 4,90 ευρώ το μήνα. Ένα θερινό παντού μαζί μας με όλες τις ταινίες και τις σειρές από τις αγαπημένες μας πλατφόρμες.
1: Στο ίδιο περιβάλλον υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτα. Τον καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα και τη γυμναστική. Και το καλύτερο, χάρη στο Protergia Club, τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Protergia Club που επιβραβεύει κάθε πελάτη Protergia με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Protergia App, μπες στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Λοιπόν, τη βρήκα τη δήλωση.
0: Ναι.
1: Να διαβάσω.
0: Για διάβασε την, ναι.
1: Λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης από Άγκυρα. Δεν θα σχολιάσω τις χθεσινές δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ και του Προέδρου Ερντογάν. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι μια συμμαχία πρέπει να εδράζεται στη θεμελιώδη αρχή των σχέσεων καλής γειτονίας.
0: Μάλιστα.
1: Τη στιγμή που η χώρα μου αντιμετωπίζει κάσους μπέλη από την Τουρκία, σε περίπτωση που ασκήσουμε το έννομο δικαίωμά μας να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα, πιστεύω ότι πρέπει να είναι σαφές ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ευαισθησίες όλων των μελών του ΝΑΤΟ. Είμαστε εξάλλου μια αμυντική συμμαχία και είμαι βέβαιος ότι αυτές οι εκκρεμότητες μπορούν να επιληθούν στο πνεύμα της σχέσης καλής γειτονίας και της συνεργασίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βάζει το θέμα του Κάζους Μπέλη εκεί, στην Άγκυρα, στην Σύνοδο του ΝΑΤΟ.
0: Σήμερα είναι και το κυρίως ο κορμός δηλαδή, της Συνόδου. Έτσι. Σήμερα είναι και το θέμα της ευρωάμυνας και τα αμυντικά συστήματα και οι αμυντικές αγορές. Όλα σήμερα είναι.

0: Και μην ξεχνάτε ότι τρέχει ο διαγωνισμός μας για 7 τυχερούς, 4 ημέρες στη Σαντορίνη για 2 άτομα από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manesis Travel. Ο Real FM λοιπόν και η Manesis Travel σας χαρίζουν μια εμπειρία ζωής στη Σαντορίνη. Διεκδικήστε 4 ημέρες, 3 διανυκτερεύσεις με πρωινό σε σουίτα για 2 άτομα στο Casa Sanza Hybrid Retreat στην καρδιά των Φυρών, με μοναδική θέα στην Καλτέρα και το Ηφαίστειο. Ένα boutique retreat όπου η κυκλαδίτικη αισθητική, η πολυτέλεια και η απόλυτη χαλάρωση συναντούν ένα από τα πιο μαγευτικά ηλιοβασιλέματα του κόσμου. Με τη σιγουριά και την εμπειρία της Manesis Travel. Δώρε επιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Αποκτήστε έπλα ελληνικής κατασκευής με μοντέρνο σχεδιασμό υψηλής αισθητικής και ποιότητας, με εκπτώσεις από 30 έως 40%. Πληροφορίες στο kotsopoulos.gr. Και 5 διπλά εισιτήρια από την SeaJets. Με τη SeaJets ταξιδεύετε γρήγορα στις Κυκλάδες με 3 καθημερινά, πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια από Ραφίνα. Ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο σε 1 ώρα, Τίνο σε 2 ώρες και Μύκονο Νάξο Πάρου με ταχύπλο της SeaJets. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη.
1: Όταν επιστρέψουμε θα υποδεχθούμε, κυρία Ρίτσα μας, τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο.
0: Μάλιστα.
1: Τον Υφυπουργό Εξωτερικών. Έχουμε να θέσουμε αρκετά ζητήματα. Τώρα υπάρχει και η δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού, αλλά και οι υποσχετικές Τραμπ για τα F-35 και το δωράκι στον Ερντογάν με τους κινητήρες, αλλά και η αναβάθμιση των αμερικανοτουρκικών σχέσεων. Ναι. Αυτά θα τα συζητήσουμε
0: με τον
1: Υφυπουργό.

0: γίνονται στην Τουρκία από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Είχαμε χτες το τετατέτ Ερντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ. Στη διπλωματία των εντυπώσεων σίγουρα ήταν πολύ ψηλά ο πύχης. Πώς το είδατε εσείς, τα αποτελέσματα, τις υποσχέσεις του Αμερικανού Προέδρου?
1: Κοιτάξτε, δεν έχει νόημα να μιλήσουμε για το κλίμα αυτής της συνάντησης. Εγώ θα επισημάνω αυτό που επισήμανε και ο Πρωθυπουργός, ότι αυτό που ενδιαφέρει την Ελλάδα και θα έπρεπε και να ενδιαφέρει και το ΝΑΤΟ ολόκληρο, είναι να διατηρηθούν οι σχέσεις καλής γειτονίας μεταξύ των συμμάχων χωρών στη Συμμαχία. Αυτό είναι το μεγάλο...
2: Δεν είδα κανένα να ασχολείται, κύριε Υπουργέ, πάντως με αυτό.
1: Ορίστε.
2: Δεν είδα κανέναν ηγέτη να ασχολείται με αυτό, κύριε Υπουργέ. Δεν έθεσε κανείς ζήτημα στον Ερντογάν για οτιδήποτε. Ίσα-ίσα που είδαμε κιόλας και εξαιρετικές οικειότητες, είδαμε να τους πιάνει από το χέρι, να τους πηγαινοφέρνει. Ανάμεσα σε αυτούς και τον Μακρόν, θυμίζω ότι έχουμε διμερή συμφωνία, αμυντική συμφωνία με την Ελλάδα.
1: Βεβαίως και έχουμε. Και οι συμφωνίες αυτές τηρούνται. Πάκτα σουν σερβάντα.
2: Τηρούνται, αλλά οι Γάλλοι διαπραγματεύονται με τους Τούρκους όπως πέρσι με τους μετεώρους, φέτος με άλλο αντιπυραυλικό σύστημα που μπορεί να χτυπήσει τα Ραφάλ τα οποία αγοράσαμε από αυτούς.
1: Κάτι, σταθείτε. Ναι. Καμία χώρα μέλος του ΝΑΤΟ δεν δίνει όπλα σε άλλη χώρα για να χρησιμοποιήσει εναντίον συμμάχων χώρας στο ΝΑΤΟ. Αυτό να γίνει σαφές. Δεν υπάρχει, μόνον κάτω από αυτές τις συνθήκες δίνονται και χορηγούνται όπλα. Και από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Ναι, αλλά δεν δεσμεύονται οι Τούρκοι γι' αυτό, αν δεν κάνω λάθος. Οι Τούρκοι δεν δεσμεύονται γι' αυτό.
1: Σε κάθε περίπτωση, επαναλαμβάνω ότι εμείς επιδιώκουμε σχέσεις καλής γειτονίας με την Τουρκία και αυτό προωθούμε, δεδομένου όμως ότι πρέπει να έρθει το απαράδεκτο casus belli, το οποίο η Ελλάδα δεν το δέχεται σε καμία περίπτωση και μάλιστα είναι εναντίον και του διεθνούς δικαίου, διότι τίθεται επειδή η Ελλάδα έχει το απόλυτα νόμιμο δικαίωμα της επέκτασης χωρικών της υδάτων στα 12 μίλια. Αυτό πρέπει να γίνει σαφέστατο από όλους. Η Ελλάδα σε αυτό είναι αμετακίνητη, διότι αυτό είναι ό,τι προβλέπει το διεθνές δίκαιο και είναι απόλυτα μονομερές δικαίωμα της χώρας μας.
0: Άρα τι πρέπει να γίνει, κύριε Υπουργέ?
1: Το καλύτερο πρέπει να έρθει.
0: Τι πρέπει να γίνει, αυτό τι σημαίνει πρακτικά?
1: Εμείς που διαπραγματευόμαστε και το θέτουμε πάντα αυτό το θέμα και στους Τούρκους, όπως το έθεσε την τελευταία του επίσκεψη στην κατηδία συνάντηση που είχε με τον Ερντογάν στην Άγκυρα ο κύριος Πρωθυπουργός. Το ίδιο συνεχίζουμε να θέτουμε παντού.
0: Τώρα το θέμα των δηλώσεων αυτών καθ' αυτών που είχαμε μπροστά στις κάμερες Τραμπ Ερντογάν για τις κυρώσεις Κάτσα, για την άρση των κυρώσεων Κάτσα, για τους κινητήρες των μαχητικών Καν, για τα F-35. Εσείς πώς τα ακούσατε όλα αυτά, πώς τα βλέπετε?
1: Το σημαντικότερο θέμα των πραγμάτων τίθεται είναι το θέμα των F-35. Να θυμίσω και το όλοι σε αυτό επικεντρώνονται. Να πω ότι η διαδικασία της αγοράς F-35 από οποιαδήποτε χώρα και φυσικά από την Τουρκία πρωτίστως περνάει μέσα από το Αμερικανικό Κογκρέσο. Είναι άλλο πράγμα να λέμε ωραία λόγια και άλλο πράγμα να υλοποιούνται τα ωραία λόγια. Ξέρετε,
2: κύριε Υπουργέ, και η κήρυξη πολέμου περνούσε μέσα από το Κογκρέσο, αλλά είδαμε ξεπέρασε το πρόβλημα αυτό ο Πρόεδρος.
1: Να θυμίσουμε ότι πριν από μερικούς μήνες, όταν πάλι και οι δημοσιογράφοι τη δουλειά του κάνανε, έλεγαν για την φοβερή και τρομερή επίσκεψη Ερντογάν στη Ουάσινγκτον και το πόσο στενές είναι οι σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και πώς θα δοθούν συμφωνίες δισεκατομμυρίων, τίποτα από όλα αυτά δεν έγινε στην πράξη.
0: Λέτε ότι γίνεται για τις εντυπώσεις, δηλαδή.
1: Στην εξωτερική πολιτική να μην βιαζόμαστε και να μην λέμε τίποτα εάν κάτι δεν έχει ολοκληρωθεί. Είναι μια συνεχής διαδικασία, μια συνεχής διαπραγμάτευση και πάντα ο ίδιος ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης, έχει πει ποια είναι η διαδικασία για να αγοραστούν από την Τουρκία τα F-35. Να θυμίσω κάτι που δεν το ξέρει πάρα πολύ ο κόσμος, ότι όταν ξεκίνησε αυτή η διαδικασία για την παραγωγή των F-35, έχει ξεκινήσει εδώ πάνω από 25 χρόνια, είχε προταθεί και στην Ελλάδα και στην Τουρκία να συμμετάσχουν
2: σωστό
1: στο πρόγραμμα. Η Ελλάδα το είχε αρνηθεί.
2: Το 2001 λέτε, κύριε Υπουργέ.
1: Για τους δικούς λόγους εκείνη την εποχή, ναι, περίπου 25 χρόνια πίσω.
2: Επί Άκη Τσοχαντζόπουλη, νομίζω, και μετά ήταν και ο Γιάννης Παπαντονίου που ασχολήθηκε με το θέμα.
1: Δεν θυμάμαι την ακριβή χρονιά, αλλά έχει περάσει πάρα πολλά χρόνια. Τότε, αντιθέτως, η Τουρκία είχε δεχτεί και μάλιστα πρόκειτο να παραλάβει και 100 F-35. 100. Αυτό δεν είναι κατέστη δυνατόν εξαιτίας άλλων παραγόντων που αφορούν την Τουρκία και τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Γι' αυτό εχθές ο Τραμπ ζήτησε τα 5 από τα 100, αυτά που έχει πληρώσει προφανώς, γιατί είναι, το ξέρουμε τα 100.
1: Εμείς αντιθέτως από το 2019 που είχε παγώσει η συμμετοχή μας στα F-35, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη το επανέφερε το θέμα αυτό, το κέρδισε και σήμερα η Ελλάδα έχει 20 F-35, τα οποία μπορούν να αυξηθούν σε 40 εφόσον το αποφασίσουμε εμείς. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για μια πολύ σημαντική καινοτομία που έχει γίνει. Ταυτόχρονα, από το 2019 και έπειτα, εμείς προχωρήσαμε και στο σχέδιο αναβάθμισης των F-16 με το μέσο του συστήματος Viper, το οποίο είναι ό,τι πιο καινοτόμο έχει αυτή τη στιγμή η ελληνική αεροπορία. Γι' αυτό και σήμερα η ελληνική αεροπορία είναι μια από τις ισχυρότερες αεροπορίες.
2: Κύριε Υπουργέ, δεν νομίζω ότι θα βρεθεί κάποιος να αμφισβητήσει πως η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει σύγχρονα, θα έλεγα υπερσύγχρονα προγράμματα αμυντικά και στον αέρα και στη θάλασσα. Αλλά όμως, εγώ θα επιστρέψω λίγο στο θέμα της Γαλλίας, γιατί θυμάμαι τον πρόεδρο Μακρόν εδώ, από τη Ρωμαϊκή Αγορά τον Απρίλιο, στις 24 Απριλίου, να μας λέει Ελλάς-Γαλλία συμμαχία, αν απειληθεί η εδαφική ακαιρεότητα και η κυριαρχία της Ελλάδας, εμείς θα είμαστε εδώ. Αν πουλήσουν οι Γάλλοι. Μισό λεπτό να σας πω. Αν πουλήσουν οι Γάλλοι γαλλικά όπλα που μπορούν να χτυπήσουν τα Ραφάλ.
1: Με το αν δεν ασκείται εξωτερική πολιτική.
2: Ναι, αλλά εσείς, εμείς ως Ελλάδα. Εμείς δεν θα κάνουμε κάποια μνήμα, δεν θα συζητήσουμε με το Παρίσι για αυτό που γίνεται εκεί στην Άγκυρα.
1: Η εξωτερική πολιτική δεν γίνεται με διακηρύξεις στα κανάλια και στους ραδιοφωνικούς σταθμούς. Η εξωτερική πολιτική ασκείται όπως πρέπει προς όφελος των εθνικών μας συμφερόντων. Επίσης θα πρέπει να σας πω ότι μην ξεχνάμε, γιατί το ακούω από πολλούς, ότι οι χώρες όπως η Γαλλία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Βρετανία, η Γερμανία είναι σύμμαχοι και αυτοί της Τουρκίας, δεν είναι εχθροί της Τουρκίας. Το ξεχνάμε αυτό. Είμαστε όλοι μέσα στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Και πρέπει όλοι να σεβόμαστε τις αξίες και τις αρχές που πρεσβεύει το ΝΑΤΟ. Και προς την κατεύθυνση αυτή, η Ελλάδα που έχει αποδείξει ότι είναι αξιόπιστος σύμμαχος, ο πιο αξιόπιστος κατά τη γνώμη μου, έχει προχωρήσει εγκαίρως και στην αύξηση των αμυντικών δαπανών, με κόστος βέβαια, μεγάλο κόστος για τον κρατικό προϋπολογισμό, διότι αυτό πρέπει να κάνει προς όφελον της εθνικής κυριαρχίας. Η Ελλάδα είναι μόνο μία από τις 5 χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, μαζί με την Πολωνία, την Εσθονία, την Λετωνία και την Λιθουανία, που έχουν αυξήσει το 3,5% μαζί με το 1,5% των επενδύσεων που γίνονται, φτάνουμε στο 5% του ΑΕΠ.
0: Και αυτό δεν είναι από τα θέματα που θα τεθεί σήμερα και στη Σύνοδο, κύριε Υπουργέ. Έτσι δεν είναι.
1: Έτσι και στο ΝΑΤΟ δεν γίνεται για τα F-35 και την συνάντηση Ερντογάν Τραμπ.
0: Εμάς μας νοιάζει γι' αυτό.
1: Γίνεται για τις αμυντικές δαπάνες του ΝΑΤΟ και για τη σχέση με την Ουκρανία και την ενίσχυση της Ουκρανίας. Γι' αυτό γίνεται η σύνοδο.
0: Για το μέλλον της συμμαχίας ανησυχείτε, γιατί από ό,τι φαίνεται ο Ντόναλντ Τραμπ σε όλους τους τόνους και ήταν πάρα πολύ αιχμηρός και χθες κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον Αμερικανό Πρόεδρο για το ρόλο των συμμάχων.
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν διλήμματα, υπάρχουν επιφυλάξεις. Πάντα σε μια συμμαχία ανακύπτουν τέτοια ερωτήματα, αλλά νομίζω ότι μέσα στο πλαίσιο της σωστής και καλής συνεργασίας θα βρεθούν λύσεις.
0: Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.

0: Λοιπόν, πάμε αμέσως να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε πολύ που είναι μαζί μας τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο, τον Υφυπουργό Εξωτερικών. Γεια σας, κύριε Υπουργέ.
1: Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
2: Καλημέρα σας, κύριε Παγιόγλου, κύριε Παγάνη.
0: Λοιπόν,
1: συγγνώμη, Έλισσα μου, ξέχασα, μέλησα να πω νωρίτερα, διάβασα ολόκληρη τη δήλωση του Πρωθυπουργού. Την βρίσκεται αυτή την ώρα στο real.gr. Εκεί την βρίσκεται ολόκληρη τη δήλωση.
0: Σωστό.
1: Γιατί εγώ αμέλησα να το πω νωρίτερα.
0: Να ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτά που

0: Ήταν καθησυχαστικός ο
1: υπουργός. Σε ποιο πράγμα?
0: Εντάξει, ότι η Ελλάδα δεν ανησυχεί, ότι... Και τέλος πάντων το θέμα μας είναι ότι η Ελλάδα έχει πληρώσει και τα ό,τι πρέπει να κάνει στο ΝΑΤΟ και με το παραπάνω και με το δόξαση, κύριε δόξαση. Και επί της ουσίας ότι, κοιτάξτε να δείτε, εντάξει, οι ευαισθησίες από όλες τις πλευρές θα τις πιάνουμε. Όχι μόνο από τη μία.
2: Ναι,
0: αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός δηλαδή.
1: Η εξωτερική πολιτική πάντως και οι διεθνείς σχέσεις είναι ένα πράγμα δυναμικό. Είναι προφανές ότι μπορείς να στέκεσαι στα δεδομένα πριν από 2, 3, 4, 5 χρόνια. Και εμείς οφείλουμε να έχουμε πάντα το νου μας και να βρισκόμαστε σε εγρήγορση. Εγώ επιμένω, είναι πρόβλημα αν οι Γάλλοι, οι οποίοι ήρθαν εδώ, μας είπαν ότι μέσω του Μακρόν μας υποστηρίζουν, αυτό θα είναι στο πλευρό μας. Αν σε εμάς δίνουν ραφάλ, δίνουν μπελαρά και στους Τούρκους δίνουν τα βλήματα που μπορούν να τα ρίξουν και να τα καταστρέψουν. Είναι πρόβλημα αυτό.
0: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε διαφημίσεις, ειδήσεις και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 3. Radio Πρέβεζα 93.
1: Άρωμα χαρτιού το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM. Η ώρα είναι 3.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός. Ηθοποιός
11: σημαίνει φως.
12: Άμεση ενημέρωση παντού.
13: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.